μεταθερμότητος της αρετάς και πολύ φλόξ εμπίπτει εκ της καρδίας αυτών και επιθυμία δι' αυτά. Οπωσδήποτε πολλοί από εσάς όλους που μας ακούτε θα έχετε ακούσει ή διαβάσει έστω και μία διήγηση για τους αόρατους ερημίτες του Άθωνα. Άλλοι τους ονομάζουν αόρατους ασκητές, άλλοι γυμνούς ασκητές, άλλοι μυστικούς γέροντες, άλλοι πάλι αφανείς αναχωρητές. Πρόκειται για μία ομάδα ασκητών οι οποίοι είναι 7, κατ' άλλους 12, κατ' άλλους 10, οι οποίοι διατρίβουν στις ερημικότερες περιοχές της Αθωνικής ερήμου και είναι αόρατοι από τα μάτια των ανθρώπων. Εμφανίζονται μόνο σε όποιον αυτοί θέλουν, ως επιτοπλίστων, απλών και απονήρευτο μοναχό ή και σε ευσεβή και ευλαβή προσκυνητή που έχει καθαρό και χριστιανικό βίον. Και εδώ πρέπει να μεταφέρω κάποια υποσημείωση ενός σύγχρονου συγγραφέως μοναχού περί των μυστηριωδών αυτών ασκητών που την βρήκα και σας την μεταφέρω. Γυμνοί ασκητές, κατά την μακραίωνα ιστορία του Αγίου Όρους υπάρχει εξής παράδοσης. Μία ομάδα ασκητών, τον αριθμό 7, κατά άλλους 12, ζουν με άκραν άσκηση, με μοναδικό έργο την αδιάλειπτον προσευχήν υπέρ όλου του κόσμου. Έχουν λάβει ειδική χάρη από τον Κύριο να ζουν έτσι άοικοι και γυμνοί και να είναι αόρατοι από τα μάτια των ανθρώπων. Η φήμη αυτών των ασκητών, μάλλον αυτή η παράδοση, διασώζεται τα τελευταία 200 χρόνια τουλάχιστον και μεταφέρεται από γενιά σε γενιά στον αγιορείτικο μοναχισμό και κυρίως στον ασκητισμό, και όχι μόνο αλλά και ολόκληρη την Ορθοδοξία. Οι εμφανίσεις κατά καιρούς των μυστηριωδών αυτών ασκητών σε άτομα και πρόσωπα τόσον εκ του μοναχικού βίου όσον και εκ του κοσμικού χριστιανικού στοιχείου ως επιτοπλίστων θέλουν να δηλώσουν προφητικό στο μέλλον ή την κατάσταση αυτών των ατόμων. Πολλές φορές όμως οι εμφανίσεις αυτές αγίων και μυστηριωδών ανδρών γίνονται για να δοθεί έμφαση στην ιερότητα του τόπου που ζουν σήμερα οι Αθωνίτες μοναχοί και να τονιστεί η συνέχιση της αυστηρής ασκητικής πολιτείας και στους νεότερους ασκητές και μοναχούς του Άθο που πρέπει να βαδίσουν όσο το δυνατόν γίνεται στα χνάρια των παλαιών πατέρων και αναχωρητών χωρίς να αποκάμνουν, διότι έχουν βοηθό το Χριστό στους αγώνες εναντίον του νοητού αντιπάλου ως και συμβοηθών την πρόμαχον την υπερένδοξο μητέρα του, την κυρία και κηδεμόνα του Όρους, και πρεσβευτές για τη σωτηρία τους, τους αγιορείτες Αγίους που διέλαμψαν κατά καιρούς. Αυτές οι εμφανίσεις γίνονται για να τονωθεί η πίστη προς το Θεό, ώστε οι νεότεροι σημερινοί ερημίτες να μην ολιγορούν για τη σκληρότητα της ερήμου και να μην φροντίζουν για το προστοζήν και για εργόχειρα και για τα αναγκαία προσυντήρηση του σώματος, αλλά να αποθέτουν τις ελπίδες τους στο Θεό που συντηρεί και τα πουλιά και τα γρήμια του δάσους με θαυμαστό τρόπο, όπως συντήρησε και τους παλιούς πατέρες αυτής της Αθωνικής ερήμου. Και γράφει πάλι στο βιβλίο του ο μοναχός Βλάσιος: συζήτησα, λέει, με πολλούς αγιορείτες γέροντες, σκητιώτες, κοινοβιάτες, κελιώτες, ερημίτες για αυτό το θέμα, δηλαδή για την ύπαρξη και σήμερα των αοράτων γυμνών ασκητών, και βρήκα πολλούς να πιστεύουν ότι υπάρχουν και σήμερα τέτοιοι ερημίτες. Συνάντησα πράγματι απλούς και εναρέτους και αγωνιστές μοναχούς και γέροντες οι οποίοι πιστεύουν σε αυτή την παράδοση, δηλαδή

0: και σήμερα τέτοιοι αναχωρητές σε άβατα αθωνικά μέρη που ζουν πρωτόγωνα, απλά, λιτά και τρέφονται από το Θεό με τρόπο θαυμαστό. Μάλιστα ένας τέτοιος απλός γέροντας μου διηγήθηκε ότι γνωρίζει μερικούς τέτοιους μυστικούς αναχωρητές οι οποίοι ζουν σε ψηλότερη και αγριότερη περιοχή από αυτόν και ότι τους οικονομεί η Θεία Πρόνοια τα προστοζήν αναγκαία με ένα θαυμαστό και ιδιαίτερο τρόπο και ότι τις νύχτες αγρυπνούν προσευχόμενοι όρθιοι και για να μην ιστάζουν και πέσουν κάτω μετά τις μεσονύκτιες ώρες που αποκάμνουν στηρίζονται με σκοινιά δεμένοι από τις μασχάλες και κρέμονται από δοκάρια και δεν θέλησε να μου πει ούτε τον τόπο που μένουν, ούτε τα περαιτέρω της θαυμαστής ασκητικής τους πολιτείας. Υπάρχουν πολλοί άλλοι μοναχοί που πιστεύουν ότι υπάρχει μέχρι σήμερα αυτή η ομάδα των 7 ασκητών και αναπληρώνεται όταν πεθάνει κάποιος από αυτούς με άλλον ενάρετον από τους αγιορείτες μοναχό, ο οποίος και προσφεύγει κοντά τους με θαυμαστό τρόπο και γίνονται και πάλι 7. Υπάρχει και παράδοση μάλιστα που υποστηρίζει ότι αυτοί οι 7 ερημίτες κατά άλλους 12 θα επιτελέσουν την τελευταία λειτουργία στην κορυφή του Άθωνα στον αίδριο της μεταμορφώσεως του Σωτήρου Χριστού και μετά θα έρθει η συντέλεια του κόσμου, δηλαδή η Δευτέρα Πολιτεία, η Δευτέρα Παρουσία. Αυτοί οι 7 ή 12 δεν θα γευθούν θάνατο αλλά θα μεταμορφωθούν, δηλαδή θα αλλάξουν μορφή και τα σώματά τους θα γίνουν άφθαρτα και αθάνατα όπως όλων των ευρισκομένων εν τη ζωή τότε ανθρώπων. Όπως λέει ο Μέγας Παύλος, πάντες μεν ούκη μυθισόμεθα, πάντες δε αλληγισόμεθα εν ατόμο, εν ρηπή οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπιγγη, σαλπί σιγάρ και οι νεκροί εγερθίσονται άφθαρτοι και εμείς αλλαγισόμεθα. Υπάρχουν βέβαια και μερικοί οι οποίοι θεωρούν αυτή την παράδοση των αοράτων ερημιτών σαν θρύλο.
1: Οδηπόρη 91. Η καλή συντροφιά.
0: Ελάτε λοιπόν τώρα στη συνέχεια της εκπομπής μας να μιλήσουμε για κάποιους επώνυμους ερημίτες οι οποίοι ασκήτευσαν γύρω από τον Άθωνα. Πρόκειται για παλαιούς Οσίους πατέρες και να ξεκινήσουμε για τον Όσιο, με τον Όσιο Πέτρο τον Αθωνίτη. Ο πρώτος λοιπόν ο οποίος αναφέρεται από βιογράφους οικιστής και Άγιος Ερημίτης στις περιοχές υπό τον Άθωνα είναι Όσιος Πέτρος ο σχολαστικός ή ο αποσχολαρών και καταγόταν το πιθανότερο από την Κωνσταντινούπολη και έζησε τον 7ο αιώνα. Ο τότε αυτοκράτορ της Βασιλευούσης κάποτε τον έστειλε σαν αξιωματικό στρατεύματος εναντίον εχθρών όπου στη μάχη εχμαλωτίστη και ενεκλείστη στη φυλακή του Σαμαρά. Εκεί προσευχόταν στον Άγιο Νικόλαο για να τον ελευθερώσει, να γίνει μοναχός, καθώς το είχε τάμα στο Θεό από παλιά. Παρουσιαστής, ο Άγιος Νικόλαος του είπε, «Τη χάρη της απελευθερώσεως των εχμαλώτων, την έχει από το Θεό, ο Άγιος Σημεών ο Θεοδόχος». Παρακαλώντας λοιπόν και τον Άγιο Σημεών ο Πέτρος για να τον ελευθερώσει, του παρουσιάστηκαν και οι δύο μαζί με τον Άγιο Νικόλαο και αφού τον απάλλαξαν από τα δεσμά τον ελευθέρωσαν και τον οδήγησαν στη Ρώμη όπου ο Πάπας Ρώμης, τότε Ορθόδοξος αφού τον έκυρε μοναχό στην εκκλησία ενώπιον του πλήθους των πιστών και τον αφιέρωσε στον Θεό ακολούθως τον απέλησε. Αφού μπήκε σε ένα πλοίο Όσιος ταξίδευε και παρακαλούσε την Παναγία να τον οδηγήσει εκεί που είναι θέλημα Θεού να ασκητεύσει. Όταν λοιπόν το πλοίο έφτασε στις βραχώδεις ακτές του όρους Άθο, σταμάτησε και δεν μπορούσε να πλεύσει. Πλην λίγες μέρες τον πληροφόρησε η Παντάνασα Δέσποινα ότι θέλημα Θεού είναι να σκητεύσει και να περάσει το υπόλοιπο της ζωής του στα μέρη του Άθωνα. Ρωτούσε λοιπόν τους ναύτες να του πούν σε ποιο μέρος βρίσκονται και του ανεκκίνωσαν ότι βραχώδεις ακτές δίπλα τους είναι του Άθωνα και Όσιος τους είπε ότι αν δεν τον αποβιβάσουν το πλοίο τους δεν θα ξεκινήσει. Το πλοίο λοιπόν προσαρμόστηκε εκεί που σήμερα λέγεται Καψοβαστάση και όταν απεβίβασαν τον Όσιο αμέσως το πλοίο ξεκίνησε και έπλεε στον προορισμό του. Ο Όσιος Πέτρος ανηφόρησε εκείνα τα βραχώδη μέρη, έφτασε στο σημείο που βρίσκεται σήμερα η σπηλιά και αφού τον καθάρισε και έδιωξε τα δαιμόνια που ήταν εκεί δια της προσευχής του, την έκανε κατοικία του. Περνούσε τις μέρες του με νηστείες, αγρυπνίες και προσευχές, υπομένοντας το κρύο του χειμώνα και το καύσωνα του καλοκαιριού και πολεμούμενος από τους δαίμονες. Έζησε σε αυτή τη σπηλιά 53 χρόνια, υπομείνας πολλούς πειρασμούς και δοκιμασίες από τους δαίμονες. Τα ενδύματά του συν το χρόνο εφθάρισαν και ευδόκησε ο Θεός να βγουν τρίχες στο σώμα του προκειμένου να καλύψουν, να τον καλύψουν με άγριους θάμνους. Εκεί πήγαινε και καλυπτόταν πίσω από αυτούς. Κατ' οικονομία Θεού, λίγο πριν την αναχώρησή του προς τον ποθούμενο Χριστόν, ανεκαλύφθη από κάποιον κυνηγό, ο οποίος μαζί με κάποιο μοναχό και ένα λαϊκό, το επόμενο έτος τον ξανά επισκέφθη, όπου και τον βρήκαν τελειοθέντα εν Κυρίω. Το λείψανό του το περιέφεραν μέχρι τη Θράκη, όπου έκανε πολλά θαύματα, έδιωξε πολλά δαιμόνια, ενώ η μνήμη του εορτάζεται στις 12 Ιουνίου.

Ασκητής Ισαΐας. Ο μοναχός Ισαΐας ζούσε σαν ασκητής στην ανατολική πλευρά του Άθωνα, σε δασόδες μέρος όπου πλησίον υπήρχε πηγή. Το κελί που έμενε υπάρχει μέχρι σήμερα, διαμορφωμένο εις είδος καθίσματος, και ανήκει στη μεγίστη λαύρα του Αγίου Αθανασίου. Τιμάται δε η εκκλησία του εις την Αγίαν Τριάδα. Η δε πηγή του νερού υπάρχει και αυτή μέχρι σήμερα. Η παράδοση λέει ότι ο μοναχός Ισαΐας ανεδέχθη στο μεγάλο αγγελικό σχήμα τον Όσιο Αθανάσιο, τον κτήτορα της μεγίστης λαύρας, δηλαδή ήταν γέροντας του Οσίου Αθανασίου, διότι όταν ανεχώρησε ο Όσιος από το όρος του Κίμινα, ήταν μικρόσχημος μοναχός. Το δε κελί κάθισμα της Αγίας Τριάδος φέρει μέχρι σήμερα το όνομα του Κυρισαΐου. Βρίσκεται μεταξύ μεγίστης λαύρας και της ακροθωνικής βίγλας. Ο Όσιος Αθανάσιος ως διακριτικός διάλεξε τον ενάρετο και ευλαβή γέροντα Ισαΐα για να τον κήρυ μεγαλόσχημο μοναχό, ευλαβούμενος τόσο τις αρετές του όσο και την ησυχαστική και αφανή του πολιτεία. Ήκμασεν ο ασκητής Ισαΐας περί τα μέσα του 10ου αιώνα. Και να περάσουμε στον Όσιο Μάξιμο τον Καυσοκαλυβίτη. Ο Όσιος Μάξιμος λοιπόν, το πτηνόν της ερήμου, γεννήθηκε στην πόλη Λάμψακα της Προποντίδος. Αφού έζησε παιδιόθεν την αρετή στην πατρίδα του, πήγε κατόπιν στη βασιλεύουσα. Εργασάμενος και εκεί τις ευαγγελικές αρετές, με πάσα νευσέβιαν, μετέβη ακολούθως στο Παπάκιον όρος, όπου συνενεστράφη με τους εκεί ασκουμένους στην ερημική ζωή μοναχούς. Εκεί ακούσας για το Άγιον Όρος και την πολιτεία των αθωνητών μοναχών, ήρθεν εδώ στο όρος και κατοίκησε λίγο καιρό στη μονή της μεγίστης λαύρας. Εκεί έδειξε υπεράνθρωπον πολιτεία σε όλες τις αρετές, κυρίως την προσευχή και την ακτιμοσύνη. Κελί δεν είχε ούτε κρεβάτι, αλλά διανυκτέρευε στον άρθηκα της εκκλησίας. Ποθώντας τελειότερον το ασκητικότερον βίον, ανεχώρησε εκ της λαύρας και πήγε στον Άθωνα, όπου εκεί πάνω στην κορυφή έλαβε τη χάρη του Θεού και έτυχε της Θείας Επισκέψεως και εμφανίσεως της Θεοτόκου, η οποία τον ενίσχυσε στον αγώνα και στην προσευχή, μάλιστα διαλύσασα δια της εμφανίσεώς της δαιμονικές ενέργειες και ενοχλήσεις. Κατόπιν κατέβηκε κατωτέρω στο σπιτάκι που λέγεται Παναγία και κατοίκησε εκεί αναχρονικό διάστημα. Αναχωρήσας και από εκεί έκανε πλέον τον άφρονα, προσποιούμενος το σαλό και τον πλανεμένο, για να νικά έτσι την τιμή και την καινοδοξία. Έφτιαχνε πρόχειρες καλύβες με κλαριά θάμνων και όταν επρόκειτο να αναχωρήσει εκείθεν, τους έβαζε φωτιά και τις έκαιγε. Γι' αυτό και ονομάστηκε Καυσοκαλυβίτης. Όταν ήρθε στο Άγιον Όρος ο Όσιος Γρηγόριος ο Συναΐτης, κάλεσε τον Μάξιμο και μίλησαν πνευματικά, ώσπου ο Όσιος Γρηγόριος τον έπεισε να καθίσει πλέον σε ένα τόπο στον οποίο να μείνει, για να ωφελούνται όσοι έρχονται προς Αυτόν. Από τότε ο Όσιος Μάξιμος, για χάρη της υπακοής, εκάθισε σε έναν τόπο και σε κάποιο σπήλαιο που βρήκε στην περιοχή του Κυρισαΐου, το οποίο και έκλεισε με κλαριά από θάμνους, δέντρων, αφήσας μόνος μία τρύπα σαν πόρτα. Σε αυτό το σπήλαιο έζησε τα τελευταία του χρόνια, εργαζόμενος στην ασκητική πολιτεία με πάσα νύψη και προσοχή και καλλιεργώντας την ωερά προσευχή. Από τότε ήρχονται κοντά του για χάριν ωφελίας ευσεβείς χριστιανοί, μοναχοί και κληρικοί, όπου και θαύμασαν το προορατικό χάρισμα του Οσίου και τη θαυμαστή του υπεράνθρωπον πολιτεία. Τελικά
εκοιμήθη εν ειρήνη πλήρης ημερών, γενόμενος της 13 Ιανουαρίου του έτους 1320 και ετάφησε τάφο που προετοίμασε ο ίδιος. Έδωσε επίσης εντολή πριν κοιμηθεί να μην κάνουν ανακομιδή τους επτού του λιψάνου, πράγμα που ετηρήθη. Με την πάροδο όμως του χρόνου ελισμονήθη ο τόπος του σπηλαίου και του τάφου του και σήμερα αγνοούνται. Πολλοί περαστικοί μοναχοί και προσκυνητές από την περιοχή που ασκήτευσαν ο Όσιος ως φράνθησαν άρρητον ευωδίαν. Και να περάσουμε στον Όσιο Νύφων τον Καυσοκαλυβίτη. Ο Όσιος αυτός ήταν σύγχρονος του Οσίου Μαξίμου του Καυσοκαλυβίτη. Έζησε για ένα διάστημα και στη σκήτη της Αγίας Άνης. Επίσης διακόνησε και στα καθίσματα της Μεγής της Λαύρας ως εφημέριος, επιτελώντας την Θεία Μυσταγωγία με τα δίδων τα άχραντα μυστήρια στους εκεί ησυχαστές και καθισματάριδες. Επιπροσθέτως, προσπαθώντας και επιζητώντας έναν ησυχαστικότερο και παντελώς αμέριμνον βίο, απετραβήχθη στα νότιο-δυτικά των Καυσοκαλυβίων σε ένα ερημικό κελί κοντά του οποίου υπάρχει και σήμερα μία σπηλιά στην οποία ο Όσιος εισερχόταν και εκεί προσευχόμενος ησύχαζε. Απέκτησε και μαθητή ονόματι Μάρκον, τον οποίο καθοδηγούσε στην πλαϊνή και απλανή οδό της ερημικής ζωής και υποταγής. Έλαβε ο ευτυχισμένος αυτός από το Θεό άνθρωπο και ο ευλογημένος το χάρισμα της προοράσεως και της προγνώσεως διαφόρων γεγονότων. Ήταν ακούραστος εργάτης της νοεράς προσευχής και της νύψεως, αμέριμνος παντελώς για τα πρόσκαιρα και τα γήινα. Πολλά χρόνια μετά την κοίμησή του, ευλαβής μοναχή, έκτισαν εκκλησία στο όνομά του, το οποίο υπάρχει μέχρι σήμερον στον τόπο που ασκήτευσε κοντά της ασκητικής του σπηλιάς. Η μνήμη του γιορτάζεται στις 14 Ιουνίου, ενώ ο τάφος του και το σεπτό του λείψανο μέχρι σήμερα αγνοούνται.

Όσιος Γερόντιος ο Βουλευτηριώτης. Ο Όσιος Γερόντιος ήταν ηγούμενος στη Μονή των Βουλευτηρίων στην παραλιακή περιοχή της Αγίας Άννας. Ένεκα όμως των συχνών ενοχλήσεων και λαϊλασιών των σαρακινών και του εχμαλωτισμού μοναχών, εγκατέλειψε τη Μονή του μαζί με τη συνοδεία του και οι μεν άλλοι μοναχοί ανήλθαν στα μέρη που βρίσκεται σήμερα η σκήτη της Αγίας Άννας και έκτισαν εκεί τις καλύβες τους για περισσότερη ασφάλεια, ενώ Όσιος Γερόντιος μεθενός εκ των μαθητών του ανήλθαν στα πλέον υψηλά μέρη και εκεί οικοδόμησαν το ερημητήριο του Αγίου Παντελεήμονος και ησύχαζαν ασχολούμενοι μόνο με τα πνευματικά τους καθήκοντα και την ύψη. Μάλιστα κάποτε όταν φύτευσαν κήπο στο ασκητήριό τους για να έχουν κάποια παρηγοριά, το αγίασμα στέρεψε και δεν είχαν ούτε να πιούν, και αφού έκανε προσευχή ο Όσιος Γερόντιος ξαναπήγασε το αγίασμα, αλλά πλέον το είχαν μόνο για να πίνουν, καθώς τους απεκαλύφθη από τη Θεοτόκο. Και έτσι ζήσαντες το υπόλοιπο της ζωής τους εν προσευχή, νηστεία, αγρυπνία και ασκήση, απήλθον προς τον ποθούμενο Χριστόν. Η μνήμη το εορτάζεται στις 26 Ιουλίου. Έζησε Όσιος Γερόντιος και αυτός τον 14ο αιώνα και ήταν επίσης σύγχρονος του Αγίου Μαξίμου του Καυσοκαλυβίτου. Και να περάσουμε στους Οσίους Διονύσιο το Ρήτορα και Μητροφάνη το Πνευματικό. Οι Όσιοι αυτοί έγιναν μοναχοί στην περιώνυμα μονή του Στουδίου κοντά στην Κωνσταντινούπολη. Επειδή οι βάρβαροι Οθωμανοί πήραν την πόλη και ολόκληρη η Ανατολή ήγουν η Μικρά Ασία, πηδίστηκε στο σκοτάδι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, εγκατέλειψαν τη μονή τους και ήρθαν στον φάρο της Ορθοδοξίας, το Άγιον Όρος. Καταρχήν έμειναν στη σκήτη των Καριών, κατόπιν όμως επιθυμούντες ασκητικότερων παλέστραν και ερημικότερων τόπων, μετεκόμισαν στην δυτική πλευρά του Άθωνα, κοντά στη σκήτη της Λαύρας, όπως λέγεται η σκήτη της Αγίας Άννας. Εκεί, αφού βρήκαν κάποια σπηλιά, επιδόθηκαν στους πνευματικούς αγώνες. Ο μεν Άγιος Διονύσιος άφησε μερικά συγγράμματα, τα οποία υπάρχουν σήμερα στη βιβλιοθήκη της σκήτης της Αγίας Άννας, στο χειρόγραφο βιβλίο που λέγεται «Κουβαράς», ο δε Άγιος Μητροφάνης έβγαινε και εξομολογούσε και στήριζε τους χριστιανούς της Χαλκιδικής. Άφησε και αυτός κάποιο σύγγραμμα, το οποίο διηγείται τη θλίψη και δοκιμασία ενός χριστιανού, αλλά και τη γλυκιά παρηγοριά για την οπτασία που του έδειξε ο Θεός. Ήκμασαν οι δύο Όσοι κατά τον 16ο αιώνα. Ο Όσιος Νείλος, ο Μυροβλήτης. Ο Όσιος Νείλος καταγόταν από τον Άγιο Πέτρο Κινουρίας της Πελοποννήσου. Κατά την αρχή της μοναχικής του πορείας προσήλθε στην Ιερά Μονή Παναγίας της Μαλεβής, όπου έγινε μοναχός από τον θείο του ιερομόναχο Μακάριον και από Νικόλαος, με τον ονομάστη Νείλος, προς τιμή του Οσίου Νείλου του ασκητή του Σιναήτου. Ένεκα των συχνών επισκέψεων και την έλλειψη της απαιτουμένης ησυχίας δια τον μοναχισμό, ανεχώρησε μετά του θείου του ιερομονάχου και ήρθαν στο Άγιον Όρος. Ο Νείλος λέγεται ότι έλαβε και την ιεροσύνη. Κατοίκησε στη μεσημβρινή πλευρά του Άθωνα, κοντά στο Κοβοροστάσι, όπου υπήρχε καλύβι με ναίσκο της Υπαπαντής. Εκεί ασχολούνται με την νέα γεωγραφία για να βγάζουν τα προστοζήν αναγκαία. Μετά την κοίμηση του ιερομονάχου και γέροντός του Μακαρίου, απεσήρθη για περισσότερη ησυχία λίγο παρακάτω από την Υπαπαντή και κάποια απόκριμνη σπηλιά, όπου πέρασε το υπόλοιπο της ζωής του ως έγκλειστος με νηστείες, αγρυπνίες και καλλιεργώντας την οεράν προσευχή, την ύψη και επιμελούμενος στην καθαρότητα της ψυχής του.
Του προμήθευε τα αναγκαία για τη ζωή ένας γνωστός και εμπιστός του μοναχός. Εκοιμήθη τελικά στο απλή κελάκι του, το οποίο έχτισε μέσα στην σπηλιά γύρω στα 1652. Ένεκα της καθαρότητος της ψυχής και του σώματός του, αξιώθηκε από το Θεό του χαρίσματος της μυροβλησίας εκ του ιερού σκηνώματός του. Ο Όσιος Γρηγόριος, ο Βυζάντιος, έζησε τον 14ο αιώνα, ήταν σύγχρονος και σύμβουλος πνευματικός στην νηπτική θεωρία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Έζησε με αγιότητα βίου στην Αθωνική έρημο. Δεν σώζεται βιογραφία του, εκτός μικρή αναφορά του Μέγα Συναξαριστή της Ορθοδόξου Εκκλησίας στις 6 Απριλίου.

και Όσιος Νικηφόρος ο Μονάζων, και αυτός έζησε σε ερημικό μέρος της Αθωνικής πολιτείας κατά την ιδίαν περίπου εποχή. Αναφορά του γίνεται στο συναξαριστή του μηνός Μαΐου στις 4. Αυτός άφησε και γραπτές οδηγίες για τη μέθοδο της νοεράς προσευχής, οι οποίες υπάρχουν στη φιλοκαλία του ιερού Νικοδήμου του Αγιορείτου. Ο Όσιος Ακάκιος ο Καυσοκαλυβίτης καταγόταν από τα άγραφα. Στο Άγιον Όρος ήρθε ως ρασοφόρος και αφού περιήλθε μερικά μέρη και μοναστήρια του Άθωνα, κατέληξε μάλλον εξέλεξε το ασκητήριό του στην τοποθεσία Καυσοκαλύβια, στην καλύβη της Μεταμορφώσεως, και κατόπιν μετήκησε στη σπηλιά του Αγίου Μαξίμου του Καυσοκαλυβίτη, πάνω από την οποία και έκτισαν κατόπιν υποτακτική του την καλύβη της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Συν το χρόνο μαζεύτηκαν πατέρες και έτσι ιδρύθηκε η σκήτη των Καυσοκαλυβίων. Ο Όσιος διέπρεψε με νηστείες, αδιάλειπτον προσευχή και αφόρητες αγρυπνίες, δια των οποίων έλαβε και τα θεία χαρίσματα. Εκοιμήθη στις 12 Απριλίου 1730, ενώ εορτάζεται επίσημα από την Εκκλησία μας ως Άγιος. Και να τελειώσουμε τούτη την εκπομπή μας με τον Όσιο Θεόδωρο εν τη Βίγλα, ο οποίος Όσιος ήταν σύγχρονος του Οσίου Ακακίου, έζησε στην Βίγλα της Μεγής της Λαύρας, σε απόκριμνο σπηλαιώδες κελί, διέπρεψε εν αγιότητη βίου και εκοιμήθη στο ίδιο κελί το έτος 1732. Δεν ανεκηρύχθη Άγιος επίσημα μέχρι σήμερα. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί μου, θα σταματήσουμε. Πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε με νεότερους πατέρες της Αθωνικής Ερήμου. Για άλλη μια φορά θέλω να σας ευχαριστήσω για την συμπαράστασή σας και για την αγάπη σας, και να παρακαλέσω να εύχεστε, να ζητάτε για μένα το έλεος του Θεού.

Ερήμο. Δίδαχες ορθοδοξίας και ορθοπραξίας από την έρημο. Επιμέλεια παρουσίαση Θεοδοσία Αντωνέλου.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

περιπεροντικών. Σταλαγματιές από την πατερική σοφία. Η άνωθεν σοφία πρώτον μεν αγνίεστην, έπειτα ειρηνική, επίοικης, ευπηθής, μεστή ελέους και καρπών αγαθών, ευδιάκριτος, ανυπόκριτος.

Την εποχή που ανθούσε ο ασκητισμός στην Αίγυπτο, ζούσε στην Αλεξάνδρεια μια ορφανή κόρη που την έλεγαν Ταϊσία. Όταν πέθαναν οι καλοί γονείς της, της άφησαν κληρονομία πρώτα απ' όλα την ευσέβεια και την αγάπη τους για τους φτωχούς και ξένους, και ύστερα ένα μεγάλο σπίτι και πολλά χρήματα για να πορεύεται. Η κόρη, από μεγάλη ευλάβεια προς τους ερημίτας, έκανε το σπίτι της ξενώνα για χάρη τους, και όταν κατέβαιναν στην πόλη να πουλήσουν τα εργόχειρά τους, τους περιποιόταν μόλι της την καρδιά. Με τα χρόνια όμως τα λεπτά της Ταϊσίας ξοδεύονταν και ήδη άρχισε να στερείται. Τότε μπήκαν στη μέση κακοί και διεφθαρμένοι άνθρωποι. Εκμεταλλεύτηκαν τη δυστυχία της και με την πονηρία τους την παρέσυρα στη διαφθορά. Η ωραία Ταϊσία κατάντησε διάσημη ετέρα. Όταν έμαθαν το κατρακύλισμα της ορφανής κόρης οι πατέρες της ερήμου, αποφάσισαν να κάνουν ό,τι περνούσε από το χέρι τους για να τη σώσουν. Εκείνη, όταν είχε τα μέσα, μας έδειχνε όλη τη συμπάθειά της, έλεγαν μεταξύ τους. Τώρα που κινδυνεύει η ψυχή της, πρέπει να ξεπληρώσουμε και εμείς το χρέος μας σε αυτή. Ανέθεσαν λοιπόν στον Αβά Ιωάννη τον Κολοβό τη λεπτή και δύσκολη αποστολή. Εκείνος την αρχή δίστασε. Του φαινόταν ακατόρθωτο το έργο. Τέλος όμως, για να μην γίνει παρήγκος στους γέροντας, αποφάσισε να κατέβει στην πόλη και να παρουσιαστεί στο σπίτι της αμαρτωλής. Παρεκάλεσε τη θυρωρό να τον οδηγήσει στην κυρία της. «Φύγε από εδώ, παλιοκαλόγερε», του φώναξε εκείνη θυμωμένη. «Φάγατε πρώτα την περιουσία της και ακόμη δεν πάβετε να την ενοχλείτε». Ο Αβάς δεν απελπίστηκε. Εξακολουθούσε να παρακαλεί να ειδεί την Ταϊσία για κάτι πολύ ωφέλιμο για αυτήν, έλεγε. Μπροστά στη μεγάλη του επιμονή, η γριά υποχώρησε και πήγε να ειδοποιήσει την κυρία της. «Αυτοί οι καλόγεροι ψαρεύουν συχνά στην Ερυθρά Θάλασσα και βρίσκουν μαργαριτάρια», είπε η Ταϊσία. «Φέρε τον επάνω». Κοιτάχτηκε στον καθρέφτη της, έφτιαξε τα μαλλιά και τα φορέματά της, έριξε και κάμποσο άρωμα επάνω της και ξάπλωσε στο χαμηλό ντιβάνι με το ύφος των ξεπεσμένων γυναικών για να υποδεχτεί τον ερημίτη. Ο Αβάς Ιωάννης πέρασε στο δωμάτιο περίληπος. Στάθηκε απέναντί της. Την κοίταξε αρκετή ώρα αμίλητος με ίχτο. Ύστερα της είπε με σιγανή φωνή: «Σε τι σου έφτεξε ο Χριστός μας, Ταϊσία, και τον προσβάλλεις τόσο άσπλαχνα?» Σταμάτησε. Δεν μπορούσε να συνεχίσει. Τον έπνιγαν οι λυγμοί. Από τα βαθουλωμένα μάτια του έτρεχαν καυτερά δάκρυα. Εκείνη ένιωσε συστολή. Άφησε την άπρεπη προκλητική της στάση και στενοχωρημένη τον ερώτησε: «Γιατί κλαις, Αβά?» «Πώς να μην κλάψω, κόρη μου, που βλέπω το σατανά να παίζει στη μορφή σου?» Η κόρη ταράχτηκε. Ρίγος διαπέρασε ολόκληρο το κορμί της. «Τώρα που ήρθες είναι πολύ αργά, γέροντα. Δεν έχει μείνει τίποτε όρθιο μέσα μου. Τα κύλησα όλα στη λάσπη», σιγομουρμούρισε συχισμένη. Ήθελε και κάτι άλλο να πει, αλλά σταμάτησε. Ο γέροντας περίμενε με σταυρωμένα χέρια. Μέσα του προσευχόταν τόσο δυνατά για τη σωτηρία της κόρης, που λες και γύρευε να τραντάξει τα ουράνια. «Υπάρχει τάχα τώρα σωτηρία και για μένα, Αβά?» ψιθύρισε με αμφιβολία εκείνη. «Ω, ναι, υπάρχει, κόρη μου», φώναξε με αγωνία ο γέροντας. «Η μετάνοια φέρνει σωτηρία». Το θαύμα που τόση ώρα γύρευε με την προσευχή του έγινε τη στιγμή εκείνη. Η Ταϊσία έπεσε συντριμμένη στα πόδια του και με δάκρυα στα μάτια παρακάλεσε: «Βγάλε με από εδώ μέσα, πάτερ. Δείξε μου το δρόμο της σωτηρίας. Ακολούθησέ με». Χωρίς άλλη κουβέντα η κόρη σηκώθηκε και ακολούθησε τον γέροντα. Εκείνος εθαύμασε πως δεν έδειξε κανένα ενδιαφέρον για το σπιτικό της. Πήραν το δρόμο για την έρημο. Μα είχαν πολλοί ακόμη να βαδίσουν και τους βρήκε η νύχτα. Σταμάτησαν. Ο Αβάς Ιωάννης έκοψε μερικούς θάμνους και έφτιαξε ένα πρόχειρο κρεβάτι για την κόρη. «Κοιμήσου ως να ξημερώσει», την συμβούλεψε. «Έχουμε να κάνουμε ακόμα πολύ δρόμο». Εκείνος απομακρύνθηκε κάμποσο. Είπε τις προσευχές του και πλάγιασε στο χώμα να ξαποστάσει, παίρνοντας για προσκεφάλι του μια σκληρή πέτρα. Πήρε λίγο ύπνο και ξύπνησε πάλι τα μεσάνυχτα,
να συνεχίσει την προσευχή του. Τότε παρουσιάστηκε μπροστά στα μάτια του ένα θέαμα μεγαλειώδες. Από το σημείο που είχε αφήσει την κόρη να κοιμάται, άρχιζε ένας δρόμος ολοφώτινος που άγγιζε τον ουρανό. Άγγελοι γοργόφτεροι ανέβαζαν μια ψυχή, ολόλευκη σαν περιστέρι, στο θρόνο του Θεού. Ο Όσιος στάθηκε πολλή ώρα και κοίταζε συνεπαρμένος από το όραμα. Ύστερα κίνησε να πάει στο μέρος που βρισκόταν η Ταϊσία. Της φώναξε να ξυπνήσει. Δεν άκουσε. Την κίνησε ελαφρά. Δεν αισθανόταν. Είχε πια πεθάνει. Συγκινημένος βαθιά ο ερημίτης γονάδισε πλάι στάψυχο σώμα και παραδόθηκε σε θερμή προσευχή. Τότε του φάνηκε πως μια γλυκιά φωνή βεβαίωνε το σαστισμένο λογισμό του. Αρκεί λίγος χρόνος βαθιά συντριβής για να βρει η ψυχή το δρόμο της σωτηρίας.

Ο Όσιος Παύλος ο Απλούς πήγε κάποτε επισκέπτης σε ένα μοναστήρι. Ήταν Κυριακή. Οι καλόγεροι μαζεύονταν στην εκκλησία να λειτουργηθούν. Ο Όσιος στάθηκε σε μια παράμερη γωνιά. Από εκεί παρατηρούσε, χωρίς να φαίνεται, τους αδελφούς που έμπαιναν στην εκκλησία. Είχε χάρισμα από το Θεό να διαβάζει την ψυχή, καθώς εμείς διαβάζουμε την όψη των συνανθρώπων μας. Οι περισσότεροι αδελφοί είχαν χαρούμενο πρόσωπο, που έδειχνε αμέσως την εσωτερική τους διάθεση. Ο καθένας είχε πλάι του τον φύλακα άγγελό του, που ακτινοβολούσε και εκείνος από χαρά. Όλα αυτά έδειχναν αγιότητα, πρόοδο στην αρετή. Ο Αββάς Παύλος ευχαριστούσε με την καρδιά του το Θεό. Καθυστερημένος πολύ έφτασε ένας καλόγερος. Πόσο διαφορετικός από τους άλλους φαινόταν. Το πρόσωπό του ήταν σκοτεινό, άγριο. Τον ακολουθούσαν πολλοί δαίμονες που προσπαθούσαν ο καθένας χωριστά να τον τραβήξει με το μέρος του. Εκείνος ο δυστυχισμένος φαινόταν σαν χαμένος. Ο άγγελός του περίλυπος στεκόταν σε απόσταση. Κάτι τον εμπόδιζε να πλησιάσει. Ο Όσιος έβγαλε βαθύ στεναγμό. Έκλαψε με συμπόνια για τη βασανισμένη ψυχή του αδελφού. Η θεία λειτουργία τελείωσε. Οι καλόγεροι με τη σειρά άρχισαν να βγαίνουν. Ο Όσιος πάλι έβλεπε. Τώρα έδειχναν πιο λαμπρισμένοι. Οι άγγελοι τους φωτεινότεροι. Ο Αββάς Παύλος δεν κινήθηκε από τη θέση του. Περίμενε να ειδεί και εκείνον τον άλλο, που τόσο είχε προσευχηθεί για αυτόν σ' όλη τη λειτουργία. Δεν άργησε να φανεί και εκείνος. Τι αλλαγή! Οι όψεις του ακτινοβολούσε. Τα πονηρά πνεύματα είχαν εξαφανιστεί. Ο φύλακας άγγελος τον σκέπαζε με τις φτερούγες του. Πόσο ευχαριστημένος έδειχνε τώρα. Δόξασε ο Θεός. Ξέφυγε χωρίς να θέλει από τα χείλη του Οσίου. Οι αδελφοί γύρισαν και τον κοίταξαν με απορία. Εκείνος τότε τους φανέρωσε τι είχε δει το πρωινό στην εκκλησία. Ύστερα ανάγκασε τον αδελφό να υπεί με τι διαθέσεις πήγε στη λειτουργία και πώς έφευγε. Εκείνος δεν δίστασε να εξομολογηθεί μπροστά σ' όλους. «Μέχρι σήμερα», είπε, «περνούσα με αμέλεια τη ζωή μου. Τα πάθη και οι κακοί λογισμοί με είχαν τόσο κυριέψει που δεν μου έκανε πια καρδιά να φροντίσω για τη διόρθωσή μου. Σήμερα όμως με ελέησε ο Θεός. Πρόσεξα με ιδιαίτερη προσοχή την ανάγνωση. Άκουσα τον προφήτη ή μάλλον τον ίδιο το Θεό να λέει με το στόμα εκείνους τους ομοίους μου αμαρτωλούς. Λούσασθε και καθαρή γίνεσθε. Αφέλετε τα σπονηρίας από τον ψυχών ημών απέναντι τον οφθαλμό μου. Παύσασθε από τον πονηριών ημών. Μάθετε καλόν ποιήν και αν όσοι είναι αμαρτία ημών ως φοινικούν, ως χιόνια λευκανό». Η καρδιά μου συντρίφτηκε. Έκλαψα και παρακάλεσα τον ουράνιο πατέρα να κάνει σε μένα τον άθλιο αυτά που υπόσχεται με το στόμα του προφήτου. Έδωσα κι εγώ υπόσχεση να αφήσω την αμέλεια και να κοπιάσω σκληρά για τη διόρθωσή μου. Με αυτές τις διαθέσεις βγήκα από την εκκλησία, αποφασισμένος πια να κρατήσω την υπόσχεσή μου. Ο Όσιος και οι αδελφοί που άκουσαν την εξομολόγηση του μοναχού θαύμασαν και έλεγαν μεταξύ τους: «Είναι πραγματικά ανυπολόγιστη η αξία της μετανοίας».

Αμαρτία προς θάνατον, γράφει ο Αββάς Μάρκος ο ασκητής, είναι κάθε αμετανόητη αμαρτία. Ούτε αυτός ο αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχωρεί τον αμετανόητο αμαρτωλό. Οι περισσότεροι άνθρωποι αισθάνονται συχνά λύπη και αηδία δια της αμαρτίας των, δέχονται όμως με ευχαρίστηση της αφορμάς των. Ένας νέος, παρασυρμένος από την τρομερή δύναμη της κακής συνηθίας, έπεφτε συχνά σε βαρύ αμάρτημα, δεν άφηνε όμως τον αγώνα. Ύστερα από κάθε κατρακύλισμα, έχινε πύρινα δάκρυα και προσευχόταν στο Θεό με αυτά τα πονεμένα λόγια: «Κύριε, σώσε με είτε θέλω είτε δεν θέλω. Εγώ σαν χωματένιος που είμαι, τραβιέμαι εύκολα από τη λάσπη της αμαρτίας. Σύ όμως έχεις τη δύναμη να με εμποδίσεις. Δεν είναι θαυμαστό, Θεέ μου, αν ελεήσεις τον δίκαιο, ούτε αν σώσεις τον ενάρετο, γιατί αυτοί είναι άξιοι να γευθούν την αγαθότητά σου. Σε μένα τον αμαρτωλό δείξε, Κύριε, το έλεος και τη φιλανθρωπία σου και σώσε με με θαυματουργικό τρόπο, γιατί με όλη την αθλειότητά μου σε σέ μόνο καταφεύγω, δυστυχής». Αυτά έλεγε με συντριβή ο νέος, και όταν κυριευόταν από το πάθος και όταν ακόμη το ήρεμος. Κάποια φορά που πάλι νικήθηκε ύστερα από αγωνιώδη αντίσταση, γονάτισε παρευθύς και επανέλαβε τα ίδια λόγια, χύνοντας ποταμούς δακρύων. Η ακατανίκητη ελπίδα του στη θεία ευσπλαχνία ερέθησε τον διάβολο. Παρουσιάστηκε μπροστά του όλος μανία και του φώναξε: «Άθλιε, δεν νιώθεις λίγη ντροπή όταν με τέτοια χάλια τολμάς να προσεύχεσαι και να παίρνεις στο στόμα σου του Θεού το όνομα? Μάθε μια για πάντα πως για σένα δεν υπάρχει σωτηρία». Ο γενναίος αγωνιστής δεν φοβήθηκε, ούτε την ελπίδα του έχασε, όπως περίμενε ο διάβολος. «Μάθε και εσύ», του αποκρίθηκε θαρετά, «πως το δωμάτιο αυτό είναι σιδηρουργείο. Μια σφυριά δίνεις και μια παίρνεις. Δεν θα πάψω να σε πολεμώ με τη μετάνοια και την προσευχή, ώσπου να βαρεθείς να με πολεμάς και εσύ με την αμαρτία». «Έτσι λοιπόν», φώναξε ο διάβολος με κακία, «από εδώ και μπρος πάβω να σε πολεμώ, για να μην αυξηθούν τα βραβεία της υπομονής σου», και έγινε άφαντος. Από τη στιγμή εκείνη έπαψε ο πόλεμος του νέου. Εκείνος όμως ούτε μια στιγμή δεν έπαψε να προσέχει τον εαυτό του και έκλαιε συχνά σαν θυμόταν τα σφάλματά του. «Έβγε σου, έχεις κατάνοιξη», του ψιθύριζε καμιά φορά στο λογισμό του ο εχθρός, για να τον ρίξει τώρα στην υψηλοφροσύνη. «Ανάθεμα σε τούτο το καλό», αποκρινόταν με περιφρόνηση ο νέος. «Μήπως αρέσει στο Θεό να χάσει ο άνθρωπος την καθαρότητα της ψυχής του με ρυπαρές πράξεις και ύστερα να κάθεται να κλαίει?» Σε ένα κοινόβιο στην Αίγυπτο ήταν ένας αδελφός ενάρετος και διάκονος στην τάξη. Κάποτε ζήτησε άσυλο στο μοναστήρι ένας πολιτικός φυγάς με ολόκληρη την οικογένειά του. Ο διάβολος λοιπόν τα έφερε έτσι που να πέσει σε αμαρτία ο διάκονος με κάποια από τις νεαρές φιλοξενούμενες αρχοντοπούλες. Το κακό δεν άργησε να φανερωθεί και να σκανδαλίσει πολλές συνειδήσεις. Ο φταίχτης όμως μετανόησε ευθύς. Πήγε χωρίς χρονοτριβή σε ένα γείτονά του Άγιο Ερημίτη και με συντριβή εξομολογήθηκε την αμαρτία του. Ο γέροντας είχε μια κρύπτη στο εσωτερικό της καλύβας του. Ο διάκονος το ήξερε. Τον παρακάλεσε να του τη δώσει για να ταφεί μέσα ζωντανός, να κλαίει ώσπου να τον έβρει ο θάνατος για την ασυγχώρητη πράξη του. Έτσι έγινε. Ο αμαρτωλός κλείστηκε στο σκοτεινό του τάφο. Ο γέροντας κάθε βράδυ του έριχνε λίγο ψωμί από ένα μικρό άνοιγμα. Πέρασαν χρόνια. Οι άνθρωποι έχασαν τα ίχνη του αδελφού. Βαρέθηκαν με τον καιρό να σχολιάζουν το σκάνδαλο. Στο τέλος το έριξαν στη λυσμοσύνη. Μια εποχή ο Νείλος κράταγε με πείσμα τα νερά του χαμηλά. Δεν φούσκωνε να ποτίσει τη διψασμένη από το λιοπύρι αιγυπτιακή πεδιάδα. Τα χωράφια χλώμιασαν. Τα σπαρτά καταστρέφονταν σιγά σιγά, προμήνυμα μεγάλης δυστυχίας. Απελπισμένοι άνθρωποι έτρεχαν στα μοναστήρια και στις εκκλησίες για προσευχές και λιτανίες. Μάταια όμως, τα νερά του ποταμού δεν ανέβαιναν με κανένα τρόπο.
Τέλος, ο επίσκοπος μιας επαρχίας, ένας άγιος άνθρωπος που έκανε πολύ προσευχή για τη δυστυχία του κόσμου, άκουσε φωνή στον ύπνο του να του λέγει πως αν δεν προσευχηθεί ο διάκονος που είναι κρυμμένος στην καλύβα του τάδε γέροντος, το νερό δεν ανεβαίνει. Την άλλη μέρα ο ευσεβής επίσκοπος με όλο τον κλήρο του και πολύ λαό πήγε στην καλύβη του γέροντος και έβγαλε δια της βίας τον διάκονο από την κρυψώνα του. Τον ανάγκασε να προσευχηθεί. Μόλις εκείνος ύψωσε τα χέρια του στον ουρανό και ψιθύρισε λίγα θερμά λόγια προσευχής, ο ποταμός πλημμύρισε και πόρισε τα διψασμένα χωράφια. Οι άνθρωποι που πριν είχαν σκανδαλιστεί με το σφάλμα του διακόνου, βλέποντας τώρα την παρησία που είχε αποκτήσει με την καλή του μετάνοια, τον ευλαβήθηκαν και εδόξασαν τον Θεό.

Ένας μοναχός κατέβηκε στην πόλη να πουλήσει το εργόχειρό του. Στο δρόμο συνάντησε κατά τύχη μια ωραία νέα θυγατέρα ειδωλολάτρου ιερέως. Άφησε αφύλαχτο τον εαυτό του και τόσο κυριεύτηκε από την κακή επιθυμία που ξέχασε τις υποσχέσεις που είχε δώσει στον Χριστό για παρθενία και αγνότητα και τη ζήτησε από τον πατέρα της για σύζυγο. «Δεν μπορώ να σου υποσχεθώ», του είπε εκείνος, «αν δεν ρωτήσω πρώτα το Θεό μου». Πήγε πράγματι στο μαντίο να πάρει χρησμό. «Ζήτησέ του να αρνηθεί το σχήμα του μοναχού και το βάπτισμά του», απάντησε το μαντίο, «ή μάλλον ο διάβολος». «Αρνούμε και τα δύο», τόλμησε να ξεστομίσει ο δυστυχισμένος καλόγερος, σκοτισμένος από την παράλογη επιθυμία του. Τότε είδε να βγαίνει από το στόμα του ένα κάτασπρο περιστέρι και να χάνεται στο άπειρο. Ο πατέρας της νέας όμως δεν ικανοποιήθηκε αμέσως. Ζήτησε και δεύτερο χρησμό. «Μην του δώσεις την θυγατέρα», σου είπε το μαντίο. «Ο Θεός του δεν τον εγκατέλειψε ακόμη». Σαν τ' άκουσε ο αρνητής συγκλονίστηκε. Συντρίφτηκε η καρδιά του. Ο άθλιος εγώ εφώναξε.

λίγο ξερό ψωμί μια φορά στις 3 ημέρες και μην πάυσεις να προσεύχεσαι με θερμά δάκρυα στον φιλάνθρωπο Θεό να σε λεήσει. Το ίδιο θα κάνω κι εγώ για χάρη σου και ελπίζω πως με κάποιο σημείο θα μας φανερώσει ο Κύριος πως δέχτηκε τη μετάνοιά σου. Ο αδελφός ακολούθησε πιστά τη συμβολή του Αγίου Γέροντος. Ενίστευε όμως και ο πνευματικός και συγκοπίαζε με το μετανοούντα. «Σε παρακαλώ, Κύριέ μου», έλεγε στην προσευχή του με πολύ πόνο ο συμπαθής γέροντας, «χάρισέ μου την ψυχή του αδελφού και δέξου τη μετάνοιά του». Ο Πανάγαθος Θεός άκουσε τους στεναγμούς και τον δύο. Ύστερα από μια εβδομάδα που πήγε ο γέροντας να ειδεί τι κάνει ο αδελφός, εκείνος του φανέρωσε πως είχε διακρίνει πολύ ψηλά στον ουρανό το περιστέρι που με την άρνηση είχε βγει από το στόμα του. «Εξακολούθησε τον αγώνα, αδελφέ, και έχε την ελπίδα σου στο θείο έλεος», είπε ο γέροντας και τον άφησε πάλι μόνο. Πέρασε ακόμη μια εβδομάδα και ο αδελφός, πιο παρηγορημένος, εξομολογήθηκε στο γέροντα πως το ποθούμενο περιστέρι πήγε και στάθηκε πολύ κοντά στο κεφάλι του. «Συνέχισε, τέκνο, την καλή σου μετάνοια», είπε εκείνος ευχαριστημένος. Σαν πέρασε και η τρίτη εβδομάδα, πήγε πάλι ο καλός πνευματικός να επισκεφθεί την ψυχή που είχε αναλάβει. Βρήκε τον αδελφό να κλαίει από χαρά. «Ήρθε το περιστέρι, αβά», του είπε μόλις τον είδε, «λίγο πρωτού φανείς εσύ και κάθισε επάνω στο κεφάλι μου. Καθώς άπλωσα με λαχτάρα το χέρι μου να το κρατήσω, να μην μου φύγει πια, με ένα πίδημα εκείνο μπήκε στο στόμα μου. Ας έχει δόξα ο Θεός, τέκνο μου», είπε συγκινημένος ο αβάς, που μας πληροφόρησε πως δέχτηκε τη μετάνοιά σου. «Πήγαινε τώρα στο κελί σου και πρόσεχε πολύ τον εαυτό σου, να μην διώξεις άλλη φορά τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που έλαβες στο Άγιο Βάπτισμα και την ανανεώνεις με τα άλλα μυστήρια της Εκκλησίας». Ο αδελφός όμως δεν θέλησε πια να αποχωριστεί τον Άγιο Γέροντα. Έμεινε στην υποταγή του και με τη σοφή του καθοδήγηση αγωνίστηκε τον καλό αγώνα της αρετής ως το τέλος της ζωής του.

γεροντικών. Σταλαγματιές από την πατερική σοφία. Η άνωθεν σοφία πρώτον μεν αγνίεστην, έπειτα ειρηνική, επιικής, ευπηθής, μεστή ελέους και καρπών αγαθών, ευδιάκριτος, ανυπόκριτος.

νοσταλγικές περιηγήσεις. Ο διπορικός στα μονοπάτια της ιστορίας και της παράδοσης.

0: Προσκύνημα στα ιερά σεβάσματα της Ορθοδοξίας και του Γένους. Νοσταλγικές περιηγήσεις με την Ιωάννα Κατσούλα.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σε ένα οδηπορικό στη Βόρεια Ελλάδα καλούμε την αγάπη σας και συγκεκριμένα θα επισκεφθούμε ένα γραφικότατο κομμάτι της Βόρειο-Ανατολικής Χαλκιδικής πάνω από την Ιερισσό.
2: Αφήνουμε πίσω τη Θεσσαλονίκη και ξανοιγόμαστε στην ατελεύτητη μαγεία της Μακεδονίας. Ακολουθούμε τον κεντρικό εθνικό δρόμο Βόρειας Χαλκιδικής προς τον Σταυρό και την Καβάλα. Η διαδρομή είναι μία από τις ωραιότερες, κατάφυτη και δυσπερίγραπτη. Διασχίζουμε πανέμορφα χωριά, πολλά εκ των οποίων κατοικούνται από μικρασιάτες που ως πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν εδώ στη Χαλκιδική. Αλήθεια είναι ότι το 1922 χιλιάδες πρόσφυγες εγκατέλειψαν τις πατρογονικές εστίες της Μικράς Ασίας και ξεριζωμένοι ήρθαν και εγκαταστάθηκαν στη γη της Χαλκιδικής και αλλού. Απαλωτριώθηκαν τα περισσότερα από τα μετόχια των μοναστηριών του Αγίου Όρους που υπήρχαν εδώ και ως πρώτη χώρη υποδοχής χρησιμοποιήθηκαν οι κτηριακές εγκαταστάσεις των μετοχίων. Σύντομα ξεφύτρωσαν 27 νέα χωριά στη Χαλκιδική που κατοικήθηκαν από μικρασιάτες. Και τώρα μπροστά μας η περίφημη λίμνη Βόλβη με τις ιαματικές πηγές και σε λίγο η αρχαία Πολωνία, πόλη ονομαστή από την αρχαιότητα νότια της λίμνης Βόλβης. Η Απολωνία ήταν και σταθμός της αρχαίας Εγνατίας Οδού. Οδηπορώντας για τη Θεσσαλονίκη, πέρασε από εδώ ο Μέγας των Εθνών Απόστολος Παύλος. Μία πλάκα σφινωμένη σε ένα βράχο αποκαλύπτει το βήμα από όπου ο Θείος Απόστολος κήρυξε τον Χριστό στους κατοίκους της Απολωνίας. Δίπλα, ίχνη της αρχαίας Εγνατίας Οδού και ο ναός των κορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Για τον μεγάλο οδηπόρο της Οικουμένης, η μικρή αυτή πόλη της Μακεδονίας υπήρξε μία ανάσα στάθμευσης και ξεκούρασης. Πώς να μην καυχόνται οι κάτοικοι της για αυτό το πέρασμα του Αποστόλου Παύλου?

Τώρα μπροστά μας ο ορίζοντας στενεύει. Υψώνεται τα βουνά των στενών της Ρεντίνας, ένα πανέμορφο τοπίο που η ίδια η φύση της Μακεδονίας φιλοτέχνησε. Τα στενά αυτά από τη ρωμαϊκή εποχή ήταν μεγάλη στρατηγική σημασία. Γι' αυτό και στα βυζαντινά χρόνια χτίστηκε αξιόλογο κάστρο, του οποίου σώζονται τα σημαντικά ερείπια. Ο χρόνος που χτίστηκε δεν είναι γνωστός. Πρέπει όμως να ήταν πολύ παλαιότερο από το 1162 μετά Χριστόν, όπου το τοποθετούν κάποιοι ερευνητές. Από το βυζαντινό αυτό κάστρο της Ρεντίνας διακρίνεται σήμερα το μεγαλύτερο μέρος από τον περίβολο του τείχους και μέσα σε αυτό οι μεγάλες υδατοδεξαμενές, καθώς και ερείπια του μικρού αλλά και κομψού βυζαντινού ναού, μέχρι το ύψος του μισού Τρούλου. Στη νότιο-ανατολική γωνία του κάστρου διακρίνεται η υπόγεια δίωδος από την οποία κατέβαιναν με κτιστή σκάλα στη μεγάλη υδατοδεξαμενή, όπου βρίσκεται στην ανατολική ρεματιά. Τούτο το κάστρο, όπως τα περισσότερα της χώρας μας, το τυλίγιο θρύλος της ωραίας αρχοντοπούλας που με το θανάσιμο πίδημά της σηματοδότησε τα ζάλογκα και τις αραπίτσες που επρόκειτο να ακολουθήσουν. Θα χρειαζόταν ώρες να μιλάμε για το θρύλο και τις διηγήσεις των κάστρων που πάνω κάτω είναι κοινά και που απηχούν την μεγάλη ιστορική αλήθεια πως όχι μόνο οι άνδρες μα και οι γυναίκες αγωνίστησαν με γενναιότητα για να μείνει ο τόπος αδούλωτος. Η Βυζαντινή λοιπόν ερχόντισσα του κάστρου της Ρεντίνας αντέτασε άμυνα κατά των Τούρκων και μάταια περίμενε για μήνες βοήθεια από το Βυζάντιο. Και σαν τελείωσαν τα τρόφιμα, τα όπλα και το κουράγιο των πολεμιστών της, τότε αναγκάστηκε να συνθηκολογήσει. Μα πριν πατήσουν το κάστρο οι εχθροί, εκείνη η ωραία αρχοντοπούλα του κάστρου έδωσε τέρμα στη ζωή της, πέφτοντας από τα τείχη, παρά να πέσει εχμάλωτη των Τούρκων.

0: Λίγο δυτικότερα του κάστρου της Ρεντίνας βρίσκεται ο ναός της Αγίας Μαρίνας. Στεκόμαστε για λίγο και τον θαυμάζουμε. Πρόκειται για ένα θαυμάσιο κτίσμα των μέσων του 19ου αιώνα. Σκεπάζεται με Τρούλο, ο οποίος είναι αριστοτεχνικά καλυμμένος με σχιστόπλακες. Πρέπει να είναι ένα από τα τελευταία δείγματα του αρχιτεκτονικού αυτού τύπου ναού και μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ως μια ελεύθερη δημιουργία μαστόρων της Ηπείρου, με βάση αγιορείτικα και ηπειρώτικα χαρακτηριστικά. Ασπαζόμαστε την ιερή εικόνα της Παρθενομάρτυρος Αγίας Μαρίνας και συνεχίζουμε το αδιπορικό μας, αφήνοντας πίσω το στενό της Ρεντίνας με το κάστρο του. Μπροστά μας τώρα προβάλλει η πόλη Ρεντίνα, χτισμένη πάνω στην αρχαία πόλη των Χαλκιδαίων Αρέθουσα. Κάπου κοντά στην πόλη αυτή σκοτώθηκε ο τραγικός ποιητής της αρχαιότητας, ο Ευρυπίδης, ο οποίος την εποχή εκείνη ήταν φιλοξενούμενος του βασιλιά της Μακεδονίας Αρχέλαου. Οι περισσότερες μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο τάφος του Ευρυπίδη ήταν έξω από την Αρέθουσα. Ως τα όψιμα ρωμαϊκά χρόνια, ο ταξιδιωτικός σταθμός της Εγνατίας που υπήρχε στην περιοχή αυτή ονομάζεται Ευρυπίδης, από το όνομα του ποιητή. Εδώ, σε αυτή την πόλη, έζησε στα χρόνια του Ιουλιανού του Παραβάτη ο Άγιος Μάρκος, επίσκοπος Αρεθουσίων. Η Αρέθουσα την εποχή εκείνη ήταν κάστρο σπουδαιότατο και πόλη ακμεωτάτη, όπως τούτο αποκαλύπτουν τα ερείπια της. Υπήρξε όμως σύγχυση με την Επισκοπή Αρεθουσίων ότι βρίσκεται στην Αρέθουσα Συρίας. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης την αποσαφηνίζει γράφοντας: «Η Αρέθουσα, πόλησή το κατ' εκείνο των καιρών, η νυν ερημωμένη Ρεντίνα, κατεστράφει υπό Ιωαννίτζη κατά την άλωση της Κωνσταντινούπολεως από τους Λατίνους. Το βουνό ονομάζεται Μέγα Ρέντζη από τους Μοδιανούς. Τα ερείπια των εκκλησιών που βρέθηκαν στην περιοχή φανερώνουν ότι προέρχονται χωρίς αμφιβολία από την εποχή του Αγίου Μάρκου, τα πρώτα δηλαδή βυζαντινά χρόνια».
1: Ο Άγιος Μάρκος ήταν επίσκοπος εδώ από τα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου και κάποια μέρα κινούμενος από θείο ζήλο γκρέμισε ένα ναό των ειδώλων και τον έκανε εκκλησία. Οι ειδωλολάτρες ποτέ δεν το συγχώρεσαν αυτό. Έτσι όταν ανέβηκε στο θρόνο ο Ιουλιανός ο Παραβάτης κήρυξε διωγμό εναντίον του γέροντος ήδη επισκόπου Αρεθουσίων Μάρκου. Απαιτούσε από τον Άγιο Μάρκο ή να αποζημιώσει με χρήματα τον γκρεμισθέντα ειδωλολατρικό ναό ή να τον ξαναχτίσει. Επειδή όμως ο Άγιος βρισκόταν σε πολύ δύσκολη θέση, θέλησε να διαφύγει. Όμως, σαν άκουσε ότι πολλοί χριστιανοί συλλαμβάνονται και βασανίζονται για το όνομα του Χριστού τότε, παρουσιάστηκε μόνος τους στις αρχές που τον καταζητούσαν. Οι ειδωλολάτρες τον βασάνισαν σκληρά, παρά τη γεροντική του ηλικία. Τον παρέδωσαν στον όχλο, όπου τον λιτσάρισε. Ο διοικητής της πόλης που είδε την καρτερία και την ανεξικακία του Αγίου Μάρκου συγκινήθηκε και πέτυχε την απελευθέρωσή του. Ο Άγιος όχι μόνο ελευθερώθηκε, αλλά και δόθηκε ολόκληρος στο ποιμαντικό του έργο. Κατήχησε και έκανε χριστιανούς εκείνους που τον βασάνισαν. Το παράδειγμα της καρτεροψυχίας του έγινε αιτία μεταστροφής των ειδωλολατρών. Σήκωσε με υπομονή το σταυρό του, δίχως οι πόνοικοι εξευτελισμοί να τον λυγίσουν, και συγκλώνησε τους βασανιστές του. Έτσι η παρουσία του πλέον ανάμεσα στους πιστούς της Αρέθουσας ήταν μια ζωντανή μαρτυρία της αλήθειας του Χριστού. Ζωντανή η παρουσία του και σήμερα, που οι πιστοί τον τιμούν κάθε χρόνο στις 29 Μαρτίου.

Ασπαζόμαστε τη σεπτή του εικόνα. Παίρνουμε την ευλογία του μάρτυρα ιεράρχη Αγίου Μάρκου Αρεθουσίων και συνεχίζουμε το διπορικό μας στη βορειοανατολική πλευρά της Χαλκιδικής. Όλη η διαδρομή μας επιφυλάσσει εκπλήξεις με τη μαγευτική της ομορφιά. Παντού κυριαρχεί το πράσινο και ατέρμονη θέα. Η γη αυτή που είδε την παλήρια και την άμποτην τόσο κατακτήσεων έχει παραμείνει ανέπαφη από το πέρασμά τους. Μικρές βυζαντινές εκκλησίες κτισμένες από εξόριστους αυλικούς του παλατιού της βασιλεύουσας, καθώς και χορταριασμένα ίχνη της αρχαίας Εγνατίας Οδού. Φθάνουμε στο μικρό χωριό Σταυρός, που φαίνεται ότι είναι παλιό χωριό, αν και στις ιστορικές αναφορές αναφέρεται από το 1705 μετά Χριστόν. Μέχρι το 1950 ήταν μια σημαντική σκάλα φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων και από εδώ ξεκινούσε ένα μικρό τρένο που έφτανε μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Σήμερα ο Σταυρός έχει αναδειχθεί σε ένα αξιόλογο παραθεριστικό κέντρο. Η ακτή του είναι περιζήτητη για το θαυμάσιο Πλατανόδασος. Δεν θα σταθούμε στο Σταυρό, αλλά βαδίζουμε για τον κάτω Σταυρό, εκεί που ήρθαν και αραξοβόλησαν οι πρόσφυγες Μικρασιάτες από το κατερλί της Νικομίδιας Μικράς Ασίας. Έφτιαξαν εδώ τα σπίτια τους και συνέχισαν τη ζωή τους. Δρόμοι μεγάλοι, πλατείες πανέμορφες και ανάμεσά τους μεγαλόπρεπες εκκλησίες. Όπως η εκκλησία της Αγίας Παρασκευής προσελκύει την προσοχή μας. Οι Μικρασιάτες κάτοικοι του κάτω Σταυρού εδώ 14 Φεβρουαρίου πανηγυρίζουν, τιμούν τον Όσιο Αυξέντιο που έζησε και ασκήτεψε εκεί στον τόπο τους, στο κατερλί της Νικομίδιας. Στο ξυλόγλυπτο προσκυνητάρι προβάλλει η ανθοστολισμένη εικόνα του Οσίου και μπροστά σε μία λειψανοθήκη τα ιερά του λείψανα που με ευλάβεια μεγάλη οι πρόσφυγες τα πήραν μαζί τους, ελπίδα και παρηγοριά τους στο μακρύ και αγύριστο της προσφυγιάς ταξίδι. Και σήμερα μία θύμιση από την πατρίδα, το αλυσμόνητο κατερλί. Έφυγαν από την πόλη τους κυνηγημένοι, αλλά τον Άγιο Αυξέντιο που τον είχαν εκεί προστάτη τους δεν τον λησμόνησαν. Τον έφεραν εδώ και τον τιμούν κάθε χρόνο στη μνήμη του. Αναζητάμε την οσιακή ζωή του και αφουγκραζόμαστε όσα ορθόδοξη ψυχή του κατερλί αναθυμάται.

0: Παΐσιος Αυξέντιος ο Νέος συγκαταλέγεται στη χωρία των Αγίων της τοπικής εκκλησίας Ιερισσού. Αν και δεν έδρασε στη Μητρόπολη αυτή, όμως τιμάται κατεξοχήν. Τον τιμούν οι χριστιανοί του Κάτω Σταυρού, οι οποίοι κατάγονται από το καταρρελί της Μικράς Ασίας. Έφυγαν από τον τόπο τους, αλλά τον Άγιο Αυξέντιο που έζησε εκεί, τον τιμούν στη νέα τους πατρίδα. Όσιος Αυξέντιος λοιπόν γεννήθηκε στην Άνδρο των Κυκλάδων, λίγο πριν τα μέσα του 18ου αιώνα, περίπου δηλαδή το 1730. Καταρχήν υπηρέτησε νεοκόρος στον ιερό ναό του Σωτήρος Χριστού στο Γαλατά της Κωνσταντινούπολης. Κατόπιν χειροτονήθηκε διάκονος. Ως διάκονο τον βρίσκουμε στη συνέχεια εγκατεστημένο στην παραθαλάσσια Κωμόπολη, κατερλή της Νικομίδιας, να ασκείται σε πνευματικά αγωνίσματα. Ήταν εγκατεστημένο σε σπίτι κοντά στη θάλασσα. Ήταν απλός στους τρόπους του, άκακος των ασκητικών βίων προελωμένου δε ίσεση και νηστείες την σάρκα τίξαντος. Ζούσε ζωή ασκητική. Γι' αυτό και αξιώθηκε και πλουσίων χαρισμάτων υπό του Αγίου Πνεύματος. Είχε χάρισμα προορατικό και πολλές φορές φανέρωνε και το όνομα και τις αμαρτίες των προς αυτών προσερχομένων. Τούτος εχρημάτισεν όχι επίσημος, αλλά επισημότατος και περιβόητος εις Ανατολήν και Δύσιν, όχι δια μάθησιν ή το γάρ αμαθής, αλλά δια την φαινομένην σε αυτόν αρετήν. Η φήμη της αγιότητός του ξεπέρασε τα όρια του κατερλή. Πλήθος χριστιανών ήρχε το κάθε μέρα να πάρει την ευχή του και να ζητήσει βοήθεια για τα προσωπικά του προβλήματα. Είχε τη φήμη ότι επιτελεί θαύματα και εξεδίωκε τους δαίμονες από τους ενοχλουμένους υποπνευμάτων πονηρών. Στο κελί του είχε και θαυματουργό εικόνα της Θεοτόκου, την οποία προσκυνούσαν οι επισκέπτες του, αφού τους υποδεχόταν με αγάπη και χαρά. Κάθονταν έξω στο προάβλιο του κελιού του και τους δίδασκε, με παρενέσεις και νουθεσίας ηθικάς και ψυχοφελής. Πολλές φορές οι ακροατές του έβλεπαν φως πάνω από την οσιακή κεφαλή του. Με ευχαρίστηση δε οι χριστιανοί άφηναν μεγάλα χρηματικά ποσά τα οποία ο Άγιος έδιδε ελεημοσύνη.
1: Ο Κεσάριος Δαπώντες αναφέρει «Έτρεχαν οι χριστιανοί εις αυτόν και συνάζοντο εις το κατερλή χιλιάδες. Ψεύματα δεν γράφω, υπερβολήν δε κάνω. Ατός μου ο θαλμοφανός τους είδα τρεις φορές. Ου μόνον δε ο χιδαίος λαός, αμή και οι επίσημοι άρχοντες και αρχόντισες, δόμνες και αφεντάδες, διδάσκαλοι ιερείς, αρχιερείς, ως και πατριάρχε. Νομίζω πως εσυνάζοντο τόσοι όσοι στους παλαιούς μεγάλους οσίους μας, Αντωνίους και Παχωμίους και τους Ομίους, όθεν εθαύμαζαν Φράγκοι, Αρμένιδες, Εβραίοι και Τούρκοι και μεγάλοι των Τούρκων και κανείς δεν εμπόδιζε και τούτο θαύμα. Πολλοί επίσκοποι και πατριάρχε τον εσέβοντο, ο δε Αγιότατος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Κύριλλος ο Πέμπτος τον είχεν πνευματικόν πατέρα. Επισκέπτας είχε τον Αλεξανδρίας Μανθαίο, τον Κωνσταντινουπόλεως Παΐσιο, τον Χαλεπίου Γενάδιον. Οι Τούρκοι τον κατεδίωξαν και βιαίως τον εξόρισαν από το κατερλί. Δεν έχουμε βέβαιες πληροφορίες για το τέλος του. Πολλά χρόνια μετά τον θάνατο του Αγίου Αυξεντίου, το σπίτι του ονομαζόταν του Οσίου. Στο σπίτι του Οσίου εγκαταστάθηκε η έδρα της Μητροπόλεως Νικομιδίας το 1801 από τον Μητροπολίτη Αθανάσιον. Οι χριστιανοί του Κατερλή που βρίσκονται σήμερα εγκατεστημένοι εις κάτω Σταυρών και Καλαμαριά τιμούν στην καινούργια τους πατρίδα τον Άγιο Αυξέντιο. Χριστιανοί κατερλιώτες κατοικούνται στην Βαμβακιά Σερών, κατήχαν μέρος λειψάνων του Αγίου, τα οποία και προσέφεραν στο ναό Αγίας Παρασκευής κάτω Σταυρού. Η μνήμη του Αγίου Αυξεντίου του Νέου τιμάται μεγαλοπρεπώς στις 14 Φεβρουαρίου.

Ο Κεσάριος Δαπώντης λοιπόν γράφει «Και πως διδάσκοντος αυτού εις το κονάκιόν του και καθημένου του λαού εις το προάβλιόν του, είδασιν όλοι τους εκεί φως ένα εκκατεύει και εις το μέρος του λαού ανάμεσα εσέβει. Και άνωθε της κεφαλής εκείνου ζωγραφιάς, πολλάς και άλλες και Χριστού και της υπεραγίας. Εγώ δεν είδα από αυτά ολότελα κανένα, είδα δε άνθρωπον καλός με φάνηκε εμένα, πλην ίσως ελαθάστηκα, διότι τας καρδίας γνωρίζει μόνον ο Θεός πάσας μετακριβίας. Και πάλιν λέγουσι σοφή, κανείς μη μακαρίζει προτέλους ποτέ άνθρωπο και μη τον διορίζει. Με λόγον έβλεπα καλόν το στόμα του γεμάτον, αν και ήτο αμαθής και εκ των αγραμμάτων. Είδα ωφέλιαν κοινήν, αλλά όμως και μεγάλην, εις την κακίαν του καιρού τούτου την πιο παράλλην. Είδα πως εσυνάζετο πολύ ελεημοσύνη και είδα πως εδίδετο άλλης αυτής εκείνη».

Ταύτα ο κυραυξέντιος έκαμε ο Ανδριώτης και ιεροδιάκονος και συνηλικιώτης εις το χωρίον Κατερλή το της Νικομηδίας. Μεγάλα πράγματα, αδελφέ, όντως επαληθείας. Τούτος επέρασε θαρώ εις την ονομασία και εις το πλήθος του λαού και την δοσοληψίαν τον Άγιο Αυξέντιο, το συνονόματόν του, όπου αναγυγνώσκοντας το συναξάριό του, πως εχρημάτισεν αυτός εκείνου του αιώνος εις ένα όρος εκεί κοντά, πέρα της Χαλκιδόνος, και λέγεται και σήμερον όρος του Αυξεντίου, ως κατοικία και μονή εκείνου του Αγίου.

0: διπορικό μας στη βόρειο-ανατολική Χαλκιδική έφτασε στο τέλος. Γεμάτοι από αισθήματα ευλάβειας και ευχαρίστησης, παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής. Ευχαριστούμε πολύ τον Κωνσταντίνο Δωμάζο που ήταν κοντά μας, επίσης τον ηχολήπτη μας Δημήτρη Ελένη, καθώς και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Ήταν η εκπομπή «Νοσταλγικές περιηγήσεις».

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

σεβασμιάς των υδάτων. Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης πρώην Πειραιός κ. Καλίνικος αναλύει τον 50ο ψαλμό του Δαβίδ.

0: Αγαπητοί μου ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω. Ο Θεός να είναι πάντα μαζί σας και να σας φωτίζει και να ευλογεί και να γιάζει τη ζωή σας.
1: Συνεχίζουμε με την χάρη και την βοήθεια του Θεού την ερμηνεία του 50ου ψαλμού, του γνωστού σε όλους μας ως ψαλμού της μετανοίας. Είμεθα στο στίχο «Σίμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι». Είχαμε δει την αρχή του στίχου αυτού. «Σίμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιόν σου επίησα». Σήμερα θα δούμε την συνέχεια του στίχου. «Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι». Η απλή ερμηνεία αυτής της φράσεως είναι ως εξής. Ομολογεί ο Δαβίδ ότι ημάρτησε ενώπιν του Κυρίου, έπραξε το πονηρόν και η ομολογία του είναι δημοσία. Και τώρα λέγει πως αυτή του η δημοσία ομολογία δικαιώνει και τον Θεόν ενώπιν των οφθαλμών των ανθρώπων για τις τιμωρίες που επέβαλε στο Δαβίδ. Ομολογώ δηλαδή και κηρύττω, λέει, δημοσία την προσία αμαρτία μου, ώστε όλοι όσοι βλέπουν τις τιμωρίες που μου επέβαλες, Θεέ μου, θα έλεγε, να μην σε εκλάβουν σαν άδικον, αλλά να αναγνωριστεί η δικαιοσύνη σου και η κρίση σου περί εμού, και έτσι να εξέλθεις νικητής. Είναι μία φράση του Δαβίδ αξία πολλής προσοχής. Διδάσκει πολλά, πάρα πολλά, και δει, μας διδάσκει πως άλλη είναι η κρίση του Θεού και άλλη είναι η κρίση των ανθρώπων. Ο Δαβίδ το ξέρει αυτό και ίσως γι' αυτό κάνει και την δημοσία ομολογία, για να αποφύγει τις κρίσεις των ανθρώπων εναντίον του Θεού. Γιατί όταν ο Δαβίδ ημάρτανε, δεν το γνώριζαν οι άνθρωποι, το γνώριζε μόνο ο Θεός. Και οι άνθρωποι τον εσέβοντο, τον υπολείπτοντο, τον θεωρούσαν πάρα πολύ ευσεβή. Και όταν έβλεπαν ότι τιμωρείται ο άνθρωπος αυτός, ο τόσο ευσεβής, δυνατόν να γανεκτούσαν εναντίον του Θεού ότι τιμωρεί έναν ευσεβή. Όμως ο Δαβίδ κάνει τώρα δημοσίαν την ομολογία, για να δουν οι άνθρωποι ότι ο Θεός ήταν δίκαιος και ότι δεν τιμωρούσε αδίκως τον Δαβίδ. Οι άνθρωποι κρίνουν κατόψιν. Ο Θεός έχει ως κριτήριον την εσωτερική κατάσταση του ανθρώπου. Εμείς κρίνουμε αυτά που βλέπουμε. Ο Θεός είναι ο ετάζων καρδίας και νεφρούς. Ο Θεός γνωρίζει τα κρυπτά. Εμείς δεν δυνάμεθα να εξερευνήσουμε τα βάθη της καρδιάς του άλλου. Από ό,τι βλέπουμε κρίνουμε. Αλλά αυτό που βλέπουμε δεν δεικνύει πάντοτε την πραγματικότητα. Οι όψεις εξαπατά. Άλλα βλέπουμε εξωτερικό σε κάποιο και άλλα έχει στην καρδιά του. Ο Θεός που είναι ο ετάζων καρδίας και νεφρούς γνωρίζει τον έσω της καρδίας άνθρωπων και έχει αληθή κρίση περί του ανθρώπου. Και είπα ότι η απόδειξη αυτού είναι ο Δαβίδ. Όταν αβή ημάρτανε, επειδή οι άνθρωποι τότε της εποχής του αγνούσαν τις αμαρτίες του, τον εσέβοντο και τον τιμούσαν. Η κρίση του Θεού όμως τον κατεδίκαζε ως αμαρτωλόν. Όταν ο Δαβίδ μετανόησε, ήλκησε το έλεος του Θεού και αθωώθηκε. Τότε όμως οι άνθρωποι έμαθαν το αμαρτημά του, την πτώση του, και ίσως τότε τον κατέκριναν. Γι' αυτό είπα ότι η κρίση του Θεού είναι διάφορος από την κρίση του ανθρώπων, γιατί εμείς βλέπουμε μόνο την επιφάνεια, ενώ ο Θεός είναι ο ετάζων καρδίας και νεφρούς. Έβλεπαν οι σύγχρονοι του Δαβίδ τιμωρούμενο του βασιλέα των, που τον θεωρούσαν δίκαιον και πολύ ανάρετον και απορούσαν. Ο Θεός όμως τον τιμωρούσε για να μετανοήσει. Αυτό το αγνοούσαν οι σύγχρονοί του. Ο Δαβίδ όμως τώρα, να, με την ομολογία του δίδει μία διευκρίνηση και θέλει έτσι να δικαιώσει τον Θεό στα μάτια των ανθρώπων. Ωστόσο, αυτή η φράση και η πράξη του Δαβίδ, το βαθύτερο νόημα που κρύβουν τα λόγια του Δαβίδ, φαίνει μπροστά μας το λεγόμενο πρόβλημα της θεοδικίας. Ένα πρόβλημα που αξίζει να το δούμε σε όσο μπορούμε δυνατόν βάθος.

είπα ότι αυτή η φράση του Δαβίδ, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικείς εν το κρίνες θέσαι, φέρνει ενώπιον των οφθαλμών μας το λεγόμενο πρόβλημα της θεοδικίας. Τι είναι θεοδικία? Είναι το φαινόμενο της τιμωρίας του Θεού και των δοκιμασιών και των θλίψεων που επιτρέπει στους ευσεβείς. Πολλές φορές βλέπουμε στην καθημερινή ζωή ευσεβείς να τιμωρούνται και να δοκιμάζονται συνεχώς και ασεβείς να προκόπτουν και να ευημερούν. Και το παράπονο που κάποτε ο προφήτης Ιερεμίας διατύπωσε προς τον Θεό, είναι τι οδός ασεβών ευωδούται, το διατυπώνουμε πολλές φορές και εμείς. Γιατί, Θεέ μου, ορίστε ευημερούν οι ασεβείς και οι ευσεβείς τιμωρούνται? Είναι μια απορία. Είναι ένα ερωτηματικό. Γιατί ο ενάρετος, ο ευσεβής, ο άνθρωπος που έχει μέσα του φόβον Θεού, δοκιμάζεται, θλίβεται, ενώ ο ασεβής, ο αθεόφοβος, πολλές φορές ευημερεί? Είναι πρόβλημα πολύ παλαιό, όσο και η ανθρωπότης. Πρόβλημα δυσεπίλητον. Ο Σόλων λέγει, πολλοί μεν πλουτούσι κακοί, αγαθοί δε παίνονται. Το βλέπε και εκείνο στην εποχή εκείνη την ιδωλατρική. Κακοί να πλουτίζουν, να πλουτούν, να έχουν ευχέρεια αγαθών, ενώ αγαθοί και καλοί άνθρωποι να είναι φτωχοί. Αλλά λέγει κάτι ο Σόλων, που ομολογουμένως δείχνει πλάγιον φωτισμόν του Θεού και σε αυτόν τον ειδωλολάτρην. Αλλά εμείς αυτής ούδη αμυψόμεθα της αρετής των πλούτων, δηλαδή δεν θα ανταλλάξουμε την αρετή με τον πλούτον, επί τον μεν έμπεδον αιή, δηλαδή η αρετή είναι αιώνιον κτήμα χρημάτων δανθρώπων, άλλοτε άλλος έχει τα χρήματα μας να σταθεί. Σήματα έχει ο ένας, αύριο τα έχει άλλος. Και ο Θουκυδίδης βλέπουμε να απορεί πως ο Νικίας, ένας άνθρωπος που ήταν ευσεβής, είχε ικτρών θάνατον. Αυτό δείχνει πως η ανθρωπή της πάντα ασχολήθηκε με αυτό το πρόβλημα από αρχαιοτάτων χρόνων. Βέβαια, και όταν ήλθε το φως του Ευαγγελίου, το οποίο έριξε άπλετον φως σε όλα τα ανθρώπινα προβλήματα, παρέμεινε το ερώτημα και κανείς δεν μπόρεσε να δώσει μια πλήρη, σαφή και ακριβή απάντηση. Έχουμε κάποια απάντηση από την Αγία Γραφή και από τους πατέρας Εκκλησίας, όμως παραμένει το ερώτημα. Το ερώτημα του Σόλωνος παραμένει και σήμερα. Το ερώτημα των αρχαίων παραμένει και σήμερα. Γιατί οι ευσεβείς πολλές φορές δοκιμάζονται και οι ασεβείς έχουν μια ευημερία? Δεν είναι εύκολο η πεπερασμένη ανθρώπινη δράνεια να ερμηνεύσει τις βουλές του Θεού και τις ενέργειες της απείρου αγαθότητος του Θεού. Δεν μπορούμε εμείς να κατανοήσουμε πλήρως των Θεών και τις ανέργειες του Θεού. Ασχολήθηκαν με το πρόβλημα αυτό φιλόσοφοι, παλαιότεροι και νεότεροι, πατέρες της Εκκλησίας σοφοί. Όλες οι ερμηνείες που έδωσαν και δίδονται είναι ανθρώπινες. Ίσως το πλήρες φως του προβλήματος είναι άγνωστον. Γι' αυτό και εμείς τη στιγμή αυτή δεν φιλοδοξούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Απλώς να ρίξουμε ορισμένο φως αυτό που βγαίνει από την Γραφή και από τους πατέρες. Απλώς θα παραθέσουμε μερικές σκέψεις. Σκέψεις που βγαίνουν από το πνεύμα της Γραφής και των πατέρων. Και δεν θα λύσουμε το πρόβλημα. Ωστόσο, αμυδρώς θα το διαφωτίσουμε και νομίζω ότι κάθε ευσεβής πρέπει να επαναπαύεται
και σε αυτό που ο Θεός το επιτρέπει να γνωρίζει. Και τα υπόλοιπα να τα πιστεύετε στο χέρι και στην πρόνοια του Θεού.

Συνεχίζω τη σκέψη μου επάνω στο πρόβλημα της θεοδικίας. Δεν μπορούμε εμείς να ερμηνεύσουμε την σκέψη και την ενέργεια των Θεού. Τι έγνω νουν Κυρίου ή τι σύμβουλος αυτό έγινετο. Απλώς υποθέσεις κάναμε και η Γραφή, ακόμα θα έλεγα, η Αγία Γραφή, δεν μας δίνει μια πλήρη και τελή απάντηση στο πρόβλημα αυτό. Γι' αυτό και οι πατέρες δεν έχουν μια σαφή απάντηση στο πρόβλημα. Όλα όσα λέγουμε είναι ανθρώπινες σκέψεις που βγαίνουν από το πάνω της Γραφής και των πατέρων, χωρίς να αποτελούν και μια πλήρη λύση του προβλήματος. Λέγω λοιπόν μερικές έτσι σκέψεις και υποθέσεις. Ίσως δοκιμάζει ο Θεός κάποιον που φαίνεται ευσεβής. Τιμωρεί κάποιο κρυφό σφάλμα του ίσως, που οι άλλοι δεν το ξέρουν. Παράδειγμα, ο Δαβίδ. Όταν τιμωρείτο, δεν εγνώριζε κανείς ότι είχε εγκληματίσει. Το γνωρίζουμε ο Θεός. Τιμωρούσε κρυφό παραπτωμά του. Τώρα το απολογεί δημοσία. Τότε όμως το έκρυβε. Τότε δεν είχε μετανοήσει. Γι' αυτό δεν μπορούμε εμείς ούτε να πούμε ότι αυτός ο ευσεβής που τιμωρείται έχει κάποιο κρυφό παράπτωμα, αλλά ούτε να κρίνουμε και να καταδικάσουμε τον Θεό ότι γιατί τιμωρεί τον ευσεβή. Ίσως να υπάρχει κάποιο κρυφό παράπτωμα. Έπειτα πολλές φορές ενάλλης πτέωμεν και ενάλλης επαναλαμβάνομεν. Όμως υπάρχει και αυτή η εκδοχή που βγαίνει σαφώς από το παράδειγμα του Δαβίδ. Έπειτα μπορεί να τιμωρεί ο Θεός κάποιον ευσεβή, διότι θέλει με την τιμωρία και την δοκιμασία να τον ανεβάσει περισσότερον. Τον δοκιμάζει όπως δοκιμάζεται ο χρυσός στο καμίνι. Παράδειγμα, ο Ιώβ. Ο Ιώβ δοκιμάστηκε πολύ ευσεβέστατος, αλλά εκ της δοκιμασίας εξήλθε αδάμας, χρυσός, ανώτερος. Δοκιμάστηκε ο Ιωσήφ ο Πάγκαλος. Εκ της δοκιμασίας βγήκε ήρωας. Μπορεί λοιπόν ο Θεός και για να ανεβάσει κάποιον ευσεβή σε υψηλότερα επίπεδα να το επιτρέψει κάποια δοκιμασία. Έπειτα στερών ο Θεός από κάποιον κάποιο αγαθό, κάποια άνεση, δυνατόν να τον ευεργετεί, γιατί πολλές φορές εμπόδια υπήρξαν σωτήρια. Γι' αυτό και ο λαός λέει κάθε εμπόδιο είναι καλό. Ενθυμούμε τη στιγμή αυτή ένα ομολογωμένο συγκινητικό έτσι παρασκευαστικό που είχε γνωστεί προ πολλών ετών, όταν κάποτε έπεσε ένα αεροπλάνο της Ολυμπιακής στη θάλασσα. Η δουλειά αυτή είναι προ 15 ετών, αν δεν απατώμε. Μου έχει μείνει ζωντανά στη μνήμη το γεγονός εκείνο. Τότε έγραψαν εφημερίδες ότι ένας εκ των επιβατών που είχε βγάλει εισιτήριο επήγε και δεν πρόλαβε, είχε να χωρίσει το αεροπλάνο και θλίβει πάρα πολύ με τα δακρύων, διότι έχασε την πτήση και δεν θα μπορούσε να κάνει τη δουλειά του. Αν δεν απατώμε, το αεροπλάνο πήγαινε στη Θεσσαλονίκη. Όταν έπειτα από λίγο εγνώστηκε ότι το αεροπλάνο έπεσε, είδε ότι ο Θεός επενέβη κατόπιν θεματολογικών και από το πικρό έβγαλε γλυκή. Εθλίβεται ότι έχασε το αεροπλάνο. Εσώθηκε ως εκθάματος. Να, ότι πολλές φορές κάτω από τη θλίψη μπορεί να υπάρχει κάποια σωτήρια επέμβαση του Θεού. Μήπως έπειτα δεν έχουμε άπειρες φορές περιπτώσεις ανθρώπων που η αρρώστια, η φτώχεια, κάποιο πρόβλημα τους έφερε κοντά στο Θεό. Για να επαναλαμβάνετε αυτό το γραφικό, Κύριε, εν θλίψεσιν εμνίστημέν σου. Και θα πω άλλο ένα παραστατικό που το γνωρίζω πάρα πολύ. Νέος άνθρωπος με οικογένεια πίσω του, είναι στρατιώτης, υπηρετεί εδώ στην Αθήνα και από τόμος λαμβάνει μια μετάθεση για τη Μακεδονία. Εδώ στην Αθήνα βρισκόμενος βοηθούσε κάπως την πολυμελή οικογένειά του.
Όταν μετατέθη στη Μακεδονία έπεσε σε θλίψη, γιατί η οικογένεια τότε θα δοκίμαζε ορφάνια μεγαλύτερα. Ο πατέρας είχε πεθάνει. Όμως η μετάβασή του εκεί ήταν πηγή ευλογίας, διότι εκεί που πήγε είχε ευκαιρίες να βοηθήσει την οικογένεια πολύ περισσότερων. Και με περιστατικά που συνέβησαν απεδείχθη πως η πρόνοια του Θεού τον έστειλε στη Μακεδονία για να βοηθηθεί η οικογένεια περισσότερων. Δεν ξέρουμε την βουλή του Θεού. Πίσω από αποτυχίες κρύβονται ευεργεσίες. Πίσω από φτώχεια κρύβεται πολλές φορές ταπείνωσης, μετάνοια και σωτηρία ψυχής. Πίσω από αρρώστια κρύβεται πολλές φορές σωτηρία. Είναι η σκέψη του Θεού ανεξιχνίαστη. Ο Θεός ματαιώνει κάτι που εμείς το επιθυμούμε πάρα πολύ, στενοχωρούμεθα. Όμως αυτή η ματαίωση μπορεί να μας λιτώσει από μεγάλο κακό. Μου εξιστορούσε κάποιος ένα ομολογωμένως θαυμαστό γεγονός. Κάποιος χωρικός, πάρα πολύ ευσεβής, παραθέριζε στην εξοχή και είχε στήσει μία καλύβη, όπως τον παλαιό καιρό γινόταν συνήθως, κάτω από ένα δέντρο, και είχε την οικογένειά του. Ένας βίος άνεμος του κατέστρεψε την καλύβη, του κατέστρεψε πολλά από τα αντικείμενά του και ξαναγκάστη την ημέρα κοινική να πάρει τη γυναίκα του και τα παιδιά του και να μείνουν πιο πέρα άστεγοι και να κλαίνε. Το βράδυ έπεσε κεραυνός επάνω στο δέντρο και έκαψε και το δέντρο και τα υπολείμματα της καλύβης. Όταν το είδε, δόξαζε το Θεό. Εάν δεν είχε προηγηθεί ο μεγάλος άνεμος να του καταστρέψει την καλύβα, θα σκοτώνονται από τον κεραυνό. Να, ότι κάποια δοκιμασία ήταν γι' αυτόν σωτήρια επέμβαση του Θεού. Τον έσωσε ο Θεός από καταστροφή. Από το πικρό βγαίνει γλυκή. Δεν ξέρει κανείς, όπως είπα, τις βουλές του Θεού. Γι' αυτό πρέπει να εμπιστευόμαστε στο Θεό. Πολλοί οι λόγοι έναν κατά τον οποίο ο Θεός επιτρέπει δοκιμασίες. Υποθέσεις κάναμε. Αυτές οι υποθέσεις όμως δίνουν κάποιο αμυδρό φως στο πρόβλημα. Δεν το λύουν. Θα συνεχίσουμε την παράθεση σκέψεων και υποθέσεων.

Συνεχίζω, αγαπητή μου ακροατέα, τη σκέψη μου πάνω στο πρόβλημα της θεοδικίας. Όχι μόνον ίσως ο Θεός τιμωρεί κάποιο κρυφό αμαρτημά μας, ίσως ο Θεός με την δοκιμασία θέλει την πνευματική μας ανύψωση, την αφύπνισή μας, ίσως ο Θεός με τη δοκιμασία θέλει να μας προφυλάξει από μεγαλύτερο κακό, ίσως ο Θεός με τη δοκιμασία θέλει να μας ανοίξει τα μάτια, όπως είπαμε προλίγο.

παιδιά, τα δόντια των παιδιών. Αυτό βέβαια δείχνει και το νόμο της κληρονομικότητας. Ωστόσο, και την σκέψη πως δυνατόν να πληρώνει κάποιος απόγονος αμαρτία και ενός προγόνου του. Εκείνο όμως που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι το εξής. Αυτό που εμείς πολλές φορές κρίνουμε για ευτυχία δεν είναι ευτυχία πάντα για το Θεό. Για μας ευτυχία είναι η υγεία, οι απολαύσεις, τα υλικά αγαθά, τα αξιώματα, το χρήμα, η ομορφιά. Για το Θεό όμως κανένα από αυτά δεν είναι ευτυχία, εάν δεν υπάρχει η πραγματική αρετή, η ευσέβεια γνησία, η συνείδηση, η λεπτή και ακριβής, εάν κανείς δεν ζει ενωμένος με τον Θεό. Για μας η παρούσα ζωή είναι σκοπός. Για αυτή και μόνο ενδιαφερόμεθα. Αυτή μας απασχολεί. Αυτή θέλουμε να είναι αδιατάρακτη. Για το Θεό όμως η παρούσα ζωή είναι μία διάβαση, ένα πέρασμα, ένα στάδιο. Και για τους εκλεκτούς του επιφυλάσσει ο Θεός δόξα και απόλαυση τους ουρανούς. Ουκ άξι τα παθήματα του νυν καιρού, προς τη μέλος αν δόξαν αποκαλυφθεί είναι εις εμάς. Πολλές φορές αυτό που εδώ νοσταλγούμε κρύβει κινδύνους που ο Θεός τους βλέπει, ενώ εμείς δεν τους βλέπουμε, είμαστε τυφλοί. Ο πλούτος πόσους κινδύνους κρύβει και πόσοι άνθρωποι όταν απέκτησαν χρήματα έγιναν όχι καλύτεροι αλλά χειρότεροι και έτσι το χρήμα απέβει κατάρα. Η δόξα πόσους κινδύνους κρύβει, πόσοι διότι ανέβηκαν, διότι πήραν κάποια θέση, κάποιο αξίωμα, έπαψαν να είναι σωστοί άνθρωποι, έπαψαν και άνθρωποι, γιατί πολλές φορές τα αξιώματα αλλοιώνουν τον χαρακτήρα. Είναι κίνδυνος και η δόξα και τα αξιώματα και ο πλούτος. Και πολλές φορές ο Θεός τα αφαιρεί για να αφαιρέσει τις αιτίες πολλών κακών που θα γινόταν στους εαυτούς μας. Δεν μπορούμε λοιπόν εμείς να δώσουμε ακριβή ερμηνεία γιατί ο Θεός μας αφαιρεί, γιατί μας επιτρέπει κάποτε να μην απολαμβάνουμε αυτά που θέλουμε. Όμως πρέπει να επαναπαυόμαστε στη βουλή του Θεού. Εξυπηρετούν πάντα το συμφέρον μας οι ενέργειες του Θεού. Και όταν μας στερεί τον πλούτον, το κάνει από αγάπη. Όταν μας στερεί την υγεία, το κάνει από αγάπη. Όταν μας στερεί τα αξιώματα, κάνει από αγάπη. Δεν πρέπει να κοιτάμε αυτά που αρέσουν σε εμάς, αλλά αυτά που αρέσουν στο Θεό. Ο Θεός θέλει να παραδώσουμε τους εαυτούς μας με πίστη στην πρόνοιά Του, σαν τα μικρά παιδιά. Να έχουμε εμπιστοσύνη στην Θεία Πρόνοια, αφού και οι τρίχες της κεφαλής μας είναι οι ρυθμισμένες, όπως είπε ο Κύριος. Ο Θεός θέλει να ασκούμεθα στην υπομονή. Παράδειγμα, ο Λάζαρος ήταν κάτω και όποιος τον έβλεπε θα έλεγε τον δυστυχή, ενώ ο πλούσιος όλοι τον ζήλευαν όταν ευτυχής. Απεδείχθη όμως ευτυχής ο Λάζαρος και δυστυχής ο πλούσιος, γιατί πέρασε η αυλαία του παρόντος κόσμου και άνοιξε άλλος κόσμος, που στον κόσμο των άλλων ο μεν Λάζαρος ο θλιμμένος ήταν πανευτυχής, ο δε πλούσιος ήταν ο δυστυχής. Μήπως ο Θεός επιτρέπεται κάποτε τις δοκιμασίες για να μας αποσπάσει από τα του κόσμου, αφού η γη είναι εδώ πρόσκαιρη και δεν πρέπει να είμαστε προσκολλημένοι στα υλικά? Μήπως θέλει ο Θεός με τις δοκιμασίες να μας ανεβάσει στον ουρανό και να ανυψωθεί η καρδιά μας στον ουρανό πιο πολύ, να νοσταλγήσουμε τον ουρανό και να πάψουμε να είμαστε προσκολλημένοι εδώ στη γη? Εδώ στη γη τα πράγματα δεν είναι πάντοτε όπως τα θέλουμε. Εν ιδότη προσώπου ο ευσεβής τρώει τον άρτο. Εκεί στον ουρανό όμως, εκεί δεν θα υπάρχει ούτε λύπη, ούτε πόνος, ούτε πένθος. Και εκεί η κατάσταση είναι αιωνία, ενώ εδώ είναι πρόσκαιρη. Θέλει λοιπόν ο Θεός να μας βοηθάει ώστε, να μας βοηθήσει ώστε να νοσταλούμε τον ουρανό, εκεί που είναι η μακαριώτης. Θέλει ίσως

με τις δοκιμασίες που επιτρέπει να μας αποκολλήσει από το ορατόν, το πρόσκαιρο, το φτηνό, το αμαρτωλό, το επίγειο και να μας ανυψώσει προς τα αιώνια, τα αναφέρετα, τα μακάρια. Εμείς δεν ξέρουμε, επαναλαμβάνω, τις βουλές του Θεού. Τις εγνωνούν Κυρίου ή τι συμβουλές αυτού έγιναν τώρα.

Γιατί λοιπόν ο Θεός επιτρέπει δοκιμασίες και μάλιστα στους ευσεβείς? Είπαμε ένα ερώτημα και ένα πρόβλημα. Κάνουμε τη στιγμή αυτή μερικές υποθέσεις. Λέμε μερικές σκέψεις και μάλιστα σκέψεις που βγαίνουν από το πνεύμα της Γραφής. Αλλά δεν λύνεται το πρόβλημα. Απλώς μας βοηθάει. Απλώς βοηθούμεθα στην λύση του προβλήματος. Ωστόσο, αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι ό,τι επιτρέπει η αγαθότητα του Θεού, το επιτρέπει από αγάπη. Και όταν μας τιμωρεί από αγάπη. Και όταν μας δοκιμάζει από αγάπη. Και μάλιστα το ερώτημα εκείνο το τόσο καυτό, γιατί πολλές φορές οι ασεβείς έχουν όλες τις ανέσεις και όλες τις τα αγαθά, ενώ οι ευσεβείς έχουν δοκιμασίες. Μήπως για να ακούσουν την φοβερή φωνή απόλαυσε τα αγαθά σου εν τη ζωή σου? Μήπως διότι οι ευσεβείς δοκιμαζόμενοι γίνονται ευσεβέστεροι, και ακόμα διότι έτσι εφαρμόζουν στην πράξη το λόγιο του Κυρίου, ότι είναι στενή οδός και ταθλιμμένη αυτή που οδηγεί προς την ζωή? Μήπως διότι, όπως λέει και ο Παύλος, οι θέλοντες ευσεβώς ζήν διοχθήσονται? Μήπως για να μην υπάρχει ιστροβουλία στην ευσέβεια και να μην ακολουθεί κανείς από ιστροβουλία και από υπολογισμούς? Μήπως για να φαίνεται καλύτερα η αξία της ευσεβίας και να λάμπει σαν διαμάντι αρετή? Ωστόσο, οι θλίψεις για οποιοδήποτε λόγο και αν επιτρέπεται από το Θεό είναι δείγμα αγάπης του Θεού. «Ον αγαπά Κύριος παιδεύει, μαστιγή δε πάντα ιών ον παραδέχεται». Γι' αυτό δεν μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις τιμωρείται όλες τις αμαρτίες του. Υπάρχει και η περίπτωση αυτή, όπως είπα, του Δαβίδ. Ναι, αλλά είναι μία περίπτωση. Δεν είναι πάντοτε αυτό. Η αγάπη του Θεού πολλές φορές επιτρέπει κάποια δοκιμασία για να γίνει κανείς καλύτερος. Βγάζουν πάντοτε οι δοκιμασίες των ευσεβή καλύτερον. Σφυρατεί το χαρακτήρα του. Ισχυροποιείται η θέληση. Και η υπομονή ανεβαίνει σαν θυμίαμα στο θρόνο του Θεού. Είναι μεγάλο πράγμα η υπομονή. Και είναι κάτι άλλο πολύ σοβαρό. Ο πόνος μαλακώνει την ψυχή, εκλεπτύνει την καρδιά, μας κάνει πιο πονόψυχους, μας δίδει μέσα μας σπλάχνα εκτιμών για τους άλλους, μας αυξάνει την αγάπη, μας απαλλάσσει από την σκληρότητα, μας απαλλάσσει από την τάση της κατακρίσεως, μας απαλλάσσει από τον εγωισμό. Ο πόνος μαλακώνει, ταπεινώνει. Είναι πολύ ωφέλιμος, πάρα πολύ ωφέλιμος. Είναι φάρμακον πικρών βέβαια, αλλά κάποτε σωτήριον. Είναι φάρμακον που πρέπει φαίνεται να το παίρνουμε για να γινόμαστε καλύτεροι. Μήπως και τα φάρμακα που δίνουν οι γιατροί είναι πάντοτε καλά? Μήπως μια εγχείρηση δεν είναι μια οδυνηρή κατάσταση και υπόθεση? Όμως ποια ωφέλεια και τι αποτελέσματα μετά έχει? Έχει την αποκατάσταση της υγείας. Περνάει κανείς από κάποιο καμίνι δοκιμασίας, περνάει κανείς από κάποια θλίψη και βγαίνει καλύτερος και βλέπει μετά την ωφέλεια, βλέπει πλουσία την ευλογία του Θεού. Η τιμωρία δεν είναι πάντοτε δείγμα ότι όντως ο Θεός μας έχει εγκαταλείψει, αλλά όπως έλεγαν οι πατέρες, είναι δείγμα ότι ο Θεός μας επισκέπτεται. Μάλιστα έχουμε περιπτώσεις πατέρων που εθλίβοντο όταν δεν είχαν δοκιμασίες και τιμωρίες. Με εγκατέλειψε, λέει ο Θεός, και γι' αυτό δεν με τιμωρεί. Βέβαια μας είναι οδυνηρά εμάς η τιμωρία. Προτιμούμε να έχουμε το χάδι του Θεού και όχι να έχουμε την τιμωρία του Θεού. Είμαι θα δύναμοι άνθρωποι.
Και πρέπει βέβαια να προσευχόμεθα να με λέμε «Κύριε, απάλλαξέ μου από τη σκύψη μου και από τις δοκιμασίες. Μη μου επιτρέπεις πειρασμούς». Έπειτα ο ίδιος ο Κύριος μας το είπε, να το λέμε στο Κυριακή προσευχή. «Μη συνέγγιση μας πειρασμών». Όμως, όταν η αγαθότητα επιτρέπει κάποια δοκιμασία, να ζητάμε την απαλλαγή εκ της δοκιμασίας, να επαναπαυόμεθα όμως στην αγάπη, στην πρόνοια, στη στοργή του Θεού. Διότι ο Θεός ως Πατέρας γνωρίζει εκείνα που εμείς δεν γνωρίζουμε. Ο Θεός ως Παναγνώστης γνωρίζει τι μας ωφελεί και τι μας βλάπτει. Και πολλές φορές αυτά που εμείς ζητάμε είναι προς καταστροφή μας, ενώ αυτά που επιτρέπει ο Θεός είναι η πραγματική μας σωτηρία και η πραγματική μας ωφελία.

0: Τελειώνω, αγαπητή, τη σκέψη μου πάνω στο θέμα αυτό, το τόσον επίκαιρο σε κάθε εποχή, με ένα παράδειγμα. Κάποτε λέγουν εναβάγησε ένα αλλιευτικό πλοιάριο έξω από το παράλια του Καναδά. Ήταν νύχτα παγερή. Στο πλοιάριο επέβαινε ένας ψαράς με το παιδί του. Κολύμπησαν, κουράστηκαν κολυμπώντας, πάλεψαν με τα κύματα, έφτασαν όμως στη στεριά. Βρεμένοι, τρέμοντας από το κρύο, σώθηκαν από τον πνιγμό. Όμως μπροστά τους ήταν πλέον τώρα μεγαλύτερη δοκιμασία. Το μέρος έρημο, δάσος, κρύο φοβερό, βρεμένοι και μουσκεμά, κινδύνευαν να πεθάνουν πλέον από το ψύχος. Ο δύστυχος πατέρας έβλεπε το παιδί του να τρέμει και να λιποψυχεί. Εκοίταζε με μάτια και με αγωνία μήπως δει κάποια ελπίδα, και να που στο βάθος του δάσους διέκρινε ένα μυδρό φως. Ήταν η καλύβη ενός χωρικού. Έπρεπε να φτάσουν στην καλύβη εκείνη εν καιρός για να βρουν κάποια θαλπορή και να σωθούν από τον βέβαιο θάνατο. Όμως το παιδί πλέον είχε μουδιάσει από το κρύο, δεν ήταν σε θέση να βαδίσει, άρχισε να τρικλίζει, έτοιμο να σωριάσει το έδαφος. Να το πάρει ο πατέρας στον ώμο του ήταν αδύνατον. Τι να κάνει? Τότε ο δύστυχος πατέρας από την αγάπη του εσοφίστηκε το εξής. Έσπασε ένα κλαδί από ένα δέντρο και άρχισε με δύναμη να χτυπά το παιδί του στα πόδια. Να το εξαναγκάσει να βαδίσει, του ήταν δύνατο το παιδί να βαδίσει. Έτρεμε και είπε, πατέρα, δεν μπορώ να προχωρήσω. Το χτύπησε δυνατά στα πόδια. Τα πόδια του πλήγιασαν. Το παιδί βογκώντας εξαναγκάστηκε να κινήσει τα πόδια του και να φτάσουν με πληγωμένα τα πόδια στην καλύβη του χωρικού. Εκεί ευρήκαν θαλπορή και περιποίηση. Εσώθηκαν από τον θάνατον. Και να τώρα το παράδειγμα, το ζωντανό. Ο πατέρας χτυπάει το παιδί στα πόδια για να μπορέσει το παιδί να φτάσει στην καλύβη. Το κάνει από αγάπη. Ενώ χτυπάει, δεν το κάνει από μίσος, το κάνει από αγάπη. Και μπορεί μεν το παιδί ίσως να εγκόντισε και τα πόδια του αιμάτωσαν, όμως χάρη στο ράβδισμα του πατέρα εκνήθηκε το παιδί, εξαναγκάστηκε να κινηθεί και έφτασαν στο σπίτι φιλόξενο. Μήπως αυτό κάνει κάποτε και ο επουράνιος πατέρας εμάς? Μήπως και ο πατέρας, ο επουράνιος που θέτει τη σωτηρία μας, μας ραβδίζει κάποτε για να ανοίξουν τα μάτια μας? Γιατί η ευμάρεια, η καλοπέραση, η άνεση πολλές φορές μας κλείνουν τα μάτια, ενώ κάποια φτώχεια και κάποια δυστυχία, κάποια στέρηση, κάποια δοκιμασία, κάποιο δάκρυ και κάποιος πόνος μας ανοίγουν τα μάτια. Κύριε, εν θλίψασιν εμνίστημέν σου. Ο πόνος κάποτε αποβαίνει σωτήριος, είναι φάρμακον. Ίσως επειδή διαπλέμε αυτό πολυκύμαν των πέλαγος της ζωής, ίσως γιατί φέρουμε σάρκα με αδυναμίες, γιατί ζούμε μέσα στη γη της μιζέριας, είναι απαραίτητο σύντροφος ο πόνος για να φτάσουμε στο λιμάνι της βασίας του Θεού. Ίσως μας χρειάζεται ο πόνος και η δοκιμασία για να γίνουμε καλύτεροι και να απολαύσουμε την μακαριότητα. Εδώ λοιπόν ο Δαβίδ μας δίδει ένα πολύ θαυμάσιο δίδαγμα. Ο ίδιος για να απολάβει τις επικρίσεις των συμπολιτών του εναντίον του Θεού για τις τιμωρίες που το επέβαλε, ομολογεί το σφάλμα του και διότι, όπως είπαμε, εκδηλώνει έτσι την πλήρη μετανιά του, κάνει μια δημοσία εξομολόγηση, αλλά όπως λέγει στο στίχο που σήμερα αναφέραμε, και για να δικαιωθεί ο Θεός και οι άνθρωποι να μην τον κατακρίνουν τον Θεό που τιμωρούσε τον Δαβίδ, που τον θεωρούσαν ευσεβή. Να το μεγάλο δίδαγμα για όλους μας. Γι' αυτό, ας επαναπαυόμεθα στη βουλή του Θεού, ας μην κρίνουμε τον Θεό, και ας ξέρουμε ότι ο Κύριος είναι πανάγαθος, πανικτήρμων και δίκαιος, πλήρης και απόλυτος εμπιστοσύνης στη βουλή του Θεού. Ας επιρρύπτουμε εαυτούς και αλλήλους στην πρόνοια του Θεού και ας μην κρίνουμε ποτέ τα σχέδια, τις ενέργειες και τα έργα του Θεού. Έχουμε μικρό μυαλό. Εμπιστοσύνη στο Θεό, και όταν οι αισθήσεις μας οδηγούν σε επικρίσεις των ενεργειών του Θεού. Αυτό το συμπέρασμα. Και το πρόβλημα της Θεοδικίας, όπως είπα, δεν το λύσαμε. Απλώς ρίξαμε μερικό φως αυτό που βγαίνει από τον Πατέρας και από το Πνεύμα της Αγίας Γραφής. Εύχομαι να ευλογεί όλους σας ο Κύριος.
1: Επί τα σπηγάς των υδάτων. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης πρώην Πειραιός κύριος Καλίνικος αναλύει τον 50ο ψαλμό του Δαβίδ.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

Το σύμβολο της πίστεως αρχίζει με τα γνωστά λόγια «Πιστεύω εις έναν Θεόν». Το γεγονός αυτό μας υποχρεώνει να συμμελετήσουμε το θέμα της πίστεως, η οποία κατά το παρελθόν αλλά και κατά το παρόν αμφισβητήθηκε. Βέβαια, δεν πρέπει να παραβλέψουμε και μια άλλη θαυμαστή και συγκινητική πραγματικότητα. Τις θρησκευτικές αλήθειες της πιστιός μας βρέθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι από όλες τις ηλικίες που όχι μόνο τις αποδέχτηκαν, τις βίωσαν πιστά και με προθυμία, τις ομολόγησαν και τις διεκήρυξαν, αλλά και προτίμησαν το θάνατο και μάλιστα τον οδυνηρό παρά να τις αρνηθούν. Κάτι που πρέπει να εξηγήσουμε από την αρχή είναι η έννοια της πίστεως. Τι εννοούμε όταν λέμε πίστη? Τι εννοούμε όταν λέμε πιστεύω? Η έννοια της πίστεως κατά τον Απόστολο Παύλο είναι ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος ουβλεπομένων. Η βεβαιότητα περί της υπάρξεως εκείνων που ελπίζουμε να κληρονομήσουμε. Ο έλεγχος βεβαιότης για πράγματα που δεν βλέπουμε με τα σωματικά μας μάτια και όμως υπάρχουν. Η υπόσταση όμως των ελπιζομένων και ο έλεγχος των πραγμάτων που δεν βλέπουμε με τα σωματικά μας μάτια σκανδάλισε και προβλημάτισε μια μερίδα ανθρώπων και συνεχίζει να δημιουργεί αυτόν τον προβληματισμό και σήμερα. Όμως τίθεται το ερώτημα, γιατί αμφισβητείται η χριστιανική πίστη? Η απάντηση είναι ότι αμφισβητείται επειδή επαιτεί πίστη σε μυστηριώδεις αλήθειες, όπως παραδείγματος χάρη η τριαδικότητα του Θεού, η ενανθρώπιση και η ενάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, η ανάληψη, η δευτέρα παρουσία του κλπ. Θα μπορούσε όμως να απαντήσει κάθε πιστός χριστιανός που παραδέχεται την ύπαρξη των μη βλεπωμένων πραγμάτων. Γιατί να μην αμφισβητούμε και ένα άλλο πλήθος πραγμάτων, επιγείων της καθημερινής ζωής, αφού και αυτά δεν τα καταλαβαίνουμε και όμως δεν τα αμφισβητούμε, γιατί η αμφισβήτησή τους θα σήμαινε την παρεμπόδιση της πρόοδου? Για να θεμελιώσουμε τη θέση μας ότι ολόκληρη η ζωή μας στηρίζεται πάνω σε πίστη, θα φέρουμε μερικά παραδείγματα. Παραδείγματα από την ιστορία. Όλα τα ιστορικά γεγονότα, τόσο από την αρχαία ιστορία όσο και από την ιστορία του Μεσαίωνα και αυτών ακόμα των νεότερων χρόνων, εμείς δεν τα είδαμε με τα μάτια μας και όμως τα πιστεύουμε, τα παραδεχόμαστε. Οι μαθητές μάλιστα κουράζονται να τα απομνημονεύσουν και όλοι μας ακούμε με προσοχή τις διηγήσεις των επιζώντων από τους τελευταίους εθνικούς αγώνες. Πιστεύουμε στα ιστορικά, εθνικά και παγκόσμια γεγονότα που μας διηγούνται ή τα κατέγραψαν αυτοί που τα είδαν. Πιστεύουμε χωρίς να τα έχουμε δει ήδη. Ας προχωρήσουμε τώρα σε κάποια παραδείγματα από τη γεωγραφία. Μαθαίνουμε για τις πέντε υπήρους της γης, για τους λαούς που κατοικούν σε αυτές, για τις κλιματολογικές συνθήκες, για την πολιτιστική τους κατάσταση και τόσα άλλα που μας διδάσκει η γεωγραφία. Αν υποθέσουμε ότι τα απορρίπτουμε διότι δεν τα είδαμε με τα μάτια μας, είμαστε υποχρεωμένοι για να τα γνωρίσουμε να επισκεφθούμε όλες τις υπήρους της γης και να τις ερευνήσουμε αυτοπροσώπως. Είναι τούτο δυνατόν? Τούτο μόνο να σκεφτούμε πριν απαντήσουμε. Μπορεί να αντέξει ο σωματικός μας οργανισμός στις κλιματολογικές συνθήκες ολοκλήρου της γης? Και δεύτερο, είναι και τόσο χρόνος της επίγειας ζωής μας για μια τέτοια εξερεύνηση του γεωγραφικού χώρου της γης? Γι' αυτό δίνουμε πίστη σε αυτούς που εξερεύνησαν τους γεωγραφικούς χώρους της γης. Αλλά ας έλθουμε και στην καθημερινή μας ζωή και ας δούμε μερικά και εδώ παραδείγματα. Ας σκεφτούμε την απονομή της δικαιοσύνης. Έχει ή δεν έχει ο δικαστής ανάγκη των μαρτυρικών καταθέσεων? Πού θα στηριχτεί για να αποφασίσει περί της ενοχής ή της αθωώσεως του κατηγορουμένου? Χωρίς μάρτυρες πώς θα λειτουργήσουν τα δικαστήρια? Και η θεραπεία εκ των ασθενειών δεν απαιτεί την πίστη του ασθενού στον ιατρό του?
γνωστό ή άγνωστό του? Μα και ο ιατρός δεν βασίζεται στο ιστορικό που του δίνει ο ασθενής του? Ξέρει όλες τις περιπτώσεις που θεραπεύει ο ιατρός? Ασφαλώς όχι. Στηρίζεται πιστεύοντας στην αλήθεια των όσων ο ασθενής και το περιβάλλον του λένε για την ασθένεια που θα προσπαθήσει να θεραπεύσει. Η μάθηση των μαθητών πάλι δεν στηρίζεται στην πίστη τους προς τους διδάσκοντες? Αν αμφισβητήσουν οι μαθητές τις παραδόσεις των διδασκάλων και των καθηγητών τους, ασφαλώς θα καταδικάσουν τον εαυτό τους σε αμάθεια. Από όσα αναφέραμε έτσι γενικά, φαίνονται αληθινά όσα έγραφε ο φιλόσοφος Σενέκας. Δια της πίστης ο άνθρωπος αποκτά βεβαιότητα επί του μεγαλύτερου μέρους των πραγμάτων. Προκειμένου να συμπληρώσουμε τα παραδείγματα που αναφέρουμε από την ιστορία, τη γεωγραφία και την καθημερινή ζωή, θα πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα μας και στο χώρο της επιστήμης, εκεί που επικρατεί η παρατήρηση και το πείραμα. Σε αυτόν τον χώρο έχει θέση η πίστη?

χώρο της επιστήμης, λέμε συνήθως, επικρατεί η παρατήρηση και το πείραμα. Με την επιστημονική αυτή μέθοδο ερευνούμε και κατανοούμε ό,τι μελετάμε. Η πίστη μένει έξω από το χώρο της επιστήμης. Κι όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και σε αυτήν ακόμα την επιστήμη και στον επιστημονικό χώρο η πίστη έχει θέση. Ας αναφέρουμε μερικά παραδείγματα. Η ύλη είναι βασική πραγματικότητα. Επάνω σε αυτήν γίνονται πλήθος ερευνών και μελετών. Αν θελήσουμε να μάθουμε τι είναι η ύλη, δυστυχώς δεν θα πάρουμε απάντηση. Η επιστήμη της πρόοδους που έχει κάνει αδυνατεί να μας απαντήσει. Στην προσπάθειά της να μελετήσει την ύλη, την τεμάχησε και έφτασε στο πλέον αδιέρατο κομμάτι της ύλης, το μόριο. Προχώρησε με χημικά μέσα να διαιρέσει το μόριο και έφτασε επιτέλους στο άτομο. Και εκεί που νόμισε ότι τελείωσε, κάποιοι επιστήμονες κατάφεραν να διασπάσουν το άτομο και να παρατηρήσουν με έκπληξη και φόβο ότι το άτομο είναι ενέργεια. Τι είναι τελικά η ύλη? Κανείς δεν ξέρει. Θα περιμένουμε μια απάντηση αργότερα, αν υπάρξει. Οι επιστήμονες διεπίστωσαν την ύπαρξη της έλξεως που έχουν τα ουράνια σώματα μεταξύ τους. Και ο μέγας επιστήμον, ο Νεύτων, ανακάλυψε τον νόμο της παγκοσμίου έλξεως. Ο ίδιος όμως λέει, εάν με ρωτήσετε τι είναι η έλξη, δεν έχω απάντηση να δώσω. Μέχρι σήμερα παραμένει μυστηριώδης η φύση της. Όλοι μας, επιστήμονες και απλοί άνθρωποι, γνωρίζουμε το φως και την ευεργετική του επίδραση στη φύση και στη ζωή μας. Δοκιμάζουμε την ευχαρίστηση που μας προσφέρει όταν διαδέχεται το σκοτάδι της νύχτας. Τι είναι όμως το φως? Διάφορες θεωρίες διατυπώθηκαν, αλλά καμιά δεν μας προσφέρει ικανοποιητική απάντηση. Πόσο λανθασμένος είναι λοιπόν ο συλλογισμός «πρέπει να παραδέχομαι και να πιστεύω μόνο ό,τι εννοώ»? Ούτε ακόμα μπορείς να αγνοήσεις ως επιστήμον την πείρα των προγενεστέρων σου, προσθέτει ο φωστήρας ο μέγας της οικουμένης, ο Βασίλειος. Εάν, λέει, στον γεωμέτρη δεν του παραχωρήσεις τα πρώτα αξιώματα, τις πρώτες αρχές, είναι αδύνατο σε αυτό να συνεγάγει τα επακόλουθα συμπεράσματα. Και στην αριθμητική, εκείνος που έχει αντιρρήσει τα πρώτα και στοιχειώδη στοιχεία διεκόπτει την πορεία προς τη συνέχεια. Ενώ λοιπόν αγνοούμε τι είναι έλξη, τι είναι φως, τι είναι ύλη, ποτέ δεν αποπειράθηκε κανείς να αρνηθεί με τον απλοϊκό πρόσχημα ότι δεν τα χωρεί το λογικό του. Αντίθετα, τα παραδέχονται όλα και η δυσπιστία τους και ο σκανδαλισμός τους εμφανίζεται μόνο ενώπιον των αληθιών της χριστιανικής πίστεως, ενώ οι ίδιοι άνθρωποι φαίνονται πολύ ευκολόπιστοι σε άλλα ζητήματα.

Είναι λοιπόν δικαιολογημένη η πίστη μας στις υπερφυσικές αλήθειες? Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι ένα μεγαλοφωνότατο ναι. Εάν η πίστη είναι αναγκαία στην καθημερινή ζωή και την επιστήμη, τι το παράδοξο ότι είναι αναγκαιότατη για τις αλήθειες που αποκαλύπτει ο χριστιανισμός? Ο υλικός κόσμος γνωρίζεται σε βάθος και πλάτος δια της πίστεως. Ο άειλος κόσμος, ο πνευματικός, πρέπει να απορριφθεί διότι ζητάει την πίστη του ανθρώπου? Οι επιστημονικές αλήθειες είναι πολλές φορές μυστηριώδεις και αναπόδειχτες, και όμως τις αποδεχόμαστε. Τις ουράνιες αλήθειες που μας διδάσκει ο χριστιανισμός πρέπει να μην τις απορρίπτουμε με το δικαιολογητικό ότι είναι κάποτε εγκατάλειπτες και μυστηριώδεις. Δεν μπορούμε να απορρίψουμε μια αλήθεια επειδή δεν μπορεί να χωρέσει στο λογικό μας. Καμιά όμως χριστιανική αλήθεια δεν είναι αντίθετη στο λογικό μας. Μπορεί να είναι υπέρ των λόγων, αλλά όχι παρά λόγων. Αυτό όμως που ξεπερνά το λόγο, είναι δηλαδή υπέρ λόγων και την πείρα μας, δεν σημαίνει ότι είναι και αντίθετο στη λογική μας. Αυτό το διαχωρισμό τονίζει και ο Λέιμπνιτς, ο μαθηματικός αυτός και μεγάλος φιλόσοφος. Δεν έχουμε ανάγκη, γράφει, να παρνηθούμε τη λογική για να ακούσουμε την πίστη, ούτε να βγάλουμε τα μάτια μας για να δούμε καθαρά. Αρκεί να απορρίψουμε τις συνηθισμένες επιπόλαιες και επιφανειακές γνώσεις μας όταν αυτές είναι αντίθετες προς τα μυστήρια. Μια τέτοια απόρριψη δεν είναι διόλου αντίθετος εις των λόγων. Κάτι ακόμη που πρέπει να σκεφτούμε είναι ότι το ανθρώπινο λογικό είναι πεπερασμένο. Πώς έχουμε την αξίωση να κατανοήσει όλες τις αλήθειες που αναφέρονται στον άπειρο Θεό? Σε ένα ποτήρι μπορεί να χωρέσει ένας ωκεανός? Στο σημείο αυτό θα πρέπει να θυμηθούμε το περιστατικό που συνέβηκε στον Ιουστίνο, το φιλόσοφο και μάρτυρα του χριστιανισμού. Βρισκόταν σε παραλία και σκεφτόταν περί της ουσίας του Θεού και διερευνούσε πώς θα μπορούσε να τον κατανοήσει με το λογικό του. Εκεί που περπατούσε, βλέπει ένα παιδάκι στην παραλία να έχει φτιάξει ένα μικρό πηγαδάκι στο οποίο μετέφερε νερό με τη χούφτα του. Το ρώτησε, «Τι κάνεις?» Και το παιδάκι αφελέστατα απάντησε, «Δεν βλέπεις? Θα κουβαλήσω το νερό της θάλασσας στο πηγάδι μου». Και ο Ιουστίνος του είπε, «Είναι δυνατόν αυτό?» Και πήρε από το παιδάκι τη λογική απάντηση, «Και είναι λογικό αυτό που κάνεις εσύ? Νομίζεις ότι μπορεί να χωρέσει ο Θεός στο μυαλό σου?» Και αμέσως το παιδάκι χάθηκε. Η παράδοση λέει ότι το παιδάκι ήταν άγγελος Θεού που τον έστειλε ο Θεός για να βοηθήσει τον Ιουστίνο να μην ζητάει τα αδύνατα. Η χριστιανική πίστη δεν είναι τυφλή και ανεξέταστη. Το πίστευε και μη ερεύνα δεν είναι της Αγίας Γραφής. Είναι των εχθρών του χριστιανισμού που θέλουν να τον συκουφαντήσουν και να τον βλάψουν. Η πίστη στις αλήθειες του χριστιανισμού επιβάλλεται εάν σκεφτούμε το θείο ύψος του διδασκάλου του χριστιανισμού που συναντάται στην τελειότητα της διδασκαλίας του και στον αναμάρτητο βίο του Κυρίου. Το ηθικό μεγαλείο του Ιησού Χριστού υποχρέωσε και αυτό τον αρνητή Ρενάν να ομολογήσει. Οι αιώνες όλοι θα κηρύξουν ότι μεταξύ των ιών των ανθρώπων δεν εγεννήθη κανείς μεγαλύτερος από τον Ιησούν. Ακόμα, η πίστη μας στις αλήθειες του χριστιανισμού ενισχύεται και από την ύπαρξη της Εκκλησίας του, η οποία παρά τους διωγμούς που υπέστη παραμένει πύργος ασάλευτος. Και ακόμα, η στάση των μαρτύρων και των Αγίων που βίωσαν και διέδωσαν την πίστη στις χριστιανικές αλήθειες και πέθαναν μαρτυρικά για το πιστεύω τους είναι μια ακόμα ενίσχυση και της δικής μας πίστεως. Έπειτα, δεν θα ήταν λάθος να σκεφτούμε και την προσωπική του πείρα ο καθένας. Το πόσο ωραία νιώθουμε όταν η πίστη μας στις αλήθειες του Χριστού είναι αμετακίνητη και θερμή. Τι γλυκιά εμπειρία είναι αυτή. Εύλογα όμως θα διερωτηθεί ο καθένας μας, ενώ έτσι έχουν τα πράγματα και η πίστη μας είναι δικαιολογημένη, τότε πού μπορούν να αποδοθούν τα αίτια της απιστίας? Πώς συμβαίνει να υπάρχουν άπιστοι?

Ποια λοιπόν τα αίτια της απιστίας? Ως πρώτο βρίσκουμε την έλλειψη επαρκούς γνώσεως των χριστιανικών αληθιών. Μερικοί μάλιστα είναι τόσο ανημέρωτοι για την Αγία Γραφή ώστε μένει κανείς κατάπληκτος. Κάποιος θεωρούσε ότι το Ευαγγέλιο ήταν διαφορετικό βιβλίο από την Καινή Διαθήκη. Άλλος πάλι νόμιζε ότι τα Ευαγγέλια δεν είναι 4 αλλά 12, διότι τη Μεγάλη Πέμπτη στους Ιερούς Ναούς διάβαζαν 12 Ευαγγέλια. Άλλο λόγο και άλλο αίτιο για την απιστία θεωρούν μερικοί την έλλειψη επιχειρημάτων. Όμως μεγάλοι επιστήμονες, βραβευμένοι με μεγάλα και παγκόσμια βραβεία, γιατί δεν δυσκολεύονται να πιστέψουν? Μήπως είναι αμαθής ή ημιμαθής? Αλλούτι αμαθής είναι ούτε και ημιμαθής, διότι όπως λέει και ο Βάκων, μόνο η ημιμάθεια απομακρύνει από τον Θεό, ενώ η αληθής επιστήμη οδηγεί σε Αυτόν. Ένας άλλος λόγος είναι η ένοχη συνείδηση, η ζωή της αμαρτίας που δεν αφήνει τον αμαρτωλό να ζει κοντά στο Χριστό που είναι το φως. Ο αμαρτωλός προτιμάει το σκοτάδι. Είναι η ατμόσφαιρα μέσα στην οποία αναπαύεται και νιώθει σιγουριά. Και αυτό μας το είπε ο ίδιος ο Κύριος. Πάσο φαύλα πράσων, μισεί το φως και ουκ έρχεται προς το φως ή να μη ελεγχθεί τα έργα αυτού. Η συνείδηση όμως του ανθρώπου που δεν αποδέχεται τις χριστιανικές αλήθειες συνεχώς τον ελέγχει για την απομάκρυνσή του από τον Χριστό. Του συνιστά τη μετάνοια και επιστροφή. Αυτός επιμένει και προσπαθεί να βρει προσχήματα, προφάσεις, αμαρτίες. Αυτό διδάσκει και ο λόγος του Θεού. Το φως ελήλυθεν εις τον κόσμο και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Ειν γάρ πονηρά αυτών τα έργα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι λόγοι της απιστίας και απομακρύνσεως από τον Χριστό είναι ηθική και όχι η έλλειψη επιχειρημάτων. Ο Λέιμνιτς γράφει ότι τα πάθη και όχι η έλλειψη επιχειρημάτων οδηγούν στην απιστία. Αν, γράφει, η γεωμετρία αντετίθεται εις τα πάθη μας, δεν θα έλειπον άνθρωποι όπως διαφιλονικήσουν την θετικότητα των αποδειξιών της. Ο τετάρτος λόγος που οδηγεί στον κατήφορο της απιστίας είναι το κακό παράδειγμα ορισμένων απρόσεκτων χριστιανών, λαϊκών ή και κληρικών. Ας θυμηθούμε πόσο εντυπωσίαζαν οι πρώτοι χριστιανοί με το Άγιο Παραδείγμά τους, τους ιδωλολάτρες και τους προσήλκια στη χριστιανική πίστη. Έτσι θα καταλάβουμε πόσο σκανδαλίζουν τους πιστούς και ιδιαίτερα τους νέους οι χριστιανοί εκείνοι που και ιδιαίτερα ορισμένοι εκπρόσωποι της Εκκλησίας όταν δεν ζουν σύμφωνα με τη χριστιανική πίστη. Σκάνδαλο ναι, μα δικαιολογείται η απιστία? Θα δικαιολογεί το παραδείγματος χάρη κάποιος να θεωρήσει την ιατρική ανίσχυρη να βοηθήσει τον πάσχοντα και να κόψει τους δεσμούς του με αυτήν επειδή ορισμένοι γιατροί δεν επιτελούν το έργο τους? Και ο πέμπτος, ο πιο σοβαρός λόγος, είναι ο υπερτροφικός εγωισμός μας, που μας κλείνει το οπτικό μας πεδίο και δεν μας αφήνει να δούμε την πραγματικότητα. Κάνουμε τον εαυτό μας είδωλο και πέφτουμε και τον προσκυνούμε. Και μέσα στους καπνούς του θυμιάματος που καίμε στο είδωλό μας, δεν μπορούμε να αποδεχτούμε τίποτε άλλο παρά τον εγωιστή εαυτό μας. Παράδειγμα κλασικό, οι Φαρισαίοι. Έβλεπαν τα θαύματα του Χριστού μας, άκουγαν τις εντυπώσεις του λαού για τη διδασκαλία του, έμαθαν για την Ανάσταση του Λαζάρου, έμαθαν την Ανάσταση του ίδιου του Χριστού, και όμως δεν πίστευαν στο Χριστό. Και όχι μόνο δεν πίστεψαν, αλλά προσπαθούσαν με κάθε ψέμα να αποδείξουν ότι και η Ανάσταση του Κυρίου μας δεν έγινε. Μετά από όλα αυτά, ας ρωτήσουμε τον εαυτό μας. Η δική μας πίστη σε ποιο βαθμό βρίσκεται? Μήπως είναι μια πίστη τυπική, επιφανειακή, περιστασιακή? Μήπως σε στιγμές που όλα πάνε καλά βάζουμε την πίστη στο περιθώριο και όταν έρχονται οι δυσκολίες της ζωής τότε θυμόμαστε το Θεό? Αλήθεια, τι είδους πίστη έχουμε? Πάντως ένα είναι γεγονός, ότι έχουμε ανάγκη από περισσότερη και δυνατότερη πίστη. Γι' αυτό ας αγωνιζόμαστε να γίνουμε πιο πιστοί και ας παρακαλούμε θερμά τον Κύριο μαζί με τους μαθητές του. Κύριε, πρόσθεση μην πίστην.

ευχαριστούμε, Κύριε, από τα βάθη της ψυχής μας, διότι μας εγνώρισες τις ουράνιες αλήθειες σου. Ξέρουμε πόσο ευεργετικές είναι για την προσωπική, την οικογενειακή και την κοινωνική μας ζωή. Χωρίς την πίστη που εσύ μας δώρησες και εγκατέστησες στην ψυχή μας, θα ήταν αδύνατο στις αλήθειες σου να τις βιώσουμε στη ζωή μας. Επειδή όμως η πίστη μας δεν είναι ολοκληρωμένη και θερμή, σε παρακαλούμε και σε οικετεύουμε, πρόσθεση μην πίστη. Ναι, Κύριε, κράτησέ μας ως το τέλος την αλήθεια και στο φως σου και μια μέρα χάρισέ μας τον ολόφωτο ουρανό σου. Αμήν.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9 FM, Λιχνάρι στο σκοτάδι.

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ημών δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέντας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμεν σοι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σοι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ημνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αρθρών ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος, ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν, ουκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ. Ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετα σ' εντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλιση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χειλαίων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνη της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγον. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα σοι Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα σοι Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον. Ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιων ελεείς

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και της φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με στον φόβον σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον του διαφυλάξε με σών και υγιή ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμη σου σήμερον, ή να ίσου δένα παρεσκόνση αποκλίνω. Αλλά προστοποίησε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσαι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούση νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ διέλυσα στο σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσα στα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου το φωτί της χαριτός σου εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτου σου ενίσχυσόν με ή να αρχίσω προθήμος και τελειώσω ευαρέστος ή την εργασία της κλίσεως ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάν είναι αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν διωδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ευχαριστώσει Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με των ταπεινών και ανάξιων δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και των νυκτυρμών σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήνα ή το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε των εν τριάδι θεοημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και πεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και αίτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπερεμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

23 Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ώρα να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα με αγάπη και ευλάβεια πολύ πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων μας. Τη 23η του μηνός Ιουλίου, η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκά. Φως Κυρίου ένδοξε Φωκά, φωτίσαν συν καρδίαν, έδειξε φωτός δοχείων. Φως Κυρίου ένδοξε Φωκά, φώτισε την καρδιά σου και την ανέδειξε δοχείο φωτός. Ο Άγιος Ιερομάρτης Φωκάς έζησε και άθλησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Τραϊανού 98-117 μετά Χριστόν. Για την πίστη του στο Χριστό τον συνέλαβαν οι δωλολάτρες και τον οδήγησαν στον Αφρικανό, τον Έπαρχο. Σε ερώτηση του Αφρικανού ο Άγιος ομολόγησε με παρησία ότι λατρεύει τον αληθινό Θεό και διδάσκει την πίστη στο Χριστό. Ύστερα από την ομολογία αυτή του Φωκά, ο Αφρικανός επιχείρησε να βλασφημίσει τον Χριστό και να κακοποιήσει τον Άγιο. Τη στιγμή όμως εκείνη έγινε σεισμός και ο έπαρχος έπεσε κάτω ξαφνικά και κοιτόταν νεκρός μαζί με τους στρατιώτες. Αλλά αυτόν μετά από παρακλήσεις της γυναίκας του, ο Άγιος τον ανέστησε. Κατόπιν όμως οι δωλολάτρες οδήγησαν τον ιερομάρτυρα στον αυτοκράτορα Τραϊανό, αλλά και προς αυτόν ο Άγιος διακήρυξε με παρησία την πίστη του στο Χριστό. Ύστερα δι' από την διακήρυξη αυτή της πίστεώς του, ο Άγιος Φωκάς υποβλήθηκε σε βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα τον κρέμασαν από ένα ξύλο και του καταξέσχισαν με σιδερένια νύχια ολόκληρο το σώμα. Έπειτα τον έριξαν μέσα σε ένα λάκκο με άσβεστο ασβέστη. Τελικά τον έκλεισαν μέσα σε ένα λουτρό, του οποίου το νερό το είχαν θερμάνει μέχρι κοχλασμού. Εκεί δε ο ιερομάρτης, αφού προσευχήθηκε, παρέδωσε το πνεύμα του στον Θεό και έλαβε τον άφθαρτο στέφανο του μαρτυρίου. Η κυρίως μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκά επιτελείται στις 22 Σεπτεμβρίου. Σήμερα τελείται η μνήμη της ανακομιδής των Αγίων του Λιψάνων.

αθλητικών εξεμάτων κρατήραν πλήσας πιστής, η άση σε παρδεύει και τας γνώσου σε λάβνει φωκάς ο Χριστομάρτης, εν υψηλό μαρτυρίας κηρύγματι πάντα καλών, οι διψώντες δεύτε πιστός ποταμούς χαρίτων δρέψαστε.

23 Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη της ανακομιδής των Αγίων Λειψάνων του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκά. Πατρίδα του Αγίου Φωκά ήταν η Σινόπη του Ευξήνου Πόντου. Οι γονείς του Πάμφιλος και Μαρία μεταλαμπάδευσαν στον Φωκά από την παιδική του ηλικία την φλόγα της αγνής πίστης τους και την θερμή ευσεβιά τους. Ο Φωκάς από μικρό παιδί εντρυφούσε στην ανάγνωση των γραφών και εκείνο που ιδιαίτερα τον διέκρινε ήταν η θερμή και ειλικρινής αγάπη που είχε προς τον Θεό αλλά και προς τους συνανθρώπους του, διότι οδηγός στην αγάπη του αυτή είχε πάντα τα θεόπνευστα λόγια της Αγίας Γραφής: «Ο αγαπών των αδελφών αυτού εν το φωτί μένει, ο δε μισών των αδελφών αυτού εν τη σκοτία εστί». Εκείνος δηλαδή που αγαπά τον αδελφό του μένει μέσα στο πνευματικό και ηθικό φως, ενώ αντίθετα εκείνος που μισεί τον αδελφό του μένει μέσα στο πνευματικό και ηθικό σκοτάδι. Ο Φωκάς λοιπόν, με την αγάπη που τον διέκρινε, έγινε επίσκοπος Σινόπης και κηρυττεάφοβα το Ευαγγέλιο. Με τα θαύματα δε που τον αξίωσε ο Θεός να πράττει, κατόρθωσε να φέρει πολλούς ειδωλολάτρες στην αληθινή πίστη. Τελικά μαρτύρησε επί Τραϊανού, αφού τον έριξαν μέσα σε καυτό λουτρό. Ψάλλει η Εκκλησία μας σήμερα στη μνήμη της ανακομιδής των Λειψάνων του Αγίου Ιερομάρτυρος και Θαυματουργού Φωκά. Φως εκλάμπουσα των ιαμάτων, κόσμο δέδεικτε των σών Λειψάνων, Ιερομάρτης, ηθίκη η ένθεος, εις την σεπτήν κομιδήν εορτάζοντες, αγιασμόν αληθή κομιζόμεθα. Φωκά ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα

Εκβρέφουσε γένο του Κυρίου Εραστής, φωκάπα μακάριστε, ιερομάρτη σοφέ, το γαρόπλον του σταυρού επόμονα ράμενος, ακλεινός επορεύθης την οδόν της αληθείας. Διείς των αγγέλων ηφαίστειος γέγονας, δαιμόνων αντίπαλος και του κόσμου πρεσβευτής, όφθης διαπρίσιος.

θυσίαν ανέμακ τον Χριστό προσφέρον φωκά, θυσίαν προσύνεγκας αυτόν διέματος ιεράρχα θεόληπτε, όθεν ενεφροσύνη αυλιζόμενος πάτερ, μνήσθητη τον εν πίστη εκτελούντον την θείαν και εύσημον ημέραν της εις αθλήσεως.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, σήμερα 23 Ιουλίου, η μνήμη του Αγίου Προφήτου Ιεζεκιήλ. Έζησε στα χρόνια του Ναβουχοδονόσορα κατά τον 6ο αιώνα π.Χ. Ο πατέρας του ήταν ιερέας και ονομαζόταν Βουζή. Η ανατροφή του Ιεζεκιήλ υπήρξε πολύ επιμελημένη μέσα στα πλαίσια των αυστηρών ηθών της πατροπαράδοτης θρησκείας. Ήταν αμήλικτος εχθρός κάθε κακίας και αμαρτίας και ήλεγχε με θάρρος τους υπερόπτες και αλαζονικούς άρχοντες. Ο Ιεζεκιήλ ήταν πολύ αγαπητός στο λαό και πολύ προσέτρεχα σε αυτόν, ακόμα και πρεσβύτεροι Ιουδαίοι, για να ζητήσουν τις συμβουλές του. Οι προφητείες του αναφέρονται κυρίως στην καταστροφή της Ιερουσαλήμ και μετά. Η παράδοση αναφέρει ότι ο Ιεζεκιήλ φωνεύθηκε από την φυλή του Γάδ επειδή ήλεγχε τις ιδαλολατρικές τους ροπές. Τάφηκε στη σημερινή Βαγδάτη του Ιράκ. Ας αναφέρουμε όμως μερικά λόγια του προφήτη που δίνουν αθάνατα μηνύματα ζωής αιωνίου. «Και γένετο λόγος Κυρίου προς με λέγον, ότι πάσε ψυχέ εμέ εισίν». Η ψυχή αμαρτάνουσα αυτή αποθανείται. Ο δε άνθρωπος ως έστε δίκαιος, οποίον κρίμα και δικαιοσύνη ζωή ζήσετε, λέγει Κύριος. Δηλαδή ο Κύριος μίλησε σε μένα, λέει ο Ιεζεκιήλ, και είπε: «Κάθε ζωή ανθρώπου είναι δική μου. Αυτός που αμαρτάνει, αυτός και θα τιμωρηθεί με θάνατο. Ο άνθρωπος όμως που είναι δίκαιος, αυτός που τηρεί τις εντολές μου και φέρεται με δικαιοσύνη, αυτός θα ζήσει αιώνια», λέγει Κύριος.

άλλη εκκλησία μας σήμερα στο απολυτίκιο της μνήμης του Αγίου Προφήτου Εζεκιήλ, Θείου Πνεύματος τη Επιπνία, προκατήγγυλας Θεού Προφήτα, εσωμένων μυστηρίων την έκβασιν, την του Σωτήρος απόρριτον κένωσιν και αιωνίων νεκρών την Ανάστασιν, η Εζεκιήλ ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσας θεημήν το μέγα έλεος.

ένας από τους τέσσερις μεγάλους προφήτες, αγαπητοί ακροατές, της Παλαιάς Διαθήκης, ο βαθύτερος και φιλοσοφικότερος, είναι ο Εζεκιήλ. Το όνομά του σημαίνει «Ο Θεός είναι ισχυρός». Τα παιδικά και νεανικά του χρόνια παραμένουν άγνωστα. Ο πατέρας του λεγόταν Βουζή, έζησε τον 6ο αιώνα π.Χ. και ήταν σύγχρονος του Ιερεμία. Ήταν τα τραγικά χρόνια που το έθνος του είχε κυριευθεί από τους Βαβυλωνίους και ένα μεγάλο μέρος του λαού σύρθηκε εξόριστο στη Βαβυλώνα. Το 597 βασιλιάς του Ισραήλ ήταν ο Ιεχονίας, όταν ο πανίσχυρος και υπερφύελος Ναβουχοδονόσορας κινήθηκε με στρατεύματα εναντίον της Ιερουσαλήμ, την οποία και κατέλαβε μετά από στενή πολιορκία. Μπαίνοντας στην Αγία Πόλη, ο κατακτητής άρπαξε τους θησαυρούς του παλατιού και του ναού και έσυρε εξόριστους στη Βαβυλώνα πολλούς επίσημους άντρες και χιλιάδες Ιουδαίους, ανάμεσά τους και ο Εζεκιήλ. Εν τω μεταξύ ο Ιεχονίας εκθρονίζεται και στη θέση του Ναβουχοδονόσορ τοποθετεί τον Σεδεκία. Θα ήταν λίγα τα δεινά αν το κακό σταματούσε εδώ. Δυστυχώς μπήκε σε δεύτερη χειρότερη φάση και επισόρευσε και άλλα πολλά. Ο Σεδεκίας για 10 χρόνια, 587 π.Χ., φερόταν προς το βασιλιά της Βαβυλώνας σαν έμπιστός του, αλλά μέσα του έβραζε και περίμενε να δοθεί ευκαιρία να απαλλαγεί από την ανεπιθύμητη κυδαιμονία του, ώσπου το 586 πραγματοποιεί επανάσταση εναντίον του, βοηθούμενος και από τους Αιγυπτίους. Μόλις το πληροφορείται ο Ναβουχοδονόσορ, ενσκύπτει σαν κεραυνός για δεύτερη φορά εναντίον της Ιερουσαλήμ και καταπνίγει την επανάσταση στη γέννησή της. Σφάζονται σχεδόν όλοι οι κάτοικοι, λίγοι που γλιτώνουν διασκορπίζονται, ο ναός πυροδοτείται, τα παιδιά του Σεδεκία θανατώνονται μπροστά του και ο ίδιος τυφλώνεται. Μένουν μόνο λίγοι γέροντες και απόμαχοι της ζωής που καλλιεργούν τα μπέλια. Βιβλική καταστροφή. Ο εξόριστος Εζεκιήλ πληροφορείται τα γεγονότα και θρηνεί την ολοκληρωτική εθνική συμφορά. Σε αυτήν ακριβώς την θλιβερή περίοδο, σε ηλικία 30 ετών, δέχεται την εντολή του Θεού να ασκήσει το προφητικό του έργο ανάμεσα στους εχμαλώτους. Ο Εζεκιήλ διεπίστωσε με θλίψη ότι παρά την συμφορά οι εχμάλωτοι συμπατριώτες του δεν θρήνησαν μα ούτε καν τις αμαρτίες τους που ήταν η αιτία της συμφοράς αναγνώρισαν. Σκληρύνθηκε ο λαός και απέδιδε τα κακά στις αμαρτίες των προγόνων. Ο προφήτης λυπημένος καταγγέλει τις αμαρτίες του λαού και τον καλεί στη μετάνοια. Αλλιώς, έλεγε, θα έρθει ακόμα μεγαλύτερη καταστροφή και διασπορά των Ιουδαίων. Στο κήρυγμά του, για να το καταστήσει πιστικότερο, χρησιμοποιεί και τη λεγόμενη σήμερα μέθοδο της εποπτείας. Δέθηκε με σχοινιά για να σημάνει την εχμαλωσία. Επί 70 μέρες κοιμόταν μόνο στη δεξιά πλευρά για να προμηνύσει την διάρκεια της εχμαλωσίας, η οποία ήταν 70 χρόνια. Δεν θρήνησε την γυναίκα του που πέθανε για να σημάνει την σκληρότητα του λαού που δεν θρήνησε την καταστροφή της Σιών. Με ομότητα αποδίδει ευθύνες στο Ιερατείο. Ως ποιμένες, λέει, μήπως οι ποιμένες βόσκουν τους εαυτούς των, δεν βόσκουν οι ποιμένες τα πρόβατα, ιδού το γάλα το τρώτε όλο και το μαλλί τον ντύνεστε και τα παχιά τα σφάζετε, αλλά τα πρόβατα μου δεν τα βόσκετε. Το άρρωστο δεν το ενισχύσατε και το κακόμοιρο δεν το γιατρέψατε, γι' αυτό που έσπασε τα πόδια του, δεν του δώσατε τα κατάγματα και αυτό που πλανήθηκε δεν το φέρατε κοντά στο κοπάδι.
και αυτό που χάθηκε δεν το αναζητήσατε, αλλά το γερό το εκμεταλλευθήκατε. Πράγματι ο λαός έμεινε απείμαντος και αντί να πλησιάσει ολοέν και απομακρύνεται και εκθρεύεται τον Θεό και αυθαδιάζει. Να το σκεπτικό τους, οι ειδωλολάτρες, αν και πίστευα στου ψεύτικους Θεός, όμως ζούσαν ευτυχισμένοι, ενώ αυτοί ο εκλεκτός λαός του Θεού υπέφεραν τα πάνδυνα στην εξορία. Πού είναι λοιπόν ο Θεός? Και σκανδαλισμένοι κατέφευγα στα είδωλα για να ευτυχήσουν. Αλλά ο προφήτης έρει τις αμφιβολίες του λαού σχετικώς με το θερμό και εξατομικευμένο κηρυγμά του. Τονίζει την δικαιοσύνη του Θεού όπως αυτή φαίνεται στην ιστορία. Ο καθένας ας δει τον εαυτό του τονίζει αν είναι εντάξει απέναντι του Θεού. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του. Εάν έχασαν την χώρα τους, αυτό οφείλεται στους ίδιους που αποξένωσαν τον εαυτό τους από το Θεό και την χώρα. Από τον εσωτερικό τους κόσμο θα αρχίσει η αναγέννηση των εχμαλώτων, εφόσον μετανοήσουν. Ο Θεός πάντως δεν ζητεί τον θάνατο του ασεβούς, αλλά την επιστροφή του. Το τέλος του προφήτου 22 χρόνια μετά την έναρξη του προφητικού του έργου δεν είναι γνωστό, αλλά ίσως δεν είναι τελείως άσχετο με τον αυστηρό έλεγχο που άσκησε. Αν εννοήσουμε τον Ναβουχοδονόσορα αλληγορικός ως τον διάβολο και την μετκεσία στη Βαβυλώνα ως εχμαλωσία στην αμαρτία, τότε όλοι μπορούμε να βρούμε έλεγχο αλλά και παρηγοριά στα 48 κεφάλαια του βιβλίου του Ιεζεκίηλ.

23 του Ιούλη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Προφήτου Ιεζεκιήλ. Ο προφήτης Ιεζεκιήλ ήταν γιος του Βουζή, ιερεύς κατά το αξίωμα, και οδηγήθηκε εχμάλωτος στην Βαβυλώνα επί Ιωακήμ, Ιεχονίου. Κατά δε το 5ο έτος αυτής της εχμαλωσίας, περί το 593 π.Χ., άρχισε το προφητικό του έργο. Οι πολλές συμβολικές πράξεις που του προστάχθηκαν από τον Θεό έδωσαν αφορμία το ποτά των χλεβασμών σε όσους ακόνησαν την γλώσσα τους κατά της ιεράς θρησκείας. Αφού δε εργάστηκε προφητικά περίπου 20 έτη, τον σκότωσε, καθώς λέγεται, ένας Ιουδαίος άρχοντας, επειδή ήλεγχε την ειδωλολατρία του. Το προφητικό του βιβλίο, χωρισμένο σε 48 κεφάλαια, είναι τοποθετημένο τρίτο ανάμεσα στους μεγαλύτερους, τους μείζωνας προφήτας της Παλαιάς Διαθήκης.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, η μνήμη της Οσίας Πελαγίας της Εντινής Οτίνο. Η Οσία Πελαγία ασκήτευσε κατά την αρχή του 19ου αιώνα στην Μονή και Χροβουνίου στην Τίνο. Βραβεύοντας τις αρετές της, εμφανίστηκε σε αυτήν η υπεραγία Θεοτόκος και της φανέρωσε την ανέβρεση της θαυματουργού εικόνας της, της Ευαγγελίστριας της Τίνου.

Σήμερα ακόμα αγαπητοί ακροατές, 23 του Ιούλη, η μνήμη του Αγίου Απολληναρίου Επισκόπου Ραβένας. Υπήρξε μαθητής και ακόλουθος του Αποστόλου Πέτρου ο Άγιος Απολληνάριος, τον οποίον ακολούθησε από την Αντιόχεια στη Ρώμη. Έπειτα ο ίδιος ο Απόστολος Πέτρος τον χειροτώνησε επίσκοπο Ραβένας. Εκεί ο Απολληνάριος εργάστηκε με πολύ ζήλο για την διάδοση του Ευαγγελίου και κατόρθωσε των φωτισμών πολλών ειδωλολατρών, με αποτέλεσμα ιερείς των ειδώλων να το συλλάβουν και να τον κακοποιήσουν. Αργότερα ο Απολληνάριος θεράπευσε με την χάρη του Θεού τον Βονιφάτιο, διακεκριμένο μέλος της κοινωνίας της Ραβένας, ο οποίος ήταν κοφάλαλος, και την κόρη του, η οποία έπασχε από δαιμόνιο. Το γεγονός αυτό έφερε πολλούς ειδωλολάτρες στην πίστη του Χριστού, και οι ιερείς των ειδώλων, αφού τον συνέλαβαν, τον βασάνισαν σκληρά. Έπειτα ο Απολληνάριος αναχώρησε στην Εμιλία, όπου ανέστησε την κόρη του Πατρικίου Ρουφίνου, που ολόκληρη η οικογένειά του προσήλθε στο Χριστό. Τότε ο έπαρχος της πόλης, αφού τον βασάνισε, τον έβαλε σε ένα πλοίο για να τον εξορίσει. Το πλοίο όμως ναυάγησε, ο Απολληνάριος σώθηκε, βγήκε στη Μυσία της Θράκης και από εκεί επέστρεψε στη Ραβένα. Μόλις έφτασε, τον συνέλαβαν και τον έκλεισε στη φυλακή με την ευθύνη κάποιου εκατόνταρχου. Ο εκατόνταρχος όμως ήταν χριστιανός και τον άφησε να φύγει. Όταν το έμαθαν αυτόν, οι ιερείς των ειδώλων έστειλαν ανθρώπους τους, οι οποίοι τον πρόλαβαν στο δρόμο και τον χτύπησαν τόσο άγρια, ώστε το σώμα του παραμορφώθηκε πνιγμένο στα αίματα. Τον νόμισαν πεθαμένο και τον άφησαν, αλλά χριστιανοί τον παρέλαβαν και τον περιποιήθηκαν. Μετά από 7 μέρες όμως, αφού ευλόγησε τα πνευματικά του παιδιά, παρέδωσε την Αγία του ψυχή στο Στεφανοδότη Χριστό.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, η μνήμη του Αγίου Βιταλίου, ο οποίος μαρτύρησε στη Ραβένα, μαρτύρησε το έτος 62 μετά Χριστόν. Ο Άγιος Βιτάλιος έκανε το επάγγελμα του οπλοποιού και ανήκε στους ένθερμους χριστιανούς των χρόνων εκείνων. Όταν κάποτε στη Ραβένα ήταν παρόν στα βασανιστήρια κάποιου γιατρού Ουρσικίνου ονομαζομένου, ταράχθηκε και με δυνατή φωνή ενθάρρυνε τον γιατρό στο μαρτύριο, με αποτέλεσμα ο γιατρός να υποστεί με γενναιότητα το μαρτύριο. Τότε ο δικαστής Παυλίνος διέταξε να συλλάβουν τον Βιτάλιο και να τον βασανίσουν. Γεμάτος από αίματα, ο Βιτάλιος οδηγήθηκε σε ένα βαθύ λάκκο, όπου τον θανάτωσαν ρίχνοντάς του μεγάλες πέτρες. Αλλά η Θεία Δίκη δεν άργησε να έλθει. Τον Βιτάλιο κατήγγειλε στον Παυλίνο κάποιος ιερέας των ειδώλων, που κι αυτός ήταν εκεί και έριχνε πέτρες στον Βιτάλιο. Ξαφνικά όμως τον κατέλαβε δαιμόνιο και με σπασμούς φώναξε με άγρια φωνή: «Βιτάλιος, ο μάρτης του Χριστού, με κατακαίει σκληρά», και στην παραφροσύνη του ρίχτηκε στο ρεύμα του κοντινού ποταμού και πνίγηκε.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, η μνήμη του Αγίου Απολλωνίου, του Ιερομάρτυρος, του Επισκόπου Ρώμης. Μαρτύρησε ο Άγιος Απολλώνιος, αφού τον θανάτωσαν με εκτοξευμένο

ερημνήσει για την τακτοποίηση των στρατευμάτων του μετά την νίκη, επιδόθηκε σε τσιμπούσια και εινοποσίες. Οι Βούλγαροι ανασυντάχθηκαν και τη νύχτα έπεσαν κατά των Βυζαντινών στρατευμάτων με αποτέλεσμα να τους διαλύσουν. Ο ίδιος ο βασιλιάς θανατώθηκε από τον αρχηγό των Βουλγάρων Κρούμο. Όσοι στρατιώτες συνελήφθηκαν, οι Βούλγαροι τους εξεβίαζαν να αρνηθούν τον Χριστόν, αλλά επειδή αυτοί αρνούνταν να αλλαξοπιστήσουν, άλλους θανάτωσαν με αποκεφαλισμό και άλλους με απαγχωνισμό.

Καλώς σήμερα αγαπητοί φίλοι και η μνήμη της Οσίας Άννας της εν της Λευκαδίου. Έζησε στα χρόνια του βασιλιά Θεοφύλου του Οικονομάχου 829-842 μετά Χριστόν και ήταν κόρη Άννα πλούσιας και επίσημης οικογένειας. Η ίδια είχε άφθονα σωματικά και πνευματικά χαρίσματα διότι ανατράφηκε εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Μετά τον θάνατον των γονέων της έγινε κληρονόμος της μεγάλης πατρικής περιουσίας που μέρος της διαμήρασε στους φτωχούς. Αλλά την ωραία αυτή κόρη αγάπησε κάποιος αγαρινός που διέμενε στην Κωνσταντινούπολη και την ζήτησε σε γάμο με την συγκατάθεση του βασιλιά Βασιλείου. Η Άννα δεν δέχτηκε και με δάκρυα προσευχόντας το Θεό να την απαλλάξει από αυτόν τον πειρασμό. Πράγματι ο Θεός άκουσε τις προσευχές της και ο αγαρινός πέθανε. Τότε η Άννα εντάχθηκε σε κάποιο μοναστήρι της Κωνσταντινούπολης όπου επιδόθηκε σε σκληρότατη άσκηση και προσευχή. Έτσι ασκητικά αφού έζησε για 50 έτη, μετά από βραχύχρονη ασθένεια παρέδωσε την μακαρία ψυχή της στο Θεό. Το τίμιο λείψανό της μετά από χρόνια όταν εκτάφηκε βρέθηκε σώο και ευωδίαζε ολόκληρο θεία ευωδία και έκανε πολλά και διάφορα θαύματα.

Βιών, αλλά επί την λιχνίαν και λάμπη πάση της ενδικίαν. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως

ένα τροπίσαν. Σταυρωθένεται υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα καρδογραφάς. Και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενες δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόν με τα δόξης, κρίνεζόντας και νεκρούς, ούτε της βασιλείας, ούτε εξετέρους.

δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, ο Αναστάσαι και νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Πανμόμου Αγίας Αυτουμητρός, δυνάμει του Τιμίου και Εζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Έφη ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς

Βιβλικά θέματα. Προσεγγίσεις στην Αγία Γραφή με το Λόγο των Πατέρων. Την εκπομπή ετοιμάζουν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Εφημία Αθανασίου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ξεκινάμε στην εκπομπή να προσεγγίσουμε και να εξετάσουμε βαθύτερα τις σωτηρολογικές απόψεις του Απόστολου Παύλου. Ειδικότερα, το ενδιαφέρον μας θα στραφεί στην πρώτη κατά σειρά επιστολή του, στην προς Ρωμαίους, όπου η σωτηριολογική προβληματική απασχολεί τον Παύλο σε ολόκληρη την επιστολή. Αφορμή για την παρουσίαση αυτή αποτελεί το κυκλοφορηθέν βιβλίο του καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρίου Χρήστου Καρακόλη, υπό τον τίτλο «Αμαρτία, βάπτισμα χάρης, η περικοπή Ρωμαίους, 6ο κεφάλαιο, στίχοι 1-14, συμβολή στην Παύλια σωτηριολογία». Το βιβλίο αυτό συμπεριλαμβάνεται στην αξιόλογη σειρά επιστημονικών μελετών «Βιβλική βιβλιοθήκη» και αποτελεί τον 25ο τόμο της σειράς που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πουρναρά στη Θεσσαλονίκη. Ο καθηγητής κ. Καρακόλης διαρθρώνει ως εξής την εξέταση του θέματος. Το πρώτον, η έρευνα. Ακολουθεί ο Απόστολος Παύλος και η προς Ρωμαίους επιστολή. Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στα εισαγωγικά περί της ενότητας της προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 6, στίχοι 1-14. Εν συνεχεία αναλύει και προσεγγίζει ερμηνευτικά και θεολογικά την περικοπή με πρώτο θέμα την αμαρτία και το βάπτισμα, στίχοι 1-4. Κατόπιν θάνατος και ελευθερία, στίχοι 5-7. Εν συνεχεία Χριστός και ζωή, στίχοι 8-10. Ακολούθως αμαρτία και χάρις, στίχοι 11-14. Το 8ο κεφάλαιο, καταγράφει τις σωτηρολογικές απόψεις της ενότητας αυτής του 6ου κεφαλαίου της προς Ρωμαίους και γενικότερα ολόκληρης επιστολής και καταλήγει με την περίληψη και τα συμπεράσματα. Αφορμή για τη συγγραφή αυτής της εργασίας αποτέλεσε η έλλειψη που παρατηρείται γενικά στον Ορθόδοξο χώρο μιας εξειδικευμένης καινοδιαθηκικής μελέτης σχετικά με το μυστήριο του βαπτίσματος. Το ενδιαφέρον του συγγραφέα εστιάζεται στην ενότητα του 6ου κεφαλαίου, στίχη 1-14 της προς Ρωμαίους επιστολής, το οποίο αποτελεί ένα κλασικό κείμενο της Παύλιας περί βαπτίσματος αντιλήψεως, και στο κείμενο αυτό που επικεντρώνει το ενδιαφέρον του συγγραφέας περιλαμβάνει τη διεξοδική και ερμηνευτική ανάλυση, την προσπάθεια επιλύσεως των ερμηνευτικών και θεολογικών προβλημάτων και την ένταξη της περικοπής αυτής στο σύνολο της προς Ρωμαίους επιστολής καθώς και στην καθόλου Παύλια θεολογία. Ο ίδιος ο συγγραφέας καταβάλει προσπάθεια για να συνδυαστούν ο σεβασμός στο πνεύμα της πατερικής ερμηνευτικής παραδόσεως, η εφαρμογή των σύγχρονων επιστημονικών ερμηνευτικών μεθόδων και πορισμάτων και η διεξοδική συζήτηση με την νεότερη και σύγχρονη επιστημονική βιβλιογραφία. Έτσι λοιπόν, στόχος της εργασίας αυτής υπό τον τίτλο «Αμαρτία, βάπτισμα χάρης, συμβολή στην Παύλια σωτηριολογία» είναι να συμβάλλει μέσα από τη μελέτη της ιδιαίτερα σημαντικής περικοπής της προς Ρωμαίους, 6ο κεφάλαιο, στίχη 1-14, προς μια καλύτερη και πληρέστερη κατανόηση της προς Ρωμαίους επιστολής, της εν γέννη Παύλιας σωτηριολογίας και ειδικά της θέσεως που καταλαμβάνει σε αυτήν το μυστήριο του βαπτίσματος. Η μελέτη αυτή του κυρίου Καρακόλη μπορούμε να πούμε ότι διακρίνεται για την σαφή ανάπτυξη της προβληματικής, την επιστημονική

Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε την εκπομπή με τις σωτηριολογικές απόψεις του Απόστολου Παύλου στην προς Ρωμαίους επιστολή. Αναφέραμε ότι ο οδηγός μας είναι το βιβλίο του καθηγητού της Θεολογικής Σχολής Αθηνών κ. Χρήστου Καρακόλη, ο οποίος στο 8ο κεφάλαιο του εν λόγω βιβλίου ασχολείται ακριβώς με αυτό το θέμα. Σημειώνει αρχικά ότι αυτή η σωτηριολογική προοπτική απασχολεί τον Παύλο όχι μόνο στο 6ο κεφάλαιο και στην περικοπή των στίχων 1 έως 14, αλλά σε ολόκληρη την προς Ρωμαίους επιστολή. Συνολικά κρινόμενος, ο θεολογικός προσανατολισμός του Παύλου είναι καθαρά πρακτικός, παρά το ότι ο Απόστολος των Εθνών είναι αναμφισβήτητα ο κορυφαίος θεωρητικός θεολόγος του αρχαίγονου χριστιανισμού. Ο Παύλος επιδιώκει συγκεκριμένα να οδηγεί στους ανθρώπους για το κηρύγματος του Ευαγγελίου στη σωτηρία. Όλες οι ενέργειές του καθορίζονται από αυτό το στόχο και γι' αυτό το κήρυγμά του έχει κατά βάση σωτηρολογικό χαρακτήρα. Σωτηρία δε, όπως τουλάχιστον αυτή μπορεί να βιωθεί στην παρούσα ζωή, σημαίνει για τον Παύλο την υπέρβαση της αμαρτίας και την οικείωση της χάριτος. Αυτή είναι και η προϋπόθεση για τη μετοχή του πιστού στην τελική και οριστική σωτηρία κατά την Ανάσταση των νεκρών. Στους στίχους του πρώτου κεφαλαίου 16 έως 17 ο Παύλος αναφέρει συνοπτικά το κύριο θεολογικό θέμα της προς Ρωμαίους επιστολής, το οποίο κατ' ουσίαν δεν είναι άλλο από τη σωτηρία. Συγκεκριμένα, στο στίχο 16 γράφει ότι το Ευαγγέλιο είναι δύναμις Θεού, η σωτηρίαν παντί το πιστεύοντι. Επειδή η διατύπωση του στίχου αυτού είναι συνοπτική, ο Παύλος εξηγεί στον επόμενο στίχο 17 ότι το Ευαγγέλιο οδηγεί σωτηρία όποιον πιστεύσει στο περιεχόμενό του, διότι σε αυτό αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού εκ πίστεως εις πίστην. Η δικαιοσύνη του Θεού δεν είναι άλλη από τη σωτηριώδη ενέργεια του Θεού, η οποία χαρακτηρίζει την καινή εποχή της χάριτος. Τελειώνει δε ο Παύλος την αναφορά του αυτή στο κύριο θέμα της επιστολής με ένα χωρίο από τον προφήτη Αβακούμ, σύμφωνα με το οποίο ο δίκαιος άνθρωπος θα ζήσει από την πίστη του. Είναι σαφές ότι εδώ με το ρήμα ζήν ο Παύλος δεν εννοεί την επίγεια ζωή, αλλά την αιώνια, δηλαδή τη σωτηρία. Ολόκληρη αυτή η ενότητα του πρώτου κεφαλαίου στίχη 1 έως 17 εξάλλου δεν αποτελεί απλώς μια θεματική εισαγωγή στην προς Ρωμαίους επιστολή, αλλά και μια θεολογική εισαγωγή στο θέμα της σωτηρίας, για το οποίο μας παρέχει σημαντικές πληροφορίες. Ο Παύλος έχει ως αποστολή από το Θεό να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο έχει ως περιεχόμενό του τον Ιησού Χριστό. Όποιος πιστεύει σε αυτό το Ευαγγέλιο σώζεται. Το κύριο σώμα της προς Ρωμαίους επιστολής που έπεται αυτών των εισαγωγικών στίχων δεν είναι απλώς η αυτοσύσταση του Παύλου προς τους Ρωμαίους ή η παρουσία σε γενικές γραμμές της διδασκαλίας του ώστε να προετοιμάσει το έδαφος για την προσωπική επαφή του μαζί τους,

ακόμη αποσκοπεί μόνο στο να προτείνει λύσεις για κάποια συγκεκριμένα προβλήματα που απασχολούν την εν Ρώμη κοινότητα. Η προς Ρωμαίους επιστολή δεν περιέχει απλώς σωτηριολογική διδασκαλία, αλλά λειτουργεί η ίδια κατεξοχήν σωτηριολογικά. Κηρύσσοντας ο Παύλος για του γραπτού λόγου της επιστολής στο Ευαγγέλιο του, επιτελεί τη στιγμή εκείνη το αποστολικό του έργο, οδηγεί δηλαδή τους αναγνώστες ή ακροατές αυτής της επιστολής στη σωτηρία, εφόσον αυτοί πιστεύσουν στη χριστολογική και σωτηριολογική διδασκαλία της. Στη συνέχεια του πρώτου κεφαλαίου, ο Παύλος παρουσιάζει την κατάσταση στην οποία βρέθηκε το ανθρώπινο γένος και ειδικά η εθνική πριν από την έλευση του Χριστού, δηλαδή προτού να υπάρξει δυνατότητα σωτηρίας. Αντί για τη δικαιοσύνη του Θεού, επικρατούσε η κατάσταση της οργής, η αγνωμοσύνη και η απιστία των ανθρώπων απέναντι στο Θεό, η ηθική κατάπτωση και η πραγματοποίηση κάθε αντίθεου και αμαρτωλού έργου. Πρόκειται για την πτωτική οντολογική κατάσταση στην οποία αναφέρεται ο Παύλος και στην ενότητα του έκτου κεφαλαίου, χρησιμοποιώντας τις έννοιες της αμαρτίας, του παλαιού ανθρώπου, του σώματος της αμαρτίας και του θανάτου. Από αυτή την πτωτική κατάσταση ο άνθρωπος σώζεται δια του Σταυρού του Χριστού και δια της βαπτισματικής μετοχής του σε αυτό το γεγονός, όπως διακηρύσει ο Παύλος κυρίως στην ενότητα του έκτου κεφαλαίου, στίχοι 3 έως 8.

Συνεχίζουμε την ανάπτυξη των σωτηρολογικών απόψεων του Απόστολου Παύλου όπως αυτές διατυπώνονται στην προς Ρωμαίους επιστολή. Ειδικότερα στο δεύτερο κεφάλαιο της επιστολής ο Παύλος παρουσιάζει τη δύναμη της αμαρτίας καθώς και τις συνέπειες που υφίσταται όποιος αρνείται τη σωτηρία που προσφέρει ο Θεός ο οποίος τελικά αποδώσει εκάστο κατά τα έργα αυτού. Η σωτηρία όπως και η απώλεια αποτελούν δυνατότητες ανοιχτές και για τους Ιουδαίους και για τους εθνικούς. Στο τρίτο κεφάλαιο, ο Παύλος προχωρεί στη θεμελιώδη διαπίστωση ότι όλος ο κόσμος, οι Ιουδαίοι και οι εθνικοί, βρίσκονται υφαμαρτίαν. Ολόκληρος ο κόσμος είναι υπόδικος στο Θεό. Αυτό σημαίνει ότι η ολόκληρη ανθρωπότητα έχει ανάγκη από την επέμβαση του Θεού για να λυτρωθεί από την αμαρτία. Με την έλευση του Ιησού Χριστού φανερώθηκε η δικαιοσύνη του Θεού που αποτελεί συνώνυμο της σωτηρίας χωρίς πλέον να είναι απαραίτητο για να μετάσχει κανείς σε αυτήν να τηρήσει τον νόμο. Αφού πάντες ήμαρτων και υστερούνται τις δόξεις του Θεού όλοι δικαιώνονται, δηλαδή σώζονται δωρεάν δια του Ιησού Χριστού και το λυτρωτικό του έργο απευθύνεται σε όλους τους πιστεύοντες χωρίς διαστολή μεταξύ Ιουδαίων και Εθνικών. Η σωτηρία που πηγάζει από τον Ιησού Χριστό εδράζει στο γεγονός της εξυλαστήριας θυσίας του δια της οποίας εξαλείφονται όλες οι προηγούμενες αμαρτίες. Η παγκοσμιότητα της αμαρτίας προϋποτίθεται ως δεδομένο και στην ενότητα του 6ου κεφαλαίου στίχη 1-14. Το ίδιο ισχύει και για τη λύτρωση του συνόλου των ανθρώπων από την αμαρτία για του σταυρικού θανάτου του Χριστού. Το καινούργιο στοιχείο της ενότητας αυτής εν σχέση προς τα διαλαμβανόμενα στο τρίτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής έγκυται στο ότι για πρώτη φορά παρουσιάζεται ως μέσο προσωπικής οικειώσεως των σωτηριωδών συνεπειών του θανάτου του Χριστού η βαπτισματική μετοχή του πιστού σε αυτό το θάνατο. Αν προχωρήσουμε αγαπητοί ακροατές στο τέταρτο κεφάλαιο, διαπιστώνουμε ότι ο Απόστολος Παύλος θεμελιώνει με ένα βιβλικό παράδειγμα τη σωτηρολογική διδασκαλία του. Κατά αυτήν δικαιώνεται και σώζεται χωρίς την προϋπόθεση της περιτομής και της τηρήσεως του νόμου αυτός ο οποίος πιστεύει στον Ιησού ως τον Κύριο. Αυτή η δικαίωση συνδέεται από τον Παύλο με το πάθος και την Ανάσταση του Χριστού, ο οποίος παρεδόθη για τα παραπτώματα ημών και ηγέρθη για την δικαίωση ημών. Ο Παύλος αναφέρεται επίσης στο ενοιολογικό περιεχόμενο του όρου δικαίωσης, δηλαδή στη λύτρωση του πιστού από τη δουλεία του στην αμαρτία. Η λύτρωση αυτή θεμελιώνεται και εδώ χριστολογικά ως προερχόμενη από τη σταυρική θυσία του Χριστού και ως παρεχόμενη στον πιστό δια του βαπτίσματος όπως βλέπουμε στο έκτο κεφάλαιο. Εν συνεχεία, στο πρώτο μέρος του πέμπτου κεφαλαίου ο Παύλος αναφέρεται εκ νέου στον εξυλαστήριο θάνατο του Ιησού Χριστού που πέθανε για τη δικαίωση και τη σωτηρία μας ενόσο εμείς ήμασταν ακόμη ασθενείς, ασεβείς και αμαρτωλοί. Ο θάνατος του Υιού του Θεού έφερε την καταλλαγή με το Θεό και επομένως η Ανάστασή Του θα φέρει τη σωτηρία μας. Εξάλλου, στους στίχους του 5ου κεφαλαίου 12-21 ο Απόστολος χρησιμοποιεί το παράδειγμα του Αδάμ για να θεμελιώσει τη σωτηριολογική σημασία του θανάτου του Χριστού στην οποία μόλις προηγουμένως αναφερθήκαμε. Ο Αδάμ αποτελεί τύπο του Χριστού κατά τη στροφή. Ενώ δηλαδή με τη μία αμαρτία του Αδάμ με το κρίμα όπως αναφέρει κατεκρίθη ολόκληρη ανθρωπότητα με το θάνατο του Χριστού το χάρισμα, όπως γράφει, εξαλείφθηκαν όλα τα παραπτώματα των ανθρώπων. Ενώ λοιπόν με το παράπτωμα του ενός βασίλευσε ο θάνατος, πολύ περισσότερο θα βασιλεύσουν εν ζωή αυτοί οι οποίοι λαμβάνουν δια του ενός Ιησού Χριστού την περίσσιαν της χάριτος και της δωρεάς της δικαιοσύνης. Η θυσία του Χριστού οδηγεί τους ανθρώπους εις δικαίωσιν ζωής,
δηλαδή στη σωτηρία και στην αιώνια ζωή. Εκεί όπου επλεώνασαν η αμαρτία, τελικά υπερυπερίσευσαν οι χάρις. Στη θέση λοιπόν της αμαρτίας θα βασιλεύσει η χάρις μαζί με τη δικαιοσύνη, ώστε να οδηγηθούν οι πιστοί στην αιώνια ζωή για του Κυρίου Ιησού Χριστού. Το βασικό θεολογικό μήνυμα αυτής της ενότητας είναι ότι η χάρις επικρατεί της αμαρτίας, η σωτηρολογική δωρεά του Χριστού είναι πολύ ανώτερη από τη δύναμη της αμαρτίας και του θανάτου. Βλέπουμε δηλαδή ότι η διαλεκτική μεταξύ Αδάμ και Χριστού, παρακοής και υπακοής, παραπτώματος και δικαιώματος, κατακρίματος και δικαιώσεως, αμαρτίας και χάριτος, θανάτου και ζωής, που επικρατεί στο πέμπτο κεφάλαιο, σε σύνδεση μάλιστα με τον τονισμό του εξυλαστήριου θανάτου Χριστού, κατέχει κεντρική θέση και στο έκτο κεφάλαιο, στο οποίο επιλέγονται και χρησιμοποιούνται πρωτίστως τα ζεύγη των ενιών αμαρτία χάρις, θάνατος ζωή. Η προσθήκη της θεολογίας του βαπτίσματος στο έκτο κεφάλαιο φωτίζει το σωτηριώδες έργο του Χριστού υπό διαφορετικό πρίσμα, τονίζοντας εκτός από την ιστορική του διάσταση, την ιστορία της σωτηρίας, τη Θεία Οικονομία και την ιδιαίτερη σημασία του για τον κάθε πιστό χωριστά, δηλαδή την προσωπική σωτηρία.

Αγαπητοί ακροατές, θα προχωρήσουμε και στο έκτο κεφάλαιο να δούμε πώς ο Παύλος εξηγεί ότι η μη υπαγωγή του πιστού στον νόμο δεν μπορεί να σημαίνει την υποδούλωσή του στην αμαρτία. Ο πιστός είναι πλέον ελεύθερος από την αμαρτία και δούλος της δικαιοσύνης. Αυτό δεν αποτελεί μόνο οντολογική πραγματικότητα, αλλά και ηθική υποχρέωση και δέσμευση. Η δουλεία στην αμαρτία είχε ως καρπούς της επέσχυντες πράξεις και οδηγούσε αναπόφευκτα στο θάνατο. Αντίθετα, η δουλεία στο Θεό έχει καρπό της τον αγιασμό και τελική κατάληξή της, τη σωτηρία και την αιώνια ζωή. Οι στίχοι 15 έως 23 του έκτου κεφαλαίου αποτελούν ουσιαστικά την ανάπτυξη των ηθικών συνεπειών του βαπτίσματος, όπως αυτές προκύπτουν από την προηγούμενη ενότητα και κυρίως βέβαια από το ηθικό τμήμα των στίχων 11 έως 14. Τέλος, να αναφερθούμε και στο 7ο κεφάλαιο, όπου ο Παύλος στρέφει πλέον την προσοχή του στο θέμα του νόμου. Οι πιστοί δεν έχουν πεθάνει μόνο ως προς την αμαρτία, αλλά και ως προς τον νόμο. Ο νόμος μπορεί να είναι άγιος, δίκαιος, αγαθός και πνευματικός. Όμως στα μέλη του πεπτοκότους ανθρώπου κατοικεί ένας άλλος νόμος που αντιστρατεύεται τον νόμο του Θεού. Πρόκειται για τον νόμο της αμαρτίας, ο οποίος εξουσιάζει και καταδυναστεύει τον πεπτοκότα άνθρωπο παρά τη θέλησή του. Μόνο μια δυνατότητα σωτηρίας υπάρχει λοιπόν για τον άνθρωπο, αφού η τήρηση του νόμου υποδεικνύεται σωτηρολογικά αδιέξοδη. Και αυτή είναι η πίστη στον Ιησού Χριστό. Ήδη στο έκτο κεφάλαιο ο Απόστολος Παύλος έχει καταστήσει σαφές ότι δεν νοείται πίστη στο Χριστό άνευ του βαπτίσματος. Ειδικά δε στο στίχο 14 ο Παύλος αποδίδει στην επενέργεια του βαπτίσματος όχι μόνο το θάνατο του πιστού ως προς την αμαρτία, αλλά και τη μη υπαγωγή του στον νόμο. Με αυτή την έννοια, το 7ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής προκύπτει μέσα από την προβληματική του 6ου κεφαλαίου, στο επίκεντρο του οποίου βρίσκεται η ασυμβατότητα της αμαρτίας με τη μεταβαπτισματική πραγματικότητα στην οποία ζει ο πιστός. Με τις σκέψεις αυτές, αγαπητοί ακροατές, που διαβάσαμε από το βιβλίο του καθηγητού κυρίου Καρακόλη υπό τον τίτλο «Αμαρτία, βάπτισμα χάρης, συμβολή στην Παύλια σωτηριολογία», ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε όλους εσάς και τον ηχολήπτη μας Θανάση Παντελιό. Χαίρετε.

προσεγγίσεις στην Αγία Γραφή με το Λόγο των Πατέρων. Την εκπομπή ετοίμασαν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Εφημία Αθανασίου.

εκπομπή η οποία αναφέρεται στην οικογένεια και τα παιδιά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ένωση Οικογενειών Ελλάδος.

0: Στη σημερινή εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο στρατηγός αναποστρατεία Δημήτριος Σαρδέλης, Γενικός Γραμματεύς της Ενώσεως Οικογενειών Ελλάδος.
1: Φίλες και φίλοι, ο φόβος των παιδιών για τα μικρά ή τα μεγάλα πράγματα, τα άγρια ή τα ακίνδυνα, φαίνεται ότι γεννιέται εντελώς ξαφνικά. Ενώ στην πραγματικότητα προετοιμάζεται σιγά σιγά μέσα από μία μακρόχρονη ψυχολογική διαδικασία. Διαδικασία η οποία εκδηλώνεται απλά και καθαρά μετά από κάποια αφορμή. Από διάφορες έρευνες που έγιναν με αντικείμενο τον τρόπο γεννήσεως του φόβου, απεδείχθη ότι ένα μεγάλο ποσοστό, περίπου το 41% των παιδιών, νιώθει κάποιο φόβο για κάτι το συγκεκριμένο. Και αυτός ο φόβος βασανίζει και ταράζει τα περισσότερα παιδιά για μεγάλο χρονικό διάστημα, όταν μάλιστα βρίσκονται στη μικρή ηλικία. Βέβαια, όπως λένε οι ψυχολόγοι, αυτούς τους βαθιούς και παράλογους φόβους συχνά τους φέρνουμε μαζί μας ακόμα και όταν ενηλικιωθούμε. Αλλά συνήθως συνειδητοποιούμε κάπως ότι στην πραγματικότητα αυτό το οποίο μας έκανε να φοβόμαστε δεν ήταν κάτι το συγκεκριμένο πράγμα, αλλά μία αντιπάθεια. Ήταν μία αποστροφή, θα λέγαμε, και την όποια μάλιστα δεν μπορούμε να βρούμε και μία λογική εξήγηση, και η οποία μας οδηγεί στο να απομακρύνουμε αμέσως από μπροστά μας το περίφημο αυτό άσχημο και κακό πράγμα. Βέβαια, το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά, των οποίων όμως ο φόβος μας κάνει συχνά να αισθανόμαστε κάπως ενοχλημένοι. Και αυτό γιατί δεν ξέρουμε αν πρέπει να αρχίσουμε να γελάμε ή αν θα πρέπει να φοβηθούμε κι εμείς, μπαίνοντας έτσι σε μια παράξενη κατάσταση, στην περίπτωση που ένα παιδί αισθάνεται το ίδιο αδικαιολόγητο φόβο που αισθανόμαστε κι εμείς. Μάλιστα, τα παιδιά μετά από κάποια άσχημη εμπειρία τρομάζουν. Αλλά αυτό είναι μια καθαρή σύμπτωση. Και για να φτάσουμε όμως στο σημείο, ένα τυχαίο και περιστατικό ή συμπτωματικό, θα έλεγα περιστατικό, να μετατραπεί σε ένα ανεξέλεγκτο φόβο, πρέπει να υπάρχει έντονα ενεργοποιημένη στο παιδί μια συγκινησιακή κατάσταση. Μια κατάσταση που να του είναι δύσκολο να την υποφέρει, μια κατάσταση που να αναζητεί από απελπισμένα μια αιτία για να τη φέρει στην επιφάνεια. Όπως χαρακτηριστικά μας λέγουν και οι παιδοψυχολόγοι, για το κάθε τι πρέπει να υπάρχει μια πραγματική ή όχι αιτία. Και για παράδειγμα λέγουν, όταν το παιδί επιθυμεί έντονα αλλά κρυφά να εξουδετερώσει, σε εισαγωγικά βέβαια η λέξη εξουδετερώσει, το γονιό που ανήκει στο ίδιο φύλο με εκείνο, για να κατακτήσει την αποκλειστική αγάπη του άλλου γονιού, και αν σκέπτεται έτσι, είναι φυσικό να αισθάνεται κάποια ανησυχία για ενδεχόμενες εκδικήσεις, εντός εισαγωγικών η λέξη, εκ μέρους των γονιών, οι οποίοι συνήθως δεν συνειδητοποιούν τι ακριβώς συμβαίνει. Και επειδή το παιδί το οποίο είναι μικρό και δεν μπορεί να εκδηλώσει ανοιχτά το φόβο του γιατί τους αγαπάει απεριόριστα, εξωτερικεύει το φόβο του που αισθάνεται. Και έτσι βλέπουμε ότι ο φόβος του παιδιού μπορεί να εξαρτηθεί και από τις σχέσεις που έχει αυτό το παιδί με τη μητέρα του. Και τι νιώθει έντονο φόβο? Ότι η μητέρα του θα το εγκαταλείψει. Αλλά θυμώνει κιόλας όταν αυτό θέλει κάτι να κάνει, αλλά η μητέρα του το απαγορεύει με ένα αυστηρό ύφος. Βέβαια, κατά κανόνα είναι ζήτημα καθαρής τύχης να στραφεί ο φόβος του παιδιού προς κάτι το συγκεκριμένο. Και δεν είναι πάντα εύκολο για έναν γονιό να ανασυνθέσει όλη τη διαδρομή που κάνει το παιδί για να φτάσει στο σημείο όπου τρέφει αυτόν τον ιδιαίτερο φόβο, αλλά αυτό τις περισσότερες φορές δεν είναι απαραίτητο. Διότι, όπως λένε και οι ειδικοί, ο φόβος για κάτι εξαφανίζεται πολλές φορές τελείως ξαφνικά, όπως εμφανίστηκε. Όταν χάνεται το συγκινησιακό υπόβαθρο που τον τροφοδοτούσε, ενώ άλλες φορές εξακολουθεί να υφίσταται κατά διαστήματα. Και αυτό μπορεί να κρατήσει έως την ενηλικίωση του παιδιού. Δηλαδή, μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε να αισθανθεί φόβο, τρόμο ή φρίκη και να νιώσει μία αίσθηση κινδύνου την οποία δεν μπορούμε να εξηγήσουμε λογικά. Όταν μάλιστα έχουμε να αντιμετωπίσουμε κρίσεις φόβου εκ μέρους των παιδιών, μπορούμε πριν από οτιδήποτε άλλο να τα καθησυχάσουμε με την παρουσία μας και εν συνεχεία, για να αποσπάσουμε την προσοχή τους, φροντίζουμε να κάνουμε κάτι ώστε να αποδραματοποιήσουμε λιγάκι την κατάσταση. Και ακόμη μπορούμε να επικοινωνήσουμε και να επινοήσουμε ένα ασφαλέστατο μέσο άμυνας, το οποίο το παιδί θα έχει την ευχέρεια να χρησιμοποιήσει οπωσδήποτε την επόμενη φορά. Έτσι μπορούμε να δώσουμε στο παιδί μία λογική πρόφαση, την οποία θα χρησιμοποιεί για να καθησυχάζει τον εαυτό του κάθε φορά που θα βρίσκεται μπροστά σε ένα τέτοιο φόβο. Διότι εμείς δεν έχουμε τη δύναμη να ανακόψουμε ή να αποτρέψουμε αυτό το φόβο, ο οποίος πρέπει να τον αρνούμεθα στην πράξη του και στην ύπαρξή του. Ο φόβος στην πραγματικότητα αποτελεί ένα κομμάτι του παιδικού κόσμου, έτσι λένε, ο οποίος κόσμος είναι λίγο αληθινός, είναι και λίγο φανταστικός, και γι' αυτό εμείς οι γονείς πρέπει να αρχίσουμε να ανησυχούμε σοβαρά όταν κάτι το ασήμαντο το κάνει το παιδί να αισθάνεται έναν ανεξέλεγκτο φόβο.

0: Ίσως με όλα αυτά τα οποία είπα προηγουμένως για το φόβο, να φανεί ότι είπα κάπως πολλά. Αλλά πιστεύω πως ίσως να είναι αναγκαία, διότι ο φόβος κυρίως, η ντροπαλότητα, η υπερηφάνεια και ο εγωκεντρισμός μπορούν κατά τους ειδικούς να αποτελέσουν τις ιδιαιτερότητες του χαρακτήρα ενός παιδιού. Ιδιαιτερότητες οι οποίες να δημιουργήσουν τα κίνητρα για να υποθεί το πρώτο παιδικό ψέμα, το οποίο είναι και το σοβαρότερο, και τούτο επειδή οι περισσότεροι γονείς στεναχωρούνται όταν ανακαλύπτουν ένα ψέμα από το παιδί τους, και ασφαλώς τότε ανησυχούν για την πορεία αυτής της πράγματι άσχημης συνήθειας του ψέματος. Οπότε αντιδρούν σπασμωδικά, εκνευρίζονται, από την οποία αποτελεσματικότητα των μέχρι εκείνη τη στιγμή υποδείξεών τους, και γίνονται πιο αυστηροί. Επειδή λοιπόν το ψέμα είναι πηγή πολλών κακών, μήπως θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς είναι το ψέμα, αφού προηγουμένως γνωρίσαμε το κάθε τι για το φόβο. Οι παιδοψυχολόγοι επισημαίνουν ότι το παιδικό ψέμα χρονολογείται από τη γέννηση του παιδιού. Το παιδικό ψέμα χαρακτηρίζει την παιδική ηλικία του ανθρώπου από τα 6 έως τα 12 χρόνια του. Και ο χαρακτηρισμός ψέμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες και ποικίλες εκδηλώσεις. Και ψέμα μπορεί να θεωρηθεί ως και μια φτιακτία, θα έλεγα, αλήθεια, δηλαδή παρουσίαση μιας καταστάσεως σαν αληθινής, που όμως δεν είναι. Βέβαια, για το παιδί είναι κάπως δύσκολο να χρησιμοποιηθεί αυτός ο παραλληλισμός, γιατί το παιδί δεν μπορεί, το παιδί δεν είναι σε θέση να έχει σχηματίσει ακριβώς την έννοια της αλήθειας. Στην αρχή της παιδικής ηλικίας ολοκληρώνεται η ορίμανση του εγκεφάλου, που είναι στα 6 στα 7 χρόνια, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Οπότε αρχίζει να λειτουργεί η αφαιρετική ικανότητα της σκέψεως με την παραγωγική ικανότητα, και η οποία ολοκληρώνεται στην ηλικία των 15 με 16 χρόνων περίπου. Πάντως στην ηλικία των 7 χρόνων το παιδί μπαίνει σε μια περίοδο λανθάνουσα κατά τους ειδικούς, όπου τα όποια ψυχολογικά φαινόμενα της ψυχικής αναπτύξεώς του έχουν πλέον κατασταλεί. Έτσι, η περίοδος αυτή κατά τους ψυχολόγους να θεωρείται η πλέον κατάλληλη για μάθηση. Είναι όμως δυνατό να έχει επέλθει η ικανότητα ενός πλήρους διαχωρισμού μεταξύ πραγματικότητας και μη πραγματικότητας? Διότι η έλλειψη εμπειριών και γνώσεων μέσα από τη ζωή και την πραγματικότητα, το κάθε παιδί παρουσιάζεται να έχει μία ελλιπή επαφή με αυτήν. Εξ αντικειμένου πλέον και κατά συνέπεια όλα τα ερωτήματα τα οποία γεννιούνται θέλουν μία απάντηση. Μία απάντηση την οποία πολλές φορές τη φτιάχνει και τη δίνει μόνο του ίδιο το παιδί, προκειμένου να ικανοποιήσει αυτή του την ανάγκη. Και όλα αυτά επειδή έτσι λειτουργεί και στο παιδί και το ψέμα. Και το ψέμα που καλύπτει ανάγκες και διαμορφώνει τη ζωή την οποία θέλει, αλλά δεν την έχει στο άμεσο δικό του περιβάλλον. Και ευλόγως ερωτάται από κάποιον, εάν κατά συνέπεια είναι δυνατόν ένα παιδί να λέγει πάντα την αλήθεια, αφού συγχαίει την πραγματικότητα με τον κόσμο της φαντασίας του. Οπότε τότε η αλήθεια φαίνεται να είναι κάτι το μπερδεμένο μέχρι ότου φτάσει σε κάποια ηλικία. Και όπως επισημαίνεται σε ένα θαυμάσιο άρθρο της κυρίας Πετράτου, το παιδί δέχεται με τον ίδιο τρόπο όλες τις ιδέες και τις γνώσεις οι οποίες φθάνουν στο μυαλό του, και θέλοντας να διεισδύσει στο πράγματι πολύπλοκο κόσμο μιας που είναι σήμερα όλος ο κόσμος πολύπλοκος, χωρίς να διαθέτει τα ανάλογα και αναγκαία μέσα. Έτσι δίνει στον εαυτό του εξηγήσεις. Εξηγήσεις οι οποίες είναι αποσπασματικές και συναισθηματικές, θα έλεγα, φορτισμένες. Και η επιθυμία ενημερώσεως ακολουθεί μια λογική περισσότερο συναισθηματική παρά ορθολογιστική. Ο δε ψυχολόγος κύριος Μπούκουρας επισημαίνει ότι η ύπαρξη μιας κατεπιθυμίας σκέψεως στην παιδική ηλικία δημιουργεί την ανάγκη πραγματοποιήσεως επιθυμιών, οι οποίες δεν έχουν υποστεί την ανάλογη επεξεργασία, εάν και κατά πόσον είναι πραγματοποιήσιμες ή όχι. Αυτή λοιπόν η ανάγκη δημιουργεί μια έντονη τάση, η οποία αφού δεν καλύπτεται από την πραγματικότητα καταφεύγει στον κόσμο της φαντασίας. Και ακόμα αυτή η ανάγκη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την φυσιολογική εξάρτηση, με την φυσιολογική μειονεξία που νιώθει και αισθάνεται το παιδί προς τους ενήλικες και προς τους γονείς, θα έλεγα. Και η γέννηση των επιθυμιών και κυρίως η ανάγκη πραγματοποιήσεώς τους σίγουρα ελέγχεται από το ίδιο το άτομο, εν προκειμένου από το ίδιο το παιδί, καθώς αυτό μεγαλώνει. Και όμως σε αυτή την κρίσιμη ηλικία το παιδί φαντασιώνεται ότι αυτό το οποίο αποζητά συμβαίνει. Και εδώ δημιουργείται ο μαγικός τρόπος σκέψης που την χαρακτηρίζει και οι όλοι οι δυνατοί που προστατεύουν και προστατεύουν τα παιδιά δίνουν πάντα τις λύσεις. Η φαντασιακή λειτουργία του κάθε παιδιού είναι προσδιορισμένη να εξυπηρετήσει την ικανοποίηση των επιθυμιών που δεν μπορούν να καλλιεργηθούν ή και να απαντηθούν κατά έναν τρόπο γνωστικό. Και η ανυπαρξία ενός σαφούς διαχωρισμού μεταξύ πραγματικότητας ή μη οφείλεται ακριβώς σε αυτήν, η οποία όμως έχει και δημιουργικό χαρακτήρα. Και αυτό θα πρέπει να τονιστεί, γιατί απλά βοηθά στην δημιουργικότητα του παιδιού στο μέλλον. Έτσι έχουμε σαν συνέπεια το παιδί να σκέπτεται και να απαντά κατ' επιθυμίαν, και αν αυτό δεν το ικανοποιεί, το ανακαλύπτει το ψέμα για να το καλύψει. Και αν λάβουμε υπόψη κάποιες ιδιόμορφες οικογενειακές συνθήκες, μη σωστής επικοινωνίας με τους γονείς και μη καλύψεως των αναγκών ικανοποιητικά, τότε παρουσιάζεται το ψέμα, δηλαδή παρουσιάζεται η διάβρωση της πραγματικότητας ή της αληθείας. Όμως τα παιδιά είναι ευαίσθητα στην υποβολή, και γι' αυτό, όπως λένε οι ειδικοί, δεν υπάρχει καμία απολύτως αφιβολία και η φυσιολογική μειονεξία δημιουργεί τη φυσιολογική εξάρτηση από τους γονείς, εξάρτηση η οποία βιώνεται και υπαγορεύεται από την πρώτη στιγμή που το παιδί κάνει σκέψη την πραγματικότητα. Κάποια στιγμή όμως, ανεξάρτητα με την όποια συμπεριφορά του ατόμου, το παιδί πάβει πλέον να υφίσταται, διότι πλέον έχει διαμορφωθεί σε μία προσωπικότητα, έχοντας μάλιστα την ανάγκη να λειτουργεί σαν άτομο με αυτόν τον τρόπο. Μία ανάγκη η οποία ονομάζεται υποβολημότητα, η οποία μάλιστα αποτελεί και ένα σαφέστατο χαρακτηριστικό γνώρισμα διαταραγμένων προσωπικότητων. Βέβαια το παιδί ζει τον περισσότερο παιδικό του χρόνο με το παιχνίδι, γι' αυτό και οι ειδικοί διερωτώνται αν ανάμεσα στο παιχνίδι και το παιδικό ψέμα υπάρχει κάποια συγγένεια. Πολλές φορές η απάντηση είναι θετική, γιατί το παιχνίδι είναι καταρχήν ένα ψέμα και είναι εξακριβωμένο πως το παιδί αναπαράγει στο παιχνίδι καταστάσεις οι οποίες και το απασχολούν και τα βιώματά του βγαίνουν και κατευθύνουν, θα λέγαμε, το είδος του παιχνιδιού, ούτως ώστε να του παρέχουν κάθε είδους ανακούφιση, δηλαδή να ταλαιπωρεί κάποιο άτομο επειδή αυτό ταλαιπωρήθηκε την προηγουμένη, ή να γίνεται επιθετικό στο παιχνίδι γιατί οι γονείς του είναι επιθετικοί μέσα στο σπίτι απέναντί του. Θα μπορούσε όμως να ήταν και αλήθεια ένα παιχνίδι όταν και εφόσον υπήρχαν ανάλογες προϋποθέσεις, όπως το ασυνείδητο δεν επεμβαίνει στην αλλίωση της αληθείας και οι ανικανοποίητες επιθυμίες που για διαφόρους λόγους παρεμποδίστηκαν δεν εξαφανίζονται πάντοτε, και ακόμη ένα παιδί εμφανίζεται αδύναμο και να εκφράσει ό,τι πιστεύει. πως είναι αληθινό, γιατί η αβεβαιότητα του λεξολογίου του το προδίδουν όταν εκφράζεται. Και οι λέξεις που μεταχειρίζεται δεν συμπίπτουν πάντα με την πραγματική τους έννοια. Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω και τα εξής. Ένα παιδί βιώνει το ψέμα μέσα στο περιβάλλον του. Το βιώνει από πολύ ενωρίς και αποκτά συνείδηση του τρόπου με το οποίο προσποιούνται οι ενήλικες με αποκρύψεις, με αμοιβαία ψέματα, από ευγένεια, συμφέρον ή αλληλεγγύη. Γρήγορα, καταλαβαίνει το παιδί πως λόγια, σκέψεις και πράξεις δεν συμπίπτουν πάντα. Αλλά το ψέμα είναι παραδεκτό από την ίδια την κοινωνία. Επομένως θα μοιηθεί και αυτό το ψέμα που συχνά αποδεικνύεται αυτό ότι είναι προσοδοφόρο. Βέβαια υπάρχουν και τα συνειδητά ψέματα, τα οποία βοηθούν στο να αποφύγουμε κάτι, στο να καυχηθούμε για πράξεις που δεν έγιναν ποτέ, στο να εξυψώσουμε κάτι παραπάνω από υπαρκτό διάφορα κατορθώματα και στο να ξεφύγει κανείς από την πραγματικότητα. Όπου ένα παιδί δεν βρίσκει κατανόηση και δεν έχει σωστή επικοινωνία με τους γονείς του, τότε παρουσιάζεται μια κάπως αυξημένη ανάγκη για ψέμα. Διότι είναι γνωστό πως η κατάλληλη συμπεριφορά των γονιών απέναντι στα παιδιά είναι η κατανόηση, είναι η αγάπη, είναι η στοργή. Οι άνθρωποι θεωρούν αυτονόητο να κάνουν παιδιά, όσο αυτονόητο είναι ότι θα βραδιάσει και την επομένη θα ξημερώσει και πάλι. Υπάρχουν βέβαια γονείς οι οποίοι δεν γνωρίζουν από πριν τι σημαίνει παιδί, ποιες είναι οι ανάγκες του και ποιος είναι ο ουσιαστικός ρόλος του γονιού απέναντι στο παιδί και όχι απέναντι μόνο στην κοινωνία. Η άγνοια κάνει τους γονείς να είναι παρορμητικοί, κάνει τους γονείς να τους κρατά μακριά από τις όποιες ανάγκες του παιδιού. Βέβαια, ανάλογα με τα βιώματα ενός ανθρώπου είναι και η συμπεριφορά του, είναι και η καταλληλότητα του για γονέας. Άλλωστε, όσο καλύτερα γνωρίζουμε τον εαυτό μας και εφόσον υπάρχει το ενδιαφέρον για αυτό που λέγεται «είμαι γονιός, έχω παιδιά και ευθύνη και συνέπεια απέναντί τους», εκτιμάται πως η στοργή, η κατανόηση και η προσοχή στον τρόπο που θα τα μεγαλώσουμε είναι κάτι απλό, κάτι εύκολο. Φίλες και φίλοι, η αντιμετώπιση του παιδικού ψέματος δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση, όπως λένε άλλωστε και ειδικοί. Όμως προϋποθέτει την ειλικρίνεια στους κόλπους της οικογενείας. Ο διάλογος που λύνει απορίες και εμπλουτίζει με γνώση το παιδί το βοηθά να αποφεύγει τις συγχύσεις και να εμπιστεύεται τους γονείς. Ο δρόμος για μια σωστή διαμόρφωση του παιδικού χαρακτήρα απαιτεί ειλικρίνεια, απαιτεί στοργή και σωστή επικοινωνία μεταξύ γονιού και παιδιού. Φίλες και φίλοι, έτσι φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή μας εκπομπής. Σας ευχαριστώ θερμά που είχα την ευγενή καλοσύνη να με παρακολουθήσετε και σήμερα. Ευχαριστώ πολύ και τον τεχνικό του σταθμού μας, κύριο Τριανταφυλλίδη Δημήτριο, για την πράγματι πολύτιμη βοήθειά του. Γεια σας.
1: Οικογένεια. Μια εκπομπή η οποία αναφέρεται στην οικογένεια και τα παιδιά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ένωση Οικογενειών Ελλάδος.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

23 Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ώρα να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα με αγάπη και ευλάβεια πολύ πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων μας. Τη 23η του μηνός Ιουλίου, η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκά. Φως Κυρίου ένδοξε Φωκά φωτίσαν, συν καρδίαν έδειξε φωτός δοχείων. Φως Κυρίου ένδοξε Φωκά, φώτισε την καρδιά σου και την ανέδειξε δοχείο φωτός. Ο Άγιος Ιερομάρτης Φωκάς έζησε και άθλησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Τραϊανού 98-117 μετά Χριστόν. Για την πίστη του στο Χριστό τον συνέλαβαν οι δωλολάτρες και τον οδήγησαν στον Αφρικανό, τον Έπαρχο. Σε ερώτηση του Αφρικανού ο Άγιος ομολόγησε με παρησία ότι λατρεύει τον αληθινό Θεό και διδάσκει την πίστη στο Χριστό. Ύστερα από την ομολογία αυτή του Φωκά, ο Αφρικανός επιχείρησε να βλασφημίσει τον Χριστό και να κακοποιήσει τον Άγιο. Τη στιγμή όμως εκείνη έγινε σεισμός και ο έπαρχος έπεσε κάτω ξαφνικά και κοιτόταν νεκρός μαζί με τους στρατιώτες. Αλλά αυτόν μετά από παρακλήσεις της γυναίκας του, ο Άγιος τον ανέστησε. Κατόπιν όμως οι δωλολάτρες οδήγησαν τον ιερομάρτυρα στον αυτοκράτορα Τραϊανό, αλλά και προς αυτόν ο Άγιος διακήρυξε με παρησία την πίστη του στο Χριστό. Ύστερα δι' από την διακήρυξη αυτή της πίστεώς του, ο Άγιος Φωκάς υποβλήθηκε σε βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα τον κρέμασαν από ένα ξύλο και του καταξέσχισαν με σιδερένια νύχια ολόκληρο το σώμα. Έπειτα τον έριξαν μέσα σε ένα λάκκο με άσβεστο ασβέστη. Τελικά τον έκλεισαν μέσα σε ένα λουτρό του οποίου το νερό το είχαν θερμάνει μέχρι κοχλασμού. Εκεί δε ο ιερομάρτης, αφού προσευχήθηκε, παρέδωσε το πνεύμα του στον

αθλητικών εξαιμάτων κρατήραν πλήσας πιστής, η άση σε παρδεύει και τας γνώσου σε λάβνει φωκάς ο Χριστομάρτης, εν υψηλό μαρτυρίας κηρύγματι, πάντα καλών, οι διψώντες δεύτε πιστός, ποταμούς χαρίτων δρέψαστε.

23 Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη της ανακομιδής των Αγίων Λειψάνων του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκά. Πατρίδα του Αγίου Φωκά ήταν η Σινόπη του Ευξήνου Πόντου. Οι γονείς του Πάμφυλος και Μαρία μεταλαμπάδευσαν στον Φωκά από την παιδική του ηλικία την φλόγα της αγνής πίστης τους και την θερμή ευσεβιά τους. Ο Φωκάς από μικρό παιδί εντρυφούσε στην ανάγνωση των γραφών και εκείνο που ιδιαίτερα τον διέκρινε ήταν η θερμή και ειλικρινή αγάπη που είχε προς τον Θεό αλλά και προς τους συνανθρώπους του, διότι ο οδηγός στην αγάπη του αυτή είχε πάντα τα θεόπνευστα λόγια της Αγίας Γραφής: «Ο αγαπών των αδελφών αυτού εν το φωτί μένει, ο δε μισών των αδελφών αυτού εν τη σκοτία εστί». Εκείνος δηλαδή που αγαπά τον αδελφό του μένει μέσα στο πνευματικό και ηθικό φως, ενώ αντίθετα εκείνος που μισεί τον αδελφό του μένει μέσα στο πνευματικό και ηθικό σκοτάδι. Ο Φωκάς λοιπόν, με την αγάπη που τον διέκρινε, έγινε επίσκοπος Σινόπης και κήρυτε άφοβα το Ευαγγέλιο. Με τα θαύματα δε που τον αξίωσε ο Θεός να πράττει, κατόρθωσε να φέρει πολλούς ειδωλολάτρες στην αληθινή πίστη. Τελικά μαρτύρησε επί Τραϊανού, αφού τον έριξαν μέσα σε καυτό λουτρό. Ψάλλει η Εκκλησία μας σήμερα στη μνήμη της ανακομιδής των Λειψάνων του Αγίου Ιερομάρτυρος και Θαυματουργού Φωκά. «Φως εκλάμπουσα των Ιαμάτων, κόσμο δέδεικτε των σών Λειψάνων, Ιερομάρτης, η θήκη η ένθεος, εις την σεπτήν κομιδήν εορτάζοντες, αγιασμός».

μοναληθεί κομιζόμεθα, φωκά ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεγχο.

Εκβρέφους εγένου του Κυρίου Εραστής, φωκάπα μακάριστε ιερομάρτη σοφέ, το γαρόπλον του Σταυρού επόμονα ράμενος, ακλεινός επορεύθης την οδόν της αληθείας. Διείς των αγγέλων ηφαίστειος γέγονας, δαιμόνων αντίπαλος και του κόσμου πρεσβευτής, όφθης διαπρίσιος.

θυσίαν εν έμακ τον Χριστό προσφέρον φωκά, θυσίαν προσύνεγκας αυτόν διέματος ιεράρχα θεόληπτε, όθεν εν εφροσύνη αυλιζόμενος πάτερ, μνήσθητη τον εν πίστη εκτελούντον την θείαν και εύσημον ημέραν της εις αθλήσεως.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, σήμερα 23 Ιουλίου, η μνήμη του Αγίου Προφήτου Ιεζεκιήλ. Έζησε στα χρόνια του Ναβουχοδονόσορα κατά τον 6ο αιώνα π.Χ. Ο πατέρας του ήταν ιερέας και ονομαζόταν Βουζή. Η ανατροφή του Ιεζεκιήλ υπήρξε πολύ επιμελημένη μέσα στα πλαίσια των αυστηρών ηθών της πατροπαράδοτης θρησκείας. Ήταν αμήλικτος εχθρός κάθε κακίας και αμαρτίας και ήλεγχε με θάρρος τους υπερόπτες και αλαζονικούς άρχοντες. Ο Ιεζεκιήλ ήταν πολύ αγαπητός στο λαό και πολλοί προσέτρεχα σε αυτόν, ακόμα και πρεσβύτεροι Ιουδαίοι, για να ζητήσουν τις συμβουλές του. Οι προφητείες του αναφέρονται κυρίως στην καταστροφή της Ιερουσαλήμ και μετά. Η παράδοση αναφέρει ότι ο Ιεζεκιήλ φωνεύθηκε από την φυλή του Γάδ επειδή ήλεγχε τις ιδαλολατρικές τους ροπές. Τάφηκε στη σημερινή Βαγδάτη του Ιράκ. Ας αναφέρουμε όμως μερικά λόγια του προφήτη που δίνουν αθάνατα μηνύματα ζωής αιωνίου. «Και γένετο λόγος Κυρίου προς με λέγον, ότι πάσε ψυχέ εμέ εισίν». Η ψυχή αμαρτάνουσα αυτή αποθανείται. Ο δε άνθρωπος ως έστε δίκαιος, οποίον κρίμα και δικαιοσύνη ζωή ζήσετε, λέγει Κύριος. Δηλαδή ο Κύριος μίλησε σε μένα, λέει ο Ιεζεκιήλ, και είπε: «Κάθε ζωή ανθρώπου είναι δική μου. Αυτός που αμαρτάνει, αυτός και θα τιμωρηθεί με θάνατο. Ο άνθρωπος όμως που είναι δίκαιος, αυτός που τηρεί τις εντολές μου και φέρεται με δικαιοσύνη, αυτός θα ζήσει αιώνια», λέγει Κύριος.

άλλη εκκλησία μας σήμερα στο απολυτίκιο της μνήμης του Αγίου Προφήτου Εζεκιήλ, Θείου Πνεύματος στη Επιπνία, προκατήγγυλας Θεού Προφήτα, εσωμένων μυστηρίων την έκβασιν, την του Σωτήρος απόρριτον κένωσιν και αιωνίων νεκρών την Ανάστασιν, η Εζεκιήλ ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσας Θεημήν το Μέγα Έλεος.

ένας από τους τέσσερις μεγάλους προφήτες, αγαπητοί ακροατές, της Παλαιάς Διαθήκης, ο βαθύτερος και φιλοσοφικότερος, είναι ο Εζεκίηλ. Το όνομά του σημαίνει «Ο Θεός είναι ισχυρός». Τα παιδικά και νεανικά του χρόνια παραμένουν άγνωστα. Ο πατέρας του λεγόταν Βουζή. Έζησε τον 6ο αιώνα π.Χ. και ήταν σύγχρονος του Ιερεμία. Ήταν τα τραγικά χρόνια που το έθνος του είχε κυριευθεί από τους Βαβυλωνίους και ένα μεγάλο μέρος του λαού σύρθηκε εξόριστο στη Βαβυλώνα. Το 597 βασιλιάς του Ισραήλ ήταν ο Ιεχονίας, όταν ο πανίσχυρος και υπερφύελος Ναβουχοδονόσορας κινήθηκε με στρατεύματα εναντίον της Ιερουσαλήμ, την οποία και κατέλαβε μετά από στενή πολιορκία. Μπαίνοντας στην Αγία Πόλη, ο κατακτητής άρπαξε τους θησαυρούς του παλατιού και του ναού και έσυρε εξόριστους στη Βαβυλώνα πολλούς επίσημους άνδρες και χιλιάδες Ιουδαίους, ανάμεσά τους και ο Εζεκίηλ. Εν τω μεταξύ ο Ιεχονίας εκθρονίζεται και στη θέση του Ναβουχοδονόσορ τοποθετεί τον Σεδεκία. Θα ήταν λίγα τα δεινά αν το κακό σταματούσε εδώ. Δυστυχώς μπήκε σε δεύτερη χειρότερη φάση και επισόρευσε και άλλα πολλά. Ο Σεδεκίας για 10 χρόνια, 587 π.Χ., φερόταν προς το βασιλιά της Βαβυλώνας σαν έμπιστος του, αλλά μέσα του έβραζε και περίμενε να δοθεί ευκαιρία να απαλλαγεί από την ανεπιθύμητη κυδαιμονία του, ώσπου το 586 πραγματοποιεί επανάσταση εναντίον του, βοηθούμενος και από τους Αιγυπτίους. Μόλις το πληροφορείται ο Ναβουχοδονόσορ, ενσκύπτει σαν κεραυνός για δεύτερη φορά εναντίον της Ιερουσαλήμ και καταπνίγει την επανάσταση στη γέννησή της. Σφάζονται σχεδόν όλοι οι κάτοικοι, λίγοι που γλιτώνουν διασκορπίζονται, ο ναός πυροδοτείται, τα παιδιά του Σεδεκία θανατώνονται μπροστά του και ο ίδιος τυφλώνεται. Μένουν μόνο λίγοι γέροντες και απόμαχοι της ζωής που καλλιεργούν τα μπέλια, βιβλική καταστροφή. Ο εξόριστος Εζεκίηλ πληροφορείται τα γεγονότα και θρηνεί την ολοκληρωτική εθνική συμφορά. Σε αυτήν ακριβώς την θλιβερή περίοδο, σε ηλικία 30 ετών, δέχεται την εντολή του Θεού να ασκήσει το προφητικό του έργο ανάμεσα στους εχμαλώτους. Ο Εζεκίηλ διεπίστωσε με θλίψη ότι παρά την συμφορά οι εχμάλωτοι συμπατριώτες του δεν θρήνησαν μα ούτε καν τις αμαρτίες τους που ήταν η αιτία της συμφοράς αναγνώρισαν. Σκληρύνθηκε ο λαός και απέδιδε τα κακά στις αμαρτίες των προγόνων. Ο προφήτης λυπημένος καταγγέλει τις αμαρτίες του λαού και τον καλεί στη μετάνοια. Αλλιώς, έλεγε, θα έρθει ακόμα μεγαλύτερη καταστροφή και διασπορά των Ιουδαίων. Στο κήρυγμά του, για να το καταστήσει πιστικότερο, χρησιμοποιεί και τη λεγόμενη σήμερα μέθοδο της εποπτείας. Δέθηκε με σχοινιά για να σημάνει την εχμαλωσία. Επί 70 μέρες κοιμόταν μόνο στη δεξιά πλευρά για να προμηνύσει την διάρκεια της εχμαλωσίας, η οποία ήταν 70 χρόνια. Δεν θρήνησε την γυναίκα του που πέθανε για να σημάνει την σκληρότητα του λαού που δεν θρήνησε την καταστροφή της Σιών. Με ομότητα αποδίδει ευθύνες στο ιερατείο. Ως ποιμένες, λέει, μήπως οι ποιμένες βόσκουν τους εαυτούς των, δεν βόσκουν οι ποιμένες τα πρόβατα, ιδού το γάλα το τρώτε όλο και το μαλλί τον τίνεστε και τα παχιά τα σφάζετε, αλλά τα πρόβατα μου δεν τα βόσκετε. Το άρρωστο δεν το ενισχύσατε και το κακόμοιρο δεν το γιατρέψατε, γι' αυτό που έσπασε τα πόδια του, δεν του δώσατε τα κατάγματα και αυτό που πλανήθηκε δεν το φέρατε κοντά στο κοπάδι
και αυτό που χάθηκε δεν το αναζητήσατε, αλλά το γερό το εκμεταλλευθήκατε. Πράγματι ο λαός έμεινε απείμαντος και αντί να πλησιάσει ολοέν και απομακρύνεται και εχθρεύεται τον Θεό και αυθαδιάζει. Να το σκεπτικό τους, οι ειδωλολάτρες, αν και πίστευα στους ψεύτικους θεός, όμως ζούσαν ευτυχισμένοι, ενώ αυτοί ο εκλεκτός λαός του Θεού υπέφεραν τα πάνδυνα στην εξορία. Πού είναι λοιπόν ο Θεός? Και σκανδαλισμένοι κατέφευγα στα είδωλα για να ευτυχήσουν. Αλλά ο προφήτης έρει τις αμφιβολίες του λαού σχετικώς με το θερμό και εξατομικευμένο κηρυγμά του. Τονίζει την δικαιοσύνη του Θεού όπως αυτή φαίνεται στην ιστορία. Ο καθένας ας δει τον εαυτό του τονίζει αν είναι εντάξει απέναντι του Θεού. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του. Εάν έχασαν την χώρα τους, αυτό οφείλεται στους ίδιους που αποξένωσαν τον εαυτό τους από το Θεό και την χώρα. Από τον εσωτερικό τους κόσμο θα αρχίσει η αναγέννηση των εχμαλώτων, εφόσον μετανοήσουν. Ο Θεός πάντως δεν ζητεί τον θάνατο του ασεβούς, αλλά την επιστροφή του. Το τέλος του προφήτου 22 χρόνια μετά την έναρξη του προφητικού του έργου δεν είναι γνωστό, αλλά ίσως δεν είναι τελείως άσχετο με τον αυστηρό έλεγχο που άσκησε. Αν εννοήσουμε τον Ναβουχοδονόσορα αλληγορικός ως τον διάβολο και την μετκεσία στη Βαβυλώνα ως εχμαλωσία στην αμαρτία, τότε όλοι μπορούμε να βρούμε έλεγχο αλλά και παρηγοριά στα 48 κεφάλαια του βιβλίου του Ιεζεκίηλ.

23 του Ιούλη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Προφήτου Εζεκιήλ. Ο προφήτης Εζεκιήλ ήταν γιος του Βουζή, ιερεύς κατά το αξίωμα, και οδηγήθηκε εχμάλωτος στην Βαβυλώνα επί Ιωακήμ, Ιεχονίου. Κατά δε το 5ο έτος αυτής της εχμαλωσίας, περί το 593 π.Χ., άρχισε το προφητικό του έργο. Οι πολλές συμβολικές πράξεις που του προστάχθηκαν από τον Θεό έδωσαν αφορμή ατοποτά των χλεβασμών σε όσους ακόνησαν την γλώσσα τους κατά της ιεράς θρησκείας. Αφού δε εργάστηκε προφητικά περίπου 20 έτη, τον σκότωσε, καθώς λέγεται, ένας Ιουδαίος άρχοντας, επειδή ήλεγχε την ειδωλολατρία του. Το προφητικό του βιβλίο, χωρισμένο σε 48 κεφάλαια, είναι τοποθετημένο τρίτο ανάμεσα στους μεγαλύτερους, τους μείζωνας προφήτας της Παλαιάς Διαθήκης.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, η μνήμη της Οσίας Πελαγίας της Εντινήσω Τίνο. Η Οσία Πελαγία ασκήτευσε κατά την αρχή του 19ου αιώνα στην Μονή και Χροβουνίου στην Τίνο. Βραβεύοντας τις αρετές της, εμφανίστηκε σε αυτήν η Υπεραγία Θεοτόκος και της φανέρωσε την ανέβρεση της θαυματουργού εικόνας της, της Ευαγγελίστριας της Τίνου.

Σήμερα ακόμα αγαπητοί ακροατές, 23 του Ιούλη, η μνήμη του Αγίου Απολληναρίου Επισκόπου Ραβένας. Υπήρξε μαθητής και ακόλουθος του Αποστόλου Πέτρου ο Άγιος Απολληνάριος, τον οποίον ακολούθησε από την Αντιόχεια στη Ρώμη. Έπειτα ο ίδιος ο Απόστολος Πέτρος τον χειροτώνησε επίσκοπο Ραβένας. Εκεί ο Απολληνάριος εργάστηκε με πολύ ζήλο για την διάδοση του Ευαγγελίου και κατόρθωσε των φωτισμών πολλών ειδωλολατρών, με αποτέλεσμα ιερείς των ειδώλων να το συλλάβουν και να τον κακοποιήσουν. Αργότερα ο Απολληνάριος θεράπευσε με την χάρη του Θεού τον Βονιφάτιο, διακεκριμένο μέλος της κοινωνίας της Ραβένας, ο οποίος ήταν κοφάλαλος, και την κόρη του, η οποία έπασχε από δαιμόνιο. Το γεγονός αυτό έφερε πολλούς ειδωλολάτρες στην πίστη του Χριστού, και οι ιερείς των ειδώλων, αφού τον συνέλαβαν, τον βασάνισαν σκληρά. Έπειτα ο Απολληνάριος αναχώρησε στην Εμιλία, όπου ανέστησε την κόρη του Πατρικίου Ρουφίνου, που ολόκληρη η οικογένειά του προσήλθε στο Χριστό. Τότε ο έπαρχος της πόλης, αφού τον βασάνισε, τον έβαλε σε ένα πλοίο για να τον εξορίσει. Το πλοίο όμως ναυάγησε, ο Απολληνάριος σώθηκε, βγήκε στη Μυσία της Θράκης και από εκεί επέστρεψε στη Ραβένα. Μόλις έφτασε, τον συνέλαβαν και τον έκλεισε στη φυλακή με την ευθύνη κάποιου εκατόνταρχου. Ο εκατόνταρχος όμως ήταν χριστιανός και τον άφησε να φύγει. Όταν το έμαθαν αυτόν οι ιερείς των ειδώλων, έστειλαν ανθρώπους τους, οι οποίοι τον πρόλαβαν στο δρόμο και τον χτύπησαν τόσο άγρια, ώστε το σώμα του παραμορφώθηκε πνιγμένο στα αίματα. Τον νόμισαν πεθαμένο και τον άφησαν, αλλά χριστιανοί τον παρέλαβαν και τον περιποιήθηκαν. Μετά από 7 μέρες όμως, αφού ευλόγησε τα πνευματικά του παιδιά, παρέδωσε την Αγία του ψυχή στο Στεφανοδότη Χριστό.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, η μνήμη του Αγίου Βιταλίου, ο οποίος μαρτύρησε στη Ραβένα, μαρτύρησε το έτος 62 μετά Χριστόν. Ο Άγιος Βιτάλιος έκανε το επάγγελμα του οπλοποιού και ανήκε στους ένθερμους χριστιανούς των χρόνων εκείνων. Όταν κάποτε στη Ραβένα ήταν παρόν στα βασανιστήρια κάποιου γιατρού Ουρσικίνου ονομαζομένου, ταράχθηκε και με δυνατή φωνή ενθάρρυνε τον γιατρό στο μαρτύριο, με αποτέλεσμα ο γιατρός να υποστεί με γενναιότητα το μαρτύριο. Τότε ο δικαστής Παυλίνος διέταξε να συλλάβουν τον Βιτάλιο και να τον βασανίσουν. Γεμάτος από αίματα, ο Βιτάλιος οδηγήθηκε σε ένα βαθύ λάκκο, όπου τον θανάτωσαν ρίχνοντάς του μεγάλες πέτρες. Αλλά η Θεία Δίκη δεν άργησε να έλθει. Τον Βιτάλιο κατήγγειλε στον Παυλίνο κάποιος ιερέας των ειδώλων, που κι αυτός ήταν εκεί και έριχνε πέτρες στον Βιτάλιο. Ξαφνικά όμως τον κατέλαβε δαιμόνιο και με σπασμούς φώναξε με άγρια φωνή: «Βιτάλιος, ο μάρτης του Χριστού, με κατακαίει σκληρά», και στην παραφροσύνη του ρίχτηκε στο ρεύμα του κοντινού ποταμού και πνίγηκε.

Σήμερα ακόμα αγαπητοί ακροατές, η μνήμη του Αγίου Απολλωνίου, του Ιερομάρτυρος, του Επισκόπου Ρώμης. Μαρτύρησε ο Άγιος Απολλώνιος αφού τον θανάτωσαν με εκτοξευμένα βέλη και κατόπιν τον έριξαν στη φωτιά. Σήμερα η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, οι οποίοι θανατώθηκαν από τους Βουλγάρους. Ο βασιλιάς του Βυζαντίου Νικηφόρος ο Πατρίκιος το 811 βγήκε από την Κωνσταντινούπολη με όλα του τα στρατεύματα, τον γιο του Σταυράκιο και τον γαμπρό του Μιχαήλ για να πολεμήσει τους Βουλγάρους. Η μάχη ήταν σκληρή και ο Νικηφόρος νίκησε κατά κράτος τους Βουλγάρους. Αντί όμως να μεριμνήσει για την τακτοποίηση των στρατευμάτων του μετά τη νίκη, επιδόθηκε σε τσιμπούσια και εινοποσίες. Οι Βούλγαροι ανασυντάχθηκαν και τη νύχτα έπεσαν κατά των Βυζαντινών στρατευμάτων με αποτέλεσμα να τους διαλύσουν. Ο ίδιος ο βασιλιάς θανατώθηκε από τον αρχηγό των Βουλγάρων Κρούμο. Όσοι στρατιώτες συνελήφθηκαν, οι Βούλγαροι τους εξεβίαζαν να αρνηθούν τον Χριστόν, αλλά επειδή αυτοί αρνούνταν να αλλαξοπιστήσουν, άλλους θανάτωσαν με αποκεφαλισμό και άλλους με απαγχωνισμό.

θέλω σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη της Οσίας Άννας της εν της Λευκαδίο. Έζησε στα χρόνια του βασιλιά Θεοφύλου του Οικονομάχου 829-842 μετά Χριστόν και ήταν κόρη η Άννα πλούσιας και επίσημης οικογένειας. Η ίδια είχε άφθονα σωματικά και πνευματικά χαρίσματα, διότι ανατράφηκε εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Μετά τον θάνατο των γονέων της έγινε κληρονόμος της μεγάλης πατρικής περιουσίας που μέρος της διαμήρασε στους φτωχούς. Αλλά την ωραίαν αυτή κόρη αγάπησε κάποιος αγαρινός που διέμενε στην Κωνσταντινούπολη και την ζήτησε σε γάμο με την συγκατάθεση του βασιλιά Βασιλείου. Η Άννα δεν δέχτηκε και με δάκρυα προσευχόντας το Θεό να την απαλλάξει από αυτόν τον πειρασμόν. Πράγματι ο Θεός άκουσε τις προσευχές της και ο αγαρινός πέθανε. Τότε η Άννα εντάχθηκε σε κάποιο μοναστήρι της Κωνσταντινούπολης όπου επιδόθηκε σε σκληρότατη άσκηση και προσευχή. Έτσι ασκητικά αφού έζησε για 50 έτη, μετά από βραχύχρονη ασθένεια παρέδωσε την μακαρή ψυχή της στο Θεό. Το τίμιο λείψανό της μετά από χρόνια όταν εκτάθηκε βρέθηκε σώο και ευωδίαζε ολόκληρο θεία ευωδία και έκανε πολλά και διάφορα θαύματα.

0: Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι η εκπομπή «Πνευματική ζωή». Στο μικρόφωνο ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης και σήμερα την επιμέλεια του ήχου έχει ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος. Οι χριστιανοί αποτελούν βασίλειον ιεράτευμα, βασιλικό και ιερατικό γένος. Όμως υπάρχει στην Εκκλησία ειδική ιεροσύνη. Πώς έχει το θέμα στην Παλαιά Διαθήκη που αποτελεί σκιά των μελώντων και ποια η εκπλήρωση στην Καινή Διαθήκη? Ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της νέας ιεροσύνης? Σε αυτά λοιπόν τα ερωτήματα θα απαντήσουμε ευθύς αμέσως. Ο όρος «βασίλειον ιεράτευμα» δεν εμποδίζει την ύπαρξη ειδικής ιεροσύνης. Τούτο κατανοούμε όταν αναλογιστούμε πως ο Θεός εξέλεξε τον Ισραήλ από όλα τα άλλα έθνη για να είναι βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιον, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν υπήρχε και ιδιαίτερη ιερατική τάξη στην οποία να είχε ανατεθεί ιδιαίτερη ιερατική διακονία. Σε αυτή την ιερατική τάξη ανήκε ο Ααρών και η γη του, τους οποίους καθιέρωσε ο Μωυσής χύνοντας στην κεφαλή τους από το έλαιο της χρήσεως, αφού προηγουμένως τους έλουσε με νερό και τους ένδυσε τις ιερατικές στολές. Στην Παλαιά Διαθήκη καθιερώθηκε και η τάξη των Λεβιτών, στους οποίους ανατέθηκε κατώτερη διακονία. Κανένας δεν είχε δικαίωμα να παραβιάσει την τάξη που έθεσε ο ίδιος ο Θεός. Όποιος το έκανε ετιμωρεί το παραδειγματικά. Ο Κόρε δεν ανήκε στην φυλή του Λεβί. Δεν είχε τη μεγάλη τιμή να προσφέρει ιερή υπηρεσία στη σκηνή του Κυρίου. Όμως θέλησε να ιδιοποιηθεί την ιερατική εξουσία. Επανεστάτησε εναντίον του Μωυσή και του Ααρών. Πάντες Άγιοι και εναυτής Κύριος. Όλοι είναι Άγιοι, έλεγε στο Μωυσή και στον Ααρών. Διατί κατανίσταστε επί την συναγωγήν Κυρίου? Γιατί λοιπόν υψώνετε τον εαυτό σας υπεράνω από το λαό του Κυρίου? Ο Μωυσής προσπάθησε να επαναφέρει τον Κορέ, υπογραμμίζοντας πως ο ίδιος ο Θεός εκλέγει τους ιερείς και τονίζοντας πως η συνωμοσία του δεν εστρέφεται εναντίον ανθρώπων αλλά εναντίον του ίδιου του Θεού. Τι είναι ο Ααρών εναντίον του οποίου σεις γονγίζετε? Δεν είναι αυτός τον οποίον εξέλεξε ο Θεός? Η τιμωρία των στασιαστών και σφετεριστών της ιερατικής εξουσίας ήταν παραδειγματική. Εσχίστη η γη κάτω από τα πόδια τους. Άνοιξε η γη και τους κατάπιε, εκείνους και τις οικογένειές τους και όλους εκείνους που ήσαν μαζί με τον Κορέ, μαζί και τα ζώα τους, και αυτοί και όσοι ήσαν με το μέρος τους

Στην Παλαιά Διαθήκη, ο Χριστός χαρακτηρίζεται ως ιερέας κατά την τάξη Μελχισεδέκ, που ήταν βασιλέας της Σαλήμ και ιερεύς του Θεού του Υψίστου. Η Παλαιά Διαθήκη δεν μας γνωρίζει τον πατέρα ή την μητέρα του Μελχισεδέκ, ούτε τη γενεολογία του, για να είναι εξομοιωμένος προς τον Υιό του Θεού και να μένει ιερεύς εις το διηνεκές, δηλαδή για πάντα. Ο Αβραάμ ήταν άνθρωπος των υποσχέσεων του Θεού και όμως δεν ευλογεί εκείνος τον Μελχισεδέκ, αλλά ευλογείται από αυτόν, και ο Αβραάμ του προσφέρει το δέκατο από τα λάφυρα που είχε κυριεύσει. Με αυτόν τον τρόπο ο Αβραάμ, ο γενάρχης του ιερατικού γένους κατά την τάξη του Ααρών, αναγνωρίζει τη μοναδικότητα της ιεροσύνης του Μελχισεδέκ. Αναντηρήτως το μικρότερον ευλογείται από το μεγαλύτερον, θα πει ο Απόστολος Παύλος. Όμως, όπως ο Μελχισεδέκ, έτσι και ο Χριστός δεν ήταν ιερέας κατά την τάξη του Ααρών. Δεν καταγόταν από την φυλή του Λεβί. Ανήκε σε άλλη φυλή, από την οποία δεν έχει κανένας υπηρετήσει το θυσιαστήριο, γιατί είναι φανερό πως ο Κύριος μας προήλθε από τη φυλή του Ιούδα, στην οποία ο Μωυσής δεν είπε τίποτα για ιεροσύνη. Δεν μπορεί λοιπόν να συγκαταλεχθεί μεταξύ των ιερέων της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι ιερέας άλλης, κρίτονος, δηλαδή ανώτερης διαθήκης. Υπάρχει βασική διαφορά ανάμεσα στην ιεροσύνη της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, δηλαδή της ιεροσύνης του Χριστού. Αυτό διασαφηνίζει η προς Εβραίους επιστολή. «Και εκείνοι», λέει ο Παύλος, «μεν από τους ιερείς ήσαν πολλοί, διότι ένεκα του θανάτου δεν είναι το δυνατόν να παραμένουν ιερείς. Αλλά ο Ιησούς, επειδή παραμένει αιωνίως, έχει αμεταβίβαστον την ιεροσύνη. Δια τούτο και δύναται να σώζει δια παντός εκείνους οι οποίοι προσέρχονται δι' αυτού εις τον Θεόν, διότι ζει πάντοτε δια να μεσητεύει υπέρ αυτών». Τέτοιος αρχιερεύς πραγματικός μας έπρεπε, Άγιος, άκακος, αμόλυντος, χωρισμένος από τους αμαρτωλούς.

τους και υψωμένος τώρα να προσφέρει θυσίες κάθε ημέρα, κατά πρώτον για τις δικές του αμαρτίες και έπειτα για τις αμαρτίες του λαού. Αυτό το έκαμε άπαξ διαπαντός όταν προσέφερε τον εαυτόν του. Αλλά όταν ήλθε ο Χριστός ως αρχιερεύς των μελλοντικών αγαθών, μπήκε δια της μεγαλυτέρας και τελειωτέρας σκηνής, η οποία είναι αχειροποίητη, δεν είναι δηλαδή από τον κόσμο τούτο, μπήκε στα Άγια των Αγίων, όχι με αίμα τράγων και μόσχων, αλλά με το δικό του αίμα, και εξασφάλισε αιώνια λύτρωση δια του αιωνίου πνεύματος, προσέφερε τον εαυτόν του άμωμον θυσίαν εις τον Θεόν, με αποτέλεσμα να καθαρίσει την συνείδηση από νεκρά έργα, ώστε να λατρεύουμε τον ζώντα Θεόν. Το αίμα ζώων στην Παλαιά Διαθήκη ήταν σύμβολο της εξιλεωτικής θυσίας του Χριστού και προτύπωσή της. Γι' αυτό και απαιτείται το σεβασμός στο αίμα. Ο σεβασμός αυτός διατηρήθηκε επειδή υπήρχε κίνδυνος σκανδάλου. Στην Καινή Διαθήκη δεν υπάρχει πλέον ανάγκη προσφοράς θυσίας ζώων. Η προσφορά του μοναδικού ιερέα είναι το τίμιο σώμα του. Με αυτή την προσφορά είμαστε άπαξ διαπαντός αγιασμένοι, λέγει ο Απόστολος, αναφερόμενος στον ψαλμό Λάμδα Θήτα 7 έως 9. «Συ δεν ηθέλησες θυσία και προσφορά, αλλά μου ετοίμασες σώμα. Ολοκαυτώματα και θυσίες για αμαρτίες δεν εζήτησες. Τότε είπα, ιδού ήλθα, όπως είναι γραμμένο για μένα στον κύλινδρο του βιβλίου, για να κάμω το θέλημά σου». Αυτό το σώμα που προσέλαβε ο Χριστός για χάρη μας συνάντησε το θάνατο και τον συνέτριψε για να ανοίξει σε μας νέο δρόμο που να μην οδηγεί πλέον στο αδιέξοδο. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος υπογραμμίζει: «Αφού λοιπόν αδελφοί, το αίμα του Ιησού Χριστού μας δίδει θάρρος να εισέλθουμε στα Άγια των Αγίων από έναν νέο και ζωντανό δρόμο, τον οποίον μας ενεκαίνισε δια του καταπετάσματος, δηλαδή δια της σαρκός του, και αφού έχουμε ιερέα μέγα επικεφαλής του οίκου του Θεού, ας προσερχόμαστε με ειλικρινή καρδιά, με πλήρη βεβαιότητα, με καρδιές καθαρισμένες από την κακή συνείδηση και το σώμα μας πλημμένο με νερό καθαρό, να μην αμελούμε τις συναθρήσεις μας τη Θεία Λειτουργία, καθώς συνηθίζουν να κάμουν μερικοί, αλλά ας ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον και το σου το μάλλον, καθώς όν βλέπετε να πλησιάζει η ημέρα η μεγάλη». Ένας λοιπόν και μοναδικός ιερέας υπάρχει στην Καινή Διαθήκη, ο Χριστός. Εκείνος είναι παρόν στη χριστιανική σύναξη, ακόμη κι αν αποτελείται από δύο ή τρεις. Το ίδιο συμβαίνει και όταν κηρύτεται το Ευαγγέλιο, όταν ενώνονται οι πιστοί στα έργα της αγάπης και ζουν τον αδελφικό σύνδεσμο. Εκείνος είναι πάντοτε παρόν, είναι ο προσφέρον και προσφερόμενος, εκείνος που ενεργεί τα πάντα εν πάση.

Πολλά γεγονότα στην Παλαιά Διαθήκη προτυπώνουν την πνευματική τράπεζα της Καινής Διαθήκης. Έτσι ο Απόστολος Παύλος αναφέρει: «Οι πατέρες μας όλοι έφαγον την ιδία πνευματική τροφή και ήπιαν το ίδιο πνευματικό ποτό, διότι έπιναν από την πνευματική πέτρα, η οποία τους ακολουθούσε, η δε πέτρα ήτο ο Χριστός». Ο Χριστός λοιπόν ακολουθούσε τον λαό που πορευόταν στη γη της επαγγελίας μέσα από την έρημο. Εκείνος πρόσφερε το μάνα για να χορτάσει ο λαός και το νερό για να σβήσει τη δίψα του. Αυτή την αλήθεια βεβαιώνει ο ίδιος: «Αλήθεια σας λέγω, δεν σας έδωκε ο Μωυσής τον άρτο τον αληθινό από τον ουρανό, αλλά ο Πατέρας μου σας δίνει τον άρτο τον αληθινό από τον ουρανό. Διότι ο άρτος του Θεού είναι εκείνος που κατεβαίνει από τον ουρανό και δίδει ζωή στον κόσμο». Τότε του είπαν: «Κύριε, δώσε μας πάντοτε αυτόν τον άρτο». Και ο Ιησούς τους απήντησε: «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Εκείνος που έρχεται προς εμέ δεν θα πεινάσει και εκείνος που πιστεύει σε μέ δεν θα διψάσει ποτέ. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Οι πατέρες σας έφαγαν το μάνα στην έρημο και απέθαναν. Αυτός είναι ο άρτος που κατεβαίνει από τον ουρανό, δια να φάγει ο άνθρωπος από αυτόν και να μη πεθάνει. Εγώ είμαι ο άρτος ο ζών που κατήλθε από τον ουρανό. Εάν φάγει κανείς από αυτό τον άρτο θα ζήσει αιώνια. Ο άρτος δε που εγώ θα δώσω είναι η σάρκα μου, την οποία θα δώσω υπέρ της ζωής του κόσμου». Τέτοια λόγια δεν μπόρεσαν να τα αντέξουν οι Ιουδαίοι. Γι' αυτό φιλονικούσαν και έλεγαν: «Πώς μπορεί αυτός να μας δώσει να φάμε τη σάρκα του?» Και ο Ιησούς τους εξήγησε: «Αλήθεια σας λέγω, εάν δεν φάγετε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και δεν πίετε το αίμα του, δεν έχετε ζωή μέσα σας. Εκείνος που τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου έχει ζωή αιώνιο και εγώ θα τον αναστήσω την εσχάτη ημέρα. Διότι η σάρκα μου είναι αληθινή τροφή και το αίμα μου αληθινό ποτό. Εκείνος που τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Καθώς με έστειλε ο ζών πατήρ και εγώ ζω δια τον πατέρα, κατά τον ίδιο τρόπο και αυτός που με τρώγει θα ζήσει δι' εμέ. Αυτός είναι ο άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό, όχι όπως το μάνα που έφαγαν οι πατέρες σας και απέθαναν. Εκείνος που τρώγει αυτόν τον άρτο θα ζήσει αιώνια». Όλα αυτά τα είπε ο Χριστός στη συναγωγή, όταν δίδασκε στην Καπερναούμ. Ήταν λόγια σκληρά, ακόμη και για τους μαθητές. Πολλοί από τους μαθητές, σημειώνει ο Ευαγγελιστής, όταν τα άκουσαν είπαν: «Είναι σκληρός ο λόγος αυτός, ποιος μπορεί να τον ακούσει?» Ο Χριστός είδε πως οι μαθητές του γονγίζουν και τους είπε: «Αυτό σας κλονίζει? Το πνεύμα είναι εκείνο που δίνει ζωή. Η σάρκα δεν ωφελεί σε τίποτε. Τα λόγια που σας μιλώ είναι πνεύμα και ζωή. Και όμως υπάρχουν μερικοί από εσάς που δεν πιστεύουν». Ο άρτος ο ζών είναι λοιπόν ο ίδιος ο Χριστός, το Άγιο Σώμα και το Τίμιο Αίμα Του. Αυτός πρόσφερε τον εαυτό Του θυσία παντοτινή για χάρη μας, ώστε να μπορεί να μας τρέφει με το ίδιο Του το σώμα και με το αίμα Του, όπως μια μητέρα τρέφει τα αγαπητά της παιδιά με το γάλα της. Αυτή η ουράνια τροφή δεν ήταν μόνο για μία εποχή, αλλά ο Κύριος συνεχίζει να την προσφέρει στους πιστούς διαμέσου των αιώνων. Εδώ δεν πρόκειται για την προσφορά νεκρού σώματος, δηλαδή
για νεκρές σάρκες, όπως νόμιζαν οι γονγκιστές. Γι' αυτό και ο Χριστός τους λέγει πως οι νεκρές σάρκες, χωρίς να έχουν μέσα τους το πνεύμα, δεν ωφελούν σε τίποτε. Όμως ο άρτος που ο Χριστός προσφέρει έχει μέσα του το Άγιο Πνεύμα που τον ζωοποιεί και τον καθιστά πηγή αιώνια ζωής. Πρόκειται για το αναισθημένο και άφθαρτο σώμα του Κυρίου, όχι για εκείνο που είχε πριν από την Ανάσταση, όχι για το σώμα σε νεκρή κατάσταση, αλλά για το θεωμένο σώμα του. Σε αυτό το σώμα μεταβάλλεται ο πιστός κατά τη Θεία Κοινωνία, όχι σε σώμα νεκρό που δεν θα τον ωφελούσε σε τίποτε.

ανάμεσα στο λαό, το νέο του Θεού, δεν υπάρχουν διαφορές. Όλοι είναι ισάξια μέλη και όλοι μαζί αποτελούν ένα άνθρωπο εν Χριστώ Ιησού. Όμως μέσα στο ένα σώμα υπάρχει διαχωρισμός ως προς τη διακονία του καθενός μέλους στο κοινό σώμα. Πρόκειται για λειτουργικό διαχωρισμό των διαφόρων χαρισμάτων που ενισχύει ακόμη περισσότερο την ενότητα του ενός και μοναδικού σώματος της Εκκλησίας. Τη διάκριση των διακονιών και ταυτόχρονα την ενότητα του ενός σώματος υπογραμμίζει ο Απόστολος Παύλος. Υπάρχουν βέβαια ποικιλία χαρισμάτων, αλλά το πνεύμα είναι το ίδιο. Υπάρχουν και ποικιλία διακονιών, αλλά ο Κύριος είναι ο ίδιος. Υπάρχουν και διάφορα είδη ενεργειών, αλλά ο Θεός είναι ο ίδιος που τα ενεργεί όλα για όλους. Στον καθένα δίδεται η φανέρωση του πνεύματος δια κάποιο σκοπό. Ανάμεσα σε αυτές τις διακονίες είναι και το χάρισμα της ιεροσύνης, που όμως δεν είναι ανεξάρτητο από τη μία και ανεπανάληπτη ιεροσύνη του Χριστού. Την ύπαρξη ιερέων στην Καινή Διαθήκη προαναγγέλει ήδη ο προφήτης Ισαΐας. «Και από αυτόν λείψομαι», λέει, «εμί ιερείς Λεβίτας», είπε Κύριος. Αυτοί οι χριστιανοί ιερείς θα εκαλούνται πλέον να ιερουργούν στο χριστιανικό θυσιαστήριο και όχι στην Ιουδαϊκή σκηνή. Το γεγονός ότι η χριστιανική παράδοση δεν γνωρίζει ιέριες δεν συνιστά υποτίμηση της γυναίκας. Όλοι όσοι προσλαμβάνονται με το βάπτισμα στο σώμα της Εκκλησίας γίνονται εις εν Χριστώ και πάβει κάθε αξιολογική διάκριση ανάμεσα στα δύο φύλλα. Η ιεροσύνη δεν είναι δικαίωμα αλλά δωρεά του Θεού και κανένας δεν επιτρέπεται να ζητήσει από τον Θεό εξηγήσεις. Η δωρεά αυτή δίδεται για ένα σκοπό, για την οικοδομή της Εκκλησίας, και κανένας δεν μπορεί να αντλήσει από αυτό δικαιώματα, γιατί κατά αυτόν τον τρόπο ιδιοποιείται το δώρο του Θεού και αντιστρέφει το νόημά του. Την οικοδομή λοιπόν της Εκκλησίας υπηρετούν όλα τα χαρίσματα που δίδονται και στις γυναίκες. Αν αξιολογήσουμε την αγάπη με βάση την Αγία Γραφή και παραδεχθούμε πως συγκαταλέγεται στα χαρίσματα τα κρίτωνα, τότε πρέπει να πούμε πως οι γυναίκες υπερτερούν σε σχέση με τους άνδρες. Ο Θεός δεν ετοίμησε κανέναν άνδρα με την τιμή που πρόσφερε σε μια γυναίκα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία χαρακτηρίζει αυτή τη γυναίκα Παναγία και την υψώνει σε τιμή πάνω από όλους τους Αγίους και πάνω από όλους τους αγγέλους. Πως μπορούμε να πούμε πως η Ορθοδοξία υποτιμά τη γυναίκα επειδή δεν επιτρέπει την ιεροσύνη των γυναικών? Και εκτός από αυτό, καμία Ορθόδοξη χριστιανή που είναι συνειδητό μέλος της Εκκλησίας δεν έχει τέτοιο πρόβλημα. Κάποιοι επιχειρούν να μας μεταφέρουν εδώ τη δική τους προβληματική που είναι εντελώς έξω από το δικό μας φρόνημα και από την προαίρεση των συνειδητών Ορθοδόξων χριστιαν γυναικών. Η θυσία που τελείται στο χριστιανικό θυσιαστήριο δεν είναι ανεξάρτητη από τη θυσία του μόνου ιερέως Χριστού που προσφέρθηκε άπαξ στο Γολγοθά. Η τέλεση του Ιερού Μυστηρίου αποτελεί βέβαια και ανάμνηση, όπως και διακήρυξη της μοναδικής θυσίας του Κυρίου, αλλά δεν εξαντλείται όλη η σημασία του στην ανάμνηση. Κατά το Ιερό Μυστήριο γίνεται πραγματική μεταβολή του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα του Κυρίου, όπως υπογραμμίζει ο Απόστολος. Το ποτήριο της ευλογίας, το οποίον ευλογούμεν,
δεν είναι κοινωνία του σώματος του Χριστού? Ο άρτος τον οποίον κόπτουμε δεν είναι κοινωνία του σώματος του Χριστού? Επειδή ένας είναι ο άρτος και εμείς οι πολλοί είμεθα ένα σώμα, διότι όλοι από τον ένα άρτο μετέχουμε. Έτσι η θυσία που προσφέρεται στο χριστιανικό θυσιαστήριο δεν είναι άλλη και άλλη εκείνη στο Γολγοθά.

το σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο που επιμιλήθηκε τον ήχο και εσάς που μας ακούσατε. Θα τα πούμε και πάλι την ίδια μέρα και ώρα την ερχόμενη εβδομάδα.

Ρήτου Σοφρονίου Σαχάροφ, οι γραφές του Αγίου Σιλουανού. Η αγάπη. Η καρδιά της Θεομήτωρος, όλες οι σκέψεις της, όλη η ψυχή της ήταν στον Κύριο. Συγχρόνως όμως αγαπούσε το λαό και προσευχόταν θερμά για τους ανθρώπους, για τους νέους χριστιανούς, να τους ενισχύσει ο Κύριος και για όλο τον κόσμο, ώστε όλοι να σωθούν. Στην προσευχή αυτή βρισκόταν η χαρά και η παρηγοριά της πάνω στη γη. Το πλήρωμα της αγάπης της Θεομήτωρος είναι άφθαρστο για μας, αλλά γνωρίζουμε ότι όσο μεγαλύτερη η αγάπη, τόσο μεγαλύτερη η οδύνη της ψυχής. Όσο πληρέστερη η αγάπη, τόσο πληρέστερη η γνώση. Όσο θερμότερη η αγάπη, τόσο πιο πύρινη η προσευχή. Όσο τελειότερη η αγάπη, τόσο αγιότερος ο βίος. Κανένας από μας δεν φτάνει στο πλήρωμα της αγάπης της Θεοτόκου και γι' αυτό έχουμε ανάγκη από αδαμιαία μετάνοια. Εκ μέρους όμως κατανοούμε και εμείς αυτή την αγάπη, όπως το Άγιο Πνεύμα μας διδάσκει στην Εκκλησία. «Οχι η καρδία ημών και ομένη είναι νημήν», έλεγαν οι Απόστολοι όταν τους πλησίασε ο Χριστός. Έτσι αναγνωρίζει η ψυχή τον Δεσπότη της και τον αγαπά και η γλυκύτητα της αγάπης του είναι φλογερή. Στους ουρανούς περιβάλλει όλους η ενιαία αγάπη του Αγίου Πνεύματος, αλλά στη γη άλλοι αγαπούν τον Κύριο πολύ, άλλοι λίγοι και άλλοι καθόλου. Η ψυχή που είναι γεμάτη από την αγάπη του Θεού λησμονεί και ουρανό και γη. Το πνεύμα καίει και θεωρεί αοράτος τον ποθούμενο και η ψυχή χύνει άφθονα γλυκά δάκρυα και δεν μπορεί να αποσπαστεί ούτε μια στιγμή από τον Κύριο, γιατί η χάρη του Θεού δίνει δύναμη να αγαπούμε τον αγαπημένο. Όσε πια δόξα βρίσκεται ο Κύριος και ποιοι ύμνοι τον μεγαλύνουν στους ουρανούς και πόσο γλυκείς είναι αυτοί οι ύμνοι που ξεχυλίζουν από την αγάπη του Θεού. Ποιος θα ήταν άξιος να ακούει αυτούς τους ύμνους που ψάλλονται εν πνεύματι Αγίο και με τους οποίους μεγαλύνεται ο Κύριος για τα πάθη του. Πόσο θα χαιρόταν κανείς αν άκουγε αυτούς τους ύμνους. Στη γη όλης αγγίσει η ψυχή την αγάπη του Θεού εξαιτίας της γλυκύτητας του Αγίου Πνεύματος, κυριεύεται από έκσταση προς τον αγαπημένο Θεό, τον Ουράνιο Πατέρα. Αγαπημένοι αδελφοί, ας ταπεινωθούμε για να γίνουμε άξιοι της αγάπης του Θεού, για να μας στολίσει ο Κύριος με την πραότητα και την ταπείνωσή Του. Έτσι θα γίνουμε άξιοι για την ουράνια κατοικία που μας ετοίμασε ο Κύριος. Ως αγαπά όλους, περισσότερο όμως αυτούς που τον αναζητούν. Τους εμέ φιλούντας αγαπώ, λέει ο Κύριος, οι δε εμέ ζητούντες ευρύσουσι χάριν. Με τη χάρη η ζωή είναι εύκολη, τότε η ψυχή από αγαλίαση λέει «Ο Κύριός μου, εγώ δούλος, σως». Στις λέξεις αυτές περικλείεται μεγάλη χαρά. Αν είναι δικός μας ο Κύριος, τότε τα πάντα είναι δικά μας. Να πόσο πλούσιοι είμαστε. Είναι μέγας και ακατάληπτος ο Κύριός μας. Για χάρη μας όμως ταπείνωσε τον εαυτό Του, για να Τον γνωρίσουμε και να Τον αγαπάμε και από την αγάπη του Θεού να λησμονήσουμε τη γη και να ζούμε στους ουρανούς θεωρώντας τη δόξα του Κυρίου. Ο Κύριος δίνει στους εκλεκτούς Του τόσο μεγάλη χάρη, ώστε να περικλείουν αυτοί με την αγάπη Τους όλη τη γη, όλο τον κόσμο και η ψυχή Τους φλέγεται από τον πόθο να σωθούν όλοι και να δουν τη δόξα του Κυρίου. Ο Κύριος είπε στους Αγίους μαθητές Του, «Παιδεία, μη τι προσφάγιον έχετε». Πόσο μεγάλη αγάπη κρύβεται στα τρυφερά αυτά λόγια. Ο Κύριος μας αποκαλεί παιδιά. Τι πιο χαροποιό υπάρχει από αυτό. Πρέπει να σκεφτόμαστε βαθιά αυτά τα λόγια και τα πάθη του Κυρίου στο Σταυρό για χάρη μας. Ο πόσο αγαπά ο Κύριος τα πλάσματά Του. Και να, ο Κύριος μας αξίωσε να μιλούμε μαζί για αυτά τα πράγματα και χαίρεται το πνεύμα μας, γιατί είναι μαζί μας ο Κύριος. Σας παρακαλώ ταπεινά, προσεύχεστε για μένα και θα λάβετε ανταπόδοση από τον Κύριο.
διηγήθηκε πως κάποτε, όταν ήταν σοβαρά άρρωστος, η μητέρα του είπε στον πατέρα του: «Πόσο υποφέρει ο μικρός μας. Ευχαρίστως θα δεχόμουν να γίνω κομμάτια, αν έτσι μπορούσα να τον βοηθήσω και να ελαφρώσω τον πόνο του». Τέτοια είναι η αγάπη του Κυρίου για τον άνθρωπο. Ο ίδιος είπε: «Μίζωνα ταύτης αγάπην ουδής έχει, η νατής την ψυχήν αυτού θύ υπέρ των φίλων αυτού». Ο Κύριος συμπόνεσε τόσο τους ανθρώπους που θέλησε να πάθει για χάρη τους, όπως η μητέρα και ακόμη περισσότερο. Κανένας όμως δεν μπορεί να εννοήσει αυτή τη μεγάλη αγάπη χωρίς τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Η Γραφή μιλάει για αυτήν, αλλά η Γραφή δεν κατανοείται διανοητικά, γιατί και στην Γραφή μιλά το ίδιο το Άγιο Πνεύμα. Η αγάπη του Θεού είναι τέτοια που θέλει να σωθούν όλοι οι άνθρωποι, να είναι αιώνια μαζί Του και να βλέπουν τη δόξα Του. Αυτήν τη δόξα δεν τη γνωρίζουμε στην πληρότητά της, αλλά την καταλαβαίνουμε μερικώς με το Άγιο Πνεύμα. Όποιος όμως δεν γνώρισε το Άγιο Πνεύμα, δεν μπορεί να εννοήσει αυτή τη δόξα, αλλά μόνο πιστεύει στην υπόσχεση του Κυρίου και τηρεί τις εντολές. Και αυτοί είναι μακάριοι, όπως είπε ο Κύριος στον Απόστολο Θωμά, και θα είναι ίσοι με εκείνους που είδαν τη δόξα του Θεού πριν γευθούν το θάνατο. Ταπεινώσου και αγάπα την αλήθεια, και ο Κύριος οπωσδήποτε θα σου δώσει να τον γνωρίσεις με το Άγιο Πνεύμα, και τότε θα γνωρίσεις με την πείρα σου τι είναι η αγάπη του Θεού και τι η αγάπη του ανθρώπου. Υπάρχει μικρή αγάπη, υπάρχει μέση, υπάρχει και τέλεια. Όποιος φοβάται την αμαρτία, αυτός αγαπά το Θεό. Όποιος έχει κατάνοιξη, αυτός αγαπά περισσότερο. Όποιος έχει στην ψυχή του φως και χαρά, αυτός αγαπά ακόμη περισσότερο. Και όποιος έχει τη χάρη και στην ψυχή και στο σώμα, αυτός έχει την τέλεια αγάπη. Τέτοια χάρη έδινε το Άγιο Πνεύμα στους μάρτυρες και με αυτήν υπέμειναν με γενναιότητα όλους τους πόνους. Ποιος τάχα θα μπορούσε να μιλήσει για τον Παράδεισο, πώς είναι εκεί? Για τον Παράδεισο μπορεί να μιλήσει μόνο όποιος γνώρισε εν πνεύμα τη Αγίου τον Κύριο και την αγάπη Του για μας. Ο Κύριος είναι τόσο αγαθός, ώστε η ψυχή από την αγάπη Του τίποτε άλλο δεν μπορεί να θυμηθεί. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι τόσο γλυκιά και τόσο αλλοιώνεται από αυτήν ολόκληρος ο άνθρωπος, ώστε να λησμονεί ακόμη και τους γονείς του. Ψυχή που γνώρισε τον Κύριο και την αγαλίαση κοντά Του, δεν επιθυμεί πια τίποτα στη γη και δεν προσκολάται σε τίποτε γήινο. Και αν της πρότειναν βασιλεία, δεν θα τη δεχόταν, γιατί η αγάπη του Χριστού είναι τόσο τερπνή και προξενεί τέτοια χαρά και αγαλίαση στην ψυχή, που ούτε η βασιλική ζωή δεν μπορεί να την ικανοποιήσει. Θέλω να πω λίγα λόγια όσο με φωτίσει η χάρη του Θεού για τους βαθμούς της αγάπης του Θεού. Όταν ο άνθρωπος φοβάται να λυπήσει τον Θεό με κάποιο αμάρτημα, αυτό είναι ο πρώτος βαθμός. Όποιος έχει το νου καθαρό από λογισμούς, έφτασε στον δεύτερο βαθμό αγάπης, μεγαλύτερο από τον πρώτο. Ο τρίτος, ακόμη ανώτερος, είναι όταν έχει κανείς τη χάρη αισθητό στην ψυχή. Και όποιος έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και στην ψυχή και στο σώμα, έχει την τέλεια αγάπη. Και αν κανείς διαφυλάξει αυτή τη χάρη, θα αγιάσουν τα λείψανά του, όπως των Αγίων Μαρτύρων, των Προφητών ή των άλλων μεγάλων Αγίων. Όποιος μένει σε αυτό το μέτρο δεν δελεάζεται από την αγάπη της νέας γυναίκας που γοητεύει όλο τον κόσμο, γιατί η γλυκύτητα της Θείας Αγάπης αρπάζει το νου από κάθε τη γήινου. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος κάνει την ψυχή να αγαπά με όλο το είναι τον Κύριο, και στο πλήρωμα αυτό της Θείας Αγάπης η ψυχή είναι έξω από τον κόσμο, παρόλο που ζει στη γη. Η έπαρση όμως του νου μας δεν επιτρέπει να παραμείνουμε ακλόνητοι στη χάρη αυτή, και έτσι αυτή απομακρύνεται από την ψυχή. Τότε η ψυχή αγωνιά και την αναζητεί πάλι και θρυνεί και οδύρεται και επικαλείται τον Κύριο. «Ελεήμον Θεέ, βλέπεις πόσο περίλυπη είναι η ψυχή μου και πόσο σε ποθεί». Δεν υπάρχει στη γη τόσο πράος και αξιαγάπητος άνθρωπος όσο είναι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός. Σε Αυτόν βρίσκεται η χαρά και η ευφροσύνη μας. Ας Τον αγαπήσουμε και θα μας βάλει μέσα στη Βασιλεία Του, όπου θα βλέπουμε τη δόξα Του. Μανωρίτου, Σοφρονίου Σαχάροφ, οι γραφές του Αγίου Σιλουάνου.

0: η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μαθητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Με τη χάρη του Θεού βρισκόμαστε και πάλι μαζί. Εδώ στη γνώριμη και φιλόξενη συντροφιά του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Είμαστε μαζί για μία ακόμα μαθητεία στους πατέρες. Μία ακόμα ευκαιρία να εντρυφήσουμε στον πλούτο της σοφίας των πατέρων της Εκκλησίας μας. Θα θυμάστε ίσως ότι το θέμα με το οποίο έχουμε ξεκινήσει να ασχολούμαστε είναι μεγάλη αρετή της πίστεως. Για το θέμα αυτό διαβάζουμε αποσπάσματα από ομιλίες του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου από το βιβλίο «Χρυσοστομικός Άμβων», τον πρώτο τόμο, με θέμα του «Την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη». Η σειρά αυτή των βιβλίων κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Συνοδείας του Ιερομονάχου Σπυρίδωνα από τη Νέα Σκήτη του Αγίου Όρους. Να σας ευχαριστήσουμε εκ των προτέρων για την επικοινωνία που διατηρείτε ζωντανή με αυτήν εδώ την εκπομπή και χωρίς άλλη χρονοτριβή να περάσουμε να ακούσουμε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Αυτά είναι τα μάτια της πίστεως. Βλέπουν όσα δεν φαίνονται και κατανοούν και όσα ακόμα δεν έχουν γίνει. Από πού γίνεται φανερό ότι η πίστη σημαίνει το να βλέπει και να ελέγχει κανείς το αόρατο? Άκουσε τι λέγει ο Παύλος. Η πίστη κάνει πραγματικά εκείνα που ελπίζουμε και βέβαια εκείνα που δεν βλέπουμε. Και το θαυμαστό είναι ότι τα μάτια του σώματος βλέπουν τα ορατά και δεν βλέπουν τα αόρατα, ενώ τα μάτια της πίστεως αντίθετα, όλα τα ορατά δεν τα βλέπουν, ενώ βλέπουν τα αόρατα. Και ότι δεν βλέπουν τα ορατά και βλέπουν τα αόρατα, το φανέρωσε ο Παύλος, λέγοντας τα εξής. Η στιγμιαία ελαφριά θλίψης μας προετοιμάζει για μας αιώνιο βάρος δόξης. Επειδή το βλέμμα μας δεν προσιλώνεται σε εκείνα που βλέπονται, αλλά σε εκείνα που δεν βλέπονται. Αλλά πώς θα μπορούσε να δει κανείς τα αόρατα? Πώς αλλιώς παρά με τα μάτια της πίστεως? Έτσι και αλλού λέγει, με την πίστη κατανοούμε ότι δημιουργήθηκαν οι κόσμοι. Πώς? Δεν το γνωρίζουμε. Λέγουν λοιπόν, ώστε από τα αόρατα να έχουν γίνει τα ορατά. Θέλετε να φέρω και άλλη μαρτυρία ότι τα μάτια της πίστεως βλέπουν τα αόρατα? Γράφοντας κάποτε ο Παύλος προς τους Γαλάτες έλεγε, εσείς μπροστά στα μάτια των οποίων ζωγραφήθηκε ο Ιησούς Χριστός εσταυρωμένος. Τι λέγεις μακάριε Παύλε, τον είδαν οι Γαλάτες να σταυρώνεται στη Γαλατεία? Δεν παραδεχόμαστε όλοι ότι στην Παλαιστίνη, στη μέση της Ιουδαίας έγινε το πάθος? Πώς λοιπόν τον είδαν να σταυρώνεται οι Γαλάτες? Με τα μάτια της πίστεως και όχι με τα μάτια του σώματος. Είδες πως τα μάτια της πίστεως βλέπουν τα αόρατα? Από τόση απόσταση και μετά τόσο χρόνο ήταν το Χριστό να σταυρώνεται. Έτσι και εσείς βλέπετε τους νεκρούς να ανασταίνονται. Έτσι σήμερα είδατε το λεπρό να καθαρίζεται, τον παραλυτικό να σηκώνεται και τον είδατε καλύτερα και από τους παρόντες τότε Ιουδαίους. Διότι εκείνοι, αν και παρόντες, δεν παραδέχτηκαν το θαύμα. Ενώ εσείς, αν και απόντες, παραδεχτήκατε την πίστη. Επομένως, δίκαια σας είπα ότι μακάρι η μόνη οφθαλμή ότι βλέπουσι. Αν και από

Πού κατενόησε του εαυτού σώμανε νεκρωμένων. Είδες πως εγκατέλειψε τα ορατά, πως δεν απέβλεψε στα γερατιά, αν και αυτά βρίσκονταν μπροστά στα μάτια του. Αλλά έβλεπε με τα μάτια της πίστεως και όχι του σώματος. Γι' αυτό δεν είδε τα γερατιά, ούτε την έκρωση της Σάρας, δεν κατενόησε την έκρωση της μήτρας Σάρας. Εδώ μας υπενήσεται τη στήρωση. Η αδυναμία λοιπόν ήταν διπλή. Η μία από την ηλικία, η άλλη από την ασθένεια της φύσεως. Διότι όχι μόνο το σώμα ήταν άχρηστο για τεκνογωνία, αλλά και η ίδια η μήτρα είχε νεκρωθεί. Και το εργαστήρι της φύσεως από την στήρωση, πριν τα γερατιά, ήταν άχρηστο. Είδες πόσα εμπόδια υπήρχαν. Τα γερατιά του άνδρα, τα γερατιά της γυναίκας, η στήρωσης, που ήταν πιο άχρηστη από τα γερατιά. Διότι αυτό ήταν το κυριότερο εμπόδιο για την τεκνογωνία. Αλλά όμως όλα αυτά τα παρέτραμε και με τα μάτια της πίστεως ανέβηκε στους ουρανούς, έχοντας σαν μέγιστη απόδειξη των υποσχέσεων την δύναμη εκείνου που υποσχέθηκε. Γι' αυτό λέγει, στην υπόσχεση του Θεού δεν έδειξε απιστία, αλλά έγινε σταθερότερος δια της πίστεως. Διότι η πίστη είναι ένα δυνατό στήριγμα και ένα ασφαλές λιμάνι που απαλλάται από την πλάνη των λογισμών και επαναπαύει την ψυχή σε ησυχία πολύ.

Τα δικά σας μάτια είναι ευτυχισμένα διότι βλέπουν. Πρέπει να επανέλθουμε στον ίδιο λόγο. Έβλεπαν βέβαια και οι Ιουδαίοι όσα γίνονταν τότε. Αλλά δεν μακαρίζει αυτή την εξωτερική όραση, διότι αυτή από μόνη της δεν βλέπει τα θαύματα, αλλά τα βλέπει η εσωτερική. Εκείνοι είδαν τον τυφλό και έλεγαν «Ούτως εστίν, ού και εστίν ούτως, καλέσομεν αυτού τους γονείς». Ακούσαν φιβολίες. Βλέπεις ότι δεν φτάνει η όραση του σώματος για να δουν το θαύμα. Όσοι ήταν παρόντες και ήταν το θαύμα, έλεγαν «Ούτως εστίν, ού και εστίν ούτως». Ενώ εμείς οι μη παρόντες δεν λέμε κάτι τέτοιο, αλλά ούτως εστίν. Έμαθες λοιπόν ότι δεν βλάπτει καθόλου η απουσία όταν υπάρχουν τα μάτια της πίστεως και ότι σε τίποτε δεν ωφελεί η παρουσία όταν δεν υπάρχουν τα μάτια της πίστεως. Σε τι ωφέλησε τους Ιουδαίους το να δουν? Σε τίποτε. Εμείς είδαμε καθαρότερα από εκείνους. Αυτό είναι το γνώρισμα της αληθινής πίστεως. Μολονότι δηλαδή η υπόσχεση δεν είναι σύμφωνη με τα ανθρώπινα δεδομένα, εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στη δύναμη εκείνου που υπόσχεται. Συνεπώς αυτό σημαίνει πίστης. Όταν δηλαδή πιστεύουμε σε όσα δεν βλέπουμε, προσέχοντας την αξιοπιστία εκείνου που έδωσε την υπόσχεση. Πράγμα το οποίο έκανε και ο δίκαιος αυτός με το να δείξει μεγάλη και γνήσια πίστη στις υποσχέσεις του Θεού. Γι' αυτό και προβάλλεται από τη Θεία Γραφή. Διότι αμέσως πρόσθεσε «Πίστευσε ο Αβραάμ στο Θεό και αυτό του λογαριάστηκε ως δικαίωση». Είδες ότι και πριν ακόμη πραγματοποιηθούν οι υποσχέσεις για την πίστη του, μόνο αυτός δέχτηκε αρκετή αμοιβή. Διότι θεωρήθηκε δίκαιος με το να πιστέψει στην υπόσχεση του Θεού, χωρίς να εξετάσει με ανθρώπινους λογισμούς ό,τι εκείνος του είπε. Ας διδασκόμαστε λοιπόν και εμείς, σας παρακαλώ, από τον Πατριάρχη, να πιστεύουμε σε όσα λέγει ο Θεός, να έχουμε εμπιστοσύνη στις υποσχέσεις του και να μην ακολουθούμε τις δικές μας σκέψεις, αλλά να εκφράζουμε μεγάλη ευγνωμοσύνη προς αυτόν. Αυτή η διαγωγή θα μας δώσει τη δυνατότητα να φανούμε δίκαιοι και σύντομα θα μας προετοιμάσει να αποκτήσουμε και τις υποσχέσεις που μας έδωσε. Αλλά στον Αβραάμ υποσχέθηκε ότι από τους απογόνους του θα δημιουργηθεί μεγάλο πλήθος ανθρώπων. Και η υπόσχεση αυτή ξεπερνούσε κάθε ανθρώπινη φύση και τάξη. Γι' αυτό και η πίστη του του χάρισε τον χαρακτηρισμό του δικαίου. Αλλά και σε εμάς, αν είμαστε προσεκτικοί, υποσχέθηκε πολύ μεγαλύτερα και μπορούμε σε μεγάλο βαθμό να ξεπεράσουμε τις δυνατότητες της ανθρώπινης λογικής. Αρκεί μόνο να πιστέψουμε στη δύναμη εκείνου που υπόσχεται, για να πετύχουμε και την δικαίωση που δίνει η πίστη και τα αγαθά που μας υποσχέθηκε. Σκέψου, αγαπητέ, για τα λόγια εκείνα που είπε στον βασιλιά των Σοδόμων, μάλλον και για όλη γενικά την αρετή του, την οποία ανέδειξε σε όλη του τη ζωή, πόση αμοιβή αξιώθηκε και πόση συγκατάβαση έδειξε ο δεσπότης προς αυτόν, αποδεικνύοντας εμάς, με όλα όσα συνέβηκαν στον Πατριάρχη, την υπερβολική του φιλανθρωπία. Και ότι, αν και εμείς προλάβουμε και δείξουμε κάτι το ασήμαντο, ούτε αυτό το περιφρονεί και μας αμοιβεί με μεγάλες δωρεές. Αρκεί μόνο να δείξουμε ειλικρινή πίστη, όπως ακριβώς αυτός ο δίκαιος. Και ποτέ να μην ταράσετε οι σκέψεις μας, αλλά να έχουμε σταθερή την πίστη. Διότι και ο Πατριάρχης έτσι δικαιώθηκε. Άκουσε και τον Μακάριο Παύλο, ο οποίος διακηρύττει την πίστη που είχε από την αρχή. Λέγει δηλαδή, «Με την πίστη ο Αβραάμ υπήκουσε στην κλίση να φύγει σε τόπο τον οποίο επρόκειτο να κληρονομήσει και έφυγε χωρίς να ξέρει που πηγαίνει. Εννοώντας εκείνο το οποίο είπε ο Θεός, «Βγες έξω από τη χώρα σου και έλα σε γη στην οποία θα σου δείξω». Είδες σταθερή πίστη. Είδες διάθεση ειλικρινή. Ας μιμηθούμε και εμείς αυτόν και ας εξέλθουμε από τα πράγματα του παρόντος βίου με τη διάθεση και με την προθυμία και ας βαδίσουμε προς τον

ο Θεός θελήσει, όλα υποχωρούν και εξαφανίζονται. Και τα δύσκολα γίνονται εύκολα και τα αδύνατα δυνατά. Αρκεί μόνο να έχουμε σταθερή πίστη σε Αυτόν και βασιζόμενοι στην παντοδυναμία Του να γινόμαστε πάνω από όλες τις ανθρώπινες αδυναμίες. Διότι Αυτός που υποσχέθηκε να δώσει σε όσους θα ζήσουν ενάρετα την παρούσα ζωή τα μελλοντικά και ανέκφραστα εκείνα αγαθά, δεν θα μας δώσει πολύ περισσότερο τα επίγεια αγαθά, όταν μάλιστα εμείς, επιθυμώντας τα ουράνια, περιφρονούμε τα παρόντα. Αυτό είναι πίστης. Όταν δεν αρκούμαστε μόνο στα σωματικά μας μάτια, αλλά με τα μάτια της διανοίας μας, φανταζόμαστε και βλέπουμε όσα δεν φαίνονται. Πραγματικά, εκείνα πρέπει να θεωρούμε σαν πιο βέβαια από ό,τι βλέπουμε με τα σωματικά μας μάτια. Έτσι ευδοκίμησε και ο Πατριάρχης Αβραάμ, αφού πίστεψε στην υπόσχεση του Θεού και αποδείχθηκε ανώτερος από την φύση και τους ανθρώπινους υπολογισμούς. Γι' αυτό και ελογίστη αυτό εις δικαιοσύνη. Σκέψω ότι δικαιοσύνη σημαίνει να πιστέψει κανείς σε όσα λέγει ο Θεός. Όταν λοιπόν εκείνος υπόσχεται κάτι, να μην ζητάς τα πράγματα να γίνονται σύμφωνα με την ανθρώπινη τάξη, αλλά να έχεις θάρρος στη δύναμη εκείνου που υποσχέθηκε, αποδεικνυόμενος ανώτερος από τέτοιες σκέψεις. «Επίστευσα, διοελάλησα», λέει ο Απόστολος. Δηλαδή χρειάζεται πίστη στις υποσχέσεις. Ο Παύλος λοιπόν αυτό λέγει, ότι και στα δικά μας τα αισθητά και ορατά αγαθά χρειάζεται πίστης. Αν όμως χρειάζεται για τα αισθητά, πολύ περισσότερο τότε χρειάζεται για τα νοητά. Όταν λοιπόν υπάρχει κάτι μεγάλο που ξεπερνά την ανθρώπινη διάνοια και είναι ανώτερο από το ανθρώπινο λογικό, αυτή την πίστη πρέπει να παίρνουμε και να μην εξετάζουμε τα πράγματα με την ανθρώπινη λογική. Διότι η θαυματουργική δύναμη του Θεού είναι μεγαλύτερη από όλα αυτά. Ώστε και γι' αυτό, όταν αποκλείονται οι λογισμοί, πρέπει να τρέχουμε προς την πίστη και να δοξάζουμε τον Θεό. Διότι εκείνος ο οποίος λογομαχεί με τις σκέψεις για να ανακαλύψει τα σχετικά με εκείνον, δεν δοξάζει τον Θεό, θέλοντας να βάλει κάτω από την ταπεινότητα των σκέψεών του τους ανέκφραστους τρόπους οικονομίας του. Γι' αυτό, όταν ο Παύλος ομιλεί για τον Αβραάμ, επειδή δεν έκανε αυτό, αλλά αφού κατέκρινε τις σκέψεις, κοίταξε προς τη δύναμη εκείνου που έδωσε τις υποσχέσεις, διότι αυτό εδόξασε πάρα πολύ τον Θεό, λέγει: «Στην υπόσχεση του Θεού δεν έδειξε απιστία, αλλά έγινε σταθερότερος δια της πίστεως, δοξάζοντας τον Θεό, γιατί ήταν απολύτως σίγουρος ότι μπορεί να εκτελέσει εκείνο που είχε υποσχεθεί». Τι σημαίνει όμως το «επειδή έχουμε το ίδιο πνεύμα της πίστεως, σύμφωνα με ό,τι είναι γραμμένο, επίστεψα και γι' αυτό εμίλησα και εμείς πιστεύουμε γι' αυτό και μιλάμε»? Εδώ μας φανερώνει κάποιο μεγάλο μυστήριο. Ποιο λοιπόν είναι αυτό? Ότι του ιδίου πνεύματος είναι και η Καινή και η Παλαιά Διαθήκη. Και το ότι το ίδιο πνεύμα είναι εκείνο που μίλησε και σε εκείνη και εδώ. Και ότι η πίστης είναι διδάσκαλος όλων. Και χωρίς αυτήν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Διότι και εμείς λέγει πιστεύομεν, διό και λαλούμεν. Και γιατί δεν είπε «έχοντες δε την αυτήν πίστην», αλλά «έχοντες δε το αυτό πνεύμα της πίστεως»? Για να δηλώσει και αυτά που έχουν λεχθεί και για να δείξει ότι χρειάζεται η χορήγηση του Αγίου Πνεύματος για να ανέβει κανείς στο ύψος της πίστεως και να περιφρονήσει την αδυναμία των ανθρώπινων λογισμών. Γι' αυτό και αλλού ο ίδιος λέγει: «Στον καθένα δίνεται η φανέρωση του Αγίου Πνεύματος για κάποιο καλό. Στον ένα δίνεται δια του Αγίου Πνεύματος λόγος σοφίας, σε άλλον λόγος γνώσεως, σε άλλον πίστης, σε άλλον χαρίσματα ιαμάτων». Ίσως όμως θα μπορούσε να πει κάποιος, πράγμα βέβαια που είναι και αληθινό, ότι άλλη πίστη εννοεί, εκείνη με την οποία γίνονται θαύματα. Γνωρίζω κι εγώ ότι άλλη είναι η πίστη σε εκείνη για την οποία έλεγαν και οι Απόστολοι «πρόσθεση μην πίστην», και άλλη αυτή κατά την οποία όλοι είμαστε πιστοί, χωρίς όμως να κάνουμε θαύματα, έχοντας όμως τη γνώση της ευσεβίας. Αλλά και εδώ χρειάζεται η βοήθεια του Πνεύματος. Διότι και ο Λουκάς γράφει για κάποια ότι άνοιξε την καρδιά της για να προσέχει σε όσα έλεγε ο Παύλος. Και ο Χριστός λέγει: «Κανείς δεν μπορεί να έλθει σε μένα αν δεν τον ελκύσει ο Πατέρας που με έστειλε». Αν όμως αυτό είναι έργο του Θεού, γιατί αμαρτάνουν τότε όσοι δεν πιστεύουν,
αφού ούτε το πνεύμα βοηθάει, ούτε ο πατέρας προσελκύει και ο Υιός οδηγεί. Καθώς για τον εαυτό του ο Χριστός λέγει «Εγώ είμαι η οδός». Λέγει αυτό για να δείξει ότι έχουμε ανάγκη από αυτόν για να οδηγηθούμε προς τον Πατέρα. Αν λοιπόν ο Πατέρας προσελκύει, ο Υιός οδηγεί και το πνεύμα φωτίζει, γιατί αμαρτάνουν εκείνοι οι οποίοι ούτε προσελκύστηκαν, ούτε οδηγήθηκαν, ούτε φωτίστηκαν? Διότι δεν προσφέρουν τους εαυτούς τους αξίους για να δεχθούν αυτή την εσωτερική φώτιση. Παρατήρησε λοιπόν ότι αυτό συνέβη με τον Κορνήλιο, διότι εκείνος δεν βρήκε αυτό μόνος του, αλλά ο Θεός τον κάλεσε, αφού πρόλαβε και έκανε άξιο τον εαυτό του.

Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι και πάλι η πίστης, όπως μας φανερώνεται μέσα από τους λόγους του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Το βιβλίο το οποίο διαβάζουμε ανήκει στη σειρά Χρυσοστομικός Άμβων, είναι ο πρώτος τόμος της σειράς, με θεματολογία του την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη. Η συγκεκριμένη σειρά βιβλίων είναι μια έκδοση της συνοδείας του ιερομονάχου Σπυρίδωνα από τη Νέα Σκήτη του Αγίου Όρους. Ο Παύλος λοιπόν, μιλώντας για την πίστη, έλεγε: «Και αυτό δεν προέρχεται από εσάς. Είναι δώρο του Θεού. Αλλά όμως δεν σε αφήνει γυμνό από κατορθώματα. Διότι αν είναι έργο του Θεού να προσελκύει και να παραλαμβάνει, όμως επιζητεί και πειθαρχική ψυχή και τότε προσφέρει τη βοήθειά του». Γι' αυτό και σε άλλο σημείο λέγει ο Παύλος: «Σε εκείνους που είναι καλεσμένοι σύμφωνα με την πρόθεση του Θεού. Διότι δεν αναγκάστηκε να μας προσφέρει τα της αρετής και της σωτηρίας μας. Αλλά αν και το περισσότερο είναι δικό του, σχεδόν μάλιστα ολόκληρο, όμως άφησε για μας κάτι μικρό για να είναι εύλογη η δικαιολογία των στεφάνων». Γι' αυτό λοιπόν ο Παύλος, αφού είπε «έχοντες το αυτό πνεύμα της πίστεως», δηλαδή εκείνο που μίλησε και στην Παλαιά Διαθήκη, πρόσθεσε «και εμείς πιστεύομεν, διότι λαλούμεν». Πολύ περισσότερο βέβαια εδώ υπάρχει ανάγκη πίστεως παρά εκεί και εξαιτίας της φύσεως των υποσχέσεων, η οποία είναι αόρατη και πνευματική, και εξαιτίας της καταστάσεως των καιρών. Διότι τα βραβεία δεν είναι για την παρούσα ζωή, αλλά για την μέλουσα. Μάλλον όμως και για τα παρόντα χρειάζεται πίστης. Γιατί και αυτά που δίνονταν χρειάζονταν πίστη όταν εδίδοντο, και η κοινωνία των μυστηρίων και η δωρεά του βαπτίσματος. Έτσι, η δύναμη των αγαθών ξεπερνούσε κάθε λογική. Αν λοιπόν χρειαζόταν πίστης για εκείνα τα υλικότερα και αισθητά, πολύ περισσότερο χρειάζεται εδώ. Ο Θεός είναι αυτός ο οποίος πραγματοποιεί αυτά και χρειάζεται μόνον η πίστη σου. «Εάν μη πιστεύσετε, ουδέ μη συνείτε». Μη ζητάς, λέγει, πώς και με ποιο τρόπο θα συμβούν αυτά. Διότι ο Θεός είναι αυτός ο οποίος τα πραγματοποιεί και χρειάζεται μόνο η πίστη σου και θα καταλάβεις την δύναμη εκείνου που τα κάνει. Έλαβες κάθε απόδειξη για όσα έχουν λεχθεί. Γι' αυτό και ο προφήτης Δαβίδ έλεγε «επίστευσα διό ελάλησα». Και ο Παύλος, πολύ σωστά αναφερόμενος στα λόγια αυτά, έδωσε ακόμα ευρύτερη έννοια λέγοντας «επειδή έχουμε το ίδιο πνεύμα της πίστεως, σύμφωνα με ό,τι είναι γραμμένο, επίστευσα και γι' αυτό εμίλησα και εμείς πιστεύουμε γι' αυτό και μιλάμε». Διότι αν χρειάζονταν πίστη τα παλαιά, τα οποία τόσο απέχουν από τα της Καινής Διαθήκης, όσο η γη από τους ουρανούς, πολύ περισσότερο χρειάζεται πίστη η γνώση των τόσο υψηλών δογμάτων, τα οποία ούτε στη σκέψη κάποιου δεν ήρθαν ποτέ. Αυτό ακριβώς λοιπόν για να δηλώσει και αυτός, έλεγε «εκείνα που μάτι δεν είδε και αυτή δεν άκουσε και νους ανθρώπου δεν συνέλαβε, εκείνα που ετοίμασε ο Θεός για εκείνους που τον αγαπούν». Οι δαίμονες, οι οποίοι επιδιώκουν να μην γίνεται πιστευτή η ύπαρξη της γέννης, την παραδέχονται. Ενώ εσύ αντίθετα, ο οποίος τόσο πολύ τιμήθηκες και γνώρισες απόκριφα μυστήρια, όχι μόνο δεν τους μιμήσε, αλλά και αποδεικνύεσαι πιο αγνώμων από αυτούς. «Μα ποιος ήλθε από τον Άδη», ρωτά κάποιος, «και ανήγγειλε αυτά? Αλλά και από τον ουρανό ποιος κατέβηκε και είπε ότι ο Θεός είναι δημιουργός του σύμπαντος? Και πώς αποδεικνύεται ότι έχουμε ψυχή? Βέβαια, αν σκοπεύεις να πιστεύεις μόνο σε όσα βλέπεις, τότε θα έχεις αμφιβολίες και για την ύπαρξη του Θεού, των αγγέλων, του νου, της ψυχής, και έτσι θα σου διαφύγουν όλα τα δόγματα της αληθείας. Και όμως, αν θέλεις να πιστεύεις μόνο στα αιώνια, επιβάλλεται να πιστεύεις περισσότερο στα όρατα παρά στα ορατά. Μολονότι βέβαια φαίνεται παράξενη η παραπάνω γνώμη, όμως είναι αληθινή και την παραδέχονται εξ ολοκλήρου όλοι όσοι έχουν μυαλό. Πραγματικά, τα μάτια πολλές φορές απατώνται, όχι μόνο στα όρατα, διότι εκείνα καθόλου δεν τα γνωρίζουν, αλλά και σε αυτά ακόμα τα οποία νομίζουν ότι τα βλέπουν, επειδή εμποδίζουν την ακριβή παρατήρησή τους η απόσταση, ο αέρας, η στροφή της προσοχής σε άλλη κατεύθυνση, ο θυμός, η φροντίδα και άλλα αμέτρητα εμπόδια. Ενώ ο λογισμός της ψυχής, όταν δεχθεί το φως των θείων γραφών, θα γίνει το πιο τέλειο και σταθερό κριτήριο των πραγμάτων. «Φρόνιμοι όσοι όφης και ακέραιοι όσοι περιστερέ.
όπως ακριβώς το φίδι εγκαταλείπει τα πάντα και αυτό το σώμα του το αφήνει αν το επιβάλλει η ανάγκη για να σώσει το κεφάλι του, έτσι και εσύ, λέγει ο Κύριος, να θυσιάσεις τα πάντα εκτός από την πίστη, είτε χρήματα, είτε το σώμα σου, είτε τη ζωή σου την ίδια χρειάζεται να προσφέρεις. Διότι η πίστη είναι το κεφάλι και η ρίζα, και όταν διατηρείται αυτή, και αν ακόμα χάσεις τα πάντα, θα τα αποκτήσεις όλα εκ νέου, και μάλιστα με μεγαλύτερη δόξα. Δεν ωφελεί σε τίποτα το να βρίσκεται κανείς κοντά στο Χριστό, αν δεν είναι κοντά του με την πίστη. Έτσι λοιπόν και ο Πέτρος, αν και ακόμα ήταν κυριευμένος από το φόβο, πήρε θάρρος να βαδίσει πάνω στα ύδατα. Δεν μπόρεσε όμως καθόλου να αντισταθεί στην επίθεση του ανέμου, αν και βρισκόταν κοντά στο Χριστό. Έτσι λοιπόν δεν ωφελεί σε τίποτα το να βρίσκεται κανείς κοντά στο Χριστό, αν δεν είναι κοντά του με

Και γιατί κατηγορεί τους μαθητές, θα πει κανείς, αν η απιστία τους ήταν η αιτία για να μην εξέλθει ο δαίμονας? Για να δείξει ότι είναι δυνατός αυτούς, έχοντας πίστη, πολλές φορές να θεραπεύσουν τους ασθενείς και χωρίς την πίστη των προσερχομένων. Διότι όπως ακριβώς αρκούσε πολλές φορές η πίστη του προσερχόμενου για να λάβει βοήθεια, έτσι πολλές φορές ήταν αρκετή η δύναμη και η πίστη σε εκείνων που θεράπευαν να θαυματουργήσουν και χωρίς να πιστεύουν οι προσερχόμενοι. Οι θείες γραφές πιστοποιούν και τα δύο αυτά. Γιατί και όσοι ήσαν κοντά στον Κορνήλιο, εξαιτίας της πίστεώς τους προσήλκησαν τη Θεία Χάρη, και στην περίπτωση πάλι του Ελισαίου, χωρίς κανείς να πιστέψει, αναστήθηκε ο νεκρός. Επομένως, είναι φανερό ότι στην περίπτωση αυτή οι μαθητές φάνηκαν ασθενείς στην πίστη, αλλά όχι όλοι, διότι οι στήλοι δεν ήσαν παρόντες εκεί. Για την απιστία σας. Γιατί αν έχετε πίστη όσοι ο κόκκος του συναπιού, θα πείτε στο βουνό αυτό να μετατοπιστεί και θα μετατοπιστεί, και τίποτα δεν θα σας είναι αδύνατο. Αν όμως ρωτάς που μετακίνησαν όρος, εκείνο θα μπορούσα να πω. Ότι έκαναν πολύ μεγαλύτερα θαύματα, ανασταίνοντας χιλιάδες νεκρούς. Διότι δεν είναι ίσο το να μετακινήσεις όρος και να διώξεις τον θάνατο από νεκρό σώμα. Μερικοί όμως που έζησαν μετά από εκείνους και ήταν πολύ κατώτεροι από αυτούς και ονομάζονταν Άγιοι, και όροι μετακίνησαν όταν ήταν ανάγκη. Είναι λοιπόν φανερό ότι και αυτοί θα μετακινούσαν όροι αν ήταν ανάγκη. Αν δεν μετακίνησαν, αυτό έγινε όχι γιατί δεν μπόρεσαν, αλλά επειδή δεν θέλησαν και δεν ήταν ανάγκη. Είναι φυσικό όμως και να έχει γίνει αυτό και να μην έχει γραφεί, διότι δεν έγραψαν όλα όσα έκαναν θαυματουργικά. Τότε βέβαια ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό ατελείς. Τι λοιπόν, ούτε αυτή την πίστη δεν είχαν τότε σαν τον σπόρο δηλαδή του συναπιού? Ασφαλώς δεν την είχαν, διότι δεν ήσαν πάντοτε οι ίδιοι. Ο Πέτρος για παράδειγμα τώρα μακαρίζεται, ύστερα επιτιμάται. Και οι άλλοι μαθητές ελέγχονται από τον Χριστό για έλλειψη νοημοσύνης, όταν δεν κατάλαβαν το λόγο για τη ζήμη. Συνέβη και τότε να φανούν αδύνατοι οι μαθητές, διότι ήταν αδύνατοι πριν από το Σταυρό. Πίστη λοιπόν, εδώ, εννοεί αυτή την ικανή για θαύματα και αναφέρει το σπόρο του συναπιού για να τονίσει την απερίγραπτη δύναμη της πίστεως. Διότι αν και φαίνεται μικρό το συνάπι στο μέγεθος, όμως έχει τη μεγαλύτερη δύναμη αυξήσεως από όλα. Αναφέρει λοιπόν το συνάπι για να δείξει ότι και η πιο μικρή γνήσια πίστη μπορεί να πετύχει μεγάλα πράγματα. Και δεν σταμάτησε μέχρι εδώ μόνον, αλλά πρόσθεσε και όρη και προχώρησε ακόμα περισσότερο λέγοντας «και ουδέν αδυνατήσει ημίν». Με τη λογική δεν μπορώ να δώσω εξήγηση, αλλά τα δέχομαι μόνο με την πίστη. Αν λοιπόν αυτά που γίνονται καθημερινά και ψηλαφώνται χρειάζονται την πίστη, πολύ περισσότερο ότι χρειάζονται τα πνευματικότερα και μυστικότερα από αυτά. Διότι όπως ακριβώς η άψυχη γη, η ακίνητη, πήρε δύναμη με το θέλημα του Θεού και προήλθαν από αυτήν τόσα θαύματα, έτσι και με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος στο νερό, όλα αυτά τα παράξενα, τα οποία ξεπερνούν κάθε ανθρώπινη λογική, γίνονται εύκολα. Μην απιστείς λοιπόν επειδή δεν τα βλέπεις, διότι ούτε την ψυχή βλέπεις, και όμως πιστεύεις ότι έχεις ψυχή και ότι είναι κάτι διαφορετικό από το σώμα. Βλέπεις ότι παντού χρειάζεται η πίστη. Ο Χριστός είπε ότι ο Σταυρός είναι πηγή ζωής, πράγμα το οποίο η λογική δεν θα μπορούσε να το παραδεχτεί εύκολα, και το αποδεικνύουν αυτό οι ειδωλολάτρες, οι οποίοι περιγελούν τούτο. Η πίστη όμως, η οποία εύκολα ξεπερνά την αδυναμία των ανθρώπινων λογισμών, εύκολα θα το δεχτεί και θα το κρατήσει.

0: Φίλες και φίλοι, πραγματικά όταν ακούς αυτά τα τόσο όμορφα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας μας, εύχεσαι ο χρόνος να καθυστερούσε την πορεία του και να σε άφηνε λίγο περισσότερο να απολαύσεις τη σοφία των πατέρων. Δυστυχώς όμως, αυτός δεν κάνει εξαιρέσεις στο διάβατο και κάπου εδώ ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος του. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσοι είχατε την καλοσύνη να μείνετε στη συντροφιά και για αυτήν εδώ την μαθητεία στους πατέρες. Να ανανεώσουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα μέρα και ώρα. Μέχρι τότε, ο Θεός ας είναι μαζί μας. Χαίρετε.
1: Μαθητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επινελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

0: παιδιά, γεννημένα και αγέννητα.
1: Με ρεπορτάζ και συνεντεύξεις.
0: Μια εκπομπή που ασχολείται με επίκαιρα θέματα.
1: Παρουσιάζει ο αγιογράφος Γιάννης Ναυπλιώτης.
2: Χαίρετε, και σήμερα κοντά σας. Καλεσμένοι μας, ειδικοί επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μας δίνουν τη δική τους άποψη για θέματα που αφορούν τα παιδιά και τα προβλήματά τους. Όπως επίσης θέσεις για την υπογεννητικότητα, το δημογραφικό, τις εκτρώσεις, το δικαίωμα των παιδιών και πολλά άλλα ενδιαφέροντα και επίκαιρα, όπως είναι η πνευματική και σωματική υγεία των παιδιών, ακούγονται από αυτήν εδώ την εκπομπή. Είναι μια προσπάθεια να συνημερώσουμε καλύτερα, ώστε να γίνουμε όλοι μαζί περισσότερο πνευματικά ευαισθητοποιημένοι.

Κόσμος των κινητών τηλεφώνων βέβαια, από την εφημερίδα Κερκυριακή Αλήθεια. Γράφει ο πατήρ Θεμιστοκλής Μουρτζανός. Το κινητό τηλέφωνο, μας λέει ο πατέρας Θεμιστοκλής, αποτελεί σήμερα αναγκαίο εξάρτημα στην ανθρώπινη καθημερινότητα. Μικροί και μεγάλοι ανταποκρίνονται στην πρόκληση της εποχής, μιας για περισσότερες επικοινωνίας βέβαια. Ένας αριθμός, μια συσκευή που μας καθιστούν το κέντρο του κόσμου και ας είμαστε στον κόσμο μας. Μηνύματα, οικονομηνύματα, υπέρβαση της μοναξιάς, επαγγελματικές υποχρεώσεις, διασκέδαση, σύναψη σχέσεων, όλα περνούν μέσα από τα κινητά. Ακόμη και αυτά που δεν θα θέλαμε να πούμε ενώπιος ενώπιο με τον άλλο, λέγονται με το κινητό. Η εποχή της τεχνολογίας έχει καταστήσει και την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων κατανοητό γεγονός. Η ευκολία με την οποία ο χρόνος και η απόσπαση έχουν καταργηθεί. Χάρη στα υπερσύγχρονα τηλεπαιρνικά δίκτυα και την ποικιλία των συσκευών, υποβαθμίζει συνεχώς τη δυνατότητα μας να τα κρίνουμε, να σκεφτούμε, να αναζητήσουμε ποιότητα στην επικοινωνία και στη σχέση μας με τους άλλους. Το παν έγκυται στα χαρακτηριστικά του τεχνολογικού μέσου και τα πολλά μοντέλα δεύτερης και τρίτης πλέον γενιάς μας οδηγούν στην απλούστευση της ζωής με την αίσθηση της συμμετοχής μας στα σύγχρονα μέσα αλλά και στη λιγόστευση της ελευθερίας μας. Και αυτό γιατί όλο και περισσότερο χάνουμε το περιθώριο του προσωπικού χρόνου. Επειδή μας βρίσκουν μέσα από τα κινητά, έχουμε την αίσθηση ότι γινόμαστε περιζήτητοι. Οι νεότεροι φτάνουν στο σημείο να μην μπορούν να χαρούν την παρέα, να συμμετάσχουν ουσιαστικά σε αυτήν. Βλέπει κανείς στην καφετέρια, στη βόλτα, στην εκδρομή, το κύριο χαρακτηριστικό να είναι για τους περισσότερους η αφωνία και η αποστολή μηνυμάτων στα κινητά. Ο ήχος της λήψης μηνύματος σπάει τη μονοτονία και ο αποστολέας του, που είναι ένας τρίτος για την παρέα, γίνεται η αφορμή για συζήτηση, σπάζοντας την αμηχανία των παρόντων, την έλλειψη ενδιαφερόντων για την ζωή. Δεν έχουμε περιθώριο.

όρια της γλώσσας μου σημαίνουν τα όρια του κόσμου μου, γράφει ο φιλόσοφος της γλώσσας, και όσο η γλωσσική μου ικανότητα περιορίζεται, όσο πιο εγκληπτική είναι η έκφρασή μου. Τόσο οι δυνατότητες κατανόησης του κόσμου, αλλά και κοινωνίας μαζί, μειώνονται. Τα κινητά τηλέφωνα αύξησαν τη δυνατότητα επικοινωνίας, δεν μπόρεσαν όμως να αυξήσουν τη δυνατότητα κοινωνίας, γιατί αυτή εξαρτάται από το αληθινό πρόσωπο του καθενός μας. Μπορεί να μας βρίσκουν ανά πάσα στιγμή, να μην αισθανόμαστε μόνοι μας, να μπορούμε να βρούμε τους άλλους, να συναντηθούμε. Ωστόσο, από εδώ και πέρα εξαρτάται από το ποιοι αληθινά είμαστε. Γιατί για να κοινωνήσουμε με τους άλλους χρειάζεται να δώσουμε. Αν δεν απαλλαγούμε από την ψευδέστηση του συγχρόνου τρόπου ζωής, ότι είμαστε ό,τι έχουμε ή ό,τι μπορούμε να ξοδέψουμε, η τεχνολογία θα αποβεί για τον καθένα μας παγίδα. Εξαρτημένη από το κάθε λογής τελευταίο μοντέλο, θα αγοράζουμε για να δείχνουμε τις δυνατότητές του, κρύβοντας επιμελώς αυτό που μας λείπει. Δηλαδή τη γνήσια χαρά, το μοίρασμα όχι τόσο των υλικών αγαθών, αλλά του εαυτού μας, δηλαδή την αληθινή αγάπη. Θερμές ευχαριστίες για το κείμενο που διαβάσαμε από τον πατέρα Θεμιστοκλή Μουρτζανό στην εφημερίδα Κερκυριακή Αλήθεια. Είναι η εφημερίδα που εκδίδει η Ιερά Μητρόπολης Κερκύρας.

0: τώρα να περάσουμε σε έναν άλλο γνωστό μας πνευματικό πατέρα, τον πατέρα Σεραφείμ Ζαφύρη, από την Ιερά Μητρόπολη Φθιώτιδος. Ο γνωστός μας πατέρα Σεραφείμ, ο οποίος συχνά μας στέλνει ομιλίες του και μεταδίδουμε από αυτήν την εκπομπή, και έχω πάρα πολλά τηλέφωνα από εσάς που ζητάτε να μεταδίδουμε συχνότερα τις ομιλίες του, μας έστειλε μια πολύ όμορφη ομιλία, η οποία έχει σχέση με το παιδί και την οικογένεια. Έτσι θα μεταδώσουμε αμέσως τώρα ένα απόσπασμα αυτήν την ομιλία.
1: Ο Άγιος Τιμόθεος ήταν ελληνικής καταγωγής εκ πατρός. Η μητέρα του ήταν Ιουδαία. Προσελκύστηκε στην πίστη ενεργέστερων, πιο δυνατά από τον Απόστολο Παύλο. Τα πρώτα όμως γράμματα, το γάλα της πίστεως, το πήρε από την γιαγιά του την Λοΐδα και τη μητέρα του την Ευνίκη. Ο Άγιος Τιμόθεος είχε αγαθό χωράφι στην ψυχή του, και ο μεγάλος γεωργός ο Απόστολος Παύλος έσπηρε εκεί το σπόρο του Ευαγγελίου και οικοδόμησε μια πανόρια οικοδομή χριστιανική και ευλογημένη. Όμως τα πρώτα νάματα της πίστεως τα πήρε από τις δύο εκείνες άγιες ψυχές, τη γιαγιά του και τη μητέρα του. Ο Απόστολος Παύλος τις μνημονεύει ονομαστικά. Δεν κάνει λόγο για τον πατέρα. Ο πατέρας του ήταν εθνικός, ειδωλολάτρης. Δεν γνωρίζομαι αν προσελκύστηκε στην πίστη. Γνωρίζομαι όμως ότι τα πρώτα σπέρματα της ευσεβίας αυτές οι δυο ευλογημένες ψυχές έβαλαν μέσα στην ψυχή του Τιμοθέου. Όπως άλλωστε γίνεται και σε κάθε χριστιανική οικογένεια, έλεγε ο Μακαρίτης ο Τρεμπέλας, οι γυναίκες κρατάνε τη θρησκεία. Και πράγματι πόσα οφείλουμε στις μητέρες μας και στις γιαγιάδες μας, οι οποίες μας έπαιρναν το χέρι και μας μάθαιναν το σημείο του Σταυρού, μας έμαθαν να ψελίζουμε τις πρώτες προσευχές μας, να ατενίζουμε με ευλάβεια τις Άγιες εικόνες, να ασπαζόμαστε τις μορφές του Χριστού και της Παναγίας μας, και όπου βλέπαμε εικόνες, καντήλια και σταυρούς να λέμε «Να ο Χριστός, να η Παναγία». Όλα αυτά τα πρώτα νάματα της πίστεως, το άδο

0: γάλα της Ευσεβίας, το πήραμε μαζί με τον μητρικό θυλασμό από τα χείλη της μητέρας μας και της γιαγιάς μας. Ο Άγιος Απόστολος Παύλος λέγει στον Τιμόθεο, πρόσεξε, λέγει, από βρέφους τα ιερά γράμματα είδας. Από πολύ μικρή ηλικία, από την βρεφική σου ηλικία, πήρες και γνώρισες τα γράμματα της πίστεως. Δεν είναι κακό να μαθαίνει κανείς από τα γενοφάσκια του τα θέματα της πίστεως. Βεβαίως προηγείται το Άγιο Βάπτισμα και μετά το Άγιο Βάπτισμα, καθώς αναπτύσσεται το λογικό του ανθρώπου, έρχονται και τα άλλα που μπορούν τα μικρά παιδάκια και κάνουν, ώστε να πλησιάζουν περισσότερο με τις δυνάμεις τους στο Χριστό, να θωρακίζονται από τον διάβολο και να εντάσσονται σιγά σιγά και αυτά ενεργά μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Όταν μαθαίνουμε τα παιδιά από βρέφους τα ιερά γράμματα, τα βάζουμε κάτω από την ευλογία και την προστασία του Χριστού. Ευλογία σημαίνει χάρις, προστασία σημαίνει ασφάλεια. Έτσι λοιπόν από τη μικρή τους ηλικία τα παιδιά, τα οποία δεν γνωρίζομαι μέσα τους τι νιώθουν και δεν γνωρίζομαι και τι κινδύνους έχουν, με αυτήν την εισαγωγή στην πίστη και την Εκκλησία, με αυτά τα μικρά μαθήματα της Ευσεβίας, τα γεμίζομαι με τη χάρη και την παρουσία του Χριστού και με την προστασία Του από ορατούς και αοράτους εχθρούς. Δεν είναι κακό πράγμα από βρέφους να μαθαίνουν τα παιδιά τα θέματα της πίστεως. Κάτω το βιβλιοπωλείο μας είναι γεμάτο από παιδικά βιβλία. Έχουμε την ζωή του Χριστού σε εικόνες για παιδιά. Έχουμε την βίβλο εικονογραφημένη για παιδιά. Έχουμε παιδικό γεροντικό για παιδιά. Έχουμε άλλες μικρές ιστορίες. Και ο κάθε πατέρας και η κάθε μάνα, ας μη γεμίζει τα χέρια των παιδιών με τα Mickey Mouse και τα άλλα τα κόμιξ, αλλά να βάλει στα χέρια τους τα ιερά γράμματα, τα βιβλία του Θεού, για να μπορούν αυτά τα παιδιά να έχουν αγαθές παραστάσεις στον ύπνο τους και να μην βλέπουν εφιάλτες και ταράσσονται και πετάγονται και δεν έχουν ύπνο από την διαρκώς ανοιχτή τηλεόραση και όλα τα άλλα τα σατανικά που βλέπουν εκεί. Και όσοι έχουν βαφτίσει παιδιά, ας ερωτήσουν τον εαυτό τους, πού είναι τώρα αυτά τα παιδιά που βάπτισα, τι έχω κάνει ως πνευματικός πατέρας και μητέρα για αυτά τα παιδιά. Αρκέστηκα μόνο στη λαμπάδα του Πάσχα και στα δώρα των Χριστουγέννων. Έβαλα στα χέρια τους το βιβλίο του Θεού. Ενδιαφέρθηκα για την κατήχηση που έπρεπε να τους κάνω. Εγγυώμαι σήμερα την πίστη που πρέπει να έχουν αυτά τα παιδιά. Και αν δεν έχω κάνει τίποτα από αυτά, εφόσον το αναφέρω στην εξομολογήσή μου, διότι ανεδέχθην μία ευθύνη όταν γινόμουν νονός, δεν ήταν μόνο για τις φωτογραφίες και για την επίδειξη, έγινα πνευματικός γονιός αυτού του παιδιού, αφού το αναφέρω, αναφέρω την απραξία μου γύρω από αυτά στην εξομολογήσή μου, έστω και τώρα να ενδιαφερθώ για αυτά τα παιδιά που βάπτισα. Από βρέφους, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, να διδάξεις το παιδί το θέμα της πίστεως, για να προλάβεις εσύ και όχι ο διάβολος και βάλει τα αγκάθια του και τα ζυζάνια του στην ψυχή του παιδιού. Διότι τα παιδιά, όντως και τα μικρά τα παιδιά, τα πειράζει ο διάβολος και δεν έχουν την λογική. Βέβαια τα προστατεύουν οι μεγάλοι άγγελοι του Θεού, αλλά και τα μικρά παιδιά δαιμονίζονται και πολλές φορές κλαίνε απαρηγόρητα, ταράσσονται όπως είπα προηγουμένως και δεν γνωρίζομαι τι συμβαίνει. Τα τρέχομαι πολλές φορές σε γιατρούς και σε ψυχολόγους, σε λογοθεραπευτάς και δεν ξέρω τι, και τα παιδιά πάσχουν από άλλου είδους ασθένεια, από έλλειψη Θεού και παρουσία δυστυχώς του πονηρού πνεύματος. Και όχι μόνο από βρέφους μπορούν τα παιδιά να μάθουν τα ιερά γράμματα, αλλά έχουμε περιπτώσεις βρεφών και νηπίων στην εκκλησία μας που αγίασαν. Ο Άγιος Κήρυκος, ο Υιός της Ιουλίτης, 3 ετών, όταν ρωτήθη παρά του επάρχου του ειδωλολάτρου ποιον σέβεται Θεόν, απήντησε ο Άγιος Κήρυκος, Χριστόν σέβομαι Θεόν. Και βέβαια έβρε μαρτυρικών θάνατων. Έχουμε παιδιά που αγίασαν μετά, τα οποία δεν εθύλαζαν ό του παραδόξου θαύματος Τετάρτη και Παρασκευή, και ένα σωρό άλλες περιπτώσεις που μαρτυρούν ότι και τα παιδιά με τις δικές τους παιδικές τους κεραίες πιάνουν τα μηνύματα και τη χάρη του Θεού. Και εμείς πολλές φορές με το πολύ μυαλό και με τη μεγάλη ευσέβεια δεν καταλαβαίνουμε πολλά πράγματα, και τα παιδιά βλέπουν και αγγέλους, βλέπουν και άγιες μορφές και πρόσωπα, και στέκονται συχνά μέσα στο ιερό, το μαρτυρούν οι ιερείς, ατενίζοντα την δόξα του παρόντος Θεού. Δεν σημαίνει επειδή δεν καταλαβαίνουν τα βρέφη ότι δεν νιώθουν κιόλας. Νιώθουν. Λέγεται για τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, μετά από την επίσκεψη 12 ετούς όντως εις τον ναό των Ιεροσολύμων, γύρισε πίσω και αναφέρει ο Ευαγγελιστής, και παρακαλώ να μην το ξεχάσουμε, ο Ιησούς προέκοπτε σοφία και ηλικία και χάριτη. Δηλαδή ο Χριστός μας μεγάλωνε σοφία στη διάνοια, ηλικία στο σώμα, στο ανάστημα, και χάριτη στην ενέργεια του Θεού Πατρός μέσα του. Έτσι μεγαλώνει κάθε παιδί, ανάλογα με την αύξηση την διανοητική, με την αύξηση την σωματική, αυξάνεται και δέχεται και τη χάρη του Θεού. Άρα λοιπόν, να μην νομίζουμε ότι τα παιδιά είναι ένα τίποτα μπροστά μας, λίγο διαφέροντα από τα σκυλάκια του σπιτιού μας, και μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε και να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Τα παιδιά και καταλαβαίνουν όσο μπορούν, νιώθουν περισσότερο, αισθάνονται και αντιλαμβάνονται, αντιδρούν, χαίρουν και λυπούνται, μαραζώνουν και ενθουσιάζονται ανάλογα με την παρουσία του Θεού μέσα στο σπίτι.
1: Θερμές ευχαριστίες στον πατέρα Σεραφείμ, τον Ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητρόπολης Φθιώτιδος, για την ομιλία.

συγκλονιστικές στιγμές της σύλληψης και των πρώτων μηνών της ζωής ενός ανθρώπου καθυλώνουν στη νέα ταινία του μη κυβερνητικού οργανισμού Θεόφιλος. Η ταινία είναι αφιερωμένη στο μεγαλειώδες θαύμα της ανθρώπινης ζωής και στο αγέννητο παιδί.

ο χρόνος εκπομπής μας φτάνει στο τέλος του. Πολλές και θερμές ευχαριστίες στον πατέρα Σεραφείμ Ζαφύρη, τον ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος και στον πατέρα Θεμιστοκλή Μουρτζανό από την εφημερίδα και την Κυριακή Αλήθεια.

0: ενδιαφέρονται για τα προβλήματά τους. Μια εκπομπή για παιδιά, γεννημένα και αγέννητα.
1: Με ρεπορτάζ και συνεντεύξεις.
0: Μια εκπομπή που ασχολείται με επίκαιρα θέματα.
1: Παρουσιάζει ο αγιογράφος.

Ευλογημένος τόπος. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Στην όμορφη ναύπακτο της Ετελοκαρνανίας θα ταξιδέψουμε σήμερα. Η Ναύπακτος είναι παραθαλάσσια πόλη στον Κορινθιακό κόλπο, η δεύτερη μεγαλύτερη του νομού Ετελοκαρνανίας, η οποία απέχει 220 χιλιόμετρα από την Αθήνα, 42 από το Μεσολόγγι και 22 από την Πάτρα, με την οποία συνδέεται μέσω της γέφυρας Ρίου Αντιρίου. Βρίσκεται κτισμένη ανάμεσα στο Αντίριο και στις εκβολές του ποταμού Μόρνου και κατοικούν σε αυτήν 20.000 άνθρωποι. Η ονομασία της Ναυπάκτου προήλθε από τις λέξεις «ναύς» και «πίγνιμη», που σημαίνει «κατασκευάζω πλοίο». Ιστορικά αποτελεί μία από τις αρχαιότερες ελληνικές πόλεις που γνώρισε περιόδους μεγάλης ακμής. Για πρώτη φορά εμφανίζεται το 1104 π.Χ. με τους Δωριείς, οι οποίοι στην κάθοδό τους χρησιμοποίησαν την Ναύπακτο για να κατασκευάσουν υποτυπώδη πλοιάρια, οπότε και το Ναύπακτος έμεινε κληρονομιά. Η πόλη αρχικά ανήκε στους Εσπέριους Λοκρούς. Το 454 π.Χ. οι Αθηναίοι αφαίρεσαν την Ναύπακτο από την κυριαρχία των Λοκρών. Στην πόλη εγκαταστάθηκαν οικογένειες Μεσσηνίων που είχαν εκδιωχθεί από τους Σπαρτιάτες. Το 426 π.Χ. με προτροπή των Μεσσηνίων της πόλης εξεστράτευσε κατά των Αιτωλών ο Αθηναίος στρατηγός Δημοσθένης. Οι Αιτωλοί τον αντιμετώπισαν στο Αιγύπτιο και τον ανάγκασαν να υποχωρήσει. Ο Σπαρτιάτης στρατηγός Ευρύλοχος, με τη βοήθεια των Εσπέριων Λοκρών, με επικεφαλής την Άμφισσα, προέλασε στην Ναύπακτο. Το 350 π.Χ. ο Φίλιππος II της Μακεδονίας παραχωρεί την πόλη στους Αιτωλούς. Από το 338 η πόλη γίνεται κέντρο της Αιτωλικής Συμπολιτείας και στην πόλη συνέρχονται τα Συμβούλια της Συμπολιτείας. Η δε Ναυπακτία ονομάστηκε Αιτωλία Επίκτητος. Μετά και τους πολέμους με τους Αχαιούς και την καταστροφή της πόλης του Θέρμου, η Ναύπακτος γίνεται κατ' ουσίαν πρωτεύουσα της Αιτωλίας. Κατά τη διάρκεια της κυριαρχίας των Ρωμαίων γνώρισε ακμή λόγω της σημαντικής της θέσης ακριβώς απέναντι από την Πελοπόννησο. Απικία της Ναυπάκτου ήταν η νήσος Καία, που έλαβε το όνομά της από έναν ήρωα της πόλης. Στα Βυζαντινά χρόνια υπήρξε σημαντική πόλη, καθώς αποτελούσε λιμάνι των ταξιδιωτών προς την Ιταλία και την Κωνσταντινούπολη. Το φρούριό της επισκευάστηκε ριζικά τα χρόνια του Ιουστινιανού, αλλά το 553 η πόλη καταστράφηκε από σεισμό. Επίσης, καταστροφές υπέστη από επιδρομές διαφόρων λαών, όπως οι Σλάβοι. Την εποχή του Κωνσταντίνου VII του Πορφυρογέννητου έγινε πρωτεύουσα του 5ου θέματος της Ευρώπης, ενώ τον 10ο αιώνα συνεννόηθηκε με το 8ο θέμα της Νικοπόλεως και έγινε έδρα του νέου. Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους, η πόλη έγινε μέρος του Δεσποτάτου της Ηπείρου για περίπου έναν αιώνα, 1204-1294. Αργότερα όμως ήρθε στην επικράτεια του Δουκάτου των Νέων Πατρών και αργότερα πέρασε στην κυριαρχία του Αρβανίτη Μπούα Σπάτα. Πέρασε ένα διάστημα ενετοκρατίας από το 1407 μέχρι να πέσει στα χέρια των Τούρκων το 1499. Τότε έλαβε και τη σημερινή του μορφή το κάστρο της πόλης. Το 1458 ο Μωάμεθ II ο Πορθητής πολιόρκησε ανεπιτυχώς όμως την πόλη, που παρέμεινε στα χέρια των Βενετών. Τελικά το 1499 ο Βαγιαζίτ ο II με τον τουρκικό στόλο ανάγκασε τους Βενετούς να του παραδώσουν την πόλη. Το 1571 έγινε η ναυμαχία της Ναυπάκτου. Η μεγάλη νίκη των χριστιανών εναντίον των Τούρκων αποτέλεσε ορόσημο για την ιστορία της Ευρώπης σε συνδυασμό με τον εορτασμό της Παναγίας της Ναυπάκτου. Το 1687 στις 24 Ιουλίου κατελήφθηκε ξανά από τους Ενετούς για 12 χρόνια. Τέλος, με τη συνθήκη του Κάρλοβιτς, η Ναύπακτος, όπως και η υπόλοιπη στερεά Ελλάδα, περιήλθε στους Τούρκους. Η ναυμαχία αυτή υπήρξε ιστορικό γεγονός, γιατί σε αυτήν αναχαιτίστηκε η απειλητική για την Ευρώπη τουρκική ναυτική δύναμη. Το 1821 οι κάτοικοι της περιοχής πήραν μέρος στην Επανάσταση. Οι επιχειρήσεις της πόλης άρχισαν το Μάιο.
Η αντίσταση των Τούρκων ήταν επιτυχημένη και κράτησε αρκετά χρόνια. Στις 28 Απριλίου 1829 απελευθερώθηκε οριστικά από τους Τούρκους όταν ο Ανδρέας Μιαούλης απέκλεισε το λιμάνι της πόλης και ανάγκασε τους Τούρκους να παραδώσουν το φρούριο. Φεύγοντας, οι κατακτητές άφησαν πίσω τους ελάχιστες οικογένειες Ελλήνων, οι οποίες μάλιστα ήρθαν σε αντιπαράθεση με τις σουλιώτικες οικογένειες Μπουτσαρέι, Τζαβελέι κλπ, στις οποίες το νεοσύστατο ελληνικό κράτος είχε παραχωρήσει τα τουρκικά αρχοντικά ως αντιστάθμισμα για την προσφορά τους στον αγώνα. Μετά την Μικρασιατική καταστροφή, εγκαταστάθηκαν στην Αύπακτο 286 πρόσφυγες. Τα τελευταία χρόνια η πόλη εξυγχρονίζεται με ταχύς ρυθμούς και είναι σε θέση να ικανοποιήσει όλες τις απαιτήσεις των επισκεπτών της, ενώ παράλληλα διατηρεί σε μεγάλο βαθμό το παραδοσιακό ύφος της.

Πάμε όμως τώρα να κάνουμε μία βόλτα στην Αύπακτο. Κτισμένη αμφιθεατρικά σε πευκόφυτη πλαγιά, με το παλιό κυκλικό λιμάνι, με τους δύο γραφικούς πύργους στην είσοδό του, γοητεύει και τους επισκέπτες. Το βενετσιάνικο καλοδιατηρημένο κάστρο με τις αλλεπάλληλες σειρές τυχών στην κορυφή του λόφου είναι από τα πιο όμορφα της Ελλάδας. Βρίσκεται στην κορυφή του λόφου που δεσπόζει στην πόλη σε υψόμετρο περίπου 200 μέτρων. Οι μεγαλοπρεπείς οχυρώσεις που οφείλονται σε διαδοχικές κατασκευαστικές φάσεις και κλιμακώνονται από την αρχαιότητα έως και την τουρκοκρατία, παρά τις καταστροφές και φθορές που έχουν υποστεί, αποτελούν ένα από τα πιο σημαντικά και καλοδιατηρημένα παραδείγματα φρουριακής αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα. Ποια ήταν η μορφή του κάστρου στους αρχαίους χρόνους δεν μπορούμε με ακρίβεια να ξέρουμε. Είναι βέβαιο όμως ότι υπήρχαν τα τείχη. Το πιθανότερο είναι το κάστρο να μην είχε τη σημερινή του μορφή με τα 5 διαζώματα. Αυτή τη μορφή την έλαβε κυρίως κατά την Βενετική κυριαρχία. Η κορυφή του λόφου περικλείεται από κυκλικό τείχος διαμέτρου 100 μέτρων. Δύο βραχίονες που ακολουθούν την κλίση του εδάφους κατεβαίνουν ο ένας ανατολικά και ο άλλος δυτικά, και αφού καμφθούν πλησιάζοντας ο ένας τον άλλον και με δύο πύργους κλείνουν την είσοδο του μικρού λιμανιού. Τέσσερα εγκάρσια τείχη ενώνουν αυτούς τους δύο βραχίονες, σχηματίζοντας από την κορυφή έως τη θάλασσα πέντε αμυντικές ζώνες ή διαζώματα, οι οποίοι μειώνονται σε έκταση όσο πλησιάζουν την κορυφή, και ο καθένας είναι ένα ανεξάρτητο φρούριο. Το μικρό και γραφικό αυτό λιμάνι έχει σχήμα πετάλου με άνοιγμα εισόδου 35 μέτρα. Δεξιά και αριστερά της εισόδου υπάρχουν δύο πύργοι. Μετά την απελευθέρωση της πόλης το 1829, το λιμάνι της εξακολούθησε να αποτελεί σημαντικό συγκοινωνιακό και εμπορικό κέντρο που έδινε ζωή και κίνηση στην Αύπακτο. Από το λιμάνι γινόταν η μεταφορά με καΐκια προς την ακτή της Αχαΐας, τον Ψαθόπυργο και την Πάτρα. Επίσης, για πολλά χρόνια η συγκοινωνία με την πρωτεύουσα του νομού, το Μεσολόγγι, γινόταν με καΐκια από την Αύπακτο στην Πάτρα, από εκεί στο Κρυονέρι, Γαλατά, και συνέχεια μέσω Ξηράς έφτανε κανείς στο Μεσολόγγι. Τέλος, στο προλιμένα της Ναυπάκτου έφταναν με μεγάλα καράβια τα εμπορεύματα, τα οποία μεταφέρονταν στα χωριά της ορεινής Ναυπακτίας και την Δωρίδα. Οι δραστηριότητες αυτές έδιναν ζωή στο λιμάνι και στη γύρω από αυτό περιοχή, το Στενοπάζαρο. Ζούσαν πολλές οικογένειες από το λιμάνι, ναυτικοί, εργάτες, καροτσέριδες και άλλοι επαγγελματίες. Η κατάσταση αυτή κράτησε μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα. Συγκεκριμένα το 1947, όταν δημιουργήθηκε το πορθμίο Ρίου Αντιρίου. Τότε η Ναύπακτος άρχισε να χάνει δύο από τους βασικότερους παράγοντες της οικονομικής της ζωής. Την κίνηση του λιμανιού και το διαμετακομιστικό εμπόριο που το διευκολύνει πλέον η αύξηση του αριθμού των αυτοκινήτων. Στις μέρες μας το μικρό γραφικό λιμάνι δέχεται καθημερινά τους καλοκαιρινούς κυρίως μήνες δεκάδες μικρά κρουαζιερόπλοια με Ευρωπαίους εκδρομής.

όμορφο, ιδιαίτερο και τραγουδισμένο το κάστρο της Ναυπάκτου. Ένα παραδοσιακό λοιπόν ιστορικό τσάμικο της Ναυπάκτου, την Όβενα, ή αλλιώς κανένας δεν το πάτησε το κάστρο του Επάχτου, θα ακούσουμε τώρα που αφορά το κάστρο της πόλης. Το ιστορικό τραγούδι Νόβενα αναφέρεται στη λαιλασία της Ναυπάκτου στις 2 και 3 Μαΐου 1835 από την ένωση δύο αρχιλιστών, Ρουπακιά και Χουσιάδα, αποτελούμενοι από 80 ληστές. Το τραγούδι πραγματεύεται την απαγωγή και εχμαλωσία της Νόβενας, συζύγου του Ναυπάκτιου μεγαλεμπόρου της εποχής, Παναγή Νόβα. Κυρανόβενα, τσατσούλα, δηλαδή κυρούλα, Παναγιώτενα, σύζυγος του Παναγιώτη. Τραγούδι που το βρίσκουμε στο δίσκο «Η μουσική παράδοση της Αιτωλίας».

Η Ναύπακτος, φίλες και φίλοι ακροατές, αποτελεί, όπως είπαμε, ένα σημαντικό τουριστικό πόλο έλξης. Μαγαζιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες και καφετέριες συναντάμε στο παραλιακό μέτωπο, ενώ το σύγχρονο κομμάτι της πόλης με τις πολυκατοικίες, τις πλατείες και την αγορά δεν έχει να ζηλέψει κάτι από άλλες ελληνικές πόλεις. Από όποιο ανοιχτό σημείο της Ναυπάκτου και αν κοιτάξεις δυτικά προς τη θάλασσα, η θέα της πασίγνωστης σε όλο τον κόσμο καλωδιακής γέφυρας του Ρίου Αντιρίου, αυτού του θαύματος της μηχανικής, είναι εντυπωσιακή, καθώς τη βλέπουμε να αναδύεται στην κυριολεξία μέσα από τη θάλασσα. Πίσω στην πόλη κρίνεται άκρος απαραίτητο ένα προσκύνημα στον Μητροπολιτικό Ναό της Ναυπάκτου, τον Άγιο Δημήτριο. Θεμελιώθηκε μόλις το 1979 και εγκαινιάστηκε τον Οκτώβριο του 1981. Πρόκειται για τρίκλητη και διόροφη βασιλική, έναν αρκετά ευρύ χώρο και μεγάλο ναό. Τον επάνω όροφο αποτελεί ο ναός, ο οποίος είναι σχεδόν πλήρως αγιογραφημένος. Στο βόρειο άκρο του μικρού εμπροστίου αυλίου χώρου υπάρχει μεγάλη ψηφιδωτή εικόνα του Αγίου Δημητρίου. Στο ημιυπόγειο υπάρχει αίθουσα που χρησιμοποιείται για τις ενοριακές ανάγκες. Στο κοδωνοστάσιο του ναού υπάρχουν οι καμπάνες που δόρισε ο κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας. Ο προηγούμενος ναός που κατεδαφίστηκε λόγω βλαβών από σεισμό ήταν τζαμί και το 1829 με την απελευθέρωση της πόλης μετατράπηκε σε χριστιανικό ναό. Από την έρευνα που έγινε κατά την κατεδάφιση του παλαιότερου ναού διαπιστώθηκαν οι εξής 5 οικοδομικές φάσεις: πρώτον και δεύτερο παλαιοχριστιανικού και βυζαντινό κτίσμα και πρώιμο τουρκικό κτίσμα περίπου του 1500. Έτερος μεγάλος σημαντικός ναός της Ναυπάκτου είναι η Αγία Παρασκευή. Πρόκειται για ναό σταυροειδή, εγεγραμμένο με τρούλο, πλάγιες κόχες, χορούς και υπερό στο δυτικό του τμήμα. Το 1830 κτίστηκε η Αγία Παρασκευή, πιθανόν επί παλαιών θεμελίων. Πέριξ του ναού υπήρχε κημητήριο. Μάλιστα, ήδη υπήρχε και ο τάφος του Σουλιώτη πολέμαρχου Νότι Μπότσαρη, που τάφηκε το 1841. Το 1863 ο Ναΐσκος κάηκε και από το 1880 επί Δημαρχίας Φαρμάκη άρχισε η προσπάθεια ανέγερσης νέου ναού. Το κτίσιμο της Καλέσθητης Εκκλησίας τελείωσε το 1914 και τα εγγένεια έγιναν το 1925. Στις 14 Σεπτεμβρίου του 1968 κατεδαφίστηκε και στις 16 Ιουλίου του 1969 θεμελιώθηκε ο υπάρχον ναός, ο οποίος εγγενιάστηκε το 1978. Κλείνοντας, αγαπητοί ακροατές, θα κάνουμε μια αναφορά στη γιορτή των Βλάχων. Κάθε χρόνο από το 1994 ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Νεόκαστρο διοργανώνει την γιορτή των Βλάχων ανήμερα της Αναλήψεως. Είναι το έθιμο των κτηνοτρόφων. Εκείνη την ημέρα δημιουργούσαν φιλικές συντροφιές τις στάνες όπου έφτιαχναν τα βραστά, ψητά, κουσμάρ και γιαούρτι και διασκέδαζαν, καθώς η ημέρα αυτή ήταν αφιερωμένη στην ανάληψη του Κυρίου Ιησού Χριστού που ήταν προστάτης των κτηνοτρόφων. Μάλιστα συνήθιζαν να δωρίζουν το γάλα στον εκάστοτε ιερέα του χωριού. Το έθιμο αυτό αναβιώνει κάθε χρόνο από το 1994 ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Νεόκαστρο. Όλοι μαζί συγκεντρώνονται στην κεντρική πλατεία Χοχλαστής στο δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Ναυπάκτου. Στην εκδήλωση συμμετέχουν πέρα του συλλόγου και των κτηνοτρόφων όλες οι νοικοκυρές του Νεοκάστρου, παρασκευάζοντας παραδοσιακές πίτες, ψωμί και γιαούρτι. Οι κτηνοτρόφοι προσφέρουν το κρέας για τα βραστά και τα ψητά. Οι επισκέπτες συμμετέχουν στην παρασκευή του πανάρχαιου εδέσματος του Κουσμάρ. Και με αυτές τις ωραίες εικόνες η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος της. Ευλογημένος τόπος για σήμερα η Ναύπακτος στον ομό Ετωλοακαρνανίας, και για το αφιέρωμα αυτό, εκτός από προσωπικές εμπειρίες και εικόνες, σημαντικές πληροφορίες συλλέξαμε από τις ιστοσελίδες στο ίντερνετ ναύπακτος.gr, wikipedia.org, mitropolinavpaktou.gr. Ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

Ενωμένος Τόπος. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

η ώρα είναι μία. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

εκπομπή που διαφωτίζει πάνω σε κακόδοξες ιδέες, δοξασίες και φρονήματα που απειλούν την καθαρότητα της Ορθοδοξίας.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα έχουμε περί των δύο φύσεων του Κυρίου. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός πρέπει να γνωρίζει ακριβώς την Χριστολογία, δηλαδή την θεολογία περί του Υιού του Θεού. Σε αυτό θα συμβάλλει η μελέτη και του εξαιρετικού συγγράμματος του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, που τιτλοφορείται «Έκδοσης ακριβής της Ορθοδόξου Πίστεως». Από τα 100 κεφάλαιά του, τα περισσότερα αφορούν το πρόσωπο του Κυρίου. Εξετάζουν δηλαδή την θεϊκή φύση του, την ανθρώπινη, την ένωσή τους, τα θελήματα του Κυρίου, τις ενέργειές του, την θεανδρική ενέργειά του, τα σωματικά του πάθη, την σταύρωση, την κάθοδο στον Άδη, την Ανάσταση. Εξετάζουν από όλες τις πλευρές το πρόσωπο του Κυρίου. Γίνεται λόγος για την ονομασία Χριστός, για πρωτότοκος, για εκφράσεις που αφορούν τον Κύριο πριν από την ενανθρώπισή του, για άλλες που αφορούν την ενανθρώπισή του, για άλλες που αναφέρονται στην περίοδο μετά την Ανάστασή του. Ανάμεσα στα πολλά χριστολογικά κεφάλαια του βιβλίου υπάρχει και κάποιο που τιτλοφορείται «Περί των δύο φύσεων κατά μονοφυσιτών». Στη σημερινή μας ομιλία θα ασχοληθούμε με το περιεχόμενο αυτού του κεφαλαίου, το οποίο στη σειρά των 100 κεφαλαίων είναι 47ο. Η ένωση των δύο φύσεων έγινε ατρέπτος και αναλυώτος, δηλαδή η θεϊκή φύση του Κυρίου δεν άλλαξε, δεν εγκατέλειψε την απλότητά της. Επίσης η ανθρώπινη φύση του δεν μετεβλήθη σε θεϊκή, ούτε προχώρησε στην ανυπαρξία. Επίσης δεν συνέβη ώστε να δημιουργηθεί μία σύνθετη φύσης, μήτε εκ των δύο μιας γεγεννημένης συνθέτου φύσεως. Με αυτόν τον λόγο ο Ιερός Δαμασκηνός ρίχνει πέτρες και εναντίον των μονοφυσιτών, οι οποίοι πίστευαν ότι μετά την ένωση των δύο φύσεων έγινε σύγκρασης, ανάμιξης, με αποτέλεσμα η θεϊκή φύση να απορροφήσει την ανθρώπινη. Ο Ορθόδοξος Χριστιανός απορρίπτει το δόγμα της συνθέτου φύσεως. Αν μετά την ένωση δημιουργήθηκε μία σύνθετη φύσης, τότε δεν θα μπορούσε να ονομάζεται ομοούσιος με τον Πατέρα κατά την θεότητα. Αυτό διότι η απλή θεϊκή φύσης έγινε σύνθετη. Επίσης δεν θα ήταν ομοούσιος με την μητέρα του κατά την ανθρώπινη φύση, διότι βέβαια η μητέρα του σαν άνθρωπος δεν έχει συντεθεί από θεϊκή και ανθρώπινη φύση. Σε τέτοια περίπτωση αποκλείονται οι δύο ονομασίες Θεός και άνθρωπος, απομένει μόνο το όνομα Χριστός, το οποίο όμως αφορά όχι στο πρόσωπο αλλά στην μία σύνθετη φύση. «Ημείς», σημειώνει ο Χρυσορώας, «εκθεότητος και ανθρωπότητος Θεών τέλειων και άνθρωπων τέλειων, των αυτών και είναι και λέγεσθε εκδίωτε και εν δυσί φύσεσιν ομολογούμεν». Ο Ορθόδοξος λοιπόν ομολογεί «Θεός τέλειος και άνθρωπος τέλειος», δέχεται δηλαδή μετά την ενανθρώπιση δύο φύσεις. Ας δούμε και την φράση «εκδίωτε και εν δυσί φύσεσιν

Στη συνέχεια ο Άγιος Ιωάννης επανέρχεται σε αυτό που έθιξα και προηγουμένως, ότι δηλαδή είναι απαράδεκτο το δόγμα περί συνθέτου φύσεως. Εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο θα είχαμε πολλά άτοπα. Τότε θα έπρεπε ο πατήρ, σαν ομοούσιος με τον Υιό, να είναι και αυτό σύνθετος. Θα έπρεπε η ίδια φύση να είναι συγχρόνως και κτιστή και άκτιστη και θνητή και αθάνατη και περιγραπτή και απερίγραπτη. Όποιος ομολογήσει ότι ο Χριστός μετά την ενανθρώπισή του έχει μία απλή φύση, τότε κατά φυσική συνέπεια θα πρέπει να συμβαίνουν ή το α ή το β, δηλαδή ή θα τον ομολογήσει γυμνό Θεό, σκέτο Θεό, ή γυμνό άνθρωπο, σκέτο άνθρωπο. Στην πρώτη περίπτωση δεν θα μπορούμε να μιλήσουμε για ενανθρώπιση, εκτός κι αν την εννοούμε φανταστική. Στη δεύτερη περίπτωση παραδεχόμαστε τα δόγματα του Νεστορίου. Για τον αιρεσιάρχη αυτό, εκείνος που γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία ήταν άνθρωπος με ανθρώπινο πρόσωπο και ανθρώπινη φύση, και η Παρθένος δεν έπρεπε να ονομάζεται Θεοτόκος αλλά Ανθρωποτόκος. Οι Νεστοριανοί εδέχονταν δύο φύσεις και δύο πρόσωπα και δεν παραδέχονταν μετάδοση των ιδιωμάτων των δύο φύσεων λόγω της προσωπικής ενώσεως. Για τον Ορθόδοξο Χριστιανό, ο Χριστός μόνο πρώτης ενανθρωπίσεως είχε μία φύση. Μετά την ενανθρώπιση, μετά την ένωση του Θείου και του Ανθρωπίνου, έχει δύο φύσεις, οι οποίες μεταδίδουν τα ιδιώματά τους λόγω του ενός προσώπου που τις ενώνει, λόγω του ότι το πρόσωπο του Υιού του Θεού, το ένα αυτό πρόσωπο είναι φορεύς και της θεϊκής και της ανθρώπινης φύσεως. Ένα πρόσωπο, δύο φύσεις, ενώ οι Νεστοριανοί δέχονταν δύο πρόσωπα, δύο φύσεις. Οπότε τα ιδιώματα κάθε φύσεως παρέμειναν αμετάδοτα. Να φέρουμε μία εικόνα. Δύο σανίδες, η μία σε θέση παράλληλη προς την άλλη. Η κάθε μία διατηρεί την αυτοτέλειά της. Δεν υπάρχει κάτι που να τις ενώνει και να τις φέρει σε συνάφεια και επικοινωνία. Οι ευτυχιανοί, δηλαδή μονοφυσίτες, δέχονταν το εντελώς αντίθετο. Η μία σανίδα λόγω ενώσεως και συναφίας απορρόφησε την άλλη. Προηγήθηκε ανάμιξης, σύγκρασης και προέκυψε μία φύσης, η θεϊκή. Εδώ δεν ομιλούμε για δύο φύσης και δύο πρόσωπα όπως στην περίπτωση των Νεστοριανών, αλλά για μία φύση και ένα πρόσωπο. Η ορθόδοξος άποψης ευρίσκεται στη μέση. Δύο φύσεις, ένα πρόσωπο. Οι Καπαδόκιους πατέρες κάνουν ιδιαίτερο λόγο για την σχέση της Ορθοδοξίας με την μεσότητα. Στο ένα άκρο ο Α αιρετικός, στο Β ο άλλο αιρετικός και ο Ορθόδοξος στη μέση, στη μέση των δύο αυτών άκρων. Για τους μονοφυσίτες ίσχυε ένα πρόσωπο.

Πρόσωπο μη αφήσεις, ετάφτιζαν πρόσωπο και φύση, παρατηρεί ο ιερός Δαμαστινός, τούτο αισθητοποιούν της αιρετικής την πλάνην, το ταυτό λέγειν την φύσην και την υπόστασιν, υπόσταση εδώ σημαίνει πρόσωπο. Ο ιερός Δαμαστινός χρησιμοποιεί τέσσερις λέξεις, οι οποίες αφορούν την άποψη των μονοφυσιτών ως προς την σχέση των δύο φύσεων του Κυρίου, φυρμός, σύγχυσης, σύγκρασης, ανάκρασης. Η πρώτη λέξη φυρμός προέρχεται από το ρήμα φύρο που σημαίνει αναμειγνύω. Παράβολε και τη φράση φύρδιν μίγδιν. Η δευτέρα λέξη σύγχυσης προέρχεται από το ρήμα συγχαίω που σημαίνει χύνω μαζί στο ίδιο δοχείο, ανακατώνω. Η τρίτη λέξη σύγκρασης προέρχεται από το ρήμα συγκεράνιμη που έχει την έννοια αναμειγνύου με κάτι, συγκυρνώ. Και η τέταρτη λέξη ανάκρασης έχει σχέση με το ανακεράνιμη που θα πει αναμειγνύω καλά. Και οι τέσσερις λέξεις είναι συνώνυμες και δηλώνουν ανάμειξη, ανακάτεμα. Αυτές τις τέσσερις λέξεις οι Ορθόδοξοι τις απορρίπτουν. «Εκ δύο φύσεων τελείων θείαστε και ανθρωπίνης φαμέν γεγενείστε την ένωσιν, ου καταφυρμών ή σύγχυσιν ή σύγκρασιν ή ανάκρασιν, ως ο θεήλατος έφη διόσκορος ευτυχίστε και σεβήρος και η τούτον εναγή συμμορία». Ο Διόσκορος διετέλεσε Πατριάρχης Αλεξανδρίας, υπήρξε δυναμική προσωπικότητα, υπερφύαλη και αυταρχική, υποστηρικτής του μονοφυσιτισμού και διοργανωτής και πρόεδρος της λεγόμενης Ληστρικής Συνόδου, Έφεσος 449 μετά Χριστόν. Η ονομασία Ληστρική οφείλεται στις βιαιότητες και βαναυσότητες που διεπράκτησαν σε αυτήν. Ο Ευτυχής υπήρξε ηγούμενος μονής της Κωνσταντινουπόλεως, καταρχάς πολέμιος του Νεστοριανισμού και κατόπιν εισηγητής της αιρέσεως του μονοφυσιτισμού που κατετάραξε 5ος και 6ος μετά Χριστόν αιών την Εκκλησία, ενώ η διδασκαλία του διατηρείται ακόμη είτε σε σκληρή είτε σε μετριοπαθή μορφή στην Αρμενική Εκκλησία, στην Ιακωβητική, στην Κοπτική, στην Αιθιοπική και στην Μαλαμπαρική. Τον μονοφυσιτισμό τον κατεδίκασε τελεσίδικα η Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδος που συνήλθε στη Χαλκιδόνα το 451 μετά Χριστόν. Ο Ευτυχής καθαιρέθηκε και στη συνέχεια εξορίστηκε. Ο Σεβήρος 465 έως 538 μετά Χριστόν καταρχήν ερημίτης και κατόπιν επί 6 έτη Πατριάρχης Αντιοχίας υπήρξε οπαδός του μονοφυσιτισμού, κάπως μετριοπαθής, πολεμούσε και τους Χαλκεδονιακούς αλλά και τους ακραίους μονοφυσίτες. Η Κοπτική Εκκλησία τον τιμά υπερβολικά, τον εγκομιάζει ως μεγάλο ασκητή, γόνιμο συγγραφέα, γνώστη της γραφής και των πατέρων, Άγιο και Μάρτυρα. Οι προχαλκιδόνες αυτές μονοφυσιτικές εκκλησίες, τον Σεβήρο, τον Διόσκορο, τον Ευτυχή, τους έχουν ως Αγίους. Για τον Ιωάννη όμως τον Δαμασκηνό, που είναι οικουμενικός διδάσκαλος της εκκλησίας μας, θεωρούνται θεήλατοι. Τι σημαίνει θεήλατος? Προέρχεται από το όνομα Θεός και το ρήμα ελάβνο, που σημαίνει θέτω εσκήνησιν διώχνω κάτι μπροστά μου καταδιώκω. Θεήλατο σημαίνει αυτός που καταδιώκεται από τον Θεό, αυτός που τον κατατρέχει ο Θεός. Στην προσπάθεια της Εκκλησίας μας να έλθει σε ένωση και κοινωνία με τις μονοφυσιτικές αυτές εκκλησίες πρέπει να ληφθεί υπόψη και αυτό το θέμα. Δεν νοείται ένωση εκκλησιών και πρόσωπα που οι πατέρες της Εκκλησίας μας, οι αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων, οι υμνογράφοι, τα θεωρούν θεήλατα και αναθεματισμένα, να θεωρούνται από ορισμένα μέλη της Εκκλησίας άγια. Σε μια τέτοια περίπτωση θα γίνουμε περίγελος από τα άλλα δόγματα. Φυσικά δεν είναι μόνο το θέμα αυτό που χρήζει προσοχής. Πολύ σημαντικό είναι και τούτο.
αυτές οι αντιχαλκιδόνιες εκκλησίες δέχονται μόνο τις τρεις πρώτες οικουμενικές συνόδους, τις υπόλοιπες Τετάρτη, Πέμπτη, Έκτη και Εβδόμη τις αρνούνται. Τι σώοι ένωσης μπορεί να πραγματοποιηθεί υπό τη αυτά συνθήκας? Και το πιο σπουδαίο θέμα που μας χωρίζει από τους αντιχαλκιδονίους είναι η χριστολογία τους, η δοξασία τους δηλαδή για το πρόσωπο του Χριστού. Εμείς οι Ορθόδοξοι πιστεύουμε ότι στην ένωση των δύο φύσεων το οντολογικό προβάδισμα το έχει το πρόσωπο του Υιού του Θεού, του μονογενούς Υιού και Λόγου του Θεού. Ο Λόγος σαρκώθηκε προσλαμβάνοντας ανθρώπινη ψυχή και ανθρώπινο σώμα, τα οποία τα ένωσε με την θεότητά του. Έτσι το αιώνιο πρόσωπο του Υιού του Θεού γίνεται πρόσωπο της ανθρώπινης φύσεως. Όπως το λέει ένας σύγχρονος θεολόγος, η αείδιος υπόστασης του Θεού Λόγου γίνεται και υπόστασης της προσληφθήσης σαρκός. Το ενυπόστατον της προσληφθήσης σαρκός αποτελεί την τελειωτάτη δογματική διατύπωση του μυστηρίου της ενώσεως.

εμείς οι Ορθόδοξοι λέμε ο Λόγος, το λάμδα κεφαλαίο, ένωσε στο ένα πρόσωπό του τις δύο φύσεις. Το πρόσωπο του Υιού του Θεού ήταν αυτό που επενέργησε την ένωση. Για τους αντιχαλκιδονίους το προβάδισμα είναι στις δύο φύσεις. Ενώθηκαν οι δύο φύσεις και έτσι ήλθε στην ύπαρξη ένα πρόσωπο, το πρόσωπο του Χριστού. Γράφει κάπου ο Αγιορείτης Ηγούμενος Γεώργιος Καψάνης: «Η λειτουργία του Θεού Λόγου δεν εξαντλείται στο γεγονός και μόνο ότι ενώθηκε με την σάρκα, αλλά στο ότι αυτός ο Λόγος αηδίως πλέον αποτελεί την υπόσταση και το πρόσωπο του Χριστού, του εσαρκωμένου Λόγου. Υπό την έννοια αυτή η ένωση των δύο φύσεων ως κάποια διεργασία δεν προηγείται οντολογικώς από τον σχηματισμό του προσώπου του Χριστού, του Εμμανουήλ, του εσαρκωμένου Λόγου». Κλείνουν τα εισαγωγικά. Όπως αναφέραμε προηγουμένως, οι αντιχαλκιδόνοι λέγουν «ενώθηκαν οι δύο φύσεις και έτσι προέκυψε ένα πρόσωπο, το πρόσωπο του Χριστού». Αλλά αυτή η διδασκαλία αλλοιώνει την αλήθεια για το πρόσωπο του Χριστού. Έτσι το πρόσωπο του Χριστού δεν είναι απλώς το πρόσωπο του Υιού του Θεού, του ενός της Αγίας Τριάδος, και φυσικά δίνεται η εντύπωση ότι στο πρόσωπο του Υιού του Θεού συνέβη κάποια μεταβολή. Αλλά αυτό αποτελεί απαράδεκτη αιρετική διδασκαλία. Εμείς δεχόμαστε ότι η ανθρώπινη φύση που προσελήφθη δεν στηρίζεται σε ανθρώπινο πρόσωπο, αλλά στο πρόσωπο του Υιού του Θεού. Δεν έχει δική της υπόσταση, αλλά λαμβάνει την υπόσταση του Υιού του Θεού. Αν στηριζόταν σε ανθρώπινο πρόσωπο, αν είχε ανθρώπινη υπόσταση, τότε θα είχαμε δύο πρόσωπα, δύο Χριστούς. Οι μονοφυσιτικές εκκλησίες τιμούν πολύ τα συγγράμματα του Σεβίρου. Μελετώντας αυτά τα έργα βλέπουμε ότι δεν ορίζεται η υπόσταση του Υιού του Θεού σαν υπόσταση και της προσληφθήσης ανθρωπίνης φύσεως. Ο Σεβίρος διδάσκει ότι με την συνδρομή θεϊκής φύσεως και ανθρωπίνης σχηματίζεται η μία υπόσταση του Θεού Λόγου. Εάν οι αντιχαλκιδόνοι δεχθούν τον όρο της Τετάρτης εν Χαλκιδόν Οικουμενικής Συνόδου, θεραπεύεται η εσφαλμένη αυτή η ιδέα τους. Ο όρος δέχεται ένα και τον αυτόν Χριστόν, Υιόν, Κύριον Μονογενή, εν δύο φύσεσιν, ασυγχύτος, ατρέπτος, αδιαιρέτος, γνωριζόμενον. Στο κείμενο του Ιερού Δαμασκηνού που μελετούμε διαβάζουμε: «Την αυτήν υπόσταση λέγοντες της θεότητος και της ανθρωπότητος αυτού, και τας δύο φύσεις ομολογούντες σώζεστε εν αυτό μετά την ένωση. Η θεία φύση και η ανθρώπινη έχουν την ίδια υπόσταση, δηλαδή το ίδιο πρόσωπο, το πρόσωπο του Υιού και Λόγου του Θεού. Και μετά την ένωση οι δύο φύσεις σώζονται. Η ένωση τους είναι πραγματική και ουσιώδης, αλλά δεν αναμειγνύονται ώστε να αποτελέσουν μία σύνθετη φύση». Κατά τους μονοφυσίτες δημιουργείται μία σύνθετη φύση στην οποία υπερισχύει το θεϊκό στοιχείο που απορροφά το ανθρώπινο. Τελικά διαμορφώνεται το σχήμα μία φύση, ένα πρόσωπο, μία υπόσταση του Θεού Λόγου. Ο Ιερός Δαμασκηνός διδάσκει ότι μετά την ένωση κάθε φύσης διασώζει τα δικά της χαρακτηριστικά. Ό,τι είναι θεϊκό παραμένει θεϊκό και ό,τι είναι ανθρώπινο παραμένει ανθρώπινο, και σώζεστε αυτόν την ουσιώδη διαφοράν οριζόμεθα, το γάρ κτιστόν μεμένει και κτιστόν, και το άκτιστον άκτιστον, το θνητόν έμεινε θνητόν και το αθάνατον αθάνατον, το περιγραπτόν περιγραπτόν και το απερίγραπτον απερίγραπτον, το ορατόν ορατόν και το αόρατον αόρατον, το μεν διαλάμπει τη θαύμαση, το δε τεσίβρεση υποπέπτοκε.
Αλλά το υπομελέτη κείμενο του Χρυσορώα δεν το τελειώσαμε. Θα χρειαστεί άλλη μια εκπομπή. Είναι το θέμα μας λίγο βαρύ, αλλά χρειάζεται να γνωρίζουμε και την χριστολογική διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Όταν παραμελούμε την γνώση των δογματικών θεμάτων, γινόμαστε ευάλωτοι στις διάφορες και ποικίλες αιρέσεις και παραθρησκευτικές ομάδες που εργάζονται πυροτοδώς για να μας απομακρύνουν από την Ορθοδοξία. Αγαπητοί ακροατές, τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Ευχαριστίες και στον Τάσο Παπαδημητρίου που φρόντιζε τον ήχο. Χαίρετε.

εκπομπή που διαφωτίζει πάνω σε κακόδοξες ιδέες, δοξασίες και φρονήματα που απειλούν την καθαρότητα της Ορθοδοξίας.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

0: η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νικολάου.

Αμήν, Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώ της επιδέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδη και οθείς ενώπιόν σου πάσον. Ότι κατεδίεξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επε με το πνεύμα μου, ενε μη εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέδασα προς ετας χείρας μου η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Άκουστον ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεγε εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα τους λείποντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνα ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεισεν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτηρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντίς με ισόπα και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχειό να λευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλία συγκεφροσύνουν, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις ασθησίαν, έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσία στήριών σου μόσχους.

σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρελθόντων,

Ο μη είσαι ερχόμενος δια της θυράς εις την αυλή των προβάτων, αλλά αναβαίνουν αλλαχώθεν εκείνος κλέπτης εστί και ληστής. Ο δε είσαι ερχόμενος

Πρεσβείες της Παναχράντου πανυπερευλογημένης Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, της Πλατιτέρας των Ουρανών, Θεία Δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Αήλων Δυνάμεων και Νοερών Ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων,

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το ονόματος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

των οσίων και θεοφόρων, πατέρων, μητέρων και δικαίων ημών, των Αγίων ενδόξων και θαυματουργών ιαματικών ιατρών αναργύρων, των Αγίων και δικαίων θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του εναγής πατρός ημών Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: βάκα Σιανού, συνομιλίες με τους πατέρες της ερήμου. Επιμέλεια παρουσίαση Γιώργος Μπάρλας.
1: Το θαύμα της Αναστάσεως ενός νεκρού που έκανε ο Αββάς Μακάριος. Αββάς Νυστερό. Έτσι καθώς θυμάμαι, εξαιτίας των περιστάσεων, ο Αββάς Μακάριος, ο πρώτος που κατοίκησε στην έρημο της Κήτης, ανέστησε ένα νεκρό. Ένας αιρετικός, ο παδός του αιρετικού Ευνομίου, πάσχιζε να καταστρέψει την ορθόδοξη πίστη με διαλεκτικά τεχνάσματα. Οι πιστοί της Εκκλησίας, οι οποίοι έβλεπαν να απειλούνται από φοβερή λέλαπα, γιατί ήδη ένα μεγάλο πλήθος είχε δελεαστεί από τις δοξασίες του Ευνομίου, ζήτησαν βοήθεια από τον Αββά Μακάριο. Ο Αββάς, βλέποντας τον ορατό πλέον πνευματικό κίνδυνο που απειλούσε τους χριστιανούς, αποφάσισε να επέμβει. Συναντήθηκε λοιπόν ο Αββάς με τον αιρετικό και αυτός του επιτέθηκε με πλήθος συλλογισμών και επιχειρημάτων. Ο Αββάς Μακάριος αναμετρήθηκε μαζί του εκθέτοντας την αλήθεια της Εκκλησίας, ενώ αυτός επιχειρούσε να τον παρασύρει μέσα στα ακαθόδη μονοπάτια της αριστοτέλειας φιλοσοφίας. Η συζήτηση μάκραινε χωρίς αποτέλεσμα. Έτσι, ο Όσιος Μακάριος αποφάσισε να δώσει τέλος αυτές τις άκαρπες συζητήσεις με τον εξής σύντομο και αποστολικό λόγο που λέει: «Η δοσιλία του Θεού δεν στερεώνεται στις ψυχές με την ευγλωτία, αλλά με θεία δύναμη». Εμπρός λοιπόν, είπε στον αιρετικό, πάμε στους τάφους και στον πρώτο νεκρό που θα βρεθεί μπροστά μας, ας επικαλεστούμε το όνομα του Κυρίου και ας δείξουμε, καθώς λέει και η Αγία Γραφή, την πίστη μας με έργα. Ο Θεός θα μας φανερώσει ασφαλώς πού βρίσκονται τα σημάδια της αληθινής πίστης. Δεν πρόκειται να φανερωθεί η αλήθεια με τις μάταιες συζητήσεις, αλλά με τη δύναμη των θαυμάτων και με την κρίση εκείνου που δεν είναι ποτέ δυνατόν να λαθρέψει. Ο αιρετικός άκουσε αυτά τα λόγια και, κατατροπιασμένος που νικήθηκε μπροστά σε όλο το λαό που τον περικύκλωνε, προσποιήθηκε αμέσως ότι δέχεται να συμμετάσχει και σε αυτού του είδους την αναμέτρηση με τους όρους που του πρότεινε ο Αββάς και υποσχέθηκε ότι την επόμενη μέρα θα ήταν εκεί. Την άλλη μέρα όλοι βιάζονταν να φτάσουν στο ορισμένο μέρος, λαχταρώντας να δουν ένα τέτοιο θέαμα. Περίμεναν για πολύ. Αυτός όμως, έχοντας συνείδηση της απιστίας του, όχι μόνο κρύφτηκε από το φόβο του, αλλά και εγκατέλειψε χωρίς καθυστέρηση τη χώρα. Ο Αββάς Μακάριος, αφού τον περίμενε μέχρι την 9η ώρα, με όλο το πλήθος που είχε εκεί σειρεύσει και αυτός δεν φαινόταν πουθενά, κατάλαβε ότι οι τύψεις της συνειδήσεώς του έκαναν τον αιρετικό να αποφασίσει να αποφύγει τη συνάντηση. Πήρε λοιπόν μαζί του το πλήθος των ανθρώπων που ο αιρετικός είχε οδηγήσει σε λανθασμένο δρόμο πίστης και κατευθύνθηκε προς τους τάφους όπως είχαν συμφωνήσει την προηγούμενη ημέρα. Στην Αίγυπτο υπάρχει μια συνήθεια την οποία ακολουθούν οι κάτοικοι αναγκαστικά εξαιτίας των πλημμυρών του Νείλου. Κάθε χρόνο υπερχυλίζει ο ποταμός και για μεγάλο χρονικό διάστημα η χώρα καλύπτεται σε όλη την έκτασή της από τα νερά. Η περιοχή τότε μοιάζει με τεράστια θάλασσα την οποία μόνο με βάρκα μπορεί κανείς να τη διασχίσει. Έτσι οι κάτοικοι αναγκάζονται να ταριχεύουν τους νεκρούς με τα πιο δυνατά αρώματα και να τους τοποθετούν σε μικρά κελιά, αρκετά υπερυψωμένα, εφόσον η γη είναι συνεχώς υγρή από τα νερά του ποταμού και δεν επιτρέπει την ταφή τους. Γιατί η δύναμη της πλημμύρας είναι τέτοια που αν θάψουν εκεί ένα νεκρό, το νερό θα τον βγάλει πάλι στην επιφάνεια. Σταμάτησε λοιπόν ο Όσιος Μακάριος μπροστά σε έναν από τους πιο παλαιούς τάφους και είπε: «Ανθρωπέ μου, αν αυτός ο αιρετικός είχε έλθει εδώ μαζί μου και αν εγώ σε είχα καλέσει στο όνομα του Χριστού του Θεού μου, πες μου, θα είχε σηκωθεί μπροστά σε όλο αυτό το πλήθος το οποίο αυτός ο απατεώνας παραλίγο να οδηγήσει στον όλεθρο?» Ο νεκρός σηκώθηκε και απάντησε: «Ασφαλώς θα είχα σηκωθεί». Τον ρώτησε τότε ο Αββάς Μακάριος τι ήταν όταν ζούσε, σε ποια εποχή έζησε και αν είχε ακούσει ποτέ κάτι για τον Χριστό. Εκείνος απάντησε ότι είχε ζήσει την εποχή των πιο αρχαίων βασιλέων και ότι δεν είχε ακούσει ούτε καν το όνομα του Χριστού. «Και μη σου εν ειρήνη», του είπε τότε ο Αββάς Μακάριος, περιμένοντας την κοινή ανάσταση. Η αρετή λοιπόν και το χάρισμα του Αββά Μακαρίου θα παρέμεναν για πάντα κρυμμένα, όσο βέβαια εξαρτιόταν από τον ίδιο, αν δεν ήταν η ανάγκη μιας ολόκληρης επαρχίας που κινδύνευε και αν η μεγάλη του πίστη και η ειλικρινής αγάπη του για τον Χριστό δεν τον είχαν τόσο πολύ πιέσει, ώστε να αναγκαστεί να κάνει αυτό το θαύμα. Γιατί δεν έκανε ασφαλώς το θαύμα ο Αββάς για να επιδειχθεί ή γιατί τον είχε παρακινήσει η καινοδοξία του. Η αγάπη του Χριστού και ο κίνδυνος που διέτρεχαν οι πιστοί της Εκκλησίας τον ανάγκασαν να το κάνει. Ο προφήτης Ηλίας ενήργησε επίσης κατά τον ίδιο τρόπο, καθώς αναφέρεται στο βιβλίο των Βασιλειών. Ο λόγος που ζήτησε να κατέβει πάνω στα θύματα, που ήταν τοποθετημένα στο σωρό των ξύλων, η φωτιά από τον ουρανό, δεν ήταν άλλος από το να διασωθεί η πίστη ενός ολόκληρου λαού, ο οποίος κινδύνευε από τις απάτες των ψευδοπροφητών. Ο Αββάς Αβραάμ θεραπεύει μια γυναίκα. Ας θυμηθούμε επίσης τις σπουδαίες θαυματουργίες του Αββά Αβραάμ, του οποίου η απλότητα του χαρακτήρα και η αθωότητά του συνέβαλαν στο να πάρει το όνομα «Ο Απλούς». Ο Αββάς λοιπόν είχε βγει από το ερημητήριό του κατά την περίοδο της Πεντηκοστής για να πάει να αφαιρήσει στην Αίγυπτο. Μια γυναίκα, κρατώντας την αγκαλιά της το παιδί της, που ήταν ήδη χλωμό και μισοπεθαμένο, γιατί δεν είχε γάρα να του δώσει, έπεσε στα πόδια του και με δάκρυα του ζητούσε βοήθεια. Τελικά ο Αββάς της έδωσε να πιει ένα ποτήρι νερό, πάνω στο οποίο είχε κάνει το σχήμα του σταυρού. Η γυναίκα δεν είχε προλάβει καλά-καλά να πιει το ευλογημένο νερό και το ξηραμένο στήθος της γέμισε θαυματουργικά με άφθονο γάλα. Η θεραπεία ενός χολού από τον ίδιο Αββά. Ο ίδιος Αββάς πήγαινε κάποτε σε ένα μεγάλο χωριό, όταν βρέθηκε περικυκλωμένος από πλήθος ανθρώπων που άρχισαν να τον περιγελούν. Κάποια στιγμή του έφεραν έναν ανάπηρο άνθρωπο, του οποίου το γόνατο ήταν για πολλά χρόνια τελείως αγγυλωμένο. «Απόδειξε μας, Αββά Αβραάμ», του έλεγαν περιπεκτικά, «ότι είσαι δούλος του Θεού και δώσε σε αυτόν τον άνθρωπο την υγεία που είχε πριν, ώστε να πιστέψουμε ότι το όνομα του Χριστού, τον οποίο λατρεύεις, δεν είναι όνομα κάποιου συνηθισμένου ανθρώπου». Ο Αββάς αμέσως επικαλέστηκε το όνομα του Χριστού. Έσκυψε μετά και πιάνοντας το αγγυλωμένο πόδι, το τράβηξε να ισιώσει και το γόνατο με μια θεραπεύτηκε. Ο άρρωστος άρχισε αμέσως να περπατάει όπως πριν και έφυγε γεμάτος χαρά, δοξολογώντας το Θεό. Η αξία ενός ανθρώπου δεν πρέπει να κρίνεται ανάλογα με τα θαύματα που κάνει. Αυτοί λοιπόν οι μεγάλοι πατέρες δεν πρόβαλαν ποτέ τη θαυματουργική τους δύναμη. Ομολογούσαν ότι δεν είχαν κάνει τίποτε με τη δική τους αξία, αλλά ότι τα είχε κάνει όλα η ευσπλαχνία του Θεού. Όταν τους επενούσαν για τα θαύματά τους, αυτοί απέκρουαν την ανθρώπινη δόξα, λέγοντας τα αποστολικά εκείνα λόγια. «Άνδρες αδελφοί, γιατί θαυμάζετε για αυτό το θαύμα και γιατί έχετε καρφώσει το βλέμμα σας σε εμάς, σαν να τον είχαμε κάνει να περπατήσει με τη δική μας δύναμη ή με την ευσέβειά μας?» Οι πατέρες μας θεωρούσαν ότι κανείς δεν έπρεπε να επενείται για τα χαρίσματα και τα θαύματα που ο Θεός δι' αυτόν επιτελούσε. Θα μπορούσε κανείς να καυχάται μόνο αν είχε κάποιους καρπούς από τον προσωπικό του αγώνα. Γιατί πράγματι η αρετή είναι αποτέλεσμα του ζήλου και των αγαθών έργων. Συμβαίνει όμως συχνά άνθρωποι με διαστραμμένο πνεύμα, άπιστοι ή κακόπιστοι, να διώχνουν τα δαιμόνια και να κάνουν στο όνομα του Κυρίου τα πιο μεγάλα θαύματα. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο οι Απόστολοι παραπονέθηκαν μια μέρα στον Κύριο λέγοντας: «Διδάσκαλε, είδαμε κάποιον που στο όνομά σου βγάζει δαιμόνια και τον εμποδίσαμε γιατί δεν μας ακολουθεί». Ο Χριστός τότε τους απάντησε: «Μην τον εμποδίζετε, διότι εκείνος που δεν είναι εναντίον μας είναι με το μέρος μας». Όταν στη συντέλεια του κόσμου αυτοί οι άνθρωποι θα πούν: «Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαμε στο όνομά σου και στο όνομά σου δεν βγάλαμε δαιμόνια και στο όνομά σου δεν κάναμε πολλά θαύματα», ο Χριστός θα τους αποκριθεί: «Ποτέ δεν σας γνώρισα σαν δικούς μου, φύγετε μακριά μου εσείς που εργάζεστε την ανομία». Προειδοποίησε επίσης αυτούς τους οποίους ο ίδιος είχε χαρίσει τη δόξα των σημείων και των θαυμάτων να μην υπερηφανεύονται καθόλου γι' αυτό και τους είπε: «Μη χαίρεστε επειδή σας υποτάσσονται τα πονηρά πνεύματα, να χαίρεστε περισσότερο γιατί τα ονόματά σας έχουν γραφτεί στους ουρανούς». Το ανώτερο χάρισμα είναι η ταπείνωση και όχι η δυνατότητα να κάνει κάποιος θαύματα. Ο ίδιος ο Δημιουργός και Κύριος των σημείων και των θαυμάτων είπε στους μαθητές του: «Ελάτε και μάθετε από μένα. Όχι βέβαια να διώχνετε τα δαιμόνια με την ουράνια δύναμη, ούτε να θεραπεύετε λεπρούς, ούτε να χαρίζετε το φως στους τυφλούς, ούτε να ανασταίνετε νεκρούς, αλλά ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά». «Είναι αλήθεια», λέει ο Κύριος, «ότι κάνω όλα αυτά τα θαύματα, απαντώντας τις πρεσβείες των Αγίων. Παρ' όλα αυτά όμως, η ανθρώπινη φύση δεν μπορεί να πάρει κατά κάποιο τρόπο μερίδιο από τη δόξα που ανήκει μόνο στο Θεό. Ο λειτουργός και δούλος δεν μπορεί να έχει μέρος εκεί όπου όλη η δόξα ανήκει μόνο στο Θεό. Εσείς όμως, μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά». Αυτό λοιπόν πρέπει όλοι να μάθουμε και να εφαρμόσουμε στη ζωή μας. Το να κάνει όμως κάποιος σημεία και θαύματα, αυτό δεν είναι πάντοτε αναγκαίο, ούτε συμφέρει τον καθένα, αλλά ούτε και παραχωρείται από το Θεό σε όλους τους ανθρώπους. Η ταπείνωση λοιπόν είναι αυτή που ξεπερνάει όλες τις άλλες αρετές. Αυτή είναι το ακλόνητο θεμέλιο της ουράνιας πολιτείας, το ιδιαίτερο και εξαίσιο χάρισμα του Σωτήρα και Λυτρωτή μας. Μόνο εκείνοι που αναζητούν να μιμηθούν τον πράο και ταπεινό Κύριο, όχι στο μεγαλείο των θαυμάτων του, αλλά στην αρετή της υπακοής και της ταπείνωσης, μόνοι αυτοί θα μπορέσουν να κάνουν, χωρίς να κινδυνεύσουν από την υπερηφάνεια, όλα τα θαύματα που έκανε ο Χριστός. Γιατί μπορεί μερικοί να επιχειρούν να εκβάλλουν πονηρά πνεύματα ή να κάνουν διάφορα άλλα θαύματα ή ακόμα και να επικαλούνται επιδεικτικά το όνομα του Χριστού, αλλά στην πραγματικότητα αυτοί μπορεί να είναι ξένοι προς τον Χριστό. Και αυτό γιατί η υπερήφανη ψυχή τους δεν ακολουθεί το διδάσκαλο της ταπείνωσης. Ο Κύριος πριν να ανέβει προς τον Πατέρα του μας άφησε μία παρακαταθήκη. «Σας δίνω», είπε στους μαθητές, «νέα εντολή, να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Όπως εγώ σας αγάπησα, έτσι και εσείς να αγαπάτε ο ένας τον άλλον». Και αμέσως προσθέτει, «Από αυτό θα μάθουν όλοι ότι είστε μαθητές μου, εάν δηλαδή έχετε αγάπη μεταξύ σας». Είναι όμως βέβαιο ότι αν δεν είμαστε πράοι και ταπεινοί, δεν θα αποκτήσουμε αυτή την αγάπη. Γι' αυτό οι πατέρες μας δεν θεωρούν σε καμιά περίπτωση ως ενάρετους και ακενόδοξους αυτούς που δηλώνουν δημόσια ότι εξορκίζουν δαιμόνια και γεμάτοι κομπασμό επιδεικνύουν τη χάρη που αξιώθηκαν να λάβουν ή μάλλον αυτοί που σφετερίστηκαν. Αυτοί οι άνθρωποι ματαιοπονούν καθώς ο σοφός Ρωμόντας λέει. Αυτός που στηρίζεται στο ψέμα βόσκει ανέμους, ματαιοπονεί. Είναι σαν να κυνηγάει πουλιά που πετούν στον αέρα και είναι άπιαστα. Σε αυτού σίγουρα θα του συμβεί αυτό που ο σοφός Σολομώντας επίσης λέει: «Εκείνος που υπόσχεται δώρα και δεν τα δίνει, είναι σαν τον άνεμο και τα σύννεφα, που δίνουν την εντύπωση ότι θα φέρουν βροχή, αλλά δεν τη φέρνουν». Αν κάποιος κάνει θαύματα, δεν σημαίνει και ότι γι' αυτό οπωσδήποτε πρέπει να τον τιμούμε. Αυτό που κάνει κάποιον αξιότιμο δεν είναι οι θαυματουργίες του, αλλά η αγιότητα της ζωής του και μόνο αυτή. Δεν χρειάζεται να ζητάμε να μάθουμε αν οι δαίμονες υποτάσσονται σε αυτόν, αλλά πρέπει να εξετάσουμε το κατά πόσο αυτός έχει τα χαρακτηριστικά της αγάπης, όπως τα απαριθμεί ο Απόστολος που λέει: «Η αγάπη είναι μακρόθυμη, είναι ευεργετική, η αγάπη δεν είναι ζηλότυπη, η αγάπη δεν καυχάται, δεν είναι υπερήφανη, δεν κάνει ασχημίες, δεν ζητεί τα δικά της συμφέροντα, δεν ερεθίζεται, δεν βάζει στο νου της το κακό, δεν χαίρει για κάτι άδικο, χαίρει όμως όταν βλέπει να επικρατεί η αλήθεια. Όλα τα ανέχεται, σε όλα εμπιστεύεται, για όλα ελπίζει, όλα τα υπομένει. Η αγάπη ποτέ δεν θα πάψει να υπάρχει».
0: Αβάκας Χιανού, συνομιλίες με τους πατέρες της ερήμου. Επιμέλεια παρουσίαση Γιώργος Μπάρλας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ετοιμασία.

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

23 Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ώρα να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα με αγάπη και ευλάβεια πολύ πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων μας. Τη 23η του μηνός Ιουλίου, η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκά. Φως Κυρίου ένδοξε Φωκά φωτίσαν, συν καρδίαν έδειξε φωτός δοχείων. Φως Κυρίου ένδοξε Φωκά, φώτισε την καρδιά σου και την ανέδειξε δοχείο φωτός. Ο Άγιος Ιερομάρτης Φωκάς έζησε και άθλησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Τραϊανού 98-117 μετά Χριστόν. Για την πίστη του στο Χριστό τον συνέλαβαν οι δωλολάτρες και τον οδήγησαν στον Αφρικανό, τον Έπαρχο. Σε ερώτηση του Αφρικανού ο Άγιος ομολόγησε με παρησία ότι λατρεύει τον αληθινό Θεό και διδάσκει την πίστη στο Χριστό. Ύστερα από την ομολογία αυτή του Φωκά, ο Αφρικανός επιχείρησε να βλασφημίσει τον Χριστό και να κακοποιήσει τον Άγιο. Τη στιγμή όμως εκείνη έγινε σεισμός και ο Έπαρχος έπεσε κάτω ξαφνικά και κοιτόταν νεκρός μαζί με τους στρατιώτες. Αλλά αυτόν μετά από παρακλήσεις της γυναίκας του, ο Άγιος τον ανέστησε. Κατόπιν όμως οι δωλολάτρες οδήγησαν τον Ιερομάρτυρα στον αυτοκράτορα Τραϊανό, αλλά και προς αυτόν ο Άγιος διακήρυξε με παρησία την πίστη του στο Χριστό. Ύστερα δι' από την διακήρυξη αυτή της πίστεώς του, ο Άγιος Φωκάς υποβλήθηκε σε βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα τον κρέμασαν από ένα ξύλο και του καταξέσχισαν με σιδερένια νύχια ολόκληρο το σώμα. Έπειτα τον έριξαν μέσα σε ένα λάκκο με άσβεστο ασβέστη. Τελικά τον έκλεισαν μέσα σε ένα λουτρό του οποίου το νερό το είχαν θερμάνει μέχρι κοχλασμού. Εκεί δε ο Ιερομάρτης, αφού προσευχήθηκε, παρέδωσε το πνεύμα του στον Θεό και έλαβε τον άφθαρτο στέφανο του μαρτυρίου. Η κυρίως μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκά επιτελείται στις 22 Σεπτεμβρίου. Σήμερα τελείται η μνήμη της ανακομιδής των Αγίων του Λιψάνων.

αθλητικών εξαιμάτων κρατήραν πλήσας πιστής, η άση σε παρδεύει και τα γνώσου σε λάβνει φωκάς ο Χριστομάρτης, εν υψηλό μαρτυρίας κηρύγματι πάντα καλών, οι διψώντες δεύτε πιστός ποταμούς χαρίτων δρέψαστε.

23 Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη της ανακομιδής των Αγίων Λειψάνων του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκά. Πατρίδα του Αγίου Φωκά ήταν η Σινόπη του Ευξήνου Πόντου. Οι γονείς του Πάμφιλος και Μαρία μεταλαμπάδευσαν στον Φωκά από την παιδική του ηλικία την φλόγα της αγνής πίστης τους και την θερμή ευσεβιά τους. Ο Φωκάς από μικρό παιδί εντρυφούσε στην ανάγνωση των γραφών και εκείνο που ιδιαίτερα τον διέκρινε ήταν η θερμή και ειλικρινή αγάπη που είχε προς τον Θεό αλλά και προς τους συνανθρώπους του, διότι οδηγός στην αγάπη του αυτή είχε πάντα τα θεόπνευστα λόγια της Αγίας Γραφής. Ο αγαπών των αδελφών αυτού εν το φωτί μένει, ο δε μισών των αδελφών αυτού εν τη σκοτία εστί. Εκείνος δηλαδή που αγαπά τον αδελφό του μένει μέσα στο πνευματικό και ηθικό φως, ενώ αντίθετα εκείνος που μισεί τον αδελφό του μένει μέσα στο πνευματικό και ηθικό σκοτάδι. Ο Φωκάς λοιπόν με την αγάπη που τον διέκρινε έγινε επίσκοπος Σινόπης και κήρυτε άφοβα το Ευαγγέλιο. Με τα θαύματα δε που τον αξίωσε ο Θεός να πράττει, κατόρθωσε να φέρει πολλούς ειδωλολάτρες στην αληθινή πίστη. Τελικά μαρτύρησε επί Τραϊανού, αφού τον έριξαν μέσα σε καυτό λουτρό. Ψάλλει η Εκκλησία μας σήμερα στη μνήμη της ανακομιδής των Λειψάνων του Αγίου Ιερομάρτυρος και Θαυματουργού Φωκά. Φως εκλάμπουσα των Ιαμάτων, κόσμο δέδεικτε των σών Λειψάνων, Ιερομάρτης, ηθίκη η ένθεος, εις την σεπτήν κομιδήν εορτάζοντες, αγιασμόν αληθή κομιζόμεθα. Φωκά ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσας θεημήν το μέγα

εκβρέφους εγένου του Κυρίου Εραστής, φωκάπα μακάριστε ιερομάρτη σοφέ, το γαρόπλον του Σταυρού επόμονα ράμενος, ακλεινός επορεύθης την οδόν της αληθείας. Διείς των αγγέλων ηφαίστειος γέγονας, δαιμόνων αντίπαλος και του κόσμου πρεσβευτής, όφθης διαπρίσιος.

θυσίαν εν αίμακ των Χριστό προσφέρων φωκά, θυσίαν προσύνεγκας αυτών διέματος ιεράρχα θεόληπτε, όθεν εν εφροσύνη αυλιζόμενος πάτερ, μνήσθητη τον εν πίστη εκτελούντον την θείαν και εύσημον ημέραν της εις αθλήσεως.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, σήμερα 23 Ιουλίου, η μνήμη του Αγίου Προφήτου Ιεζεκιήλ. Έζησε στα χρόνια του Ναβουχοδονόσορα κατά τον 6ο αιώνα π.Χ. Ο πατέρας του ήταν ιερέας και ονομαζόταν Βουζή. Η ανατροφή του Ιεζεκιήλ υπήρξε πολύ επιμελημένη μέσα στα πλαίσια των αυστηρών ηθών της πατροπαράδοτης θρησκείας. Ήταν αμήλικτος εχθρός κάθε κακίας και αμαρτίας και ήλεγχε με θάρρος τους υπερόπτες και αλαζονικούς άρχοντες. Ο Ιεζεκιήλ ήταν πολύ αγαπητός στο λαό και πολλοί προσέτρεχαν σε αυτόν, ακόμα και πρεσβύτεροι Ιουδαίοι, για να ζητήσουν τις συμβουλές του. Οι προφητείες του αναφέρονται κυρίως στην καταστροφή της Ιερουσαλήμ και μετά. Η παράδοση αναφέρει ότι ο Ιεζεκιήλ φωνεύθηκε από την φυλή του Γάδ επειδή ήλεγχε τις ιδαλολατρικές τους ροπές. Τάφηκε στη σημερινή Βαγδάτη του Ιράκ. Ας αναφέρουμε όμως μερικά λόγια του προφήτη που δίνουν αθάνατα μηνύματα ζωής αιωνίου. «Και γένετο λόγος Κυρίου προς με λέγον, ότι πάσε ψυχέ εμέ εισίν». Η ψυχή αμαρτάνουσα αυτή αποθανείται, ο δε άνθρωπος ως έστε δίκαιος, οποίον κρίμα και δικαιοσύνη ζωή ζήσετε, λέγει Κύριος. Δηλαδή ο Κύριος μίλησε σε μένα, λέει ο Ιεζεκιήλ, και είπε «Κάθε ζωή ανθρώπου είναι δική μου. Αυτός που αμαρτάνει, αυτός και θα τιμωρηθεί με θάνατο. Ο άνθρωπος όμως που είναι δίκαιος, αυτός που τηρεί τις εντολές μου και φέρεται με δικαιοσύνη, αυτός θα ζήσει αιώνια», λέγει Κύριος.

Ψάλλει η Εκκλησία μας σήμερα στο απολυτίκιο της μνήμης του Αγίου Προφήτου Εζεκιήλ. Θείου Πνεύματος τη επιπνία, προκατήγγυλας Θεού Προφήτα, εσωμένων μυστηρίων την έκβασιν, την του Σωτήρος απόρριτον κένωσιν και αιωνίων νεκρών την Ανάστασιν, η Εζεκιήλ ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσας Θεημήν το Μέγα Έλεος.

ένας από τους τέσσερις μεγάλους προφήτες, αγαπητοί ακροατές, της Παλαιάς Διαθήκης, ο βαθύτερος και φιλοσοφικότερος, είναι ο Εζεκίηλ. Το όνομά του σημαίνει «Ο Θεός είναι ισχυρός». Τα παιδικά και νεανικά του χρόνια παραμένουν άγνωστα. Ο πατέρας του λεγόταν Βουζή, έζησε τον 6ο αιώνα π.Χ. και ήταν σύγχρονος του Ιερεμία. Ήταν τα τραγικά χρόνια που το έθνος του είχε κυριευθεί από τους Βαβυλωνίους και ένα μεγάλο μέρος του λαού σύρθηκε εξόριστο στη Βαβυλώνα. Το 597 βασιλιάς του Ισραήλ ήταν ο Ιεχονίας, όταν ο πανίσχυρος και υπερφύελος Ναβουχοδονόσορας κινήθηκε με στρατεύματα εναντίον της Ιερουσαλήμ, την οποία και κατέλαβε μετά από στενή πολιορκία. Μπαίνοντας στην Αγία Πόλη, ο κατακτητής άρπαξε τους θησαυρούς του παλατιού και του ναού και έσυρε εξόριστους στη Βαβυλώνα πολλούς επίσημους άνδρες και χιλιάδες Ιουδαίους, ανάμεσά τους και ο Εζεκίηλ. Εν τω μεταξύ ο Ιεχονίας εκθρονίζεται και στη θέση του Ναβουχοδονόσορ τοποθετεί τον Σεδεκία. Θα ήταν λίγα τα δεινά αν το κακό σταματούσε εδώ. Δυστυχώς μπήκε σε δεύτερη χειρότερη φάση και επισόρευσε και άλλα πολλά. Ο Σεδεκίας για 10 χρόνια, 587 π.Χ., φερόταν προς το βασιλιά της Βαβυλώνας σαν έμπιστός του, αλλά μέσα του έβραζε και περίμενε να δοθεί ευκαιρία να απαλλαγεί από την ανεπιθύμητη κυδαιμονία του, ώσπου το 586 πραγματοποιεί επανάσταση εναντίον του, βοηθούμενος και από τους Αιγυπτίους. Μόλις το πληροφορείται ο Ναβουχοδονόσορ, ενσκύπτει σαν κεραυνός για δεύτερη φορά εναντίον της Ιερουσαλήμ και καταπνίγει την επανάσταση στη γέννησή της. Σφάζονται σχεδόν όλοι οι κάτοικοι, λίγοι που γλιτώνουν διασκορπίζονται, ο ναός πυροδοτείται, τα παιδιά του Σεδεκία θανατώνονται μπροστά του και ο ίδιος τυφλώνεται. Μένουν μόνο λίγοι γέροντες και απόμαχοι της ζωής που καλλιεργούν τα μπέλια. Βιβλική καταστροφή. Ο εξόριστος Εζεκίηλ πληροφορείται τα γεγονότα και θρηνεί την ολοκληρωτική εθνική συμφορά. Σε αυτήν ακριβώς την θλιβερή περίοδο, σε ηλικία 30 ετών, δέχεται την εντολή του Θεού να ασκήσει το προφητικό του έργο ανάμεσα στους εχμαλώτους. Ο Εζεκίηλ διεπίστωσε με θλίψη ότι παρά την συμφορά οι εχμάλωτοι συμπατριώτες του δεν θρήνησαν μα ούτε καν τις αμαρτίες τους που ήταν η αιτία της συμφοράς αναγνώρισαν. Σκληρύνθηκε ο λαός και απέδιδε τα κακά στις αμαρτίες των προγόνων. Ο προφήτης λυπημένος καταγγέλει τις αμαρτίες του λαού και τον καλεί στη μετάνοια. Αλλιώς, έλεγε, θα έρθει ακόμα μεγαλύτερη καταστροφή και διασπορά των Ιουδαίων. Στο κήρυγμά του, για να το καταστήσει πιστικότερο, χρησιμοποιεί και τη λεγόμενη σήμερα μέθοδο της εποπτείας. Δέθηκε με σχοινιά για να σημάνει την εχμαλωσία. Επί 70 μέρες κοιμόταν μόνο στη δεξιά πλευρά για να προμηνύσει την διάρκεια της εχμαλωσίας, η οποία ήταν 70 χρόνια. Δεν θρήνησε την γυναίκα του που πέθανε για να σημάνει την σκληρότητα του λαού που δεν θρήνησε την καταστροφή της Σιών. Με ομότητα αποδίδει ευθύνες στο ιερατείο. Ως ποιμένες, λέει, μήπως οι ποιμένες βόσκουν τους εαυτούς των, δεν βόσκουν οι ποιμένες τα πρόβατα, ιδού το γάλα το τρώτε όλο και το μαλλί τον ντύνεστε και τα παχιά τα σφάζετε, αλλά τα πρόβατα μου δεν τα βόσκετε. Το άρρωστο δεν το ενισχύσατε και το κακόμοιρο δεν το γιατρέψατε, γι' αυτό που έσπασε τα πόδια του, δεν του δώσατε τα κατάγματα και αυτό που πλανήθηκε δεν το φέρατε κοντά στο κοπάδι.
και αυτό που χάθηκε δεν το αναζητήσατε, αλλά το γερό το εκμεταλλευθήκατε. Πράγματι ο λαός έμεινε απείμαντος και αντί να πλησιάσει ολοέν και απομακρύνεται και εκθρεύεται τον Θεό και αυθαδιάζει. Να το σκεπτικό τους, οι ειδωλολάτρες, αν και πίστευα στου ψεύτικους θεός, όμως ζούσαν ευτυχισμένοι, ενώ αυτοί ο εκλεκτός λαός του Θεού υπέφεραν τα πάνδυνα στην εξορία. Πού είναι λοιπόν ο Θεός? Και σκανδαλισμένοι κατέφευγα στα είδωλα για να ευτυχήσουν. Αλλά ο προφήτης έρει τις αμφιβολίες του λαού σχετικώς με το θερμό και εξατομικευμένο κηρυγμά του. Τονίζει την δικαιοσύνη του Θεού όπως αυτή φαίνεται στην ιστορία. Ο καθένας ας δει τον εαυτό του, τονίζει, αν είναι εντάξει απέναντι του Θεού. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του. Εάν έχασαν την χώρα τους, αυτό οφείλεται στους ίδιους που αποξένωσαν τον εαυτό τους από το Θεό και την χώρα. Από τον εσωτερικό τους κόσμο θα αρχίσει η αναγέννηση των εχμαλώτων, εφόσον μετανοήσουν. Ο Θεός πάντως δεν ζητεί τον θάνατο του ασεβούς, αλλά την επιστροφή του. Το τέλος του προφήτου, 22 χρόνια μετά την έναρξη του προφητικού του έργου, δεν είναι γνωστό, αλλά ίσως δεν είναι τελείως άσχετο με τον αυστηρό έλεγχο που άσκησε. Αν εννοήσουμε τον Ναβουχοδονόσορα αλληγορικός ως τον διάβολο και την μετκεσία στη Βαβυλώνα ως εχμαλωσία στην αμαρτία, τότε όλοι μπορούμε να βρούμε έλεγχο αλλά και παρηγοριά στα 48 κεφάλαια του βιβλίου του Ιεζεκίηλ.

23 του Ιούλη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Προφήτου Εζεκιήλ. Ο προφήτης Εζεκιήλ ήταν γιος του Βουζή, ιερεύς κατά το αξίωμα, και οδηγήθηκε εχμάλωτος στην Βαβυλώνα επί Ιωακήμ, Ιεχονίου. Κατά δε το 5ο έτος αυτής της εχμαλωσίας, περί το 593 π.Χ., άρχισε το προφητικό του έργο. Οι πολλές συμβολικές πράξεις που του προστάχθηκαν από τον Θεό έδωσαν αφορμή ατοποτά των χλεβασμών σε όσους ακόνησαν την γλώσσα τους κατά της ιεράς θρησκείας. Αφού δε εργάστηκε προφητικά περίπου 20 έτη, τον σκότωσε, καθώς λέγεται, ένας Ιουδαίος άρχοντας, επειδή ήλεγχε την ειδωλολατρία του. Το προφητικό του βιβλίο, χωρισμένο σε 48 κεφάλαια, είναι τοποθετημένο τρίτο ανάμεσα στους μεγαλύτερους, τους μίζωνας προφήτας της Παλαιάς Διαθήκης.

Σήμερα ακόμα αγαπητοί φίλοι, η μνήμη της Οσίας Πελαγίας της Εντινήσω Τίνο. Η Οσία Πελαγία ασκήτευσε κατά την αρχή του 19ου αιώνα στην Μονή και Χροβουνίου στην Τίνο. Βραβεύοντας τις αρετές της, εμφανίστηκε σε αυτήν η υπεραγία Θεοτόκος και της φανέρωσε την ανέβρεση της θαυματουργού εικόνας της, της Ευαγγελίστριας της Τίνου.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, 23 του Ιούλη, η μνήμη του Αγίου Απολληναρίου Επισκόπου Ραβένας. Υπήρξε μαθητής και ακόλουθος του Αποστόλου Πέτρου ο Άγιος Απολληνάριος, τον οποίον ακολούθησε από την Αντιόχεια στη Ρώμη. Έπειτα ο ίδιος ο Απόστολος Πέτρος τον χειροτώνησε επίσκοπο Ραβένας. Εκεί ο Απολληνάριος εργάστηκε με πολύ ζήλο για την διάδοση του Ευαγγελίου και κατόρθωσε τον φωτισμόν πολλών ειδωλολατρών, με αποτέλεσμα ιερείς των ειδώλων να το συλλάβουν και να τον κακοποιήσουν. Αργότερα ο Απολληνάριος θεράπευσε με την χάρη του Θεού τον Βονιφάτιο, διακεκριμένο μέλος της κοινωνίας της Ραβένας, ο οποίος ήταν κοφάλαλος, και την κόρη του, η οποία έπασχε από δαιμόνιο. Το γεγονός αυτό έφερε πολλούς ειδωλολάτρες στην πίστη του Χριστού και οι ιερείς των ειδώλων, αφού τον συνέλαβαν, τον βασάνισαν σκληρά. Έπειτα ο Απολληνάριος αναχώρησε στην Εμιλία, όπου ανέστησε την κόρη του Πατρικίου Ρουφίνου, που ολόκληρη η οικογένειά του προσήλθε στο Χριστό. Τότε ο έπαρχος της πόλης, αφού τον βασάνισε, τον έβαλε σε ένα πλοίο για να τον εξορίσει. Το πλοίο όμως ναυάγησε, ο Απολληνάριος σώθηκε, βγήκε στη Μυσία της Θράκης και από εκεί επέστρεψε στη Ραβένα. Μόλις έφτασε, τον συνέλαβαν και τον έκλεισε στη φυλακή με την ευθύνη κάποιου εκατόνταρχου. Ο εκατόνταρχος όμως ήταν χριστιανός και τον άφησε να φύγει. Όταν το έμαθαν αυτόν οι ιερείς των ειδώλων, έστειλαν ανθρώπους τους, οι οποίοι τον πρόλαβαν στο δρόμο και τον χτύπησαν τόσο άγρια, ώστε το σώμα του παραμορφώθηκε πνιγμένο στα αίματα. Τον νόμισαν πεθαμένο και τον άφησαν, αλλά χριστιανοί τον παρέλαβαν και τον περιποιήθηκαν. Μετά από 7 μέρες όμως, αφού ευλόγησε τα πνευματικά του παιδιά, παρέδωσε την Αγία του ψυχή στο Στεφανοδότη Χριστό.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, η μνήμη του Αγίου Βιταλίου, ο οποίος μαρτύρησε στη Ραβένα, μαρτύρησε το έτος 62 μετά Χριστόν. Ο Άγιος Βιτάλιος έκανε το επάγγελμα του οπλοποιού και ανήκε στους ένθερμους χριστιανούς των χρόνων εκείνων. Όταν κάποτε στη Ραβένα ήταν παρών στα βασανιστήρια κάποιου γιατρού Ουρσικίνου ονομαζομένου, ταράχθηκε και με δυνατή φωνή ενθάρρυνε τον γιατρό στο μαρτύριο, με αποτέλεσμα ο γιατρός να υποστεί με γενναιότητα το μαρτύριο. Τότε ο δικαστής Παυλίνος διέταξε να συλλάβουν τον Βιτάλιο και να τον βασανίσουν. Γεμάτος από αίματα, ο Βιτάλιος οδηγήθηκε σε ένα βαθύ λάκκο, όπου τον θανάτωσαν ρίχνοντάς του μεγάλες πέτρες. Αλλά η Θεία Δίκη δεν άργησε να έλθει. Τον Βιτάλιο κατήγγειλε στον Παυλίνο κάποιος ιερέας των ειδώλων, που κι αυτός ήταν εκεί και έριχνε πέτρες στον Βιτάλιο. Ξαφνικά όμως τον κατέλαβε δαιμόνιο και με σπασμούς φώναξε με άγρια φωνή: «Βιτάλιος, ο μάρτης του Χριστού, με κατακαίει σκληρά», και στην παραφροσύνη του ρίχτηκε στο ρεύμα του κοντινού ποταμού και πνίγηκε.

Καλησπέρα ακόμα αγαπητοί ακροατές, η μνήμη του Αγίου Απολλωνίου, του Ιερομάρτυρος, του Επισκόπου Ρώμης. Μαρτύρησε ο Άγιος Απολλώνιος αφού τον θανάτωσαν με εκτοξευμένα βέλη και κατόπιν τον έριξαν στη φωτιά. Σήμερα η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, οι οποίοι θανατώθηκαν από τους Βουλγάρους. Ο βασιλιάς του Βυζαντίου Νικηφόρος ο Πατρίκιος το 811 βγήκε από την Κωνσταντινούπολη με όλα του τα στρατεύματα, τον γιο του Σταυράκιο και τον γαμπρό του Μιχαήλ για να πολεμήσει τους Βουλγάρους. Η μάχη ήταν σκληρή και ο Νικηφόρος νίκησε κατά κράτος τους Βουλγάρους. Αντί όμως να μεριμνήσει για την τακτοποίηση των στρατευμάτων του μετά την νίκη, επιδόθηκε σε τσιμπούσια και εινοποσίες. Οι Βούλγαροι ανασυντάχθηκαν και τη νύχτα έπεσαν κατά των Βυζαντινών στρατευμάτων με αποτέλεσμα να τους διαλύσουν. Ο ίδιος ο βασιλιάς θανατώθηκε από τον αρχηγό των Βουλγάρων Κρούμο. Όσοι στρατιώτες συνελήφθηκαν, οι Βούλγαροι τους εξεβίαζαν να αρνηθούν τον Χριστόν, αλλά επειδή αυτοί αρνούνταν να αλλαξοπιστήσουν, άλλους θανάτωσαν με αποκεφαλισμό και άλλους με απαγχωνισμό.

θέλω σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη της Οσίας Άννας της εν της Λευκαδίου. Έζησε στα χρόνια του βασιλιά Θεοφύλου του Οικονομάχου 829-842 μετά Χριστόν και ήταν κόρη Άννα πλούσιας και επίσημης οικογένειας. Ήδη είχε άφθονα σωματικά και πνευματικά χαρίσματα, διότι ανατράφηκε εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Μετά τον θάνατον των γονέων της έγινε κληρονόμος της μεγάλης πατρικής περιουσίας που μέρος της διαμήρασε στους φτωχούς. Αλλά την ωραίαν αυτή κόρη αγάπησε κάποιος αγαρινός που διέμενε στην Κωνσταντινούπολη και την ζήτησε σε γάμο με την συγκατάθεση του βασιλιά Βασιλείου. Η Άννα δεν δέχτηκε και με δάκρυα προσευχόντας το Θεό να την απαλλάξει από αυτόν τον πειρασμόν. Πράγματι ο Θεός άκουσε τις προσευχές της και ο αγαρινός πέθανε. Τότε η Άννα εντάχθηκε σε κάποιο μοναστήρι της Κωνσταντινούπολης όπου επιδόθηκε σε σκληρότατη άσκηση και προσευχή. Έτσι ασκητικά αφού έζησε για 50 έτη, μετά από βραχύχρονη ασθένεια παρέδωσε την μακαρή ψυχή της στο Θεό. Το τίμιο λείψανό της μετά από χρόνια όταν εκτάθηκε βρέθηκε σώο και ευωδίαζε ολόκληρο θεία ευωδία και έκανε πολλά και διάφορα θαύματα.

0: Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως. Σεμινάριο Οικοδομής στην Ορθοδοξία.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα σας μεταδώσουμε την ομιλία του κυρίου Νικολάου Μπρατσιώτη, ομοτήμου καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα «Η Παλαιά Διαθήκη στη ζωή της Εκκλησίας». Τον ήχο επιμελείται ο Τάσος Παπαδημητρίου.
1: Ο λόγος για την Παλαιά Διαθήκη. Συμβαίνουν στην πατρίδα μας πράγματα τα οποία δύσκολα μπορεί κανείς να ερμηνεύσει. Πώς ευνηδίως προέκυψε το πρόβλημα της Παλαιάς Διαθήκης. Θα μου επιτρέψετε να πάω λιγάκι πιο πίσω. Το 1960, ένας γερμανός καθηγητής που διεύθυνε το περιοδικό Κύριος, ελληνικός ο τίτλος, το περιοδικό γερμανικό, μου ζήτησε, ήμουν στη Γερμανία τότε, και μου ζήτησε να γράψω για την Παλαιά Διαθήκη στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Η εργασία αυτή δημοσιεύτηκε όντως. Ήταν μια πολύ λιγοσέλιδη εργασία, πυκνή όσο μπορούσα, 21 σελίδες θυμούμαι. Δημοσιεύτηκε το 1961 στο περιοδικό, αυτό το επιστημονικό περιοδικό που ασχολείται με την νοτιοανατολική Ευρώπη. Εκεί έλεγα ότι το φαινόμενο το οποίο παρουσιάζεται στη Γερμανία δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Είναι αδιανόητο στην Ελλάδα. Γιατί στη Γερμανία είχε ξεκινήσει από παλιότερα, από το 1914 περίπου, ίσως και πιο πίσω από άλλους λόγους, ένας πόλεμος εναντίον της Παλαιάς Διαθήκης. Και το ερώτημα στη θεολογία ήταν γιατί η Παλαιά Διαθήκη στην θεολογία της Εκκλησίας, της Προτεσταντικής Εκκλησίας. Στους Ρωμαιοκαθολικούς δεν υπήρχε ένα τέτοιο προβληματισμός, ένας τέτοιος προβληματισμός δεν υπήρχε. Σε αυτό το θέμα έκανα επενιγμό και μάλιστα γιατί επικεφαλής αυτής της κινήσεως στον επιστημονικό τομέα ήταν ένας περίφημος καθηγητής της ιστορικής θεολογίας, ο Άντολφ φον Χάρνακ. Πολύ γνωστό όνομα στους ασχολούμενους με τον πρώιμο χριστιανισμό. Αυτός είχε πει ότι το ότι κρατούμε σήμερα την Παλαιά Διαθήκη είναι αδιανόητο. Το 1933 που ανέρχεται ο Χίτλερ αρχίζει ένας σιωπηλός πόλεμος εναντίον του Ιουδαϊσμού, εμφανής αμέσως μετά και κατόπιν σκληρός πόλεμος εναντίον της Παλαιάς Διαθήκης και κάθε τι εβραϊκού. Παλαιά Διαθήκη εξοβελίζεται, απορρίπτεται από τους λεγόμενους Γερμανούς Χριστιανούς, Deutsche Christen. Έκανα λοιπόν τότε το 1920, το 1960 αναφορά υπαινιγμό και με παραπομπές παρεπέμψα στο φαινόμενο σαν κάτι που σε μας είναι τελείως ξένο. Βέβαια το 1945, θα μου πείτε γιατί τα λέω αυτά. Περιμένετε και θα ακούσετε. Φαντάζομαι να καταλαβαίνετε γιατί τα λέω. Το 1945 ένας ιδεολόγος κομμουνιστής στρέφεται εναντίον της Παλαιάς Διαθήκης υπό το φως της επιστήμης και λέει τούτο και το άλλο, στρέφεται και εναντίον πολλών άλλων και δεν μας κάνει εντύπωση καθόλου. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαξίει κανείς να απαντήσει. Και ο Παναγιώτης Μπρατσιώτης, ο καθηγητής τότε της Παλαιάς Διαθήκης, έγκριτος παραδοσιακολόγος, κάνει μια πολύ μικρή αναφορά σε μια έκδοση βιβλίου του ότι κάτι περίεργες απόψεις και άλλου σχολείου. Δηλαδή θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο πόλεμος εναντίον της Παλαιάς Διαθήκης ξεκινάει καθαρά από ρατσιστικά, να το πούμε ομά, καθαρά, σαφώς, κίνητρα. Και είναι περίεργο πως σήμερα, στη χώρα που ο ρατσισμός δεν είχε ποτέ είσοδο, και μάλιστα και από ανθρώπους οι οποίοι διατείνονται ότι είναι υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολλών άλλων μεγάλων λόγων, παχαίων λόγων, στρέφονται εναντίον της Παλαιάς Διαθήκης και επιστρέφουν εις την άκουσον-άκουσον το γραφικόν του πράγματος εις την αρχαία ελληνική θρησκεία, στη Μακαρίτσα την Αφροδίτη, που ποτέ δεν ήταν μακαρίτσα γιατί δεν πέθανε, γιατί δεν έζησε ποτέ, στο Δία, στον Ποσειδώνα, στην Άρτεμη και σε πολλά άλλα πράγματα. Και ευρέθη η Ελλάς να αντιμετωπίζει πρόβλημα το οποίο θα της ήταν αδιανόητο να το σκεφτεί ότι υπάρχει πριν από 10 χρόνια, 15. Είναι η παγκοσμιοποίηση. Κολλήσαμε ρατσισμό από την παγκοσμιοποίηση. Δεν ξέρω. Εμένα πάντως δεν με φοβίζει ο πόλεμος εν της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν με προβληματίζει. Με προβληματίζουν τα κίνητρα. Και θεωρώ ότι είναι μια εκδήλωση μιας βαθυτέρας νόσου που υπάρχει σε εγκεφάλους που ασχολούνται δυστυχώς και με τα κοινά και επηρεάζουν με αυτό που είναι στο χώρο τους, μπορεί να είναι και κατηξιωμένοι, αλλά επηρεάζουν ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν γνώση και δεν θέλουν να έχουν εγκυρότερη πληροφόρηση. Και από αυτό το πίνουνιο της Εκκλησίας. Και επειδή εδώ είμαι και πρέπει να τα λέμε όλα, μου έκανε την τιμή η Σύνοδος της Ιεραρχίας Ελλάδος, της Εκκλησίας Ελλάδος, να μου αναθέσει να κάνω μια εισήγηση για το θέμα της Παλαιάς Διαθήκης. Και κάθε τόσο μακαριότατος μου το υπομνήσκει. Κύριε καθηγητά, περιμένουμε. Λέω μακαριότατε να μιλήσω για ποιο θέμα. Για τη θέση της Παλαιάς Διαθήκης στην Εκκλησία μας. Εγώ θα πω για τη θέση της Εκκλησίας, ή μάλλον η Σύνοδος της Εκκλησίας Ελλάδος μπορεί να πει για τη θέση της Παλαιάς Διαθήκης στην Εκκλησία την Ορθόδοξη, θέση που την κατέχει από την εποχή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, θέση που κατέχει την εποχή των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας. Να πούμε ότι σήμερα τώρα είναι η μέρα, δηλαδή να αποδείξω ότι σήμερα τώρα είναι η μέρα. Παρά τα αυτά βέβαια θα κάνουν έκθεση, γιατί δεν προβληματίζεται η ίδια η ιεραρχία της Εκκλησίας Ελλάδος και η Εκκλησία της Ελλάδος και η κορυφή της, η Σύνοδος της Ιεραρχίας, δεν προβληματίζονται για το ποια είναι η θέση της Παλαιάς Διαθήκης. Απλώς το θέτουν ως πρόβλημα, ίσως και με την έννοια που σας είπα πως με προβληματίζει εμένα για το τι κρύβει πίσω από όλα αυτή η υπόθεση. Και το πιο αφελές είναι ότι προβάλλεται από τους πολεμίους ότι εμείς έχουμε την Καινή Διαθήκη. Ούτε την Καινή Διαθήκη έχουν, ούτε το Χριστό έχουν. Γιατί όποιος απορρίπτει την Παλαιά Διαθήκη, να το πούμε ομά, ξεκάθαρα, απορρίπτει και την Καινή Διαθήκη. Διότι μία είναι η Διαθήκη. Μία. Συνήθιζα, τώρα πια η συνήθεια αυτή έφυγε, ανήκει στο παρελθόντα αιώνα, όταν δίδασκα στο Πανεπιστήμιο, να υποχρεώνω τους φοιτητές να γνωρίζουν μία ρήτρα η οποία προσδιορίζει τη σχέση Παλαιάς και Καινής Διαθήκης και προσδιορίζει και τη θέση της Παλαιάς Διαθήκης στην Εκκλησία. Ας την υπενθυμίσω. Βλέπω μερικούς παλαιούς μου εδώ, νυν συναδέλφους και τότε μαθητές μου, προέλαβε την καινήν η παλαιά και ερμήνευσε την παλαιάν η καινή. Έτσι, καινή, παλαιά. Και πολλάκι σύπων ότι δύο διαθήκε και δύο αδελφέ και δύο παιδίσκε τον ένα δεσπότην δορυφορούσι. Κύριος παραπροφήτες καταγγέλλεται. Αναγγέλλεται από τους προφήτες ο Κύριος. Χριστός εν τη καινή κηρύσσεται. Ου κενά τα κενά, τα καινούρια της καινής δεν είναι καινούρια. Γιατί προέλαβε γάρ τα παλαιά, τα πρόλαβαν εκείνα που λέγονται στην Παλαιά Διαθήκη. Ου και σβέστη τα παλαιά, ερμηνεύθη γάρ εν τη καινή. Και για να τελειώσω αυτή την αναδρομή τη σύντομη και βγάζετε τα συμπερασματά σας εσείς για όλο αυτό το θόρυβο που προέκυψε ως μειώφελε όταν ο Κύριος κάνει την επί του όρους ομιλία του. Το μεγάλο μέρος της επί του όρους ομιλίας είναι η συμπλήρωση του Μωσαϊκού νόμου. Και θα θυμίστε το λόγο του Κυρίου στο όρος σχετικά με την Παλαιά Διαθήκη. Ουκήλθον καταλύσε, αλλά πληρώσε. Και τη συνέχεια τη φοβερή. Αμήν γαρ λέγω ημίν. Ως εάν λύσει μία των εντολών τούτων των ελαχίστων, ελάχιστος κληθήσετε εν τη Βασιλεία του Θεού. Οι εντολές οι ελάχιστες είναι αυτές της ηθικής νομοθεσίας Παλαιάς Διαθήκης. Ας έρθω όμως σε ένα άλλο πράγμα. Έφυξα το θέμα του ρατσισμού. Η Παλαιά Διαθήκη, αγαπητοί μου, σε ποιον ανήκει? Εάν σπεύσετε να μου πείτε στον περιούσιο λαό, θα σας πω έβγε, σωστά το είπατε. Αλλά θα σας κάνω μία ερώτηση. Ποιος είναι ο περιούσιος λαός? Γιατί αν με πάτε στον Ισραήλ, θα σας πω ότι αυτός ήταν. Εγώ ρωτάω ποιος είναι. Και είναι ο περιούσιος λαός, η Εκκλησία του Χριστού, της οποίας είμεθα μέλη, σώμα Χριστού. Σ' αυτόν τον κορμό με κεφαλή το Χριστό, σε αυτό το σώμα που έχει κεφαλή το Χριστό, ανήκει η Παλαιά Διαθήκη. Δεν τη χαρίζομαι σε κανέναν. Δεν έχει γραφεί από άνθρωπο η Παλαιά Διαθήκη. Χέρια ανθρώπινα κατέγραψαν. Συγγραφέας είναι το Άγιο Πνεύμα, το οποίον παλαιά ελάλησε στους πατέρας και έπειτα με το εγώ λέγω ημίν ελάλησε σε μας διαστόματος του Θεανθρώπου, του Θεοθέν, του ενανθρωπίσαντος λόγου του Θεού. Σε αυτόν το χώρο ανήκει η Παλαιά Διαθήκη. Είναι λόγος Θεού που ανήκει στην Εκκλησία και δεν τη χαρίζομαι ποτέ. Και για να τελειώσω το λόγο, να πάω κάπου αλλού. Αγαπητοί μου, το σχέδιο του Θεού επεφύλαξε σε μας τους Έλληνες ένα ρόλο πάρα πολύ σημαντικό. Μην πάτε πουθενά αλλού. Μιλάμε για την Παλαιά Διαθήκη. Ρόλο σημαντικότατο για την Παλαιά Διαθήκη επεφύλαξε ο Θεός σε εμάς τους Έλληνες. 260 χρόνια περίπου πριν από την ενανθρώπιση, Θεία Πρόνοια οικονόμησε τα πράγματα ώστε να γίνει σε χώρο ειδωλολατρικό στην Αλεξάνδρεια των Πτολεμαίων, την Αλεξάνδρεια, η περίφημη μετάφραση των Εβδομήκοντα 260 χρόνια προ Χριστού. Μην ξεχνάτε πώς συνειδητοποιήσαμε την οφειλή που έχουμε, στην ευθύνη, την ευθύνη που έχουμε για αυτή την προτίμηση της πρόνοιας του Θεού να διαδραματίσουμε τέτοιο ρόλο. Τι κάναμε εμείς οι Έλληνες στη γλώσσα μας, ξεκινώντας πρωτάκουστον από την κορυφή της πολιτείας στην κατάργηση της διανόμου της καθαρευούσης και της ελληνικής γλώσσας, ώστε να αποκοπεί εν τέλει ο λαός του Θεού από την επαφή του με τα κείμενα της Αγίας Γραφής. Οι παλιότεροι της ηλικίας μου ξέρουν ότι όποιος τέλειωνε έστω το σχολείο αυτό το κατοχικό ήταν σε θέση να διαβάσει την Καινή Διαθήκη χωρίς πρόβλημα. Δεν σχολιάζω τι γίνεται σήμερα. Μας απέκοψαν από την πρόσβασή μας στη γραφή, μας απέκοψαν από την πρόσβασή μας στους πατέρας. Κλείνω την παρένθεση. Έτσι γίνεται στην Αλεξάνδρεια η μετάφραση των Εβδομήκοντα. Είναι το ιερότατο κείμενο της Εκκλησίας μας, το οποίο προσέλαβε η Εκκλησία του Χριστού από τα πρώτα της βήματα, ιδιαίτερα με τον Απόστολο Παύλο, και τη χρησιμοποίησε για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Τι είπαμε τώρα; Προσέλαβε, λέμε, η αρχαία Εκκλησία, ιδιαίτερα δια του Αποστόλου Παύλου, την Παλαιά Διαθήκη στην Ελληνική, τη μετάφραση των Εβδομήκοντα, για τη διάδοση του Ευαγγελίου, είπαμε. Μα καλά, Παλαιά Διαθήκη, διάδοση του Ευαγγελίου. Μα δεν είπαμε ότι είναι ένα και το αυτό πράγμα; Η Καινή Διαθήκη είναι συνέχεια της Παλαιάς. Πώς μπορεί να διαβάσετε συνέχεια χωρίς να έχετε το πρώτο; Και θα θυμίστε ασφαλώς το περίφημο επεισόδιο με τον Φίλιππο και τον αξιωματούχο τον Αθίωπα, που ο Φίλιππος σε κάποια στροφή του δρόμου ανέβηκε πίσω από το αμάξι, την άμαξα που έφερε τον επίσημο Αιθίωπα και τον άκουγε να διαβάζει από το ελληνικό κείμενο η γλώσσα, η ελληνική τότε ήταν η γλώσσα η παγκόσμια στον τότε γνωστό κόσμο τον πολιτισμένο. Ως πρόβατον επισφαγή νύχθη και ως αμνός εναντίον του κύροντος. Και του λέει ο Φίλιππος από πίσω όταν ακούει το κείμενο: άρα γινώσκεις, αναγινώσκεις, καταλαβαίνεις όσα διαβάζεις; Σταματάει αυτός. Έλα πει, έλα εδώ. Εσύ για να το λες αυτό, σημαίνει ότι τα ξέρεις. Για πες τα μου. Από το κείμενο των Εβδομήκοντα διάβαζε ο αξιωματούχος. Και στο κείμενο των Εβδομήκοντα ανοίχθη ο Φίλιππος και τον έκανε χριστιανό. Γιατί τότε δεν υπήρχε ακόμη η Καινή Διαθήκη. Φίλοι μου, η Καινή Διαθήκη στα πρώτα βήματα, στις πρώτες δεκαετίες, σχεδόν στα 70 χρόνια, στα 60 χρόνια του χριστιανισμού δεν υπήρχε. Τι διάβαζαν οι άνθρωποι; Η Καινή Διαθήκη άρχισε να διαβάζεται αρκετά αργότερα και από τα 60 χρόνια του χριστιανισμού. Διαβάζονται κομμάτια της Καινής Διαθήκης. Πότε γράφει η Αποκάλυψη, το ξέρετε. Και τα τελευταία Ευαγγέλιο. Πότε απετελέστη ο κανόν. Τι υπήρχε. Αυτό που υπάρχει και τώρα και θέλουμε το... να μας το περιθωριοποιήσουν, να μας το εκβάλουν ως απόβλητον. Δεν θα πω ότι είναι εκ του πονηρού, γιατί δεν χρειάζεται να το πω, το καταλαβαίνουμε και μόνοι μας. Είναι πόλεμος εναντίον των πηγών της πίστεώς μας. Με χίλιες δυο προφάσεις. Με χίλιες δυο μεθοδεύσεις. Αυτά τα ολίγα ήθελα να σας πω. Σας πήρα το χρόνο. Και θέλω να σας πω και μερικά άλλα τώρα. Είχα σκεφτεί την ομιλία τη σημερινή να την αφιερώσω στην Παλαιά Διαθήκη, πώς εμφανίζεται στη ζωή της Εκκλησίας. Ας ξεκινήσω λοιπόν από τη δογματική διδασκαλία. Ξέρετε φίλοι μου ότι περί ανθρώπου η Καινή Διαθήκη δεν λέει τίποτα. Περί του γάμου ο Χριστός και του διαζυγίου παραπέμπει στο πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως. Ουκ απαρχής ο Θεός άρσεν και θήλει επίησεν αυτούς, παραπέμπει στη Γένεση κεφάλαιον 1 στίχος 27. Μόνο για τον άνθρωπο. Τι λέει περί του Θεού η Καινή Διαθήκη? Όχι περί του Τριαδικού, περί του Θεού. Τι λέει περί του κόσμου η Καινή Διαθήκη? Δεν λέει τίποτα, γιατί τα λέει η Παλαιά Διαθήκη. Τι λέει περί της πτώσεως του ανθρώπου και της αμαρτίας? Μα αυτά τα λέει η Παλαιά Διαθήκη. Σας τα λέω αυτά για να καταλάβετε πού το σχέδιο κατατείνει. Σας το λέω να καταλάβετε γιατί προηγουμένως σας είπα ότι τα αυτονόητα δεν πρέπει να τα κουβεντιάζουμε. Και μας βάζουν να κουβεντιάσουμε, να συζητήσουμε τα αυτονόητα. Τι λέει η Καινή Διαθήκη περί του Θεού? Το Τριαδικό, τη Χριστολογία. Αλλά και αυτή η Χριστολογία ερίδεται, πατάει, πού? Στην Παλαιά Διαθήκη. Το τάδε λέγει Κύριος της Παλαιάς Διαθήκης, των προφητών, πάει στο κατά τας γραφάς στην Καινή Διαθήκη. Είναι απληρωθεί το ρίθαεν υπό Ισαΐου του προφήτου λέγοντος, ή να πληρωθεί το ρηθέν υπό Ιερεμίου του προφήτου λέγοντος, και ούτω καθεξής. Και όταν ρωτούν τον Χριστό για το θαύμα, τι λέει? Στον Ιωνά παραπέμπει. Αυτός ο χώρος λοιπόν της δογματικής αποτυπώνεται. Τι λέει περί του κόσμου η Παλαιά, η Καινή Διαθήκη? Πώς θα δημιουργήθηκε ο κόσμος, λέει τίποτα? Όχι. Τα χρειάζεται. Αυτά λέει η Καινή Διαθήκη. Και τι κάνει η Εκκλησία εν Πνεύματι Αγίω όταν διατυπώνει το σύμβολο της πίστεως? Από πού έπρεπε να ξεκινήσει? Από την Παλαιά Διαθήκη θα ξεκίναγε. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Παλαιά Διαθήκη, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Παλαιά Διαθήκη. Τίποτα άλλο λέει περί του Θεού Πατρός το σύμβολο της πίστεως, για δεν θυμούμε καλά? Ό,τι λέει η Παλαιά Διαθήκη. Είναι για αυτό που σας είπα. Και ερχόμαστε μετά και εις ένα Κύριο. Και κάνει το σύμβολο της πίστεως αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη κατά τας γραφάς. Έτσι. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το λαλήσαν δια των προφητών. Όχι της Καινής Διαθήκης βέβαια. Καταλαβαίνετε ότι μας βάζουν να συζητήσουμε για το σύμβολο της πίστεως. Αναθεώρηση λοιπόν του συμβόλου της πίστεως. Απετάξουμε οτιδήποτε εβραϊκό από εκεί μέσα. Αυτό βολεύει το πράγμα βέβαια. Πολύ βολεύει. Γιατί η Ελλάδα δεν είναι και ρατσιστική χώρα όπως ξέρετε. Έτσι δηλώνουν εκείνοι που ανοίγουν κάτι τεράστια στόματα και γράφουν να επιστρέψουμε. Άκουσα ότι και κάποιος καταξιωμένος μουσικός έγραψε και κάποιος άλλος καταξιωμένος μουσικός έγραψε ότι έχουν επί παντός επιστητού γνώση οι άνθρωποι και γνώμηνοι άνθρωποι. Στην Ελλάδα είσαι επί παντός επιστητού. Ζωγραφίζεις ωραία, μπορείς να μιλήσεις επί παντός επιστητού. Μπορείς να μιλήσεις για καρδιολογία, Φερρυππίν. Και να αποφανθείς. Αυτά όμως δεν είναι σοβαρά πράγματα, είναι ασόβαρα πράγματα. Και δεν αναφέρω μη σε ονόματα, το χατήρι δεν το κάνω. Φεύγω από τη δογματική. Στη ζωή της Εκκλησίας, στην ηθική, σας ρωτώ, καταργήθηκε λοιπόν ο δεκάλογος? Άλλο τι θέλουν να κάνουν οι διοικούντες αυτό τον ταλέπορο τόπο. Με την επισημοποίηση της μοιχείας ή μη επισημοποίηση της μοιχείας και πολλά άλλα σπουδαία πράγματα. Το ουμιχεύσεις, το ουφωνεύσεις. Αυτό όχι, το ουφωνεύσεις δεν το αγγίξαμε καθόλου. Απλώς τις αμβλώσεις επιτρέπουμε. Καλά, αυτό είναι άλλη ιστορία. Αυτό είναι άλλο. Όπως είπε κάποια σπουδαία κυρία, κάποιου σπουδαίου κυρίου, η γυναίκα έχει δικαίωμα στο κορμί της. Το έμβριον είναι κορμί της γυναίκας. Νέα θεώρηση των πραγμάτων, καινοφανής, το ουκλέψεις, άλλο τι γίνεται στην πραγματικότητα επισήμως και ανεπισήμως. Αλλά παραμένει το ουκλέψεις και το ουφωνεύσεις και το ουμιχεύσεις. Εκείνο που δεν παραμένει προφανώς είναι ου ποιήσε αυτό είδωλον ουδέ παντός ομοίωμα. Γιατί ειδωλολατρεία δεν έχουμε στην πατρίδα μας ευτυχώς. Αν ανοίξετε την τηλεόραση θα δείτε πόση ειδωλολατρεία έχουμε και τι άλλες λατρείες με το πρώτο συνθετικό από σαρκολατρεία και ό,τι άλλο θέλετε. Για να φύγω και από το χώρο της ηθικής και να πάω στην άλλη ζωή της Εκκλησίας, στη λατρεία αυτή που βιώνουμε. Λοιπόν, από τούτο και στο εξής, τη μικρή παράκληση όποιος τη διαβάζει θα πρέπει να βγάλει το Κύριε εισάξουν τις προσευχές μου. Αυτά είναι της παλιάς διαθήκης, των Εβραίων είναι πράγματα. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους συλλάκων. Αυτά είναι, πετάξτε τα, εβραϊκά πράγματα. Και το ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγαλό σου και αυτό απόβλητο. Χαρίστε το προς τα κάτω σε κάποιο λαό που στη γλώσσα του γράφτηκε. Εμείς το ξέρουμε όμως στη γλώσσα τη δική μας. Όπως αξίωσε την ελληνική γλώσσα η Θεία Πρόνοια να μεταφραστεί και να το λέμε και να το αποστηθίζουμε. Και από τη λατρεία πρέπει να τα βγάλουμε όλα λοιπόν. Αλλά τότε πρέπει να ξαναγράψουμε όλες τις ευχές και όλη τη Θεία Λατρεία. Και φυσικά δεν συζητώ για την υμνογραφία της Εκκλησίας, γιατί όπως τα ξέρετε η υμνογραφία στηρίζεται εμπολής στις οδές, και οι οδές εξαιρέσει της Ενάτης είναι οδές της πρώτης γραφής, της βασικής γραφής που λέγεται Παλαιά Διαθήκη στη γλώσσα μας. Και στην εικονογραφία ποιος είναι ο συμβολισμός της Αγίας Τριάδος? Κανένας γέρον με μουστάκια όπως τον παρουσιάζουν κάτι φραγκοφορεμένα πράγματα, ή μήπως είναι αυτή η απεικόνηση της Αγίας Τριάδος όπως την έδωσε ο Ρουμπλιόφ, ο μαθητής του δικού μας Θεοφάνους, και εννοώ τη φιλοξενία του Αβραάμ? Αυτή δεν έχουμε εμείς ως Αγία Τριάδα? Από πού είναι αυτή? Και μόνον αυτή. Τι δεν έχουμε? Όταν λέμε ότι η Εκκλησία είναι κυβωτός, πού πάμε? Και με ποιον παρομοιάζεται ο Χριστός στην Καινή Διαθήκη? Τι να με λέγουν είναι οι άνθρωποι των Υιών του Ανθρώπου? Η Ιερεμία, η Ηλία. Και τι γίνεται στη μεταμόρφωση? Κάτι Εβραίοι έρχονται εκεί? Ή μήπως έρχονται άνθρωποι του Θεού, ο Μωσής και ο Ηλίας, συμπαριστάμενοι εις των μεταμορφούμενων Κύριων? Έχω την εντύπωση ότι σας κούρασα. Λοιπόν, να πούμε μερικά άλλα πράγματα. Να πούμε μερικά άλλα πράγματα. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια αναθεώρηση στην εικονογραφία. Εάν πάτε στα μοναστήρια, εάν πάτε σε εκκλησίες που τους ζωγράφησαν ζωγράφοι, αγιογράφοι που ξέρουν την παράδοση, θα δείτε Παλαιά Διαθήκη. Και θα δείτε την Παλαιά Διαθήκη να κατέχει ή αν θέση έχει στη συνείδηση της Εκκλησίας. Θα δείτε ψηλά στον Τρούλον τους προφήτες, τους δικαίους. Στην Αγία Παρασκευή πηγαίνετε. Κοιτάξτε στον Τρούλο και θα δείτε. Κοιτάξτε στα πιο εμφανή σημεία και θα δείτε τις μορφές της Παλαιάς Διαθήκης. Μας ζητούν λοιπόν τον Ισαΐα να τον καταργήσουμε. Λοιπόν, να τον καταργήσουμε και να ξαναγράψουμε όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα. Γιατί η Μεγάλη Εβδομάδα είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το πόσο μέσα στη ζωή της Εκκλησίας είναι η Παλαιά Διαθήκη. Θυμηθείτε την πιο ιερή ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας, τη Μεγάλη Παρασκευή. Τι άλλο διαβάζουμε στις ώρες, Πάτερ μου? Τη διανθίζουμε και με μερικά ακόμη σημεία άλλα, και φυσικά της Καινής Διαθήκης, αλλά οι ψαλμοί, οι προφητείες. Και τι διαβάζουμε στον Εσπερινό μέχρι ότου φτάσουμε στο λόγο του Σταυρού της μεν απολυμένης μορία εστί της δε σωζωμένης ημιν δύναμις Θεού εστί? Παλαιά Διαθήκη θα διαβάζουμε. Εκεί θα διαβάζουμε την Παλαιά Διαθήκη και την κατάνοιξη έχει κανείς και τι εισπράττει κανείς το Μέγα Σάββατο όταν ακούει τα αναγνώσματα, τα περίφημα για τους τρεις πέδας. Ρηγώ, φίλοι μου, και εσείς πρέπει να ρηγείτε από την προσευχή των τριών πέδων μέσα εις την κάμινο του πυρός. και πόσο αναφορά έχει αυτό στη ζωή των ανθρώπων, στις θλίψεις, στις ανάγκες, και πόση αναφορά έχει σήμερα. Ό,τι λέει για το έθνος εκείνο και για το έθνος το δικό μας που διέρχεται, εσωτερικό ηθικό κίνδυνο τεράστιο. Συνηθίσαμε πια και δεν αντιδρούμε σε ό,τι και αν ακούμε. Την πρώτη μέρα φωνάζουμε λιγάκι, τη δεύτερη κοπάζει ο θόρυβος και την τρίτη το ξεχνάμε και περνάνε ένα-ένα τα μηνύματα και προχωρούν ακάθεκτοι, συμπορευόμενοι είναι όμως και πολλοί από τους άλλους ευσεβείς που και στην εκκλησία πηγαίνουν και μεταλαμβάνουν. Δίνουν γη και είδωρ χωρίς να το καταλαβαίνουν. Σιγά σιγά. Ναι, εκεί ίσως έχει δίκιο. Ναι, εδώ έχει δίκιο. Ναι, εκεί να το συζητήσουμε. Τι να συζητήσουμε? Σαν αυτά που συζητάμε τώρα για την Παλαιά Διαθήκη και ποια η θέση της.

Γιανισμό, το γνήσιο, τη συνέχεια της αρχαίας εκκλησίας που είναι η ορθόδοξη μας εκκλησία, ανώθευτη, και ας ακούσει ποια είναι η θέση της Παλαιάς Διαθήκης, για να καταλάβει ποια είναι η θέση της Παλαιάς Διαθήκης γενικώς στο κήρυγμα του Χριστού και των Αποστόλων και της αρχαίας εκκλησίας. Ευτυχώς έχουμε κρατήσει όσα οι άλλοι απέρριψαν, και μιλώ για τους ακραίους, όσα οι άλλοι περιέκοψαν, και μιλώ για το προτεσταντισμό, όσα οι άλλοι σαφώς περιόρισαν, και μιλώ για τους Ρωμαιοκαθολικούς. Εμείς τα έχουμε όπως τα παρελάβαμε από τους πατέρας μας, και οι πατέρας μας τα παρέλαβαν από τους πατέρας τους, και οι πατέρες τους τα παρέλαβαν, και άρα και εμείς τα παρελάβαμε από το πρώτο πίμνιο, από την πρώτη εκκλησία, τον αρχιπίμενα Χριστό και τους Αγίους Αποστόλους. Δεν έχω να σας πω τίποτα άλλο. Θα αρκεστώ σε αυτά τα ολίγα. Έχουμε μία σειρά ερωτήσεων που είναι απαραίτητη, απαραίτητον να πάρουν απάντηση. Διότι αν δεν απαντήσουμε σε αυτές τις ερωτήσεις, δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε το κείμενο σωστά. Μία από τις ερωτήσεις είναι: ποιος το έγραψε? Άλλη ερώτηση είναι: πότε το έγραψε? Πού το έγραψε και γιατί το έγραψε? Και προς ποιους το απευθύνει? Βεβαίως αυτά τα ερωτήματα μπορεί να τα απαντήσει κανείς εν μέρη και όταν μπει μέσα στο κείμενο. Αλλά καλό είναι να τα ξεκαθαρίσουμε όσοι ασχολούμεθα με το κείμενο. Γιατί δεν υποχρεώνουμε τον αναγνώστη να αρχίζει να ψάχνει αυτός. Ψάχνουμε εμείς, που είναι η δουλειά μας. Το κείμενο λοιπόν αυτό που λέγεται Παλαιά Διαθήκη, εμείς λέμε ότι γράφτηκε από το Άγιο Πνεύμα. Εδώ απαραίτητη μία διευκρίνηση. Όταν λέμε γράφτηκε από το Άγιο Πνεύμα, όπως ξέρετε η Παλαιά Διαθήκη λέει, άμα το πάρω έτσι, εκείνο το οποίο έκανε την ιερή εξέταση, μακριά να είναι, να καταδικάσει τον Κοπέρνικο. Πήγε στον εκκλησιαστή, στο βιβλίο του εκκλησιαστού, διάβασε εκεί ότι και η γη εις τον αιώνα έστηκε. Του λέει: τι είναι αυτά που λες? Του λέει: γη κινείται. Έστηκε εις τον αιώνα. Ώστε το Άγιο Πνεύμα λοιπόν εδώ επλανήθη πλάνην την οποία διασκέδασε ο Κοπέρνικος. Όχι, αγαπητοί μου. Είναι η θεωρία ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι βιβλίο ιστορίας, που μας είπε ο κ. Βαλμάς ότι λένε, ή ότι είναι βιβλίο φυσικής ιστορίας, ή είναι ότι βιβλίο παλαιοντολογίας και ό,τι άλλο λογίας θέλετε. Η Παλαιά Διαθήκη είναι λόγος του Θεού. Αυτός ο λόγος του Θεού ντύνεται το λόγο τον ανθρώπινο. Αρχικά τη γλώσσα την εβραϊκή, και όπως είπαμε καταξιωθήκαμε όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και ήρθε το χριστιανισμός, να μεταφραστεί στη γλώσσα την ελληνική, που ήταν η γλώσσα διαδόσεως του χριστιανισμού. Σας θυμίζω ότι οι πάπες της Ρώμης ήταν Έλληνες για αιώνες, γλώσσα ήταν η ελληνική και στη Ρώμη. Ο Κλήμης γράφει ελληνικά. Δεν κάνουμε εκκλησιαστική ιστορία, αλλά απλώς έτσι να το θυμηθούμε λιγάκι. Σε αυτή τη γλώσσα λοιπόν γράφεται. Παρακολουθεί το κοσμοείδωλο της εποχής του. Για σκεφτείτε να ανοίγαμε τη βίβλο και να διαβάζαμε εκεί πέρα. Ούτε Κοπέρνικος θα χρειαζότανε, ούτε Γαλιλαίος, ούτε κανένας άλλος.
Θα πήγαμε στη Βίβλο

0: αλλά αυτή είναι θεωρία του Μεσαίωνος. Θεωρία ξένη προς την ελληνική ορθοδοξία, προς την ορθοδοξία, προς την ορθή σκέψη. Ταυτίζω την ορθοδοξία και με την ορθή σκέψη αυτή την ώρα. Γιατί? Διότι απλούστατα, φίλοι μου, για να τελειώνουμε, εμείς ποτέ δεν είπαμε ότι η Βίβλος είναι επιστήμη. Είπαμε ότι η Βίβλος δεν συγκρούεται με την επιστήμη. Συγκρούεται μόνο στα μυαλά εκείνων που θέλουν να συγκρουστεί. Αλλά όχι στα δικά μας. Η επιστήμη κάνει επιστήμη, ευχόμεθα να κάνει κατά Θεόν, οπότε δεν συγκρούεται με τίποτα. Και η Βίβλος αποκαλύπτει υπερφυσικές αλήθειες, ντυμένες πολλές φορές με το κοσμοείδωλο, με τις περικόσμου αντιλήψεις της εποχής τους, με την πολιτιστική κατάσταση του κόσμου, στην οποία κάνει τομές καταπληκτικές η Βίβλος, όταν έρχεται να καταργήσει τις ανθρωποθυσίες, Φερρυππίν, με τη θυσία του Αβραάμ, τη θυμόσαστε, εκεί είναι η κατάργηση των ανθρωποθυσιών. Και φτάνει στο τέλος σιγά σιγά να συγκλίνει προς το πνεύμα της Καινής Διαθήκης. Το θυμόσαστε πως τελειώνει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη. Ο Θεός σου κρυξενώσει. Αυτή είναι η πραγματική θυσία. Έλεον θέλω και ου θυσίαν. Κι όμως, αλλού η Παλαιά Διαθήκη, για να μάθει τους ανθρώπους να θυσιάζουν κάτι δικό τους. Γιατί άμα διαβάσει τον Ισαΐα, θα δείτε τις θυσίες, τις μισή ψυχή μου, λέει ο Θεός. Δεν λύσετε. Τι θέλει ο Θεός? Θέλει την ανθρώπινη καρδιά. Αλλά για να φτάσει ο άνθρωπος να αγαπήσει Κύριον τον Θεόν του εξ όλης της ψυχής του, όπως λέει όχι και η Διαθήκη αλλά η Παλαιά Διαθήκη, εξ όλης της διανοίας του, εξ όλης της ισχύος του και των πλησίων του ως εαυτόν, όπως λέει πάλι η Παλαιά Διαθήκη και επαναλαμβάνει απλώς ο Κύριος που εμίλησε ήδη εις την Παλαιά Διαθήκη δια του Πνεύματος του Αγίου, πρέπει να περάσει και από αυτά τα στάδια τα γνωστά. Για σκεφτείτε τι επανάσταση φέρνει στον κόσμο εκείνο η εμφάνιση του μονοθεϊσμού. Σε μια παχυλή, παχυλωτάτη ειδωλολατρία, σκεφτείτε ότι ο Αριστοφάνης ο δικός μας στο χρυσού μας αιώνα επιτίθεται εναντίον του Ευρυπίδου και τον λέει άθεο, και του Σοφοκλέους και τον λέει άθεο, και γελιοποιεί, προσπαθεί να γελιοποιεί στο Σοκράτη με τις νεφέλες, γιατί παραμένει πιστός στο δωδεκάθεο και οι άλλοι έχουν ξεφύγει. Και όμως 1000 χρόνια τουλάχιστον πριν η Παλαιά Διαθήκη σε ένα περίγυρο που συμπνίγεται από ειδωλολατρία και από ανθρωποθυσίες κηρύσσει μονοθεία. Δεν φτάνει αυτό? Πρέπει να λύσει και όλα τα επιστημονικά θέματα? Και τι μένει για τον άνθρωπο με το κατακυριεύσατε που λέει ο Θεός στο πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως όταν φτιάνει τον άνθρωπο? Πού μένει η επιστήμη για τον άνθρωπο? Συγκρούσεις τέτοιες είναι στα μυαλά εκείνων που θέλουν τη σύγκρουση, γιατί απλώς δεν ξέρουν. Ξέρουν το δικό τους και δεν ξέρουν το άλλο. Και επιχειρούν να μιλήσουν για το άλλο, το μέγεθος, που είναι η αποκάλυψη, χωρίς να έχουν την παραμικρή γεύση. Και όταν εδώ ο Αρχιεπίσκοπος θα λέγει ένα λιβάνιστη. Αγαπητοί μου φίλοι, στην εποχή εκείνη υπήρχε ο νόμος του Χαμουραμπή, ο οποίος έλεγε, εάν τολμήσει κάποιος, αλλά από την τελευταία κατηγορία, να αγγίξει ή να υβρίσει κάποιον της πρώτης, φωνεύεται. Και έρχεται η Παλαιά Διαθήκη να πει οφθαλμών αντί οφθαλμού και οδόντα αντί οδόντος. Τόσοι δε έχουν γνώση οι άνθρωποι που επιχειρούν να τα βάζουμε την Παλαιά Διαθήκη, ώστε μιλούν για αυτοδικία και μιλούν για το ότι η Παλαιά Διαθήκη λέει να βγάλουμε το μάτι εκείνου που μας το έβγαλε και να κόψουμε τη γλώσσα εκείνου που έκοψε τη δική μας τη γλώσσα και να σκοτώσουμε εκείνον που μας σκότωσε, τον δικό μας άνθρωπο. Δεν λέει τέτοια πράγματα η Παλαιά Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη λέει ότι πρέπει να είναι όλοι ίσοι απέναντι του νόμου και ο δικαστής πρέπει να μην προσωποληπτεί και πρέπει να αποδίδει το ίσον. Αυτό λέει η Παλαιά Διαθήκη. Είναι ο περίφημος νόμος της ανταποδόσεως που δεν εφαρμόζεται από τον ίδιο τον παθόντα, αλλά από τον δικαστή, ο οποίος έχει μπροστά του, δεν έχει σημασία αν είναι βασιλεύς ή οτιδήποτε άλλο, τον άνθρωπο ο οποίος έκανε κάτι και τον άνθρωπο ο οποίος έπαθε κάτι, και πρέπει να αποδώσει σε αυτόν που έπαθε δικαιοσύνη και σε αυτόν που έκανε δικαιοσύνη και του δίνει το μέτρο. Έτσι θα καταλάβετε τη συγγραφή στα υψηλά νοήματα της Αποκαλύψεως και όχι στις λεπτομέρειες ιστορικές, αν ήταν ο Φαραώ ο Αμένοφης ή ο Μερνεφθά, δεν έχει σημασία. Θέλετε να σας πω δε πόσο η Παλαιά Διαθήκη μας καθοδηγεί να μην κάνουμε αυτό το λάθος? Γι' αυτό δεν επιχείρησα ποτέ μου να αποδείξω την ιστορική αλήθεια. Μακριά από μένα. Με τις αρχαιολογικές ανακαλύψεις, μακριά από μένα. Τι να πω? Ποιο είναι το νόημα της Παλαιά Διαθήκης? Τι θέλει να μου πει η Παλαιά Διαθήκη? Αρχαιολογία να μου κάνει? Ιστορία να μου κάνει? Τι να την κάνω? Υπερφυσικές αλήθειες θέλω. Αυτές μου δίνει. Να μου αποκαλύψει τον Θεό, τον ένα, τον ζώντα, τον αληθινό. Να μου αποκαλύψει πώς ήρθα στον κόσμο και γιατί ήρθα στον κόσμο. Να μου αποκαλύψει ποιος είναι ο αίτιος του κόσμου και της υπάρξεώς μου. Αυτά θέλω και όχι τα άλλα. Και για να τελειώσω, παρακαλώ. Ναι.
1: Υπάρχει ένα βιβλίο στην Έξοδο, το οποίο έχει παραθεωρηθεί, γιατί το έχω ακούσει να ερμηνεύεται. Δίνει ο Θεός εντολή στους Ισραηλιτικούς λαού, όποιοι από τους άλλους, τους μη Ισραηλίτες, ακούσουν το λόγο του Θεού και το δεχτούν, να τους πάρετε μαζί σας, να τους κάνετε δεκτούς. Το οποίο είναι...
0: Και προσήλυτον ου θλίψετε ημείς γαρείτε προσήλυτη εν γη Αιγύπτο. Έχουμε τους προσιλήτους.
1: Το οποίο δεν είναι, δηλαδή, αυτό μας δίνει να καταλάβουμε ότι ήταν στεγανό.
0: Ασφαλώς. Και πάρα πολύ ωραία, σας ευχαριστώ. Τώρα μου επιτρέπετε εσείς που θέλετε να ρωτήσετε να πω κάτι από αυτό. Για να καταλάβετε το πνεύμα ποιο είναι τώρα. Πάτερ, εσείς φταίτε εάν καθυστερώ τον κόσμο. Έτσι. Έτσι. Ευτυχώς είσαστε λίγοι. Ευτυχώς είσαστε λίγοι. Για σκεφτείτε να ήταν και περισσότεροι. Θα είχα περισσότερες τύψεις. Λοιπόν, θα σας πω κάτι πολύ ενδιαφέρον. Προσέξτε. Θα έχετε ακούσει ότι ο Δαβίδ είναι ο βασιλιάς, ο ένδοξος, το άστρο του Δαβίδ κτλ. Κτλ. Ξέρετε τι τον κάνει η Παλαιά Διαθήκη το Δαβίδ? Το ξέρετε, τον προφητάναχτα λέω. Τον απογυμνώνει, δεν τον ωραιοποιεί, δείχνει τις αμαρτίες του, αλλά δείχνει και τη μετάνοιά του. Το συγκλονισμό του δείχνει. Και ορθώς αποδίδεται εις εκείνον το ελεησόν ο Θεός κατ' ο μεγαλός. Γιατί θέλει κάτι άλλο πιο σπουδαίο από τον συγγραφέα να εκφράσει αυτός ο ψαλμός. Έτσι. Και κάτι άλλο ακόμη αμέσως. Θέλετε να σας πω κάτι άλλο? Ποιος είναι αυτός ο Δαβίδ? Στο αίμα του μέσα ρέει αίμα Μωάβ. Για τη γιαγιά του, η προγιαγιά του ήταν Μωαβίτης, η Ρουθ. Ρουθ, η Ρουθ, η γιαγιά του. Παντρεύτηκε το Βοζ και τα λοιπά. Τον Οβίδ, Οβίδ Ιεσέ, τον Δαβίδ. Και αυτά τα καταγράφει καλά η Παλαιά Διαθήκη. Προσοχή, να σας πω και ένα άλλο. Ποιος ήταν αυτός ο περίφημος άνθρωπος της Παλαιάς Διαθήκης? Ο Μωσής. Ο Μωσής παντρεύτηκε Μαδιανίτισσα, τη Σεπφόρα. Και το τελευταίο, καταπληκτικό. Ο Θεός στέλνει τον Ιωνά να κηρύξει μετάνοια στην Ινεβή, την πόλη τη μεγάλη. Ξέρετε ποια είναι η Ινεβή? Η πρωτεύουσα των Ασσυρίων. Ξέρετε ποιοι είναι οι Ασσύριοι? Αυτοί που είχαν εξοντώσει το Βόρειο Βασίλειο. Το διέλυσαν. Και ξανδραπόδησαν όλους τους κατοίκους. Τους Σαμαρίτες μετά. Έτσι, ξέρουμε. Συγχρόνονται οι Ιουδαίοι και οι Σαμαρίτες, έτσι. Σαμαρία, πάει. Αυτό λοιπόν το χώρο προστάζει ο Θεός τον προφήτη του να τον κάνει να μετανοήσει. Και όταν τα βλέπει αυτό το πράγμα ο προφήτης, εγώ για το λαό μου δεν πάω. Το γνωστό επεισόδιο το ξέρετε, τον καταπίνει το κήτος. Και πάει, άλλοι, ξέρω, θα μετανοήσεις και θα τους συγχωρήσεις. Ελεήμων, του είσαι ελεήμων και τους ενδιαφέρεσαι για όλους. Και γίνεται η κολοκύνθη και τα λοιπά και τα λοιπά. Και όταν τελειώνει η ιστορία και μετανοούν όλοι και επιστρέφουν όλοι και σώζεται η Νινεβή, τότε του λέει ο Θεός, στεναχωρήθηκες, ε? Εγώ, του λέει, εσύ στεναχωρήθηκες για την κολοκύνθη. Εγώ δεν θα φυστώ τη συνεργή της πόλεως της μεγάλης, προσέξτε, στην οποία κατοικούν τόσοι άνθρωποι, ώστε ένας δεν ξέρει ποιος είναι ο άλλος. Και κτίνει πολλά, γιατί ενδιαφέρεται και για τα ζώα ο Θεός.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, σας μεταδώσαμε σήμερα την ομιλία του ομοτήμου καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρίου Νικολάου Μπρατσιώτη, με θέμα «Η Παλαιά Διαθήκη στη ζωή της Εκκλησίας». Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Ευχαριστούμε τον Τάσο Παπαδημητρίου για τη βοήθειά του στον ήχο και εσάς που μας ακούσατε. Χαίρετε.
3: Ακούσατε την εκπομπή «Σεμινάριο Ορθοδόξου Πίστεως». Σεμινάριο οικοδομής στην Ορθοδοξία.

η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Δήμος Λάρνακας και η Ιερά Μητρόπολης Κητίου διοργανώνουν

Στάρετς Αμβρόσιος. Κείμενα Αρχιμανδρίτου Τιμοθέου, Εφημερίου Ρωσικού Ναού Αθηνών. Παρουσιάζει η Ελένη Χατζημιχαήλ.

Οι διανοούμενοι. Βοήθεια σημαντική έβρισκαν κοντά στον Στάρετς Αμβρόσιο και πολυάριθμοι διανοούμενοι, οι οποίοι την εποχή εκείνη ήταν εκτεθειμένοι σε πολλούς κινδύνους. Τι φοβερές επιδημίες που μάστιζαν τότε τις κεφαλές των μορφωμένων. Ο ένας παρουσιαζόταν σαν οπαδός του λαϊκισμού. Πίστευε πως ο λαός, σαν άλλος θεός, θα φέρει τη σωτηρία. Ο άλλος παρίστανε τον ουμανιστή, ανθρωπιστή. Αλλά ο ουμανισμός του είχε πάρει διάζευξη από το χριστιανικό πνεύμα. Ο τρίτος εμφανιζόταν σαν ληστής και όλα τα πορίσματα της επιστήμης τα έβλεπε σαν πολύτιμα βέλη της φαρέτρας του. Ο τέταρτος εκαυχάτο σαν ορθολογιστής και ανέβαζε μέχρι τρίτου ουρανού τους Γάλλους εγκυκλοπαιδιστές. Ο πέμπτος εκήρυσε τον σοσιαλισμό και σχεδίαζε με κάθε μέσο θεμητό και αθέμητο την επανάσταση. «Θέλετε να επιτύχει η επανάσταση», έλεγε. «Πρέπει να οδηγήσουμε στη διαφθορά την υπάρχουσα κοινωνία». Ο άλλος ελάνσαρε τον μηδενισμό, ο άλλος τη χειραφέτηση από την ηθική, ο άλλος τον νιτσεϊσμό, ο άλλος την αναρχία. Οι ασκοί του αιώλου είχαν ανοίξει και οι άνεμοι του χαλασμού απειλούσαν να γκρεμίσουν ότι υπήρχε όρθιο στις συνειδήσεις. Σε αυτό το εξογκούμενο κύμα του αθεϊσμού και της αποστασίας, η Όπτινα με τον Θεοφόρο Στάρετς ήταν λιμάνι σωτηρίας. Πολλοί διανοούμενοι που είχαν πιαστεί στα δίχτυα της απιστίας έβρισκαν εκεί το λυτρωτικό φως.

Κάποιος αναζητητής του Θεού που γύρευε χρόνια την αληθινή θρησκεία και που δεν την είχε βρει στον Τολστόι, κατευθύνθηκε τέλος προς την Όπτινα μόνο και μόνο για να ειδεί. Την ώρα που συναντήθηκαν, σηκώθηκε όρθιος εμπρός του ο Στάρετς, τον ατένισε με τα λαμπερά μάτια του και του είπε: «Λοιπόν, μπορείς να ειδείς. Κοίταξε». Εκείνος αισθάνθηκε εσωτερική αλίωση από το ολοφώτινο βλέμμα του Στάρετς. Η σβησμένη φλόγα άρχισε σιγά σιγά να ζωντανεύει. Έμεινε πολύ καιρό στην Όπτινα και μία ημέρα ομολόγησε στον Στάρετς: «Βρήκα την πίστη». Ένας άλλος άπιστος βρέθηκε τυχαία στην περιοχή της Όπτινα και αναγκάστηκε να διανυκτερεύσει στο ξενοδοχείο που υπήρχε έξω από τη Μονή. Ο υπεύθυνος για τους ξένους μοναχός κατόρθωσε την άλλη μέρα να τον οδηγήσει στο κελί του πατέρα Αμβροσίου. Ενώ έβγαινε ο Στάρετς από το δωμάτιό του και όλοι ετοιμάστηκαν να πάρουν την ευλογία του, εκείνος αποτραβήχτηκε λίγο. Ο Στάρετς του ρίχνει μια επίμονη ματιά, προχωρεί προς το μέρος του, τον ευλογεί, τον παίρνει από το χέρι και πηγαίνουν κάπου ιδιαίτερα. Τα αυτιά του απίστου άκουσαν εκεί τα πιο εκπληκτικά πράγματα. «Μα», έλεγε μέσα του, «και χρόνια να είχα ζήσει μαζί με αυτόν τον άνθρωπο, δεν θα γνώριζε τόσο καλά τη ζωή μου». Η συζήτηση κράτησε πολλή ώρα και όλα τα οχυρώματα και τα κάστρα της αθείας γκρεμίστηκαν. Το λιχνάρι της πίστεως άρχισε να σκορπίζει πάλι στην καρδιά το φως του. Εξομολογήθηκε, κοινώνησε. Είχε 16 χρόνια να πλησιάσει στα Άγια Μυστήρια και παρέμεινε 2 μήνες ακόμη στην Όπτινα. Στο εξής γι' αυτόν δεν υπήρχε προσφυλέστερο και ιερότερο πρόσωπο από τον Στάρετς.

Πολλές φορές τα οχυρά της απιστίας έπεφταν με διαφορετικό τρόπο. Τον είδαμε τον τρόπο αυτό στην περίπτωση του Λεόντιεφ. Θα τον παρατηρήσουμε και στην ακόλουθη διήγηση. Ενώ βάδιζε κάποια ημέρα ο πατέρας Αμβρόσιος μέσα στη σκήτη, αντίκρισε μία ομάδα προσκυνητών να τον περιμένει. Ήταν άνθρωποι του λαού, απλοί χωρικοί, και για να φτάσουν στην Όπτινα δίνησαν πολλά βέρτσια. Προσκύνησαν το Στάρετς, πήραν την ευλογία του και ετοιμάστηκαν κάτι να προσφέρουν. «Μπάτουσκα», του λένε, «σου φέρνουμε και ένα δώρο. Μάθαμε πως πονούν τα ποδαράκια σου και σου φτιάξαμε μαλακές μπότες. Να τις φορέσεις με υγεία». Ο Στάρετς δέχθηκε συγκινημένος την προσφορά της αγάπης τους και ολοπρόθυμος προχώρησε στην αντιπροσφορά. Έπρεπε τώρα να ακούσει τις θλίψεις, τις αγωνίες και τα προβλήματα του καθενός και να σκορπίσει το βάλσιμο της παρηγορίας. Εν τω μεταξύ, δύο νεαροί κύριοι που ανήκαν στην τάξη των λογίων παρακολουθούσαν προσεκτικά τη σκηνή. Ο ένας από αυτούς είχε την ψυχή δηλητριασμένη από το μικρόβιο του σκεπτικισμού. Για όλες τις αλήθειες της πίστεως πρόβαλε τις αφιβολίες του. Όταν άκουγε εγκόμια για την αγιότητα του πατέρα Αμβροσίου, αντιδρούσε έντονα. Τι συνέβη όμως την ώρα αυτή? Καθώς έβλεπε τους απλοϊκούς ανθρώπους να περιστοιχίζουν με αυθόρμητη αγάπη και απέραντη ευλάβεια τον όσιο γέροντα, καθώς ατένιζε εκείνο να προσφέρεται ολόψυχα σε αυτούς για να συμμεριστεί τους πόνους τους και να σηκώσει τα ψυχικά τους φορτία, καθώς αντίκριζε το κρυφό μεγαλείο αυτής της σκηνής, όλοι οι πάγοι του σκεπτικισμού αυτομάτως έγιωσαν και η βαριά πλάκα της αμφιβολίας πετάχτηκε από την καρδιά του. Πλησιάζει αμέσως τον Στάρετς και με φωνή σπασμένη από τη συγκίνηση παρακαλεί: «Πάτερ, ευλογήστε με». Αυτό ήταν. Στη ψυχή του άρχισαν να φυτρώνουν τώρα τα άνθη του παραδείσου. Στο εξής, η μεγαλύτερη του χαρά θα ήταν να αποφασίσει ένα ταξίδι στην Όπτινα για να βρεθεί κοντά στον Άγιο Άνθρωπο του Θεού.

Όχι μόνο οι πεσμένες σκηνές ανορθώνονταν, αλλά και οι ετοιμόρροπες στερεώνονταν και ενισχύονταν. Πολύ μορφωμένοι αμφιταλαντευόμενοι μεταξύ Θεού και κόσμου, μεταξύ πίστεως και απειλής,

Πρόκειται όχι μόνο για ένα έξοχο πεζογράφο, αλλά και για ένα σπάνιο ψυχογνώστη και ανατόμο της ανθρωπίνης καρδίας και ακόμη για ένα ασύγκριτο κοινωνιολόγο, στοχαστή και θεολόγο. Η ζωή του δεν ήταν απειλαγμένη από περιπέτειες και πάθη. Σε νεαρά μάλιστα ηλικία είχε αναμειχθεί και στους σοσιαλιστικούς επαναστατικούς κύκλους, πράγμα που του εκόστησε εξορία στα κάτεργα της Σιβηρίας. Μέσα όμως από το καμίνι των παθών και των αμφιβολιών ξεπίδησε η πίστη του στο Χριστό και στην Ορθοδοξία. Στα μεγαλειώδη του έργα «Αδελφοί Καραμαζόφ, οι δαιμονισμένοι, έγκλημα και τιμωρία» έδειξε με τα πιο ζωντανά χρώματα που καταντά ο άνθρωπος που ασπάστηκε τις αθεϊστικές ιδέες και τις ανατρεπτικές θεωρίες. Στον γκρέμισμα και στο πνίξιμο των δαιμονισμένων χείρων στη λίμνη της Γενισαρέτ διαβλέπει την παρόμοια καταστροφή μιας κοινωνίας που εγκολπώθηκε τα διδάγματα του ευρωπαϊκού ορθολογισμού. Στον ρωσικό λαό που κάτω από την καθοδήγηση των θεοφόρων Στάρετς ζει συνειδητά την Ορθοδοξία βλέπει την ελπίδα ενός φωτεινού μέλλοντος. Για το πρόσωπο του Χριστού η γραφίδα του μας άφησε τις φλογερότερες ομολογίες. Δεν υπάρχει τίποτε πιο αγαθό, πιο βαθύ, πιο συμπαθητικό, πιο λογικό, πιο γενναίο και πιο τέλειο από τον Χριστό. Και συλλογίζομαι με αγάπη ζηλωτού πως όχι μόνο δεν υπάρχει, αλλά και δεν είναι δυνατόν να υπάρχει. Εάν κάποιος μου απεδείκνυε ότι ο Χριστός είναι μακριά από την αλήθεια και η αλήθεια μακριά από τον Χριστό, θα προτιμούσα να μείνω με τον Χριστό παρά με την αλήθεια. Ο μεγάλος αυτός στοχαστής δεν μπορούσε να μην ελκυστεί από το μεγαλείο της Όπτινα. Είχε πολύ ενδιαφέρον να παρακολουθήσει το Στάρτετσβο και να γνωρίσει τον φωτισμένο Στάρετς. Και πράγματι, τον Ιούνιο του 1878 βρέθηκε κοντά του και παρέμεινε επί δύο ημέρες. Δεν γνωρίζουμε βέβαια τι συζήτησαν στην ιδιαίτερη συνομιλία που είχαν. Ο πατέρας Αμβρόσιος έμεινε ευχαριστημένος μαζί του. Είπε δε χαρακτηριστικά για το πρόσωπό του. Αυτός είναι ο μετανοών.

Η τεραστία απήχηση που είχε μορφή του Στάρετς Αμβροσίου, καθώς επίσης και το έργο του στην ψυχή του Ντοστογεύσκη, παρουσιάζεται ολοζώντανη στα πρώτα κεφάλαια του μεγάλου του έργου «Αδερφή Καραμάζοφ», που τότε ακριβώς άρχισε να συγγράφει. Στο έργο αυτό, που θεωρείται μεγαλειώδης και αριστουργηματική μυθιστορηματική σύνθεσης, προβάλλεται κατά τρόπο ανάγλυφο η ζωή, οι δράσεις και η διδασκαλία του Στάρετς Ζωσιμά. Όλη η εξωτερική περιγραφή του χώρου, του κελιού, των διαμερισμάτων της μονής, μέχρι μικρών λεπτομεριών, ομιλούν για την Όπτινα. Μερικοί χαρακτηρισμοί για το πρόσωπο του Στάρετς μπορούν να αποδοθούν πλήρως στον πατέρα Αμβρόσιο. Οπωσδήποτε προδίδουν τις προσωπικές εντυπώσεις του συγγραφέως. Ο Στάρετς, γράφει, με την πρώτη ματιά που έριχνε σε ένα άγνωστο, υποψιαζόταν για ποιο λόγο είχε έρθει, τι του χρειαζόταν και ακόμη τι ήταν αυτό που βασάνιζε την συνείδησή του. Ο άνθρωπος που μετανοούσε έμενε κατάπληκτος, πολλές φορές τρόμαζε κιόλας, νιώθοντας έτσι να του ανοίγουν την ψυχή πριν προλάβει να επιλέξει. Πολλοί από αυτούς που έρχονταν για πρώτη φορά να συνομιλήσουν ιδιαιτέρως μαζί του έμπαιναν στο κελί του με φόβο και ανησυχία. Σχεδόν όλοι έβγαιναν ύστερα αστραποβολώντας. Ακόμη και το πρόσωπο του πιο σκυνθρωπού φεγκοβολούσε από ανακούφιση. Πολύ βαθιστόχαστες είναι και οι συμβουλές και οι σκέψεις

που βάζει ο συγγραφέας στο στόμα του Στάρτς Ζωσιμά. Προπαντός, μη λέτε ψέματα στον εαυτό σας. Αυτός που λέει ψέματα στον εαυτό του και ακούει, το ίδιο του το ψέμα, φτάνει ως το σημείο να μην ξεχωρίζει πλέον την αλήθεια ούτε μέσα του ούτε γύρω του. Και έτσι χάνει τον σεβασμό του εαυτού του και των άλλων. Μια που δεν σέβεται κανένα, πάβει και να αγαπά. Και για να ευχαριστηθεί με κάτι αφού του λείπει η αγάπη, στρέφεται προς τα πάθη και τις κατώτερες απολαύσεις. Αυτό που σας φαίνεται κακό μέσα σας έχει κιόλας εξαγνιστεί από μόνο τον λόγο ότι το παρατηρήσατε. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να διαπράξει αμαρτία ικανή να εξαντλήσει την άπειρη αγάπη του Θεού. Γιατί μπορεί ποτέ να υπάρξει αμάρτημα που να ξεπερνά την αγάπη του Θεού? Οι σοφοί του κόσμου κατέχουν μόνο την επιστήμη. Και από την επιστήμη μόνο ό,τι υποπίπτει στις αισθήσεις. Αλλά τον πνευματικό κόσμο, το ανώτερο ίμιση της ανθρωπίνης υπάρξεως, το έχουν απαρνηθεί. Ο δίκαιος χάνεται, αλλά το φως που σκορπίζει γύρω του μένει. Εάν πολλές από αυτές τις σκέψεις τις άκουσε ο Ντοστογεύσκη από τον Στάρι Σταυρόσιο, δεν το γνωρίζουμε. Μόνο υποθέσεις μπορούμε να κάνουμε.

Ο σύγχρονος του Ντοστογεύσκη, επιφανής φιλόσοφος Βλαδίμηρος Σολόβιεφ, καθηγητής στα Πανεπιστήμια Μόσχας και Πετρουπόλεως, πέρασε και αυτός από το κελί του Στάρετς Αμβροσίου. Γι' αυτόν ο διορατικός γέροντας δεν έκανε αισιόδοξες προβλέψεις και δεν αστόχησε, γιατί ο φιλόσοφος αυτός με τους έντονους μυστικούς και ιδεαλιστικούς οραματισμούς δεν είχε επενετή πνευματική πορεία. Το θεολογικό φιλοσοφικό του οικοδόμημα παρουσίασε πολλές ρογμές, οικουμενιστικές και θεοκρατικές ιδέες, υπερτίμηση της λογικής σε θέματα πίστεως, προσέγγιση στον πανθεϊσμό. Κάτι όμως άφησε μέσα του το πέρασμα από την όπτινα. Στο έργο του «Αφήγημα περί του Αντιχρίστου» εμφανίζει τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, μάρτυρα και προφήτη των εσχάτων χρόνων, με τα χαρακτηριστικά ενός Ρώσου Στάρετς. Και άλλοι καθηγητές πανεπιστημίων έπαιρναν το δρόμο προς την όπτινα. Μεταξύ αυτών σημειώνουμε τον Μιχαήλ Πογόντιν, που υπήρξε διασημότης στον κόσμο των γραμμάτων. Ως ιστορικός έγραψε πολυάριθμα έργα αναφορικά με τον βίο της αρχαίας Ρωσίας και ως πεζογράφος πάρα πολλά μυθιστορήματα και διηγήματα λαϊκής εμπνεύσεως. Ούτε ο Λέων Τολστόι, ο κορυφαίος Ρώσος μυθιστοριογράφος, αγνόησε τον Στάρετς της Όπτινα. Το ιδιόρυθμο αυτό πνεύμα με τις ιδιότυπες χριστιανικές ιδέες, τις δυνατές ηθικοφιλοσοφικές αγωνίες και τους κοινωνιολογικούς προβληματισμούς επισκέφθηκε τον Στάρετς Αμβρόσιο στα τέλη του 1870. Η επίσκεψη έγινε κάτω από ιδιάζουσες συνθήκες. Δεν παρουσιάστηκε ως κόμις, αλλά ως απλούς χωρικός με φτωχικά ρούχα, με τσαρούχια και με έναν τορβά στην πλάτη. Όταν όμως πήγε να αγοράσει κάτι στο περίπτερο της Μονής, το ασφιχτικά γεμάτο πορτοφόλι του επρόδωσε την ιδιότητά του. Οι άλλοι προσκυνητές είχαν να λένε τις ημέρες εκείνες για τον κόμητα που παρίστανε τον χωριάτη. Μόλις ο Τολστόι συνάντησε τον Στάρετς, του έδειξε τα ρούχα του και του έκανε λόγο για τον φτωχικό τρόπο ζωής του. «Και τι είμαι αυτό?» του είπε χαμογελαστά εκείνος, τονίζοντάς του πόσο μάταιες είναι οι σωματικές ασκήσεις και θυσίες όταν είναι στερημένες από εσωτερικό αντίκρισμα, από την καλλιέργεια των ευαγγελικών αρετών και ιδίως από την απόκτηση του ταπεινού φρονήματος. Δύο φορές ακόμη ο μεγάλος συγγραφέας επισκέφθηκε τον Στάρετς. Στην δεύτερη είχε μαζί και την οικογένειά του. «Ναι», έγραφε, «ο πατέρας Αμβρόσιος είναι ένας πραγματικός Άγιος. Συζητώντας μαζί του, ένιωθα στη ψυχή μου την άνεση και την χαρά. Όταν συνομιλείς με ένα τέτοιο άνθρωπο, συναισθάνεσαι πόσο κοντά σου βρίσκεται ο Θεός».

Μετά από πολλά χρόνια, ο γυραιός Τολστόι, μερικές ημέρες πριν πεθάνει, τριγυρνούσε γύρω από την Όπτινα, επιθυμώντας τη συνάντηση του γνωστού του Στάρετς Ιωσήφ, του διαδόχου του πατέρα Αμβροσίου, η οποία όμως δεν πραγματοποιήθηκε. Φαίνεται πως ο αφορισμός του από την Ιερά Σύνοδο της Ρωσικής Εκκλησίας για ορισμένες διδασκαλίες του στάθηκε εμπόδιο. Στο τέλος του 19ου αιώνα, όλοι όσοι εδονούν το από πνευματικά ενδιαφέροντα έπρεπε να διαβούν οπωσδήποτε από την Όπτινα.

Η ώρα είναι 5:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

Μορφές από το Συναξάρι. Με την Ιωάννα Κατσούλα και τους συνεργάτες της.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα 23 του μηνός Ιουλίου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκά. Φως Κυρίου ένδοξε Φωκά, φωτίσαν συν καρδίαν, έδειξε φωτός δοχείων. Φως Κυρίου δηλαδή ένδοξε Φωκά, φώτισε την καρδιά σου και την ανέδειξε δοχείων του φωτός. Τι αυτή η μέρα η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Ιερομαρτύρων Απολληναρίου και Βιταλίου Επισκόπων Ρώμης, επίσης Απολωνίου Επισκόπου Ρώμης και των Ανκαρχιδών οι Επτά Μαρτύρων, την ανάμνηση των εν Βουλγαρία τελειοθέντων χριστιανών επί Νικηφόρου του Βασιλέως, επίσης της Οσίας Άνης της εν Λευκατίο, της Οσίας Μητρός ημών Πελαγίας της Εντίνο και τέλος τη μνήμη του Αγίου Προφήτου Ιεζεκίλ. Ένας από τους τέσσερους μεγάλους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, ο βαθύτερος και ίσως φιλοσοφικότερος, είναι ο Ιεζεκίλ. Το όνομά του σημαίνει «Ο Θεός είναι ισχυρός». Τα παιδικά και νεανικά του χρόνια παραμένουν άγνωστα. Ο πατέρας του ονομαζόταν Βουζεΐ. Έζησε τον 6ο αιώνα π.Χ. και ήταν σύγχρονος με τον προφήτη Ιερεμία. Ήταν τα τραγικά χρόνια που το έθνος του είχε κυριευθεί από τους Βαβυλωνίους και ένα μεγάλο μέρος του λαού σύρθηκε εξόριστο στη Βαβυλώνα. Πώς? Το 597 π.Χ. βασιλιάς του Ισραήλ ήταν ο Ιεχονίας. Όταν ο πανίσχυρος και υπερφύαλος Ναβουδοχονόσορ κινήθηκε με στρατεύματα εναντίον της Ιερουσαλήμ, την οποία και κατέλαβε μετά από στενή πολιορκία. Μπαίνοντας στην Αγία Πόλη, ο κατακτητής άρπαξε τους θησαυρούς του παλατιού αλλά και του ναού και έσυρε εξόριστο στη Βαβυλώνα πολλούς επισήμους άνδρες και χιλιάδες Ιουδαίους. Ανάμεσά τους ήταν και ο Ιεζεκίλ. Εν τω μεταξύ ο Ιεχονίας εκθρονίζεται και στη θέση του ο Ναβουδοχονόσορ τοποθετεί τον Σεδεκία. Θα ήταν λίγα τα δεινά αν το κακό σταματούσε μέχρι εδώ. Δυστυχώς όμως μπήκε σε δεύτερη χειρότερη φάση και επισόρευσε και άλλα πολλά. Ο Σεδεκίας για 10 χρόνια φερόταν προς τον βασιλιά της Βαβυλώνας σαν έμπιστός του, αλλά μέσα του έβραζε και περίμενε να δοθεί ευκαιρία να απαλλαγεί από την ανεπιθύμητη κυδαιμονία του, ώσπου το 586 π.Χ. πραγματοποιεί επανάσταση εναντίον του, βοηθούμενος και από τους Αιγυπτίους. Μόλις το πληροφορείται, ο Ναβουδοχονόσορ ενσκύπτει σαν κεραυνός για δεύτερη φορά εναντίον της Ιερουσαλήμ και καταπνίγει την επανάσταση στη γέννησή της. Τότε σφάζονται σχεδόν όλοι οι κάτοικοι. Λίγοι που γλίτωσαν διασκορπίστηκαν. Ο ναός πυρπολείται. Τα παιδιά του Σεδεκία θανατώνονται μπροστά του και ο ίδιος τυφλώνεται. Μένουν μόνο λίγοι γέροντες και απόμαχοι της ζωής που καλλιεργούν τα αμπέλια, πράγματι βιβλική καταστροφή.

εξόριστος η Εζεκίηλ πληροφορείται τα γεγονότα και θρηνεί την ολοκληρωτική εθνική συμφορά. Σε αυτήν ακριβώς τη θλιβερή περίοδο, σε ηλικία 30 ετών, δέχεται την εντολή του Θεού να ασκήσει το προφητικό του έργο ανάμεσα στους αιχμαλώτους. Ο Εζεκίηλ διαπίστωσε με θλίψη ότι παρά τη συμφορά, οι αιχμάλωτοι συμπατριώτες του δεν θρήνησαν, μα ούτε καν τις αμαρτίες τους που ήταν η αιτία της συμφοράς τους, αναγνώρισαν. Σκληρύνθηκε ο λαός και απέδιδε τα κακά στις αμαρτίες των προγόνων του. Ο προφήτης λυπημένος καταγγέλει τις αμαρτίες του λαού και τον καλεί σε μετάνοια. Αλλιώς, έλεγε, θα έρθει ακόμα μεγαλύτερη καταστροφή και διασπορά των Ιουδαίων. Στο κήρυγμά του, για να το καταστήσει πιστικότερο, χρησιμοποίησε και τη λεγόμενη σήμερα μέθοδο της εποπτείας. Δέθηκε με σχοινιά για να σημάνει την αιχμαλωσία. Επί 70 μέρες κοιμόταν μόνο στη δεξιά πλευρά για να προμηνύσει τη διάρκεια της αιχμαλωσίας. Διήρκησε 70 χρόνια. Δεν θρήνησε τη γυναίκα του που πέθανε για να σημάνει τη σκληρότητα του λαού που δεν θρήνησε την καταστροφή της Ιερουσαλήμ. Με ομότητα αποδίδει ευθύνες και στο ιερατείο. Ως ποιμένες, λέει, μήπως οι ποιμένες βόσκουν τους εαυτούς των? Δεν βόσκουν οι ποιμένες τα πρόβατα? Ιδού, το γάλα το τρώτε όλο και το μαλλί το ντύνεστε και τα παχιά τα σφάζετε, αλλά τα πρόβατά μου δεν τα βόσκετε. Το άρρωστο δεν τον ενισχύσατε, το κακομήρικο δεν το γιατρέψατε. Γι' αυτό που έσπασε τα πόδια του δεν του δέσατε τα κατάγματα, και αυτό που πλανήθηκε δεν το φέρατε κοντά στο κοπάδι, και αυτό που χάθηκε δεν το αναζητήσατε, αλλά το γερό το εκμεταλλευθήκατε.

πράγματι ο λαός έμεινε απείμαντος και αντί να πλησιάσει ολοέν και απομακρύνεται και εχθρεύεται το Θεό και αυθαδιάζει. Να το σκεπτικό τους. Οι ειδωλολάτρες, αν και πίστευαν στους ψεύτικους θεούς, όμως ζούσαν ευτυχισμένοι, ενώ αυτοί, ο εκλεκτός λαός του Θεού, υπέφεραν τα πάνδυνα στην εξορία. Πού είναι λοιπόν ο Θεός τους? Και σκανδαλισμένοι κατέφευγαν στα είδωλα για να ευτυχήσουν. Αλλά ο προφήτης έρει τις αμφιβολίες του λαού σχετικώς με το θερμό κήρυγμά του. Τονίζει τη δικαιοσύνη του Θεού, όπως αυτή φαίνεται στην ιστορία. Και ο καθένας ας δει τον εαυτό του, τονίζει, αν είναι εντάξει απέναντι του Θεού. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του. Εάν έχασαν τη χώρα τους, αυτό οφείλεται στους ίδιους που αποξένωσαν τον εαυτό τους από το Θεό και τη χώρα. Από τον εσωτερικό τους κόσμο θα αρχίσει η αναγέννηση των εχμαλώτων, εφόσον μετανοήσουν. Ο Θεός πάντως δεν ζητεί το θάνατο του ασεβούς, αλλά περιμένει την επιστροφή του.

Το τέλος του προφήτου, 22 χρόνια μετά την έναρξη του προφητικού του έργου, δεν μας είναι γνωστό. Αλλά ίσως δεν είναι τελείως άσχετο με τον αυστηρό έλεγχο που άσκησε. Αν εννοήσουμε τον Ναβουθοχονόσορ αλληγορικός ως τον διάβολο και τη μετεκκλησία στη Βαβυλώνα ως εχμαλωσία στην αμαρτία, τότε όλοι μπορούμε να βρούμε έλεγχο αλλά και παρηγοριά στα 48 κεφάλαια του βιβλίου του προφήτου Εζεκίλ. Ας το μελετήσουμε.

0: Στο σημείο όμως αυτό, ο χρόνος εκπομπής μας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Παπαδημητρίου που είχε την επιμέλεια του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ήταν η εκπομπή
1: «Μορφές από το Συναξάρι».

0: η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Πνευματική αντίλαλη. Με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.
2: Μόνη ψυχή μου και γύρω σκοτάδι, τα φώτα σβηστήκανε, ήλθε το βράδυ. Τα άστρα κρυφτήκανε στερνά μου λιχνάρια, κλείνουν τα φύλλα τους τα τόσα χορτάρια. Κρύος ο κόσμος, παγώνει η καρδιά μου, σύντροφος γύρω κανείς. Μόνος μου μένω χωρίς μια βοήθεια, μόνος μου πάλι με πόνο στα στήθια. Όμως κοντά μου το χέρι απλώνει κάποιος που έκθαμβος φως τον κυκλώνει. Ζητάει χαρά μου να φέρει σημά μου, φως και ζωή στη φτωχή την καρδιά μου. Πες μου ποιος είσαι, το χέρι να δώσω, σύ που αγαπάς τον καθένα μας τόσο. Πες μου εσύ που λυπάσαι για μένα, δικό μου δεν έχω κοντά μου κανένα. Όμως το νιώθω, είσαι εσύ ο Χριστός μου, σύ Ιησού ο πιστός βοηθός μου. Μόνος δε θα είμαι κοντά σου αν βαδίσω, νέα ζωή από το φως σου τα θαντλήσω. Ιησού μου γλυκύτατε, πηγή της ζωής μου, μείνε για πάντα φρουρός της ψυχής μου. Στην κρύα νυχτιά προστάτης μου γίνε, μείνε κοντά μου Χριστέ, αιώνια μείνε. Χαίρετε αγαπητοί ακροατέ του ραδιοφώνου που μέσα στην ψυχή μας μιλάει. Σήμερα αδελφοί μου θα φέρουμε στην αγάπη σας ένα άλλο θέμα, πολύ μεγάλο και πολυδιάστατο θα έλεγα, αφού επί αρκετό διάστημα ασχοληθήκαμε με το συναίσθημα του πόνου, ενός αληθινά πανανθρωπίνου συναισθήματος που δεν μπορεί κανείς από αυτόν να διαφύγει, δηλαδή από τον πόνο, και να μην νιώσει και να μην αισθανθεί αυτόν. Τώρα όμως ένα άλλο θέμα καινούριο θα προσπαθήσουμε να ανοίξουμε τα μάτια της ψυχής μας για να νιώσουμε και να αισθανθούμε την αγάπη του Θεού προς το πλάσμα του, δηλαδή τον άνθρωπο, το τέλειο αυτόν που έθεσε ο Θεός στη γη μετά το προπατορικό αμάρτημα ως βασιλέα ολόκληρης της δημιουργίας. Ο Θεός αδελφοί μου ως πανβασιλέας και παντοκράτορ της φύσεως, ορατής και αοράτου, εδημιούργησε τον άνθρωπο εξ απείρου αγάπης, διότι ο ίδιος είναι η αγάπη, η τελεία αγάπη. Το σούτον ηγάπησεν ο Θεός τον άνθρωπο, ώστε τον Υιόν αυτού τον μονογενή έδωκε, ή να πας ο πιστεύων εις αυτόν μη απόλυται, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. Ο Θεός αδελφοί μου έπλασε τον άνθρωπον, όπως είπαμε, εξ απείρου αγάπης. Τον δημιούργησε και τον εγκατέστησε βασιλέα μέσα στον παράδεισο για να ζήσει κοντά του, δηλαδή μαζί με τον Θεόν αιώνια. Επομένως το τέλειον αυτό δημιούργημα του Θεού επλάστη υπ' αυτού αθάνατος, όπως ακριβώς αιώνιος και αθάνατος είναι και ο Θεός. Όμως στην πορεία ο άνθρωπος αμάρτησε, παρασυρθής υπό του διαβόλου, εξετράπη της ορθής πορείας που είχε χαράξει ο Θεός, έχασε την δύναμη και την ακτινοβολία της αθανασίας, έγινε δυστυχώς πεπτοκός, εκτροχιάστηκε από τις αθάνατες γραμμές που ο Θεός τον οδήγησε και έχασε οπωσδήποτε τον προσανατολισμό του. Εμολύνθηκε από την αμαρτία και έτσι εξεδιώχθη από την τρυφή του παραδείσου, δηλαδή από τον τόπον της χαράς και της ευτυχίας που είχε καθορίσει ο Θεός, και έτσι έγινε πλέον διωγμένος από τον κήπο της Εδέμ, ο γήινος άνθρωπος της αμαρτίας και της φθοράς αλλά και του θανάτου. Ο Θεός όμως, βλέποντας το τέλειο δημιούργημά του να καταραίει εις την φθαρτότητα και εις των πνευματικών θάνατων, εξ απείρου αγάπης, όπως είπαμε προηγουμένως, έστειλε τον Υιόν του τον μονογενή, δηλαδή το δεύτερο πρόσωπον της Αγίας Τριάδος, δια να σώσει τον άνθρωπο από την φθορά και από τον θάνατο, όπως είπαμε, δηλαδή από την αιώνια καταδίκη που έπεσε λόγω του αμαρτήματός του, και να τον επαναφέρει και πάλι εις την προτεραίαν κατάσταση, δηλαδή όπως λέγει η Αγία μας Εκκλησία, εις το αρχαίον κάλος, από την ομορφιά δηλαδή που είχε προτού πέσει στην αμαρτία. Η αγάπη του Θεού, αδελφοί, του πανσόφου και πανικτήρμονος, η θέλησε να θυσιάσει αυτόν τούτον τον Υιόν του, δια να επαναφέρει και πάλι πνευματικά εις την αρχική του κατάσταση τον πεπτοκότα άνθρωπο, για να μην, όπως λέει η Εκκλησία μας, το κακό παραμείνει αθάνατον, για να μπορέσει και πάλι ο άνθρωπος να ξαναβρει τον παλιόν εαυτόν του, να ξαναβρει, όπως θα λέγαμε, τον Θεόν, τον Δημιουργό του, και να επανασυνδεθεί το πλάσμα και πάλι με την πηγή της ζωής που είναι, αδελφοί μου, αυτός ούτως ο Θεός μας. Η καλύτερη προσφορά που μπορεί να γίνει στον σύγχρονο άνθρωπο είναι, αδελφοί μου, να γνωρίσει τον Θεόν, διότι η γνώση αυτή είναι απόλυτα χρήσιμη. Γιατί όμως? Διότι οδηγεί τον άνθρωπο σε μία άλλη, σε μία ενάρετη ζωή. Η δε ενάρετη ζωή εξασφαλίζει την αιώνια ζωή για την οποία οι χριστιανοί είναι προορισμένοι. Αυτός ο Κύριος μας στην αρχιερατική του προσευχή μας γνωρίζει ότι ήλθε για να δώσει την αιώνια ζωή και να καταστήσει άξιους αυτής όλους όσοι γνωρίζουν τον αληθινό Θεό και Αυτόν που απέστειλε, δηλαδή τον Ιησού Χριστόν. Αλλά ποιος θα μας διδάξει και ποιος θα φωτίσει ώστε να γνωρίσουμε τον μόνον αληθινόν Θεόν και εκείνον τον οποίον απέστειλε? Ποιος άλλος, αδελφοί μου, από τον ίδιο τον νόμο του. Ο Θείος Νόμος είναι εκείνος που φωτίζει το νου εκείνου που πιστεύει και επιζητεί να μάθει ποιος είναι ο Θεός και ποια σχέση συνδέει τον άνθρωπο με τον Θεόν. Ας ανοίξουμε λοιπόν τον νόμο του Θεού, δηλαδή το Ιερό Ευαγγέλιο, και ας θέσουμε τους εαυτούς μας κάτω από το πνευματικό του φωτισμό. Ανοίγοντας το Ευαγγέλιο βρίσκουμε σε αυτό τρεις μόνο λέξεις που είναι πλήρους θαυμασμού από την γνώση του Θεού. Λέγει λοιπόν το Άγιον μας Ευαγγέλιο: «Ο Θεός αγάπη εστί». Ποιος μας δίδει τον χαρακτηρισμόν αυτών? Ποιανού είναι οι περισπούδαστοι αυτοί λόγοι που παρουσιάζουν τόσο γνωστό το Θεό? Είναι του Ευαγγελιστή Ιωάννη του Θεολόγου, αδελφοί μου. Αλλά πώς τον γνώρισε αυτός και τον χαρακτηρίζει κατά αυτόν τον τρόπο? Να πώς λοιπόν. Άκουσε από το στόμα του Χριστού, κατά την αλυσμόνητη εκείνη εσπέρα,

το θέλημά του. Επειδή δε αυτό θα γίνει ασφαλώς ευθύς αμέσως μετά το πάθημά μου, δηλαδή τη σταυρική του θυσία πάνω στο σταυρό, γι' αυτό μπορώ από τώρα να πω ότι γνωρίσατε και είδατε τον Πατέρα. Ο Απόστολος Φίλιππος τότε ρώτησε, «Δείξε μας», του είπε, «με αποκαλυπτική οπτασία τον Πατέρα και την μεγαλοπρεπή δόξα του, ώστε να δούμε Αυτόν όπως άλλοτε ο Μωυσής και ο Ισαΐας και μας είναι αυτό αρκετό». Ο πόθος αυτός, αδελφοί μου, του Φιλίππου θα ήταν πλήρως δικαιολογημένος εάν η ουσία του Θεού συνίστατο μόνο εν τη δυνάμει. Η αληθής θεοφάνεια τότε θα η δύνατο να περιοριστεί εις έκλαμπρον τεινά φανέρωσιν, αλλά ο Θεός είναι και αγιώτης, είναι και αγάπη. Η πραγματική λοιπόν φανέρωσης των ηθικών τούτων ιδιωτήτων γίνεται εν ζωή ηθική τη αυτή, ώστε εν αυτή τες πράξεση και τις λόγεις αυτής να εκλάμπει η ηθική τελειότης του θείου χαρακτήρος. Αλλά το μοναδικόν αυτό θέαμα, την τελείαν ταύτην θεοφάνιαν, την ορατήν αντάβιαν του Θεού ήχον προ αυτόν οι μαθητέ από δύο και πλέον ετών εν τη ζωή του μεγάλου διδασκάλου των. Γι' αυτό και ο Κύριος του απαντά, αδελφοί μου, «Τόσο καιρό είμαι μαζί σας, Φίλιππε, και δεν με γνώρισες ακόμα ποιος είμαι κατά την θεία μου φύση? Εκείνος που με έχει δει και εξετίμησε πρεπόντος την αλήθεια της διδασκαλίας μου και την αγιότητα της ζωής μου και την θαυματουργική δράση μου, είδε και τον Πατέρα, διότι εγώ είμαι ο φυσικός Υιός του και στην ανθρωπίνη φύση μου εκλάμπει η αλήθεια και η δόξα και η αγιότητα του Πατέρα μου». Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης είχε δει τον Υιόν του Θεού και ενέπεσε στο στήθος του, στάθηκε στο πάθος του και στο σταυρό, ενέσκυψε στον κενό τάφο, άκουσε λόγους του μετά την Ανάστασή του, φωτίστηκε πλούσια από το Άγιο Πνεύμα που είχε στείλει τους μαθητές του και κατενόησε ο Ιωάννης βαθιά, πάρα πολύ βαθιά, ότι πραγματικά ο Θεός αγάπη εστί. Ζήτησε όνομα να χαρακτηρίσει τον Θεόν. Προηγουμένως τον χαρακτήρισε Κύριο, δηλαδή μέγα εξουσιαστή. Τον σπούδασε διότι έζησε κοντά του 3 χρόνια. Είδε το έργο του, την αυταπάρνησή του, την ταπείνωσή του, την οποία υπέστη για χάρη μας, την ευσπλαγνία του, την φιλανθρωπία του προς τους πάσχοντας, την επιοίκειά του προς τους μετανοούντας. Άκουσε τους λόγους του, τη διδασκαλία του, παρακολούθησε τα άπειρα θαύματά του, τον είδε αναστάντα, τον είδε αναλαμβανόμενος τους ουρανούς και φωτίστηκε από το Πνεύμα το Άγιο, ώστε να πιστεύσει ότι όλα αποτελούν θεμελιώδη έννοια του Θεού. Είδε αυτά να εκδηλώνουν τα ουσιώδη γνωρίσματα του Θεού και έτσι χαρακτήρισε τον Θεόν τον άπειρο και ακατάληπτο με 3 μόνο λέξεις, ότι όντως ο Θεός αγάπη εστί. Τις 3 αυτές λέξεις, αδελφοί μου, ποτέ δεν θα μπορέσουν να αντισταθμίσουν οι μυριάδες των λέξεων των διαφόρων λεξικών, διότι τις 3 αυτές λέξεις δεν τις πρόφερε άνθρωπος, αλλά αυτό το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι έχουμε ολόκληρη την Αγία Γραφή σε 3 μόνο λέξεις. Θα εντρυφήσουμε στις 3 αυτές λέξεις για να προσεγγίσουμε κάπως τον Θεόν. Η ανάπτυξη του θέματος της ενίας του Θεού ως Θεού της αγάπης είναι, θα έλεγα, από τα πλέον δύσκολα. Γι' αυτό είναι ανάγκη να σπουδάσουμε, αδελφοί μου, μαζί την έννοια του Θεού, ώστε
αλληλοβοηθούμενοι, να εισέλθουμε έστω και στο αλφάβητο, θα λέγαμε, της θύμης.

της αγάπης, με την ελπίδα ότι θα φτάσουμε κάποτε εκεί όπου θα δούμε το Θεό της αγάπης πρόσωπο προς πρόσωπο. Όμως εδώ θα πάρουμε μια μικρή ανάσα, αδελφοί μου, και θα επανέλθουμε μετά από λίγο στο θέμα και πάλι.

0: Βρισκόμαστε, αδελφοί μου, στο ραδιόφωνο που μιλάει πραγματικά στην ψυχή μας. Συνεχίζουμε το θέμα μας περί της αγάπης του Θεού προς το πλάσμα του, δηλαδή προς τον άνθρωπο. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή γράφει: «Τα γάρ αόρατα αυτού αποκτήσεως κόσμου της ποιή μας συνοούμεθα καθοράτε, είτε αίδιος αυτού δύναμης και θειώτης, εις το είναι αυτούς αναπολογήτους. Αφότου κτίστηκε ο κόσμος, φανέρωσε στους ανθρώπους ο Θεός τις άπειρες τελειότητές του, που είναι αόρατες με τα αισθητά μάτια δια των δημιουργημάτων. Βλέπονται πλέον καθαρά με τα μάτια της διανοίας τόσο η δύναμή του, που δεν έχει αρχή και τέλος, αλλά είναι αιώνια, όσο και κάθε τελειότητά του, ώστε όσοι δεν πιστεύουν να είναι, αδελφοί μου, αναπολόγητοι. Γι' αυτό και από τα δημιουργήματά του θα αρχίσουμε να εξετάζουμε την αγάπη του Θεού. Αρχίζουμε από αυτόν τούτον τον ήλιον, διότι είναι μια εικόνα της αγάπης του Θεού. Τι είναι ο ήλιος, αδελφοί? Είναι μια ύλη φωτοβόλος και θερμογόνος. Όπου ρίψει τις ακτίνες του, τα σκότη φυγαδεύονται και τα πάντα γίνονται φανερά. Κατά αναλογία, και ο Θεός είναι ο πνευματικός ήλιος που ακτινοβολεί το φως της αληθείας του και τη θερμότητα της αγάπης του. Ο Θεός είναι εστία άσβεστη και αιώνιο πυρ της αγάπης. Στον ήλιο η θερμοκρασία και το πυρ είναι που παράγουν το φως. Το ίδιο θα μπορούσε να πει κανείς και για το Θεό, ότι δηλαδή είναι η πηγή του φωτός της αληθείας, ακριβώς διότι έχει το πυρ της αγάπης. Από την αγάπη του ακτινοβολεί το φως της αλήθειάς του και κάθε άλλη ιδιότητά του. Είπαμε παραπάνω ότι ο ήλιος είναι ύλη διάπειρος και θερμογόνος. Έχει δηλαδή μέσα την θερμότητά του, αλλά αυτή δεν περιορίζεται μόνο στην ύλη, την ηλιακή αυτή καθεαυτή, εκχύνεται προς τα έξω από αυτή και με τη θερμότητά της ο κόσμος ζωογονείται. Το ίδιο συμβαίνει, αδελφοί μου, τηρουμένων των αναλογιών και με τον Θεό. Ο Θεός είναι όλος αγάπη. Αγαπά βέβαια πρώτιστα τον εαυτό του. Αλλά όταν λέμε αυτό, δεν πρέπει να εννοούμε τη φύλαυτη αγάπη την οποία εμείς έχουμε για τους εαυτούς μας. Όχι, αυτό θα ήταν κάτι μη πραγματικό. Η αγάπη του Θεού είναι έκχυση και μετάδοση προς τα άλλα δύο πρόσωπα της Παναγίας Τριάδος. Προτιμούμε το θέμα αυτό της γνώσεως του Θεού και της αγάπης Του, διότι νομίζουμε ότι πρέπει να προσφέρουμε όχι μόνο τα απλά και ευχάριστα, αλλά κάποτε και στερεή τροφή, η οποία είναι απαραίτητη για την αύξηση της χριστιανικής ζωής. Προκειμένου για το ζήτημα δηλαδή της αγάπης του Θεού, η οποία λύει όλα τα εγκόσμια και μεταφυσικά προβλήματα, όταν ο άνθρωπος καταλάβει την αγάπη του Θεού προς Αυτόν, πώς είναι δυνατό να μείνει ασυγκίνητος και να μην κινηθεί να αγαπήσει και αυτός τον Θεόν και των πλησίων Του? Πολλές φορές, αδελφοί μου, στην ευτυχία μας, εμείς οι άνθρωποι δυστυχώς λησμονούμε τους συνανθρώπους μας, διότι είμαστε ιδιωτελείς. Συχνά απολαμβάνουμε μόνοι μας τις πλούσιες δωρεές και τις ευεργεσίες του Παναγάθου Θεού, χωρίς όμως να σκεπτόμαστε ότι υπάρχουν και άλλοι που θα μπορούσαμε να τους κάνουμε ευτυχισμένους. Πόσοι παραπονούνται σήμερα για τα παιδιά τους, για τα αδέλφια τους, όπως παραδείγματος χάρη υψώθηκαν σε θέσεις και αξιώματα και ύστερα τους εγκατέλειψαν, ότι συμπεριφέρονται με ακαταδεξία, άλλοι πάλι που πλούτησαν λησμόνησαν τους μέχρι χθες ομοτράπεζούς τους. Γιατί, αδελφοί μου? Διότι ο άνθρωπος, όπως είπαμε, είναι δυστυχώς ιδιωτελής και όταν ακόμη στην ευτυχία του μεταδίδει, δεν το επιζητεί και δεν το κάνει αυτό, δεν το κάνει από ευσπλαχνία, αλλά για να τον εξυπηρετήσουν, από ιδιοτέλεια δηλαδή. Ποια πράγματι αντίθεση διαθέσεων και ενεργειών του ανθρώπου προς αυτές του Θεού, ενώ ο Θεός έχει άπειρη ευτυχία και μπορεί μόνος και πλούσια να την απολαμβάνει, δε λησμονεί να δημιουργήσει και άλλους συνδετημόνες για να τους καταστήσει ευτυχείς και μακάριους. Ναι αδελφοί μου, σ' αυτό έγκυται το ύψος της αγάπης του Θεού, στο ότι από την ανυπαρξία αποφασίζει να μας φέρει στην ύπαρξη για να μας καταστήσει μετόχους της χαράς του. Η δημιουργία λοιπόν του κόσμου και του ανθρώπου είναι αποτέλεσμα της Θείας Αγάπης. Είναι, όπως είπαμε, έκχυση και μετάδοση άφθονη της αγάπης του. Δημιούργησε τον κόσμο από αγάπη, αλλά δεν τον άφησε ανεπιτήρητο ούτε μία στιγμή, διότι μια στιγμή ανέπαυε η ζωογόνος αλλά και συντηρούσα τον κόσμο του Θεού ενέργεια, ασφαλώς θα καταντούσε σε καταστροφή και ανεπαρξία ολόκληρος ο κόσμος. Παραδείγματος χάρη, η σελήνη είναι ετερόφωτη, επομένως για να είναι πάντοτε λαμπρή είναι ανάγκη πάντοτε να φωτίζεται. Αυτό συμβαίνει αδελφοί μου και με τον κόσμο. Το φως στη ζωή του κόσμου δίδεται έξωθεν. Η δύναμη που κινεί τον κόσμο και τον θέτει σε ενέργεια ώστε να έχουμε ποικιλία αποτελεσμάτων δίδεται έξωθεν παρά του Θεού. Εάν σε μια στιγμή παύσει να ενεργεί η δύναμη και η πρόνοια του Θεού στον κόσμο, τότε θα πραγματοποιηθεί εκείνο που λέει το Πνεύμα του Θεού με τον προφήτη Δαβίδ. Όλα θα καταληφθούν από ταραχή και τρόμο και θα εκλείψουν και θα επιστρέψουν στη γη από την οποία ελήφθησαν. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτόν επιστρέψουσι. Να τι λέει το Πνεύμα του Θεού, αλλά και με τον σοφό Σολομώντα αδελφοί μου, όλος ο κόσμος ενώπιον σου είναι σαν μια απλή κλίση πλάστιγκας. Σύ ελεείς όλους, διότι δίνασε τα πάντα. Παραβλέπεις δε τα αμαρτήματα των ανθρώπων για να οδηγήσεις αυτούς σε μετάνοια. Αγαπάς όλα τα δημιουργήματα και κανένα από εκείνα τα οποία δημιούργησες δεν το αποστρέφεσαι, διότι ουδέποτε θα δημιουργούσες κάτι εάν αυτό το μισούσες. Πώς θα ήταν δυνατό να παραμείνει κάτι που υπάρχει αν σύ δεν το ήθελες, ή πώς θα ήταν δυνατό να διατηρηθεί κάτι το οποίο σύ δεν το έφερες στην ύπαρξη. Σπλαγνίζεσαι και λυπήσε τα πάντα, διότι όλα είναι δικά σου, Κύριέ μου, ο οποίος αγαπάς όλες τις ψυχές. Θα έπρεπε να πει κανείς πολλά για τη μεγάλη και στοργική αγάπη του Θεού που δείχνει στα πλάσματά του. Ότι ο Θεός ο πάνσοφος και παντοδύναμος μας έκανε να είμαστε πάνω στη γη, τα αριστουργήματα των έργων του, αυτό είναι αποτέλεσμα της ιδιαιτέρας αγάπης του Θεού αδελφοί μου. Υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες ότι όχι απλώς προνοεί αλλά και ευχαρίστως ασχολείται με τον κόσμο ολόκληρον και ιδιαίτερα με τον άνθρωπο. Ούχ απλώς ημών προνοεί, αλερών έρωτα απαθήν μεν, θερμότατον δε και γνήσιον, κατά την έκφραση του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Εμείς όμως δυσπιστούμε την αγαθότητα του Θεού αδελφοί μου και φτάνουμε στο σημείο να τον βλασφημούμε πολλές φορές και να περιφρονούμε τον νόμον και τις εντολές του, να διακηρύττουμε ότι δεν ενδιαφέρεται για μας, αλλά όχι, ο Θεός όπως είπαμε και θα το επαναλάβουμε για πολλωστή φορά είναι αγάπη. Αν πάσχουμε, πάσχουμε από τις αμαρτίες μας. Τέτοιο δηλητήριο είναι η αμαρτία, αδελφοί μου. Ταλαιπωρεί τον όλον άνθρωπο, το σώμα και την ψυχή. Τιμωρεί το σώμα, αλλά δυστυχώς τιμωρεί και την ψυχή. Θλίψεις και στενοχωρία επί πάσαν ψυχήν ανθρώπου, του κατεργαζομένου το κακόν, μας λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολήν του. Ποιος δε δοκίμασε τις τύψεις της συνειδήσεως ως αποτέλεσμα της καταπατήσεως του νόμου του Θεού? Ποιος δεν αισθάνθηκε την ταραχή, την αγωνία, το άγχος της ψυχής, το κενό που φέρνει η αμαρτία? Η διάπραξη της αμαρτίας, το πάθος που κρύβεις μέσα σου και δεν το πολεμάς, γεμίζει τη ζωή σου με αγωνία. Μπορεί να έχεις πλούτη, αλλά και ανέσεις και θέσεις και γνώσεις. Είσαι όμως ταλέπορος και δυστυχής. Τι κρίμα! Κάποτε ένας ζωγράφος πρικισμένος με ιδιοφυΐα και τάλαντο σπάνιας τέχνης αρνιόταν να ζωγραφίσει, διότι οι άνθρωποι της χώρας του ούτε μπορούσαν να καταλάβουν την καλλιτεχνική του αξία, ούτε εκτιμούσαν δεόντως τα έργα του. Δεν ανεχόταν ακόμα να κρέμονται τα έργα του στις αίθουσες των ανθρώπων εκείνων που δεν φρόντιζαν για την καλλιτεχνία, αλλά αγόραζαν πίνακες επειδή ήταν απέτηση της μόδας και του σειρμού. Αλλά δυστυχώς δεν είναι μοναδική η περίπτωση αυτή, αδελφοί μου. Σχεδόν κατά κανόνα εμείς οι άνθρωποι τις ικανότητές μας, τα τάλαντά μας, όπως ο Κύριος τα ονομάζει και που τα έχει δώσει αυτός, δεν τα χρησιμοποιούμε για την ωφέλεια των άλλων, παρά μόνο όταν πρόκειται να αναγνωρίσουν την αξία μας και να απολαύσουμε τιμή και δόξα και πλούτο λόγω ιδιοτέλειας. Όταν δεν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις, κοιτάμε να τα κρύψουμε στο βάθος, όπως ο δούλος της παραβολής που έκρυψε τα τάλαντα στη γη, και όχι να τα παραδώσουμε στο κοινό για να τα απολαύσουν και να τα χρησιμοποιήσουν και άλλοι συνάνθρωποι μας. Γιατί? Διότι δυστυχώς, αδελφοί μου, είμαστε, όπως είπαμε και προηγουμένως, ιδιοτελείς και εγωιστές. Όμως ο χρόνος της εκπομπής μας εδώ ετελείωσε. Πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε το θέμα μας και στην επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε, αδελφοί μου, χαίρετε και ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

0: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Εκτείνων των ουρανών όσοι δέρινου σε βάζουν εν είδες υπερό αυτού. Ότι θύσει να έφυγε την επίδραση αυτού περιπατών ευκαιρίγων ανέμων. Ο οποίον σε γέννους αυτού πνεύματα και του λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών τι γίνει την ασφάλεια να αυτή σου πληθύσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άπλουσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φρέξονται από φωνής γροντίσου δηλιάσουσι. Αναβαίνουν συνόρια κατεβαίνεις παιδείες στον τόπο όλα θεμελίους αυτά. Όριον έτσι ο παρελέσου δε επιστρέψου σε καλύψε τη γη. Ο εξαγωστέρων πηγαίνει σε φάραξη να αναμέσουν τον ωραίο διελέψονται ύδατα. Ότι ούσοι πάντα τα θηρία του αγρού προσέξονται όλα του εισδείψαν αυτόν. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνεί. Ότι ζων όρια των υπερώων αυτού από καρπού των έργων σου σκορπαστήσεται η γη. Ο εξανατένων πόρτων της κτίνης η πρώητη πουλία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων επ' της γης και ίνων σου φρένει καρδίαν ανθρώπων. Του ηλαρίνε πρόσωπο ενελαίου και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Ορδαστήσονται τα ξύλα του πεδίου οι κέντροι του λιβάνου άση φύτευσας. Εκεί στρουθεί ενός εύσωση του αεροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όλοι τα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της λαβοής. Επίσης σελήνης καιρούς ο ήλιος έδνου τη δύση αυτού, έθου σκότωρος και γένε του νίξ. Εν αυτοί διελέξονται πάντα τα θηρία του γρημού, σκήμη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά τον Θεό πρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήκησαν και σας μάντρες αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργο αυτού και την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της χρήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύθωρος, εκεί εκπαιδεύουν και στην αριθμό ζώων κράματα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράπονούντος ον έπρεσε σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέπρος ο πώς ειδούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτή συλλέξουσι. Ανοίξαντος σου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δέσου το πρόσωπο του αραχτήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και ισοχούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαγωστελείς το πνεύμα σου και κλειστήσονται και ανακαινιείς το πρόσωπο της γης. Ήλιο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας, ευλανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπουν επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμειν, που απτόμουν σαν ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο είναι η ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η ρηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε ευλανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει αναματολή από της γης, και αν μη ώστε μη υπάρχει να αυτούς ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έχουν τη δύση να αυτού έρθουν σκότωρος και γένε τον νίξ. Όσο μεγαλύνθει τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματος, και νύν και αεί και Ιησούς αιώναν στον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Ιερόν Αγίας, δόξα Θανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την Ηλίου, δυσυνειδώντες φως εσφαιρινών, ύμνουμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σε πάση καιρής ημνής τε φωνές

Άξιος σου γίνεται, σφαιρετάφτη να αναρτήρι σου λαθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός, ο Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου, ποιμάς καθάπου, ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεο σου στον αιώνα, τα έργα του χειρό σου μη παρήγεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό.

ευκαιρία του φοβερότητα φιλανθρώπου και συνδυμπέκτα τα σκεφαλάς. Λέω τον επέταξε να θέλεις και έξω ανθρώπων ονομένων δεν βοήθεια. Αλλά το σώμα περιμένοντας έντερος και τσίνα απεγλυκόμενη σου κυρία. Λέω την έξω βαντή γερόνται κατά την παρούσα της πέρα και την ούση του σανίδα. Ο παντός εκτρώνω πάση αντικειμένης ενεργείας διαμονικής και η αυλή

0: σταυρό σου, δέσπερα το ρήνο σου, ειρήνη, αντίτον, η αφανή μου, σωτηριών σου, ο εγκύμες απρόσω πάντων λαό, φως από κάλυψη εθνών και δόξα λαό σου Ισραήλ.
1: Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αβάμος, Αγίος Ιμάς. Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αβάμος, Αγίος Ιμάς. Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αβάμος, Αγίος Ιμάς. Δόξα λατρεί και η Άγια Ιεβραία και νύν και η Ιγκυσσά μας τον λέον εμή. Παναγία Θεάς, Αγίος Ιμάς, και η Ελλάς με Θεές ημών. Δέσσα τα συγχάσω, Αγία Σιμήν, Άγια Ιεβρίς, Επικίες Αγίας ημών. Ένα και εν τον όνοματός σου. Κύριε Ρέησον, Κύριε Ρέησον, Κύριε Ρέησον. Δόξα λατρεί και η Άγια Ιεβραία και νύν και η Ιγκυσσά μας τον λέον εμή. Πάτε εμάς της ουρανής, Αγίες ονομά σου, εν τη βασιλεία σου. Γέννηθε ημάς σου όσον ουρανό και επί της γης. Μάλλον ο Θεός ο Λόγος είναι σήμερα και άφησε μην τα αφαιρήματα ημών. Ως και μη σ' αυτή η αφαιρέτηση ημών και μη είσαι γης ημάς και

0: ο Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και μόνη των πίστη, τον ευσεβόμενο του δόξων χριστιανών στην Αγία αυτού Εκκλησία και ιερά μονή τάχτη και πόλη τάχτη σε αιώνας αιώνων.
1: Αγία,

Ιερές Αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Θαυμαστό προσκύνημα» του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Φιλοθέου Ζερβάκου, που κυκλοφορεί από την Ιερά Μονή Παναγίας Μυκτιδιωτήσης Θαψανών Πάρου. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Ανάβαση στην Αγία Κορυφή. Η πύλη της εξομολογήσεως. Το κυπάκι του πνευματικού Δανιήλ μας εφραίνει. Εκεί που κατέφυγε ο θεσβήτης Ηλίας, καταδιωκόμενος από την Ιεζάβελ. Μετά από την εκκλησία του οικονόμου ανεβαίνοντας, βρίσκουμε δύο μικρά τόξα σε σχήμα πύλης, επιτίδια κτισμένα με πέτρα. Απέχουν λίγο μεταξύ τους. Ο τόπος είναι απότομος και στενός, ώστε οι προσκυνητές είναι αναγκασμένοι να περάσουν από αυτές τις πύλες. Η παράδοση μας πληροφορεί ότι τον παλιό καιρό εκεί κάθονταν δύο πατέρες. Περνάμε τις πύλες και βρισκόμαστε σε ένα επίπεδο τόπο. Τον στολίζουν ένα αρχαίο και υψηλό κυπαρίσι και ένα πηγάδι με πόσιμο νερό. Εδώ ο εργατικότατος αρχιμανδρίτης και πνευματικός πατέρας Δανιήλ ο Συναήτης, θείος του νυν Μητροπολίτη Κορινθίας, πατρός Δαμασκηνού, έχει καλλιεργήσει έναν μικρό κήπο περιφραγμένο με υψηλό τείχος, μέσα στον οποίο έχει φυτεύσει διάφορα δέντρα όπως λεύκες και ελιές. Αν και ο πατέρας Δανιήλ έχει λίγες γραμματικές γνώσεις, σαν μια εργατική μέλισσα έχει συλλέξει περικοπές από διάφορα συγγράμματα των θείων πατέρων και των παλαιών και νέων διδασκάλων και έχει συγγράψει ένα χειρόγραφο ογκώδες βιβλίο, ένα είδος ευεργετινού. Σε μια ωραία και κατανοητική θέση κοντά στον κυπάκο και το πηγάδι έχει οικοδομήσει μικρό κελάκι το οποίο επισκεφθήκαμε. Ξεκουραζόμαστε λίγο και μετά βλέπουμε από κοντά τον κήπο. Κόβουμε ευωδιαστά τριαντάφυλλα, δεντρολίβανο και άλλα λουλούδια και εξακολουθούμε την πορεία μας. Προχωρώντας λίγο φτάνουμε σε δύο συνεχόμενα παρεκκλήσια. Απέχουν από την Παναγία του Οικονόμου 500 σκαλοπάτια. Το ένα είναι αφιερωμένο στον προφήτη Μωυσή και το άλλο στους προφήτες Ηλία και Ελισαίο. Στην κόγχη του Αγίου Βήματος, του δεύτερου παρεκκλησίου, περιέχεται και το σπήλαιο εκείνο όπου ο ζηλωτής προφήτης Ηλίας κατέφυγε και σώθηκε από την οργή της Ιεζάβελ. Εδώ τον οδήγησε άγγελος Κυρίου. Εδώ είδε τη φοβερή οπτασία και μίλησε με το Θεό, όπως διασώζει η Παλαιά Διαθήκη. Από εδώ ξεκίνησε για να χρήσει προφήτες και βασιλιάδες. Ο άγγελος ξαναήρθε δεύτερη φορά, τον άγγιξε και του είπε «Σήκου και φάε, διότι είναι πολύς ακόμα ο δρόμος που θα κάνεις». Ο Ηλίας σηκώθηκε, έφαγε και ήπιε. Με τη δύναμη εκείνης της στροφής βάδισε 40 ημέρες και 40 νύχτες μέχρι που έφτασε στο βουνό Χορίβ. Μπήκε εκεί σε ένα σπήλαιο όπου και έμεινε. Και να, ο Κύριος μίλησε σε αυτόν και του είπε «Γιατί εσύ, Ηλία, βρίσκεσαι εδώ?» Ο Ηλίας απάντησε «Πλημμυρίζει η καρδιά μου από φλογερό ζήλο για σένα, τον Κύριο και Παντοκράτορα, διότι οι Ισραηλίτες σε εγκατέλειψαν. Τα θυσιαστήριά σου τα κατέσκαψαν, τους προφήτες σου τους σκότωσαν με σπαθιά. Έτσι έχω απομείνει εγώ εντελώς μόνος, ενώ οι εχθροί σου ζητούν να αφαιρέσουν και τη δική μου ζωή». Τότε του είπε ο Θεός «Αύριο να βγεις από το σπήλαιο και να σταθείς μπροστά στον Κύριο στο βουνό. Και να, θα περάσει από εκεί ο Κύριος». Έτσι και έγινε. Ξαφνικά ισχυρότατος άνεμος έπνευσε που διέλυε όρη και συνέτριβε πέτρες, αλλά δεν ήταν ο Κύριος μέσα στο σφοδρό άνεμο. Έπειτα από τον άνεμο έγινε μεγάλος σεισμός, αλλά ούτε στο σεισμό ήταν ο Κύριος. Μετά το σεισμό ήρθε φωτιά, αλλά ούτε στη φωτιά ήταν ο Κύριος. Και μετά τη φωτιά ακούστηκε φωνή άβρας λεπτής και δροσερής. Εκεί ήταν ο Κύριος. Όταν ο Ηλίας το άκουσε και το είδε αυτό, κάλυψε από σεβασμό και φόβο το πρόσωπό του με τη μιλωτή. Βγήκε και στάθηκε κάτω από το σπήλαιο. Και να, πάλι ο Κύριος τον ρώτησε «Γιατί βρίσκεσαι εδώ, Ηλία?» Και ο Ηλίας απάντησε «Ζήλος φλογερός πλημμυρίζει την καρδιά μου για εσένα, Θεέ Παντοκράτορα. Πονώ, διότι οι Ισραηλίτες εγκατέλειψαν τη Διαθήκη σου, κατέσκαψαν και γκρέμισαν τα θυσιαστήριά σου. Με δίστομα σπαθιά σκότωσαν τους προφήτες σου και εγώ έχω μείνει εντελώς μόνος, αλλά ζητούν να αφαιρέσουν και τη δική μου ζωή». Τότε του είπε ο Κύριος «Πήγαινε, ξαναγύρισε στο δρόμο σου και θα έρθεις στον δρόμο της ερήμου της Δαμασκού. Όταν φτάσεις εκεί θα χρήσεις τον Αζαήλ βασιλιά της Συρίας. Τον Ιού, γιο του Ναμεσί, θα τον χρήσεις βασιλιά των Ισραηλιτών και τον Ελισαέ, γιο του Σαφάτ,
θα τον χρήσεις προφήτη αντί σου. Από το παρεκκλήσι της Παναγίας του οικονόμου μέχρι εδώ, μας συνόδευαν δύο κοράκια πετώντας δεξιά και αριστερά πάνω από τα κεφάλια μας και κράζοντας. Μόλις φτάσαμε στο ναό των προφητών, έφυγαν. Αυτό μου συνέβη και άλλες δύο φορές, όταν ανέβαινα μόνος στην Αγία Κορυφή. Θαυμάζοντας το παράδοξο φαινόμενο, ρώτησα τον πατέρα Παχώμιο και εκείνος χαμογελώντας μου απάντησε ότι θα είναι οι κόρακες που έφερναν την τροφή στον προφήτη Ηλία. Μπαίνουμε στο ναό των παντσέπτων προφητών. Προσκυνούμε με ευλάβεια και κατάνοιξη. Με χαρά και αγαλίαση ψάλουμε μερικά τροπάρια των Αγίων και διαβάζουμε περικοπές της Αγίας Γραφής που αναφέρονται στους προφήτες. Μετά μπαίνω στο σπήλαιο του προφήτη Ηλία και με συγκίνηση και δάκρυα προσκυνώ τον Άγιο Τόπο. Τόσο μου άρεσε ο τόπος εκείνος και το σπήλαιο του προφήτη Ηλία, ώστε έβαλα στο νου μου, εάν ήταν θέλημα του Κυρίου, να έμενα εκεί και να ησύχαζα για το υπόλοιπο της ζωής μου. Βγαίνοντας από το ναό και ανεβαίνοντας προς την Αγία Κορυφή, ερχόμαστε στον τόπο όπου η Παναγία προείπε το τέλος της ητωδίας στους πατέρες που προπορεύονταν από τον οικονόμο. Εδώ, σε ανάμνηση του θαύματος, έσκαψαν επικίδια μία πέτρα και τοποθέτησαν μία εικόνα της Παναγίας. Αλλά επειδή οι Άραβες κατέστρεφαν τις εικόνες, σήμερα το εικονοστάσιο μένει κενό. Προχωρώντας λίγο, βρίσκουμε την πέτρα όπου κάθισε ο Μωυσής με υψωμένα τα χέρια στους ώμους του Ορ και του Ααρών, σε συμβολικό σχήμα του εσταυρωμένου Σωτήρα, και έτσι ο Ιησούς του Ναβί νίκησε τους Αμαλικίτες στην πεδιάδα Ραφιδίν. Τέλος, μετά από 1100 σκαλιά από το σπήλαιο του προφήτη Ηλία, είμαστε στην Αγία Κορυφή. Πέφτουμε στο έδαφος, προσκυνώντας και καταβρέχοντας με δάκρυα τον Άγιο Τόπο. Εδώ, ο Πανάγαθος Θεός έκλεινε ουρανούς και κατέβηκε με δόξα, ενεφέλη και γνώφο και ήχος σάλπιγγος, φέροντας μαζί με το φως της Θείας Μακαριότητος τον Θεοχάρακτο νόμο. Θέλησε να δώσει ένα δικαιότερο σύστημα κοινωνίας, προετοιμάζοντας το λαό του για να απολαύσει τα αγαθά της γης της Επαγγελίας. Στον τόπο αυτό, ο Άγιος Ιουλιανός, που εορτάζει στις 18 Οκτωβρίου, αφού μετήκησε από τους παραποτάμους του Εφράτη στο Σινά, έκτισε εκκλησία της μεταμορφώσεως του Σωτήρα, η οποία πέρασε πολλές μεταβολές. Άλλοτε την γκρέμιζαν οι Άραβες, άλλοτε την ανακαίνιζαν οι πατέρες. Στο αριστερό μέρος είχε θυσιαστήριο των Λατίνων. Όχι μόνο σε αυτή την εκκλησία είχαν οι Λατίνοι θυσιαστήριο, αλλά και κάτω στη Μονή είχαν ολόκληρη εκκλησία ιδιαίτερης μυσταγωγίας, όπου μόναζαν μερικοί του λατινικού σχίσματος όταν το λατινικό κράτος είχε κυριεύσει την Παλαιστίνη. Τελικά όμως έφυγαν, διότι δεν μπορούσαν να συζούν με τους δικούς μας, καθώς η αντιπάθεια που προήλθε από το σχίσμα αυξανόταν. Μέχρι πριν από λίγο καιρό διατηρούνταν η εκκλησία τους στο μοναστήρι. Όταν όμως οικοδομήθηκε ο πεσμένος τείχος, κατεδαφίστηκε από τα θεμέλια της. Δίπλα στην εκκλησία φαίνεται η πέτρα όπου στάθηκε ο Μωυσής και είδε τα οπίσθια του Θεού. Η πέτρα έχει ένα θαυμάσιο κύλωμα τέτοιου σχήματος, ώστε να χωρά ακριβώς έναν άνθρωπο μαζεμένο, όπως έκανε κάποτε έντρομος ο Θεόπτης Μωυσής. Σε αυτή την πέτρα δίκα έρποντας από ένα άνοιγμα. Με την πλάτη στο επάνω μέρος της πέτρας και το κεφάλι προς τα κάτω, είδα την τρύπα από που πέρασε ο Κύριος. Μόνο με αυτόν τον τρόπο, της συστολής δηλαδή του σώματος, είναι ορατή. Στοχαζόμενος όσα συνέβησαν σε εκείνο το Άγιο Βουνό, η χαρά, η συγκίνηση και η αγαλίαση της ψυχής μου δεν περιγράφονται. Πέφτοντας στα γόνατα πολλές φορές πάνω σε εκείνη την πέτρα και γίνοντας δάκρυα κατανήξεως, ένιωθα την καρδιά μου να γεμίζει ανέκφραστη ειδονή και έλεγα τα λόγια του Αποστόλου Πέτρου: «Κύριε, καλόν εστίν ημάς, όδε είναι». Ποθούσα, αν ήταν δυνατόν, να κατασκήνωνα σε αυτόν τον Άγιο Τόπο, τον οποίο η μεγαλοπρέπεια, η παντοδυναμία και η αγαθότητα του Θεού υγείασεν, εδόξασεν, ετοίμησεν. Αληθινά, αδυνατή ανθρωπίνη γλώσσα να παραστήσει τα μεγαλεία του όρου Σινά. Στην Αγία Κορυφή, μακριά από τους θορύβους, τις ταραχές, τις συγχύσεις, τις ματαιότητες του κόσμου, νομίζει κανείς πως βρίσκεται στον ουρανό.
από την ιερότατη αυτή κορυφή, η ψυχή που ποθεί και αγαπά τον Θεό, η ψυχή που έχει καθαριστεί από τα πάθη, ανεβαίνει κατευθείαν στον εραστή της. Τον βλέπει και την βλέπει. Τον ασπάζεται και τον καταφυλεί, λέγοντας το άσμα της νύμφης, ίσως μην τον μύρον σου έδραμον, ότι τέτρωμε της εις αγάπης, μη χωρίσεις με, νυμφίε επουράνιε. Λίγο χαμηλότερα από το ναό, βλέπουμε το σπήλαιο όπου έμεινε ο Μωυσής με νηστεία και προσευχή 40 ημέρες και 40 νύχτες για να παραλάβει τον νόμο. Και κατέβη η δόξα του Θεού επί το όρος το Σινά και εκάλυψεν αυτό η νεφέλη 6 ημέρας. Και εκάλεσε Κύριος τον Μωυσήν τη ημέρα τη εβδόμη εκ μέσου της νεφέλης. Το δε είδος της δόξης Κυρίου ως υπήρ φλέγων επί της κορυφής του όρους εναντίον των ιών Ισραήλ. Κατέβηκε δηλαδή η δόξα του Θεού στο όρος Σινά και το σκέπασε η νεφέλη 6 ημέρες. Την 7η ημέρα ο Κύριος μέσα από την νεφέλη κάλεσε τον Μωυσή. Το είδος της δόξας του Κυρίου ήταν σαν φωτιά που εκπέμπει συνεχώς φλόγες επάνω στην κορυφή του όρους, ορατό από όλους τους Ισραηλίτες. Ο Μωυσής μπήκε μέσα στην νεφέλη, ανέβηκε στο υψηλότερο σημείο του βουνού και έμεινε εκεί 40 ημερόνυχτα. Κοντά στο σπήλαιο υπάρχει ο αμεθανικός ναός και πιο κάτω δεξαμενή πόσιμου νερού. Μείναμε εκεί μερικές ώρες και κατεβήκαμε πάλι στη Μονή. Την επόμενη ημέρα, Παρασκευή 17 Μαΐου, με τον ίδιο γέροντα Παχώμιο ανεβήκαμε σε έναν λόφο νότιο-ανατολικά της Μονής. Στην κορυφή του υπάρχει εκκλησάκι των Αγίων Θεοδόρων. Ο λόφος ονομάζεται Όρος του Μωυσή, διότι εδώ έβοσκε ο Μωυσής τα πρόβατα του πεθερού του Ιωθώρ, όταν είδε στους πρόποδες του Χορίβ τη βάτο να φλέγεται, αλλά να μην κατακαίεται. Τότε είπε, «Παρελθόν όψουμε το όραμα το μέγα τούτο, ότι ου κατακαίεται ο βάτος». Ας πλησιάσω εκεί δηλαδή, να δω το θαυμαστό αυτό φαινόμενο της βάτου, η οποία φλέγεται, αλλά δεν κατακαίεται. Το Σαββάτο 18 Μαΐου μετά τη Θεία Λειτουργία ανεβήκαμε στο βουνό της Αγίας Επιστήμης, στα ανατολικά της Μονής. Σε αυτό δεσπόζουν τρεις μεγάλοι σταυροί. Ο τρίτος μάλιστα βρίσκεται στην υψηλότερη κορυφή την οποία διατρέχει ένα μεγάλο άνοιγμα. Κατά την αιαρινή ησημερία από εδώ περνά η ακτίνα του ηλίου όταν ανατέλει και λούζει στο φως το ιερό της Αγίας Βάτου. Στο βουνό αυτό ο Μωυσής ύψωσε το χάλκινο φίδι. Μόλις το κοιτούσαν οι Εβραίοι, θεραπεύονταν από τα δαγκώματα των φαρμακερών φιδιών, τα οποία έστειλε ο Θεός ως τιμωρία του γογγισμού τους. Τότε πέθαναν πολλοί στην έρημο. Το χάλκινο αυτό φίδι φυλεσόταν στο ναό, στα Ιεροσόλυμα, για να θυμίζει την θεραπεία των τραυματισμένων γογγιστών Ιουδαίων στην έρημο Σινά από τα θανατηφόρα τότε φίδια. Ο ευσεβής βασιλιάς Εζεκίας το κατάστρεψε όμως, διότι είχε γίνει αντικείμενο λατρείας. Προσέφεραν σε αυτό θυμίαμα σαν σε Θεό. Το χάλκινο φίδι ήταν σαφής προεικόνηση της σταυρώσεως του σαρκοθέντος Θεού Λόγου, με την οποία σώθηκε ο άνθρωπος από την θανατηφόρα πληγή του αρχαικάκου Όφεως. Παλιά βρισκόταν εδώ γυναικείο μοναστήρι, του οποίου βλέπουμε τα ερείπια. Ακόμη στα ανατολικά του βουνού φαίνονται και τα ερείπια των δύο επικειών του Ιουστινιανού. Το βουνό πήρε το όνομά του από την Αγία Επιστήμη, η οποία ασκήτευσε εδώ και αποκεφαλίστηκε επί Δεκίου, γύρω στο 250 μετά Χριστόν, μαζί με τον σύζυγό της Γαλακτίωνα, ασκητή του Σινά. Οι δύο αυτοί Άγιοι εορτάζουν στις 5 Νοεμβρίου. Στους πρόποδες του βουνού, μια μεγάλη δεξαμενή συγκεντρώνει το βρόχινο νερό. Το πλήθος των ερειπίων μαρτυρεί για το πλήθος των ησυχαστών που είχαν παλιά καταφύγει στα βουνά γύρω από τη Μονή. Άλλοι για ησυχία και άλλοι για να αποφύγουν τον διωγμό των τυράννων, οι οποίοι κατεδίωκαν τους χριστιανούς. Δεν κατέφευγαν εκεί μόνο άγαμοι, αλλά και έγγαμοι με τις γυναίκες και τα παιδιά τους. Είναι πιθανό ότι γι' αυτόν τον λόγο ο Ιουστινιανός ύψωσε τον ηγούμενο του μοναστηριού σε αρχιεπίσκοπο Σινά και Ραϊθούς. Την Κυριακή και την Δευτέρα, 19 και 20 Μαΐου, παραμείναμε στη Μονή. Την Τρίτη, 21 Μαΐου, με πολλούς πατέρες, λειτουργηθήκαμε στο παρεκκλήσι του προφήτη Ααρών. Μετά τη λειτουργία, ο μοναχός Ααρών Αϊβαλιώτης μας περιποιήθηκε και μας προσέφερε και κόκκινα αυγά. Κατόπιν με όλη την απλότητα και ακακία που τον διακρίνει, μας έψαλε διάφορους ύμνους στους προφήτες Μωυσή και Ααρών, καθώς και μεγαληνάρια της Θεοτόκου. Στη Μονή έμεινα μέχρι το Σάββατο, μελετώντας διάφορα συγγράμματα
στην πλουσιότατη βιβλιοθήκη της και το Σάββατο λειτουργήσα στην Αγία Βάτου.

Ιερές Αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Αποσπάσματα από το βιβλίο «Θαυμαστό προσκύνημα» του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Φιλοθέου Ζερβάκου, που κυκλοφορεί από την Ιερά Μονή Παναγίας Μυκτιδιωτήσης Θαψανών Πάρου. Παραγωγή Λικούργος Μαρκούδης.

Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

23 Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ώρα να ανοίξουμε το συναξάριο της Αγίας μας Εκκλησίας και να σκύψουμε και σήμερα με αγάπη και ευλάβεια πολύ πάνω από τις μορφές των Αγίων και Μαρτύρων μας. Τη 23η του μηνός Ιουλίου, η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκά. Φως Κυρίου ένδοξε Φωκά, φωτίσαν συν καρδίαν, έδειξε φωτός δοχείων. Φως Κυρίου ένδοξε Φωκά, φώτισε την καρδιά σου και την ανέδειξε δοχείο φωτός. Ο Άγιος Ιερομάρτης Φωκάς έζησε και άθλησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα Τραϊανού 98-117 μετά Χριστόν. Για την πίστη του στο Χριστό τον συνέλαβαν οι δωλολάτρες και τον οδήγησαν στον Αφρικανό, τον έπαρχο. Σε ερώτηση του Αφρικανού ο Άγιος ομολόγησε με παρησία ότι λατρεύει τον αληθινό Θεό και διδάσκει την πίστη στο Χριστό. Ύστερα από την ομολογία αυτή του Φωκά, ο Αφρικανός επιχείρησε να βλασφημίσει τον Χριστό και να κακοποιήσει τον Άγιο. Τη στιγμή όμως εκείνη έγινε σεισμός και ο έπαρχος έπεσε κάτω ξαφνικά και κοιτόταν νεκρός μαζί με τους στρατιώτες. Αλλά αυτόν μετά από παρακλήσεις της γυναίκας του, ο Άγιος τον ανέστησε. Κατόπιν όμως οι δωλολάτρες οδήγησαν τον Ιερομάρτυρα στον αυτοκράτορα Τραϊανό, αλλά και προς αυτόν ο Άγιος διακήρυξε με παρησία την πίστη του στο Χριστό. Ύστερα δι' από την διακήρυξη αυτή της πίστεώς του, ο Άγιος Φωκάς υποβλήθηκε σε βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα τον κρέμασαν από ένα ξύλο και του καταξέσχισαν με σιδερένια νύχια ολόκληρο το σώμα. Έπειτα τον έριξαν μέσα σε ένα λάκκο με άσβεστο ασβέστη. Τελικά τον έκλεισαν μέσα σε ένα λουτρό του οποίου το νερό το είχαν θερμάνει μέχρι κοχλασμού. Εκεί δε ο Ιερομάρτης, αφού προσευχήθηκε, παρέδωσε το πνεύμα του στον Θεό και έλαβε τον άφθαρτο στέφανο του μαρτυρίου. Η κυρίως μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκά επιτελείται στις 22 Σεπτεμβρίου. Σήμερα τελείται η μνήμη της ανακομιδής των Αγίων του Λιψάνων.

αθλητικών εξαιμάτων κρατήραν πλήσας πιστής, η άση σε παρδεύει και τας νόσου σε λάβνει φωκάς ο Χριστομάρτης, εν υψηλό μαρτυρίας κηρύγματι, πάντα καλών, οι διψώντες δεύτε πιστός, ποταμούς χαρίτων δρέψαστε.

23 Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη της ανακομιδής των Αγίων Λειψάνων του Αγίου Ιερομάρτυρος Φωκά. Πατρίδα του Αγίου Φωκά ήταν η Σινόπη του Ευξήνου Πόντου. Οι γονείς του Πάμφιλος και Μαρία μεταλαμπάδευσαν στον Φωκά από την παιδική του ηλικία την φλόγα της αγνής πίστης τους και την θερμή ευσεβιά τους. Ο Φωκάς από μικρό παιδί εντρυφούσε στην ανάγνωση των γραφών και εκείνο που ιδιαίτερα τον διέκρινε ήταν η θερμή και ειλικρινή αγάπη που είχε προς τον Θεό αλλά και προς τους συνανθρώπους του, διότι οδηγός στην αγάπη του αυτή είχε πάντα τα θεόπνευστα λόγια της Αγίας Γραφής. «Ο αγαπών των αδελφών αυτού εν το φωτί μένει, ο δε μισών των αδελφών αυτού εν τη σκοτία εστί». Εκείνος δηλαδή που αγαπά τον αδελφό του μένει μέσα στο πνευματικό και ηθικό φως, ενώ αντίθετα εκείνος που μισεί τον αδελφό του μένει μέσα στο πνευματικό και ηθικό σκοτάδι. Ο Φωκάς λοιπόν, με την αγάπη που τον διέκρινε, έγινε επίσκοπος Σινόπης και κήρυτε άφοβα το Ευαγγέλιο. Με τα θαύματα δε που τον αξίωσε ο Θεός να πράττει, κατόρθωσε να φέρει πολλούς ειδωλολάτρες στην αληθινή πίστη. Τελικά μαρτύρησε επί Τραϊανού, αφού τον έριξαν μέσα σε καυτό λουτρό. Ψάλλει η Εκκλησία μας σήμερα στη μνήμη της ανακομιδής των Λειψάνων του Αγίου Ιερομάρτυρος και Θαυματουργού Φωκά. «Φως εκλάμπουσα των Ιαμάτων, κόσμο δέδεικτε των σών Λειψάνων, Ιερομάρτης, ηθίκη η ένθεος, εις την σεπτήν κομιδήν εορτάζοντες, αγιασμόν αληθή κομιζόμεθα. Φωκά ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσας θεημήν το μέγα

του σταυρού επόμονα ράμενος, ακλεινός επορεύθης την οδόν της αληθείας. Διείς των αγγέλων ηφαίστειος γέγονας, δαιμόνων αντίπαλος και του κόσμου πρεσβευτής, όφθης διαπρίσιος.

θυσίαν εν αίμακ των Χριστό προσφέρον φωκά, θυσίαν προσύνεγκας αυτών διέματος ιεράρχα θεόληπτε, όθεν εν εφροσύνη αυλιζόμενος πάτερ, μνήσθητη τον εν πίστη εκτελούντον την θείαν και εύσημον ημέραν της εις αθλήσεως.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, σήμερα 23 Ιουλίου, η μνήμη του Αγίου Προφήτου Ιεζεκιήλ. Έζησε στα χρόνια του Ναβουχοδονόσορα κατά τον 6ο αιώνα π.Χ. Ο πατέρας του ήταν ιερέας και ονομαζόταν Βουζή. Η ανατροφή του Ιεζεκιήλ υπήρξε πολύ επιμελημένη μέσα στα πλαίσια των αυστηρών ηθών της πατροπαράδοτης θρησκείας. Ήταν αμήλικτος εχθρός κάθε κακίας και αμαρτίας και ήλεγχε με θάρρος τους υπερόπτες και αλαζονικούς άρχοντες. Ο Ιεζεκιήλ ήταν πολύ αγαπητός στο λαό και πολλοί προσέτρεχαν σε αυτόν, ακόμα και πρεσβύτεροι Ιουδαίοι, για να ζητήσουν τις συμβουλές του. Οι προφητείες του αναφέρονται κυρίως στην καταστροφή της Ιερουσαλήμ και μετά. Η παράδοση αναφέρει ότι ο Ιεζεκιήλ φωνεύθηκε από την φυλή του Γάδ επειδή ήλεγχε τις ιδαλολατρικές τους ροπές. Τάφηκε στη σημερινή Βαγδάτη του Ιράκ. Ας αναφέρουμε όμως μερικά λόγια του προφήτη που δίνουν αθάνατα μηνύματα ζωής αιωνίου. «Και γένετο λόγος Κυρίου προς με λέγον, ότι πάσε ψυχέ εμέ εισίν». Η ψυχή αμαρτάνουσα αυτή αποθανείται. Ο δε άνθρωπος ως έστε δίκαιος, οποίον κρίμα και δικαιοσύνη ζωή ζήσετε, λέγει Κύριος. Δηλαδή ο Κύριος μίλησε σε μένα, λέει ο Ιεζεκιήλ, και είπε «Κάθε ζωή ανθρώπου είναι δική μου. Αυτός που αμαρτάνει, αυτός και θα τιμωρηθεί με θάνατο. Ο άνθρωπος όμως που είναι δίκαιος, αυτός που τηρεί τις εντολές μου και φέρεται με δικαιοσύνη, αυτός θα ζήσει αιώνια», λέγει Κύριος.

Πολιτίκιο της μνήμης του Αγίου Προφήτου Εζεκίηλ, Θείου Πνεύματος τη επιπνία, προκατήγγυλας Θεού Προφήτα, εσωμένων μυστηρίων την έκβασιν, την του Σωτήρος απόρριτον κένωσιν και αιωνίων νεκρών την Ανάστασιν, η Εζεκίηλ ένδοξε, Χριστόν τον Θεόν οικέτευε, δωρήσας Θεημήν το Μέγα Έλεος.

ένας από τους τέσσερις μεγάλους προφήτες, αγαπητοί ακροατές, της Παλαιάς Διαθήκης, ο βαθύτερος και φιλοσοφικότερος, είναι ο Εζεκίηλ. Το όνομά του σημαίνει «Ο Θεός είναι ισχυρός». Τα παιδικά και νεανικά του χρόνια παραμένουν άγνωστα. Ο πατέρας του λεγόταν Βουζή. Έζησε τον 6ο αιώνα π.Χ. και ήταν σύγχρονος του Ιερεμία. Ήταν τα τραγικά χρόνια που το έθνος του είχε κυριευθεί από τους Βαβυλωνίους και ένα μεγάλο μέρος του λαού σύρθηκε εξόριστο στη Βαβυλώνα. Το 597 βασιλιάς του Ισραήλ ήταν ο Ιεχονίας, όταν ο πανίσχυρος και υπερφύελος Ναβουχοδονόσορας κινήθηκε με στρατεύματα εναντίον της Ιερουσαλήμ, την οποία και κατέλαβε μετά από στενή πολιορκία. Μπαίνοντας στην Αγία Πόλη, ο κατακτητής άρπαξε τους θησαυρούς του παλατιού και του ναού και έσυρε εξόριστους στη Βαβυλώνα πολλούς επίσημους άνδρες και χιλιάδες Ιουδαίους, ανάμεσά τους και ο Εζεκίηλ. Εν τω μεταξύ ο Ιεχονίας εκθρονίζεται και στη θέση του Ναβουχοδονόσορ τοποθετεί τον Σεδεκία. Θα ήταν λίγα τα δεινά αν το κακό σταματούσε εδώ. Δυστυχώς μπήκε σε δεύτερη χειρότερη φάση και επισόρευσε και άλλα πολλά. Ο Σεδεκίας για 10 χρόνια, 587 π.Χ., φερόταν προς το βασιλιά της Βαβυλώνας σαν έμπιστός του, αλλά μέσα του έβραζε και περίμενε να δοθεί ευκαιρία να απαλλαγεί από την ανεπιθύμητη κυδαιμονία του, ώσπου το 586 πραγματοποιεί επανάσταση εναντίον του, βοηθούμενος και από τους Αιγυπτίους. Μόλις το πληροφορείται ο Ναβουχοδονόσορ, ενσκύπτει σαν κεραυνός για δεύτερη φορά εναντίον της Ιερουσαλήμ και καταπνίγει την επανάσταση στη γέννησή της. Σφάζονται σχεδόν όλοι οι κάτοικοι, λίγοι που γλιτώνουν διασκορπίζονται, ο ναός πυροδοτείται, τα παιδιά του Σεδεκία θανατώνονται μπροστά του και ο ίδιος τυφλώνεται. Μένουν μόνο λίγοι γέροντες και απόμαχοι της ζωής που καλλιεργούν τα μπέλια, βιβλική καταστροφή. Ο εξόριστος Εζεκίηλ πληροφορείται τα γεγονότα και θρηνεί την ολοκληρωτική εθνική συμφορά. Σε αυτήν ακριβώς την θλιβερή περίοδο, σε ηλικία 30 ετών, δέχεται την εντολή του Θεού να ασκήσει το προφητικό του έργο ανάμεσα στους εχμαλώτους. Ο Εζεκίηλ διεπίστωσε με θλίψη ότι παρά την συμφορά οι εχμάλωτοι συμπατριώτες του δεν θρήνησαν μα ούτε καν τις αμαρτίες τους που ήταν η αιτία της συμφοράς αναγνώρισαν. Σκληρύνθηκε ο λαός και απέδιδε τα κακά στις αμαρτίες των προγόνων. Ο προφήτης λυπημένος καταγγέλει τις αμαρτίες του λαού και τον καλεί στη μετάνοια. Αλλιώς, έλεγε, θα έρθει ακόμα μεγαλύτερη καταστροφή και διασπορά των Ιουδαίων. Στο κήρυγμά του, για να το καταστήσει πιστικότερο, χρησιμοποιεί και τη λεγόμενη σήμερα μέθοδο της εποπτείας. Δέθηκε με σχοινιά για να σημάνει την εχμαλωσία. Επί 70 μέρες κοιμόταν μόνο στη δεξιά πλευρά για να προμηνύσει την διάρκεια της εχμαλωσίας, η οποία ήταν 70 χρόνια. Δεν θρήνησε την γυναίκα του που πέθανε για να σημάνει την σκληρότητα του λαού που δεν θρήνησε την καταστροφή της Σιών. Με ομότητα αποδίδει ευθύνες στο ιερατείο. Ως ποιμένες, λέει, μήπως οι ποιμένες βόσκουν τους εαυτούς των, δεν βόσκουν οι ποιμένες τα πρόβατα, ιδού το γάλα το τρώτε όλο και το μαλλί τον ντύνεστε και τα παχιά τα σφάζετε, αλλά τα πρόβατα μου δεν τα βόσκετε. Το άρρωστο δεν το ενισχύσατε και το κακόμοιρο δεν το γιατρέψατε, γι' αυτό που έσπασε τα πόδια του, δεν του δώσατε τα κατάγματα και αυτό που πλανήθηκε δεν το φέρατε κοντά στο κοπάδι
και αυτό που χάθηκε δεν το αναζητήσατε, αλλά το γερό το εκμεταλλευθήκατε. Πράγματι ο λαός έμεινε απείμαντος και αντί να πλησιάσει ολοέν και απομακρύνεται και εκθρεύεται τον Θεό και αυθαδιάζει. Να το σκεπτικό τους, οι ειδωλολάτρες, αν και πίστευα στου ψεύτικους θεός, όμως ζούσαν ευτυχισμένοι, ενώ αυτοί ο εκλεκτός λαός του Θεού υπέφεραν τα πάνδυνα στην εξορία. Πού είναι λοιπόν ο Θεός? Και σκανδαλισμένοι κατέφευγα στα είδωλα για να ευτυχήσουν. Αλλά ο προφήτης έρει τις αμφιβολίες του λαού σχετικώς με το θερμό και εξατομικευμένο κηρυγμά του. Τονίζει την δικαιοσύνη του Θεού όπως αυτή φαίνεται στην ιστορία. Ο καθένας ας δει τον εαυτό του τονίζει αν είναι εντάξει απέναντι του Θεού. Ο καθένας είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του. Εάν έχασαν την χώρα τους, αυτό οφείλεται στους ίδιους που αποξένωσαν τον εαυτό τους από το Θεό και την χώρα. Από τον εσωτερικό τους κόσμο θα αρχίσει η αναγέννηση των εχμαλώτων, εφόσον μετανοήσουν. Ο Θεός πάντως δεν ζητεί τον θάνατο του ασεβούς, αλλά την επιστροφή του. Το τέλος του προφήτου 22 χρόνια μετά την έναρξη του προφητικού του έργου δεν είναι γνωστό, αλλά ίσως δεν είναι τελείως άσχετο με τον αυστηρό έλεγχο που άσκησε. Αν εννοήσουμε τον Ναβουχοδονόσορα αλληγορικός ως τον διάβολο και την μετκεσία στη Βαβυλώνα ως εχμαλωσία στην αμαρτία, τότε όλοι μπορούμε να βρούμε έλεγχο αλλά και παρηγοριά στα 48 κεφάλαια του βιβλίου του Ιεζεκίηλ.

23 του Ιούλη σήμερα, αγαπητοί φίλοι, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Προφήτου Ιεζεκιήλ. Ο προφήτης Ιεζεκιήλ ήταν γιος του Βουζή, ιερεύς κατά το αξίωμα, και οδηγήθηκε εχμάλωτος στην Βαβυλώνα επί Ιωακήμ, Ιεχονίου. Κατά δε το 5ο έτος αυτής της εχμαλωσίας, περί το 593 π.Χ., άρχισε το προφητικό του έργο. Οι πολλές συμβολικές πράξεις που του προστάχθηκαν από τον Θεό έδωσαν αφορμή ατοποτά των χλεβασμών σε όσους ακόνησαν την γλώσσα τους κατά της ιεράς θρησκείας. Αφού δε εργάστηκε προφητικά περίπου 20 έτη, τον σκότωσε, καθώς λέγεται, ένας Ιουδαίος άρχοντας, επειδή ήλεγχε την ειδωλολατρία του. Το προφητικό του βιβλίο, χωρισμένο σε 48 κεφάλαια, είναι τοποθετημένο τρίτο ανάμεσα στους μεγαλύτερους, τους μίζωνας προφήτας της Παλαιάς Διαθήκης.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, η μνήμη της Οσίας Πελαγίας της Εντινήσω Τίνο. Η Οσία Πελαγία ασκήτευσε κατά την αρχή του 19ου αιώνα στην Μονή και Χροβουνίου στην Τίνο. Βραβεύοντας τις αρετές της, εμφανίστηκε σε αυτήν η υπεραγία Θεοτόκος και της φανέρωσε την ανέβρεση της θαυματουργού εικόνας της, της Ευαγγελίστριας της Τίνου.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί ακροατές, 23 του Ιούλη, η μνήμη του Αγίου Απολληναρίου Επισκόπου Ραβένας. Υπήρξε μαθητής και ακόλουθος του Αποστόλου Πέτρου ο Άγιος Απολληνάριος, τον οποίον ακολούθησε από την Αντιόχεια στη Ρώμη. Έπειτα ο ίδιος ο Απόστολος Πέτρος τον χειροτώνησε επίσκοπο Ραβένας. Εκεί ο Απολληνάριος εργάστηκε με πολύ ζήλο για την διάδοση του Ευαγγελίου και κατόρθωσε των φωτισμών πολλών ειδωλολατρών, με αποτέλεσμα ιερείς των ειδώλων να το συλλάβουν και να τον κακοποιήσουν. Αργότερα ο Απολληνάριος θεράπευσε με την χάρη του Θεού τον Βονιφάτιο, διακεκριμένο μέλος της κοινωνίας της Ραβένας, ο οποίος ήταν κοφάλαλος, και την κόρη του, η οποία έπασχε από δαιμόνιο. Το γεγονός αυτό έφερε πολλούς ειδωλολάτρες στην πίστη του Χριστού, και οι ιερείς των ειδώλων, αφού τον συνέλαβαν, τον βασάνισαν σκληρά. Έπειτα ο Απολληνάριος αναχώρησε στην Εμιλία, όπου ανέστησε την κόρη του Πατρικίου Ρουφίνου, που ολόκληρη η οικογένειά του προσήλθε στο Χριστό. Τότε ο έπαρχος της πόλης, αφού τον βασάνισε, τον έβαλε σε ένα πλοίο για να τον εξορίσει. Το πλοίο όμως ναυάγησε, ο Απολληνάριος σώθηκε, βγήκε στη Μυσία της Θράκης και από εκεί επέστρεψε στη Ραβένα. Μόλις έφτασε, τον συνέλαβαν και τον έκλεισε στη φυλακή με την ευθύνη κάποιου εκατόνταρχου. Ο εκατόνταρχος όμως ήταν χριστιανός και τον άφησε να φύγει. Όταν το έμαθαν αυτόν οι ιερείς των ειδώλων, έστειλαν ανθρώπους τους, οι οποίοι τον πρόλαβαν στο δρόμο και τον χτύπησαν τόσο άγρια, ώστε το σώμα του παραμορφώθηκε πνιγμένο στα αίματα. Τον νόμισαν πεθαμένο και τον άφησαν, αλλά χριστιανοί τον παρέλαβαν και τον περιποιήθηκαν. Μετά από 7 μέρες όμως, αφού ευλόγησε τα πνευματικά του παιδιά, παρέδωσε την Αγία του ψυχή στο Στεφανοδότη Χριστό.

Σήμερα ακόμα, αγαπητοί φίλοι, η μνήμη του Αγίου Βιταλίου, ο οποίος μαρτύρησε στη Ραβένα, μαρτύρησε το έτος 62 μετά Χριστόν. Ο Άγιος Βιτάλιος έκανε το επάγγελμα του οπλοποιού και ανήκε στους ένθερμους χριστιανούς των χρόνων εκείνων. Όταν κάποτε στη Ραβένα ήταν παρόν στα βασανιστήρια κάποιου γιατρού Ουρσικίνου ονομαζομένου, ταράχθηκε και με δυνατή φωνή ενθάρρυνε τον γιατρό στο μαρτύριο, με αποτέλεσμα ο γιατρός να υποστεί με γενναιότητα το μαρτύριο. Τότε ο δικαστής Παυλίνος διέταξε να συλλάβουν τον Βιτάλιο και να τον βασανίσουν. Γεμάτος από αίματα, ο Βιτάλιος οδηγήθηκε σε ένα βαθύ λάκκο, όπου τον θανάτωσαν ρίχνοντάς του μεγάλες πέτρες. Αλλά η Θεία Δίκη δεν άργησε να έλθει. Τον Βιτάλιο κατήγγειλε στον Παυλίνο κάποιος ιερέας των ειδώλων, που κι αυτός ήταν εκεί και έριχνε πέτρες στον Βιτάλιο. Ξαφνικά όμως τον κατέλαβε δαιμόνιο και με σπασμούς φώναξε με άγρια φωνή: «Βιτάλιος, ο μάρτης του Χριστού, με κατακαίει σκληρά», και στην παραφροσύνη του ρίχτηκε στο ρεύμα του κοντινού ποταμού και πνίγηκε.

Σήμερα ακόμα αγαπητοί ακροατές, η μνήμη του Αγίου Απολλωνίου, του Ιερομάρτυρος, του Επισκόπου Ρώμης. Μαρτύρησε ο Άγιος Απολλώνιος αφού τον θανάτωσαν με εκτοξευμένα βέλη και κατόπιν τον έριξαν στη φωτιά. Σήμερα η μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, οι οποίοι θανατώθηκαν από τους Βουλγάρους. Ο βασιλιάς του Βυζαντίου Νικηφόρος ο Πατρίκιος το 811 βγήκε από την Κωνσταντινούπολη με όλα του τα στρατεύματα, τον γιο του Σταυράκιο και τον γαμπρό του Μιχαήλ, για να πολεμήσει τους Βουλγάρους. Η μάχη ήταν σκληρή και ο Νικηφόρος νίκησε κατά κράτος τους Βουλγάρους. Αντί όμως να μεριμνήσει για την τακτοποίηση των στρατευμάτων του μετά τη νίκη, επιδόθηκε σε τσιμπούσια και εινοποσίες. Οι Βούλγαροι ανασυντάχθηκαν και τη νύχτα έπεσαν κατά των Βυζαντινών στρατευμάτων με αποτέλεσμα να τους διαλύσουν. Ο ίδιος ο βασιλιάς θανατώθηκε από τον αρχηγό των Βουλγάρων Κρούμο. Όσοι στρατιώτες συνελήφθηκαν, οι Βούλγαροι τους εξεβίαζαν να αρνηθούν τον Χριστόν, αλλά επειδή αυτοί αρνούνταν να αλλαξοπιστήσουν, άλλους θανάτωσαν με αποκεφαλισμό και άλλους με απαγχωνισμό.

Καλώς σήμερα αγαπητοί φίλοι, και η μνήμη της Οσίας Άννας της εν της Λευκαδίο. Έζησε στα χρόνια του βασιλιά Θεοφύλου του Οικονομάχου 829-842 μετά Χριστόν και ήταν κόρη η Άννα πλούσιας και επίσημης οικογένειας. Η ίδια είχε άφθονα σωματικά και πνευματικά χαρίσματα, διότι ανατράφηκε εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Μετά τον θάνατον των γονέων της έγινε κληρονόμος της μεγάλης πατρικής περιουσίας που μέρος της διαμήρασε στους φτωχούς. Αλλά την ωραία αυτή κόρη αγάπησε κάποιος αγαρινός που διέμενε στην Κωνσταντινούπολη και την ζήτησε σε γάμο με την συγκατάθεση του βασιλιά Βασιλείου. Η Άννα δεν δέχτηκε και με δάκρυα προσευχόντας στο Θεό να την απαλλάξει από αυτόν τον πειρασμόν. Πράγματι ο Θεός άκουσε τις προσευχές της και ο αγαρινός πέθανε. Τότε η Άννα εντάχθηκε σε κάποιο μοναστήρι της Κωνσταντινούπολης, όπου επιδόθηκε σε σκληρότατη άσκηση και προσευχή. Έτσι ασκητικά αφού έζησε για 50 έτη, μετά από βραχύχρονη ασθένεια παρέδωσε την μακαρία ψυχή της στο Θεό. Το τίμιο λείψανό της μετά από χρόνια όταν εκτάθηκε βρέθηκε σώο και ευωδίαζε ολόκληρο θεία ευωδία και έκανε πολλά και διάφορα θαύματα.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα, εκατομμύρια μάτια σε εκλιπαρούν, εκατομμύρια στόματα οικετεύουν. Ας έρθει επιτέλους επί γης η ειρήνη, όπως έψαλαν οι άγγελοι σου στην Αγία σου γέννηση. Κύριε Παντοκράτορ, πάψε τους πολέμους, στέγνωσε τα δάκρυα της απελπισίας, σκόρπισε την ειρήνη σου παντού, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνες των αιώνων.

0: στη συνέχεια μεταδίδουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην υπεραγία Θεοτόκο.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλή και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν οκρίνες θέσαι, ειδούγαρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησε με ημίτρη μου. Ειδούγαρ αλήθεια εν γάψας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσουμε. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και ευχροσύνην, αγαλιάζοντος τέτοι ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψιμε από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους της οδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εκδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία στην Σιών, και οικοδομηθεί το τατυχή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχος.
3: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοήθησε μη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός.

0: Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησαν πας τη έργη σου εν ποίημα των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς εδασχήρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν συνεισλάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το έλεό σου ότι επισύλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, τον ενυπορέψομαι ότι προσέρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξορροθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίποντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
1: Δόξαν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνη Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εις πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με, του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφημάς καθά περιλυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά της γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ού και αστε τέλους και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε τη Θεοτόκον την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών την τιμιωτέραν των κερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Ο Άγγελος Πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη, σώσον ημάς.
0: Ο Άγγελος Πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη, σώσον ημάς.
0: Ο Άγγελος Πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη, σώσον ημάς.
0: Και συν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση, χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση, αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης, χαίρε ύψος δις ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε αστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νυμφία νύμφευτε.
1: Χαίρε νυμφία νύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία αυτήν αναγνία, φύση το γαβδί ήρθα σαλέως. Το παράδοξό σου της φωνής, δις παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρση λήψεως την κοίηση, πώς λέγεις κράζουν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνη, η Παρθένος ζητούσα, εβόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγών αναγνώνιον, πώς εστί τεχθήνει δυνατόν λέξον μη. Προς είναι κοινός έφησεν εν φόβο πλην καυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απολύτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το πρωίνιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύλητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμου και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα σύνος άσμα συνεβόα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλάσου του αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ηκτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προς νήτους ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον ή ως ύφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα οι νυμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλτε τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτους γνώρισμα, χαίρε δις εγυμνώθει ο Άδης, χαίρε δις ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα, θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγκλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν, αυτό βόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότην όντες αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τη δόρη, θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρουσα δι' του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινον εσβέσασα, χαίρε τη τριάδου του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων, εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριων φιλάνθρωπων, επιδείξασα Χριστών. Χαίρε τη βαρβάρου λυτρουμέν θρησκεία. Χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη. Χαίρε πασών γενεών εφροσύνη. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κήρυκες, στεφόροι, γεγονότες, οι μάγοι υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντες των Ηρώδην ως λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμόν, αληθεία σε δίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γαρίδωλα ταύτη, σωτήρι μην εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δεριστέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη την πλάνην πατήσασα. Χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφή αγία διάκονε. Χαίρε γη τη επαγγελία. Χαίρε εξίζερε η μέλη και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντο ημαιώνο του παρόντο αιώνο μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και θεό τέλειο. Διόπερε ξεπλάγη σου την άρτων σοφία κράζουν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσα ο κτίστη. Ημίν τη παυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλασίσα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περινάφθορον. Είναι το θαύμα βλέποντε ημνήσωμεν αυτήν πόντε. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων, εξουτρέφονται επιστή. Χαίρε ξύλιων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολύ. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης. Χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης. Χαίρε πολλών παιόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας. Χαίρε στοργή πάντα από όθον οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθώμεν του κόσμου, το νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βόντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίρατος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα απανάγιον του επί των Χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των Σεραφείν, χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και λοχίαν ζευνίσα, χαίρε δεις ελήθη παράβασης. Χαίρε δι συνήθι παράδεισος, χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε πίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις εν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρ ως Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηθείας αφώνους ορώμεν επισή Θεοτόκε απορούς ηγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δινήσεις διτητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνα σκληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ορκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώστε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος ήταν Παρθένο Θεοτό και Παρθένε και πάντα τον Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασες επιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε εσύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος. Χαίρε εσύ γαρεν εγέννησας του συλληφθέντας εσχρός. Χαίρε εσύ γαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον θωρέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σα, πόρου νυφέψεω, χαίρε πιστού κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλίκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλη Αγίων. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
4: Ήμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε, σπέβδον το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Ει αρίθμου γάρτη ψάμοδά σαν προσφερομένση βασιλέ πάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ύβοσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάντα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον αυτού σαφώ οδηγεί προ γνώση θεϊκήν άπαντα. Αυγή τον ουν φωτίζουσα κραυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε πολύ στο αδί του φέγγου. Χαίρε αστραπίδα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλει ποτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε ρουτήρ εκπλήνων συνείδησιν. Χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ω μη τη Χριστού εμποδία. Χαίρε ζωή μυστική εποχία. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσε οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτη ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προ του αποδήμου τη αυτού χάριτο. Και σχίσε στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτω, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντε σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντε ω έμψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη ση γαρική σα γαστρή, ω συνέκον πάντα τυχηρή κύριο, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ, χρυσοδίσα το πνεύματι. Χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών. Χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων εμπλαβών. Χαίρε τη εκκλησία σου ασάλευτο πύργο. Χαίρε τη βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε διεί σε γύρονται τρόπαια. Χαίρε διεί σε εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία. Χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Αγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Αγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς.
4: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάση ρίσε υπορά άπαντα και τη μελούση λίτρο εκολάσεω του σύμποντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέησον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέησον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο αθάνατο ελέησον ημά. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι και νύν και αή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Παναγία τριά ελέησον ημά. Κύριε η λάστη τη αμαρτία ημών. Δέσποτα συγχώρησνο ανομία ημών. Άγιο επίσκεψε και ίαστε ασθενεία ημών ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι και νύν και αή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τη ουρανή, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου, ω εν ουρανό και επί τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ω και εμεί αφίεμεν τι οφειλέτε ημών. Και μη ει εν έγκυση μα ει πειρασμών, αλλά ρίσε ημά από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
5: Ο υψωθείς εν το Σταυρό εκουσίως, η επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφεραν εν τη δυνάμεις σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχίαν έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αήττητων τρόπαιων.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθνον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίουσου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών πλουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την ημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε, αγνή Παρθένε Θεών ημφεδέσποινα, η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κύση ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εις έπρος τρεχόντων και πάνων των χριστιανών ο καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων, αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπος πλαγνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλαιών προσφερωμένην συδέησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάγνα της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την ειδόκιμον να δείξει με, και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάργο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Εδώ σημείν Δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας, πάψον τα σωρμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον, και πάν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίνησον, και δώρησε μην ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών, και πάσης αδανικής φαντασίας επιλαγμένων, διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανίχιον ημίν την σύνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημίν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Υπερέντοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγα για την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίζω μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπου μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
4: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τίθιμη μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επί σύ, χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών κάφημα εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών, την γάρ συν μήτραν θρόνεν επίησε και την συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, Επισή χέρι και χαριτωμένη, πάσα εκτίσεις δόξαση.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρ μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασία μου, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπέρε μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Τι υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια να γράφος η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζουσι χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
2: Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μόν δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Επανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγής Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε πατέρες και αδελφοί, συγχωρήστε τα λίτα μου.
1: Θεός, χωρίς φιλήσει μου και ημί.
0: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
6: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
6: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
6: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
6: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
6: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
6: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
6: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
6: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
6: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
6: Κύριε ελέησον.
0: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

0: η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου, το ακούσε με τα λόγια σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου, ότι πάρικο σημείεν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα σεντολά σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Επισήγαρε ελπίζω ο Θεός μου. Η νασή μου φωτίζει στην διάνοια, ότι ευλογητός η, συν το Πατρί και το Πνεύματι, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί. Στην προηγουμένη μας εκπομπή, κατά την οποία ερμηνεύσαμε τον 95ο ψαλμό, παρακολουθήσαμε το ξεχύλισμα και το ξέσπασμα μιας καρδιάς η οποία βλέπει τις ευεργεσίες του Θεού και δοξολογεί το Θεό, καλώντας μάλιστα όλη την οικουμένη να συμμετάσχει σε αυτή τη χαρά που νιώθει και ολόκληρο τον κόσμο. Η χαρά είναι μεγάλη και φτάνοντας στο τέλος του ψαλμού είδαμε ότι ο λόγος της χαράς είναι η προσδοκία του Κυρίου, ότι ο Κύριος έρχεται. Γι' αυτό και ο ψαλμός αυτός είναι ένας μεσσιακός ψαλμός, ένας ψαλμός ο οποίος προαναγγέλει τον ερχομό του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αναφέρθηκα στον ψαλμό που ερμηνεύσαμε στην προηγουμένη μας εκπομπή, διότι συνδέεται με τον 96ο ψαλμό, τον οποίο χάρη τη Θεού θα μελετήσουμε σήμερα. Αν λοιπόν ο 95ος ψαλμός έλεγε με δύο λόγια ότι ο Κύριος έρχεται και ετοιμαστείτε με χαρά να τον υποδεχτείτε, ο 96ος ψαλμός διακηρύσει ότι ο Κύριος ήλθε. Παρουσιάζεται μία θεοφάνεια συγκλονιστική και περιγράφονται τα επακόλουθά της, τα αποτελέσματά της. Είναι ο τέταρτος από τους ψαλμούς που υμνούν την επικράτηση της Βασιλείας του Θεού. Είναι ο τέταρτος των θεοκρατικών, όπως ονομάζονται από κάποιους ερμηνευτές, ψαλμών, διότι οι άνθρωποι κατασκεύασαν διάφορα πολιτεύματα τα οποία τις περισσότερες φορές τους απογοήτευσαν. Το πολίτευμα που περιμένουμε είναι η θεοκρατία, δηλαδή η επικράτηση της Βασιλείας του Θεού, του θελήματός του και της αγάπης του. Γι' αυτό άλλωστε και εμείς οι χριστιανοί, όπως διδαχθήκαμε από τον Κύριο Ιησού Χριστό στην καθημερινή μας προσευχή, ως κύριο αίτημα έχουμε το να έλθει η Βασιλεία του Θεού, να επικρατήσει η Βασιλεία του. Ελθέτω η Βασιλεία σου, λέμε μέσα στην Κυριακή προσευχή. Λοιπόν, η ψαλμή αυτή, η σειρά των θεοκρατικών ψαλμών, αυτό το γεγονός υμνεί. Αυτό το γεγονός προαναγγέλει. Σ' αυτό καλεί τους ανθρώπους να γίνουν κοινωνοί, στη βασιλεία του Θεού. Η επιγραφή του ψαλμού είναι η εξής: το Δαβίδ ότε η γη αυτού καθίσταται. Δηλαδή ο ψαλμός αυτός είναι έργο του Δαβίδ, τον οποίο συνέθεσε όταν η γη του αποκαθίστατο. Πότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποκαταστάθηκε η γη του Δαβίδ? Μια πρώτη ερμηνεία θα ήταν ότι η γη του Δαβίδ αποκαταστάθηκε όταν όλες οι φυλές που κατοικούσαν στην Παλαιστίνη τον αναγνώρισαν ως βασιλέα και ενώθηκαν κάτω από το σκύπτρο του. Ένα γεγονός που περιγράφεται στο δεύτερο βιβλίο των βασιλειών, στο πέμπτο κεφάλαιο και εξής. Μια δεύτερη ερμηνεία θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι ο ψαλμός αυτός γράφτηκε όταν αποκαταστάθηκε η ενότητα της χώρας του βασιλείου του Δαβίδ που είχε διχαστεί από την επανάσταση του Αβεσσαλόμ. Μια τρίτη ερμηνεία θα ήταν η εξής, ότι ο ψαλμός αυτός χρησιμοποιήθηκε ως δοξολογία προς τον Θεό όταν αποκαταστάθηκε, όταν επέστρεψε και εγκαταστάθηκε πάλι ο λαός του Θεού, ο λαός του Ισραήλ στη χώρα του μετά από τη Βαβυλώνια εχμαλωσία. Όταν όμως διαβάσουμε τον ψαλμό προσεκτικά θα δούμε ότι η έννοια που κυριαρχεί σε αυτόν είναι το ότι ο Κύριος τελικά είναι βασιλιάς. Δεν έχει τόσο σημασία η βασιλεία του Δαβίδ, μάλλον ούτε καν αναφέρεται, ούτε οποιοδήποτε άλλο πολίτευμα ή αποκατάσταση λαού του λαού στη γη του. Όχι. Ο Κύριος εμφανίζεται εδώ ως βασιλιάς και η εγκαθίδρυση της βασιλείας του, της δικιάς του δηλαδή κυριαρχίας, παρουσιάζεται ως ήδη γεγονός. Περιγράφεται η συγκλονιστική εμφάνισή του, ενώ οι λαοί της γης παρουσιάζονται να μένουν κατάπληκτοι βλέποντας τη δόξα του. Όποια σχέση και αν έχει με τον Δαβίδ ο ψαλμός αυτός, ένα είναι το ουσιώδες, ότι ο ψαλμός είναι προφητικός και αναφέρεται, όπως οι πατέρες λένε, στο υπερφυές μυστήριο της Θεού Λόγου Καταβάσεως, της σαρκώσεως του Θεού, επομένως της επηγής παρουσίας του Κυρίου Ιησού Χριστού. Νέα κατάσταση τότε εγκαθιδρύεται στον κόσμο. Οι λεπτομέρειες που συναντάμε στον ψαλμό αυτό βρίσκουν την επαλήθευσή τους στην έλευση του Μεσσία και στην ένδοξη αποκατάσταση που θα επακολουθήσει στη Δευτέρα παρουσία του. Ας σημειώσουμε ότι ο ψαλμός αυτός ερμηνεύεται ως μεσσιακός, ως αναφερόμενος δηλαδή στον Χριστό και στην προς Εβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, όπου στο πρώτο κεφάλαιο, στον έκτο στίχο της επιστολής, συναντάμε τη φράση που θα συναντήσουμε στη μελέτη μας στον Ψαλμό 96, στο στίχο 7, «Προσκυνήσατε αυτόν πάντες άγγελοι αυτού», και εφαρμόζεται ο στίχος αυτός στον ενανθρωπίσαντα Κύριο Ιησού Χριστό. Ένας ακόμη λοιπόν μεσσιακός ψαλμός, ένας ακόμη ψαλμός που μεγαλύνει την βασιλεία του Θεού και εκφράζει τον πόθο για την εγκαθίδρυσή της. Ο Κύριος εβασίλευσεν, αγαλιάστο η γη, εφρανθήτωσαν νήσι πολλέ, νεφέλη και γνώφος κύκλο αυτού, δικαιοσύνη και κρίμα κατόρθωσης του θρόνου αυτού. Πυρ εναντίον αυτού προπορεύσεται και φλογεί κύκλο τους εχθρούς αυτού. Έφαναν εαστραπέ αυτού τη οικουμένη, είδε και εσαλεύθη η γη. Τα όρια σύ κυρώς ετάκησαν

την διακυβέρνηση των πάντων. Επομένως, το κράτος του Θεού παρουσιάζεται ως γεγονός. Ο Κύριος λοιπόν εβασίλευσε. Ήρθε και ανέλαβε τη βασιλεία του. Το γεγονός αυτό είναι γεγονός μεγάλης χαράς. Βλέπετε ότι καλεί τη γη να σκερτήσει από αγαλίαση και να εφρανθούν πολλές νήσοι. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι εδώ μιλά για τα νησιά της Μεσογείου θαλάσσης, τα οποία γνώριζε ο ψαλμοδός και θεωρούσε ότι αυτά τα νησιά αποτελούν ένα μεγάλο μέρος του γνωστού κόσμου. Θα μπορούσαμε να πούμε, λέγοντας τη γη, τη θάλασσα και τα νησιά, ο ιερός ψαλμοδός εννοεί τον εθνικό κόσμο, ο οποίος βρισκόταν προς δυσμάς του λαού του Ισραήλ, προς τη μεριά της Μεσογείου θαλάσσης. Καλεί επομένως τον εθνικό, τον ιδωλατρικό κόσμο, αν θέλετε και εμάς τους Έλληνες, να μάθουν να πληροφορηθούν ότι ο Κύριος εβασίλευσε. Γι' αυτό και θα πρέπει όλοι να χαρούν, γιατί αυτό το καινούριο που έρχεται, η Βασιλεία του Θεού, είναι χαρά και σωτηρία για όλο τον κόσμο. Δέστε λοιπόν, ο Κύριος έρχεται. Νεφέλη και γνώφος κύκλο αυτού. Τον περιβάλλει νεφέλη και σκότος. Τι σημαίνει ο λόγος αυτός? Σημαίνει ότι η δόξα του Θεού είναι κρυμμένη, είναι αθέατη, δεν φαίνεται. Θα μπορούσαμε να θυμηθούμε το σκηνικό της παραδόσεως του Μωσαϊκού νόμου των 10 εντολών στο όρος Σινά, όπου σύμφωνα με τις περιγραφές το Σινά εκαπνίζεται όλων, ήταν γεμάτο σύννεφα και σκοτάδι, και μέσα σε αυτό το σκηνικό ο Θεός δίνει τον νόμο του. Θα μπορούσαμε όμως να πούμε ότι ο Θεός κρύβει κάπου τη δόξα του, κρύβει τη δόξα του ερχόμενος στην ανθρώπινη φύση του, έτσι ώστε να πλησιάσει τους ανθρώπους και να τους προσφέρει τα μεγαλεία της αγάπης του. Νεφέλη και γνώφος λοιπόν τον περιβάλλει, δικαιοσύνη και κρίμα κατόρθωσης του θρόνου αυτού. Ο θρόνος του αναδεικνύεται, είναι περίβλεπτος και στηρίζεται επάνω στη δικαιοσύνη και στο νόμο. Βλέπετε ότι ο Θεός θεμελιώνει τη βασιλεία του στη δικαιοσύνη και στις δίκαιες αποφάσεις σύμφωνα με τον νόμο του, όχι στην απάτη και στην αδικία που στηρίζονται συνήθως οι ανθρώπινοι θρόνοι, οι ανθρώπινες εξουσίες. Γι' αυτό οι άνθρωποι μπορούν να χαίρονται και να εφραίνονται, διότι ο Θεός διαφέρει εντελώς από τους ανθρώπους ηγέτες και ηγεμόνες και εξουσιαστές. Φωτιά προπορεύεται του Κυρίου, με την οποία θα κατακαύσει τους εχθρούς του. Όλους εκείνους οι οποίοι στέκονται εμπόδιο στο να εξαπλωθεί και να κυριαρχήσει το φιλάνθρωπο σχέδιό του. Και βεβαίως εχθροί πρώτιστοι του Θεού είναι οι δαίμονες, ο διάβολος και οι άγγελοί του.

εκείνοι που οργανώνουν όλο αυτό το κακό που βασανίζει και ταλαιπωρεί τον κόσμο. Με λίγα λόγια, το κακό θα εξουδετερωθεί. Ο Κύριος με το φως του προσώπου του, το οποίο εδώ αναφέρεται ως φωτιά, θα εξουδετερώσει το κακό και την αδικία που βασανίζει τον κόσμο και τους ανθρώπους. Έφανανε αστραπέ αυτού, έλαμψαν οι αστραπές του και φώτισαν όλο τον κόσμο. Είδε η γη και συγκλονίστηκε. Ήσαν πυκνές οι αστραπές που έλαμπαν στον ουρανό κατά τη θεοφάνεια που συνέβη, ώστε φωτίστηκε, πυρπολήθηκε η οικουμένη. Ως αστραπή μπορεί να περιγραφεί η παρουσία του Κυρίου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το ευαγγελικό κήρυγμα το οποίο συγκλώνησε την οικουμένη. Θα μπορούσαμε όμως να διακρίνουμε και την προαναγγελία της Δευτέρας Παρουσίας του, κατά την οποία ο ίδιος ο Κύριος είπε ότι θα συμβεί ώσπερ η αστραπή εξέρχεται από Ανατολών και φτάνει μέχρι Δυσμών. Ούτω λέει μάλιστα έστε η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Είναι φοβερό λοιπόν το δικαστήριο του Θεού τότε, αλλά και ελπιδοφόρο το έργο του Κυρίου μας, ο οποίος ήρθε για να σκορπίσει τα σκοτάδια και να φέρει το φως. Αυτό το φως που συμβολίζουν οι αστραπές, οι ακτίνες της δόξης του. Φώτισαν όλη την οικουμένη οι αστραπές, γιατί το φως του Ευαγγελίου, το κήρυγμα των Αποστόλων, εξαπλώθηκε σε όλη την οικουμένη. Το είδε η γη και συγκλονίστηκε. Πράγματι, το κήρυγμα του Ευαγγελίου, η σωτηρία που φέρνει ο Θεός στον κόσμο, το έργο του το θαυμαστό, συγκλονίζει όλους εκείνους που το συνειδητοποιούν. Μακάρι όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι οικουμένοι στην οποία απευθύνεται το προσκλητήριο του Κυρίου, να ανταποκριθεί σε αυτό. Κοιτάξτε τι λέει στο στίχο 5. Τα όρη οσί Κυρός ετάκησαν από προσώπου Κυρίου, από προσώπου Κυρίου πάσης της γης. Όπως το κερί λιώνει μπροστά στη φωτιά, έτσι λιώνουν τα όρη μπροστά στην ολοφώτινη παρουσία του Κυρίου, με την εμφάνιση και μόνο του Κυρίου όλης της γης. Θέλοντας να δείξει το συγκλονισμό της οικουμένης από την εμφάνιση του Κυρίου, παρουσιάζει τα ψηλά βουνά να λιώνουν σαν να ήταν από κερί. Είδατε, όταν οι άνθρωποι θέλουμε να παρομοιάσουμε κάτι ισχυρό και ακράδαντο, το παρομοιάζουμε με τα βουνά, με τα ψηλά βουνά. Μπροστά στη δύναμη του Κυρίου και η αντοχή των ωραίων κάμπτεται. Επομένως, τίποτε δεν μπορεί να εμποδίσει το δρόμο του. Ο Θεός θα πραγματώσει, αδελφοί, το σχέδιό του, και τα μεγαλύτερα εμπόδια θα λιώσουν σαν κερί μπροστά του. Τα βουνά θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι οι αμαρτίες των ανθρώπων. Είναι το οικοδομημένο και συγκροτημένο κακό που βασανίζει την οικουμένη. Τίποτε δεν θα εμποδίσει τον Κύριο. Όταν έρθει η ώρα, το έργο του θα προχωρήσει. Γιατί ο Κύριος τελικά είναι ο εξουσιαστής ολόκληρης της γης. Αυτή η αναγγελία μπορεί
να δημιουργεί μεγάλη αισιοδοξία στις καρδιές των πιστών και να αναπτερώνει την ελπίδα. Είμαστε απόλυτα βέβαιοι, αδελφοί, ότι ο Θεός θα εκπληρώσει τις υποσχέσεις Του και θα πραγματώσει το σχέδιό Του, χωρίς τίποτε να μπορέσει να τον εμποδίσει.

Ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων», μια εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο των Ψαλμών και βρισκόμαστε στον 96ο Ψαλμό, στο στίχο 6. Μια χαρμόσυνη και μεγαλειώδης διακήρυξη είναι ο 96ος Ψαλμός. Είναι αυτή η διακήρυξη που διατυπώνεται στον πρώτο κιόλας στίχο του. «Ο Κύριος σε βασίλευσεν, αγαλιάστο η γη». Η Βασιλεία του Θεού γίνεται πραγματικότητα. Δεν είναι κάτι που απλώς περιμένουμε να έρθει στο μέλλον, αλλά είναι κάτι το οποίο ήδη έχει συντελεστεί και ήδη μπορούμε να το απολαύσουμε κατά ένα μέρος. Παρακολουθήσαμε τη θαυμαστή θεοφάνεια. Έρχεται ο Κύριος να αναλάβει τη διακυβέρνηση των πάντων και κανείς δεν είναι ικανός να εμποδίσει την πραγμάτωση του σχεδίου του. Το φως του προσώπου του σαν φωτιά θα κατακάψει όλους εκείνους, κάθε τι που θα θελήσει να τον εμποδίσει, το διάβολο και τα όργανά του, την αμαρτία και το κακό. Οι κάτοικοι της γης θα δουν τις αστραπές του και θα συγκλονιστούν. Τα βουνά θα λιώσουν σαν κερί μπροστά του, στο πέρασμά του. Και πάλι τίποτα δεν θα μπορέσει να τον εμποδίσει. Θα προχωρήσει το σχέδιό του. Στο επόμενο μέρος του ψαλμού, στους ήχους 7 έως 12, θα δούμε ποιες είναι οι συνέπειες της θεοφανίας. Αυτή η εμφάνιση του Κυρίου τι σημαίνει για τους ανθρώπους? «Εσκυνθήτωσαν πάντες οι προσκυνούντες της γλυπτής, οι εγκαυχόμενοι εν της ειδόλης αυτών, προσκυνήσατε αυτό, πάντες άγγελοι αυτού». Ας ντροπιαστούν όλοι εκείνοι που προσκυνούν τα είδωλα, τα γλυπτά, αυτοί που καυχόνται για τα είδωλά τους. Προσκυνήστε αυτόν όλοι οι άγγελοί του. Μια σημαντική αναγγελία που κάνει στο σημείο αυτό ο ψαλμωδός είναι ότι ο Κύριος εξουδετερώνει και αφανίζει τη λατρεία των ειδώλων, δηλαδή των ψευδών θεών. Και μάλιστα λέει να κατεσχυνθούν, να ντροπιαστούν όλοι εκείνοι που προσκυνούν τα γλυπτά, ομοιώματα και τα είδωλα. Πολλά είδωλα στείνουν οι άνθρωποι. Δεν εννοούμε μόνο τα ομοιώματα εκείνων των φανταστικών θεοτήτων που έστειναν κάποτε οι πρόγονοί μας. Εννοούμε όλων των ειδών τα είδωλα που έστησαν και στείνουν οι άνθρωποι. Ψεύτικα στηρίγματα, ψεύτικες ελπίδες, ψεύτικες θεότητες. Μία απάτη είναι η ειδωλολατρία. Και τα είδωλά μας μπορεί να είναι τα χρήματα, μπορεί να είναι τα πρόσωπα, μπορεί να είναι πολιτικές επιλογές και ομάδες, μπορεί να είναι χίλια δύο πράγματα. Ο Θεός γκρεμίζει τα είδωλα. Η αλήθεια γκρεμίζει το ψέμα, γκρεμίζει την πλάνη. Αυτό συμβαίνει. Και ξέρετε ότι τα είδωλα δεν θέλουν πολύ ταλαιπωρία για να γκρεμιστούν. Μόλις βρεθούν αντιμέτωπα με την αλήθεια, γκρεμίζονται. Δεν μπορούν να σταθούν, δεν μπορούν να βοηθήσουν.
Λοιπόν, ο Θεός θα απαλλάξει τους ανθρώπους από την τυραννία των ειδώλων. Γι' αυτό και θα τον δοξολογήσουν οι άγγελοι του, βλέποντας τη μεγάλη αυτή νίκη αλλά και ευεργεσία προς τους ανθρώπους. Ήκουσε και εφράνθη η Σιών, η γαλιάσαντο εφυγατέρες της Ιουδαίας ένεκεν των κρυμάτων σου, Κύριε. Οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ τα άκουσαν αυτά και ένιωσαν μεγάλη εφροσύνη, σκύφτησαν από αγαλίαση, Κύριε. Όλες οι πόλεις της Ιουδαίας σκύρτησαν για τις δίκαιες αποφάσεις σου. Εδώ φαίνεται η Ιερουσαλήμ, η πρωτεύουσα του λαού του Ισραήλ, να χαίρεται και να εφραίνεται μαζί με τις αγγελικές δυνάμεις για το θρίαμβο του Θεού. Χάρηκαν οι θυγατέρες της Ιουδαίας, θα λέγαμε όλες οι πόλεις του Ισραήλ. Όμως θα μπορούσαμε να δούμε και αλληγορικά την έκφραση αυτή. Η Σιών πότε χάρηκε και εφράνθηκε? Όταν είδε τον Κύριο Ιησού Χριστό αναστάντα εκ νεκρών. Η νέα Σιών είναι η Αγία μας Εκκλησία, η οποία όχι μόνο εφράνθηκε αλλά και εφραίνεται για τη μεγάλη νίκη και δωρεά του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και οι θυγατέρες της Ιουδαίας θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι οι κατατόπους εκκλησίες, όπως ερμηνεύουν οι πατέρες, που εφραίνονται για τις δίκαιες αποφάσεις του Θεού και για το ότι τελικά επιβάλλει την αλήθειά του. Έτσι οι άνθρωποι σώζονται από οτιδήποτε τους τυραννούσε επί σειρά ετών και επί αιώνες. Χαρά λοιπόν και αγαλίαση συνοδεύει την επικράτηση της Βασιλείας του Θεού. Ότι σύ ή Κύριος ύψιστος επί πάσαν την γην, σφόδρα υπερυψώθης υπερ πάντα στους θεούς. Εφραίνονται οι πάντες γιατί ο Κύριος είναι ύψιστος και δεσπόζει σε όλη τη γη, υπερέχει όλων των ψεύτικων θεών και όλων των ειδώλων. Και βέβαια ο Θεός είναι ύψιστος, ποιος μπορεί να παραβγεί τη δόξα του και την αλήθειά του. Η καταδίκη των ειδώλων αναδεικνύει το μεγαλείο της αλήθειας του Θεού. Τα ειδώλα εδώ χαρακτηρίζονται ως τυποτένια, πολύ χαμηλά. Οι αγαπώντες των Κύριων μισείτε πονηρά, φυλάσσει Κύριος σας ψυχάς των οσίων αυτού, εκ χειρός αμαρτωλών ρίσετε αυτούς. Ένα καινούριο μήνυμα μας δίνει στο σημείο αυτό ο Ιερός Ψαλμωδός. Σεις οι οποίοι αγαπάτε τον Κύριο, μισείτε τα πονηρά έργα. Διότι ο Κύριος περιφρουρεί τη ζωή και τις ψυχές εκείνων που είναι αφοσιωμένοι σε Αυτόν και θα τους απαλλάξει από τα κακοποιά χέρια των αμαρτωλών. Εδώ έχουμε την επικράτηση της δικαιοσύνης του Θεού. Εκείνοι όμως που αγαπούν τον Κύριο θα πρέπει να ανταποκριθούν στην αγάπη του. Με ποιο τρόπο? Μισούντες τα πονηρά. Επομένως, επιλέγοντας έναν τρόπο ζωής ο οποίος θα είναι ευάρεστος στον Κύριο.
όποιος πραγματικά πιστεύει στον Κύριο και τον ακολουθεί, θα πρέπει να αρνηθεί τη ζωή της αμαρτίας. Αν αγάπησε το ύψιστο αγαθό, δεν είναι επόμενο να βδελίσετε το ενάντιο, γιατί όπως λέει ο ερμηνευτής Θεοδόρητος, ποια κοινωνία μπορεί να υπάρξει ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι? Αυτούς τους λόγους λέει ερμηνεύοντας το συγκεκριμένο χωρίο των ψαλμών. Όσοι λοιπόν αγαπούν τον Κύριο, μισούν τα πονηρά, αποστρέφονται την αμαρτία, συχαίνονται την αμαρτία και το κακό και βέβαια στρέφονται στο αγαθό. Και ο Κύριος θα είναι εκείνος που θα περιφρουρεί όσους είναι αφοσιωμένοι σε Αυτόν. Όσιος σημαίνει αφοσιωμένος στο Θεό. Ο Κύριος φροντίζει τους δικούς Του. Φροντίζει τους ανθρώπους Του. Γι' αυτό μπορούμε να χαιρόμαστε και να ελπίζουμε.

Ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων». Μία εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο των Ψαλμών και βρισκόμαστε στον 96ο ψαλμό. Έναν δοξολογικό ψαλμό με τον οποίο υμνεί ο Ιερός Ψαλμωδός την επικράτηση της κυριαρχίας του Θεού. Καλεί όσους αγαπούν τον Κύριο να μισήσουν τα πονηρά, γνωρίζοντας ότι ο Κύριος θα φυλάξει, θα περιφρουρήσει τη ζωή τους και θα τους σώσει από την εξουσία και τα χέρια των αμαρτωλών, δηλαδή των απανθρώπων και αδίκων ανθρώπων. Και τελειώνει με τους εξής λόγους. Φως ανέτειλε το δικαίο και της ευθέσει την καρδία εφροσύνη. Εφράνθητε δίκαιοι εν το Κυρίο και εξομολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού. Φως ανέτειλε στους δικαίους. Οι δίκαιοι απολαμβάνουν το φωτισμό του Θεού και απολαμβάνοντας τον φωτισμό του Θεού οπωσδήποτε αλλάζει και η ζωή τους. Φωτίζεται η διάνοιά τους, φωτίζεται η καρδιά τους. Ο νόμος του Θεού δεν είναι μόνο απαγόρευση και μίσος εναντίον της αμαρτίας, αλλά είναι και φως που οδηγεί τους δικαίους στην καινούρια ζωή την οποία επιλέγουν ακολουθώντας το Θεό. Αυτό το φως φωτίζει τα σκότη τους, τα σκοτάδια τους δηλαδή, και όποιος είναι δίκαιος στο νου και στην καρδιά μπορεί να ακολουθήσει αυτό το φως σύμφωνα με τον Άγιο Κύριλο. Επομένως και τα έργα του θα είναι φωτεινά. Εφράνθητε δίκαιοι εν το Κυρίο. Όλοι οι δίκαιοι, αυτοί που ποθούν να είναι αρεστοί στο Θεό, ας νιώσουν εφροσύνη και ας εξομολογηθούν τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού. Εξομολόγηση εδώ είναι, όπως και άλλοτε είπαμε, η έκφραση της ευγνωμοσύνης, η δοξολογία του Θεού. Όσο μνημονεύουν λοιπόν την αγιότητα του Θεού, θα πρέπει να τον υμνούν και να τον δοξολογούν οι δίκαιοι. Είναι μια προτροπή η οποία εκφράζει τη μεγάλη χαρά που νιώθει ο ψαλμωδός βλέποντας τη Βασιλεία του Θεού να εγκαθιδρύεται και να εξαπλώνεται. Είπαμε στην αρχή του ψαλμού ότι ο συγκεκριμένος ψαλμός λέει ότι ο Κύριος ήλθε και εγκαθίδρυσε τη Βασιλεία του. Ναι, ο Κύριος σε βασίλευσε και βασιλεύει, όχι όμως σε ολόκληρη την οικουμένη, αλλά στις καρδιές των εκλεκτών του. Μπορεί να είναι οι ολιγότεροι. Αυτό όμως δυστυχώς είναι η αιτία για την οποία δεν μπορεί να ειρηνεύσει και να ευτυχήσει η ανθρωπότητα. Γιατί εκείνοι που αναγνώρισαν τη Βασιλεία του Κυρίου και υπήκουσαν σε αυτόν είναι λίγοι. Αυτοί όμως απολαμβάνουν την ειρήνη του Θεού μέσα στις καρδιές τους και είναι εκείνοι οι οποίοι θα δουν με τα χαράς τελικά τη Βασιλεία του Θεού να επικρατεί και το κακό που βασανίζει τον κόσμο να εξουδετερώνεται. Ο επόμενος ψαλμός, ο 97ος, θα λέγαμε ότι είναι μια συνέχεια των προηγουμένων ψαλμών, του 95ου και του 96ου. Μοιάζει πολύ με τον 95ο ψαλμό.
το περιεχόμενό του είναι σχεδόν το ίδιο, ενώ η αρχή και το τέλος είναι κατά λέξη απόδοση της αρχής και του τέλους του 95ου ψαλμού. Επομένως και αυτός ο ψαλμός είναι μεσσιακός, εφόσον προλέγει τη δόξα του Μεσσία και την επιστροφή των εθνών στο Θεό. Ας τον αναγνώσουμε. Άσατε το Κυρίο άσμα κενών, ότι θαυμαστά επίησεν ο Κύριος. Έσωσεν αυτόν η δεξιά αυτού και ο βραχίων ο Άγιος αυτού. Εγνώρισε Κύριος το σωτήριον αυτού εναντίον των εθνών, απεκάλυψε την δικαιοσύνη αυτού. Εμνήστη του ελέους αυτού το Ιακώβ και της αληθείας αυτού το οίκο Ισραήλ, είδωσαν πάντα τα πέρατα της γης το σωτήριον του Θεού ημών. Και πάλι μια δοξολογία για τη σωτηρία που μας έστειλε ο Κύριος. Ψάλατε προς δόξα του Κυρίου καινούριο άσμα, γιατί αξιοθαύμαστα έργα έκανε ο Κύριος. Έσωσε το λαό του και τον έκανε δικό του λαό με την παντοδύναμη δεξιά του. Ο ιερός και πανίσχυρος βραχίωνάς του, αυτός έκανε τα θαυμαστά αυτά έργα. Είναι το έργο του Κυρίου Ιησού Χριστού, με το οποίο αποκατάστησε τον καινούριο λαό του Θεού, το νέο Ισραήλ της Χάριτος, τους πιστούς χριστιανούς που βαδίζουν αφοσιωμένοι στον Κύριο. Ο Κύριος έκανε γνωστό μπροστά σε όλα τα έθνη το σωτήριόν του. Η σωτηρία που έστειλε ο Κύριος έγινε γνωστή σε όλους, και είπαμε ότι σωτήριον του Θεού είναι ο Σωτήρας, ο Μεσσίας, ο Ιησούς Χριστός. Σε όλα τα έθνη έκανε φανερή τη δικαιοσύνη του. Θυμήθηκε τις υποσχέσεις που είχε δώσει για το έλεος του στους απογόνους του Ιακώβ. Θυμήθηκε την αλήθειά του, την οποία πάντοτε εκπληρώνει τηρώντας τις υποσχέσεις του. Όλοι οι κάτοικοι της γης από περάτων έως περάτων είδαν το σωτήριο του Θεού. Γνώρισαν τη σωτηρία που έφερε ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Είναι προφητικός ο λόγος. Δεν είχαν δει τότε, ακόμα και μέχρι σήμερα, όλα τα πέρατα της γης δεν γνωρίζουν το σωτήριο του Θεού. Αυτό όμως κάποτε θα γίνει. Κάποτε θα φτάσουν στα πέρατα του κόσμου οι Απόστολοι του Κυρίου για να μεταφέρουν το μήνυμα της σωτηρίας. Αλλά αλλάξατε το Κυρίο πάσα η γη, άσατε και αγαλιάστε και ψάλατε. Όλη η γη ας αναπέμψει αλλαγμούς χαράς προς τον Κύριο. Όλοι ας κυρτήσουν από αγαλίαση και ας ψάλουν. Ναι, ψάλατε ύμνο προς δόξαν του Κυρίου, εν κιθάρα και φωνή αλλαγμού, με συνοδεία κιθάρας, ναι με κιθάρα και με δυνατές φωνές υμνήσατε τον Κύριο. Εν σάλπιγξιν ελατές και φωνή σάλπιγγος κερατίνης αλλαλάξατε ενώπιον του βασιλέως Κυρίου. Με σάλπιγγες καλοδουλεμένες και με κέρατα ζώων που έχουν γίνει σάλπιγγες πεανίσατε ισχυρά προς δόξαν του βασιλέως μας του Κυρίου. Ας σαλευθεί η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και όσοι κατοικούν σε αυτήν. Οι ποταμοί κροτήσουν συγχυρή επί το αυτό, τα όρια γαλιάσονται. Ας δονηθεί η θάλασσα από χαρά, η γη και όσοι κατοικούν σε αυτήν, ακόμα και τα ποτάμια ας χειροκροτήσουν από χαρά όλοι μαζί, τα όρια σκυρτήσουν από αγαλίαση. Βλέπετε και πάλι την φύση να συμμετέχει στη σωτηρία που ο Χριστός φέρνει στους ανθρώπους. Η θάλασσα και όσα κινούνται μέσα σε αυτήν, η γη και όσοι κατοικούν πάνω της, ακόμα και τα ποτάμια, κοιτάξτε μια προσωποποίηση,
καλούνται να χειροκροτήσουν μαζί και τα όρη να σκυρτήσουν από αγαλίαση. Είναι μεγάλη η χαρά, γιατί ο Θεός έχει τον τελευταίο λόγο τελικά σε αυτόν τον κόσμο που βιώνει τόσες απογοητεύσεις. Μάλιστα, ο Κύριος έρχεται. Έρχεται να βασιλεύσει, να κρίνει τη γη, και θα την κρίνει με δικαιοσύνη και τους λαούς με ευθύτητα. Ο Κύριος μας θα είναι τελικά ο θριαμβευτής της ιστορίας. Εκείνος θα χαρίσει στους ανθρώπους αυτό που ποθεί ψυχή τους: αγάπη, αιώνια ζωή και μακαριότητα. Ήθε όλοι οι άνθρωποι να επιθυμήσουμε και να επιθυμούμε αυτές τις δωρεές του Θεού, αγαπητοί μου αδελφοί, για να μπορέσουμε και να τις απολαύσουμε. Ο Θεός είναι μαζί μας. Ο Θεός εκπληρώνει το σχέδιό Του. Ας φροντίσουμε να παραμένουμε κι εμείς πάντοτε μαζί Του, ώστε μέσα σε αυτό το σχέδιο του Θεού να έχουμε κι εμείς τη θέση μας και να απολαύσουμε μαζί με τους δικαίους όλων των αιώνων τις μεγάλες ευεργεσίες και τις δωρεές που Εκείνος ετοιμάζει για όσους τον εμπιστεύονται. Χαίρετε αδελφοί, και ο Θεός μαζί μας.

0: Ιερές Μονές, Ιεράς Μητροπόλεως, Σερών και Νιγρίτης. Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου ή Προδρομούδη ιδρύθηκε τον 17ο αιώνα. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλεως των Σερών και καλείται Μονή Προδρομούδη κατά τον μακεδονικό ιδιωματισμό. Ο ναός είναι απλή βασιλική αφιερωμένο στο γενέσιο του Προδρόμου και εορτάζει στις...
1: Στο ξεκίνημα της ημέρας. Χρήσιμες πληρω... Προσκυνήματα καταφυγής.
0: Η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου ή Προδρομούδη ιδρύθηκε τον 17ο αιώνα. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλεως των Σερών και καλείται Μονή Προδρομούδη κατά τον μακεδονικό ιδιωματισμό. Ο ναός είναι απλή βασιλική αφιερωμένο στο γενέσιο του Προδρόμου και εορτάζει στις 24 Ιουνίου. Είναι μετόχοι της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Σερών.

Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Κρυονερίτου Σερών ιδρύθηκε το 1853. Βρίσκεται στην πόλη των Σερών. Το καθολικό είναι δίκλητος βασιλική χωρίς τρούλο του 17ου αιώνα και είναι αφιερωμένο στους Αγίους Γεώργιο και Δημήτριο. Εορτάζει στις 23 Απριλίου και στις 26 Οκτωβρίου. Το καθολικό περιέχει πολλές αγιογραφίες. Η Μονή είναι μετόχη της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου.

ιερός ναός Αγίου Πνεύματος υπάρχει από το 1857. Βρίσκεται στο χωριό Άγιο Πνεύμα, κοντά στις ιερές μονές Προφήτου Ηλίου και Τιμίου Σταυρού. Εορτάζει τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, κάτω από την Αγία Τράπεζα πηγάζει Αγίασμα.

κλίματα καταφυγής. Ορθόδοξα μοναστήρια, χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση, Κωνσταντίνα Τζίλιου.

η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Τον ακούμε όπως τον ψάλλου στο Άγιον Όρος. Ψάλλουν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εις άκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν με ταπείνωσιν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισέ μεν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επί με το πνεύμα μου εν ημία τεράκτη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς εδάς χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρός. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσου με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου ότι επισύλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με του πίν το θέλημά σου της Υιό Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν κη ευθεία, εν και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύεις πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το Μέγα Ελεός και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το όνομιμά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομίαν με εγώ γνώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στήδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Η δούγαν εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Η δούγαν αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, κλινείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβήσε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι θέλησα θυσίαν εδωκαάν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.

ημέρες εκείνες Αναστάσα Μαρία με πορεύθη στην ορεινή μετασπουδής εις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εισπάσατο την Ελισάβετ και γένετος οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας εσκύπησε το

γάρ, όσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος, εν αγαλιάσει εν την κοιλία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα, ότι έστε τελείωστης της λελαλημένης.

έλεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής. Ύψος ο γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάστα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος της

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Ιησούν ημάς επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστείς ημίν σφόδρα, μη δέμνηστείς των ανομοιών ημών, αλλ' επίβλεψον και νύνος έσπλαχνος και λύτρωσε ημάς εκ των εχθρών ημών. Σίγαρ η Θεός ημών και ημίς λαός σου, πάντες έργα χειρών σου και το όνομά σου επί

Έτσι δεόμεθα υπέρ του διαφυλαξίνε την Αγία Μονικά στην πάση μονή πόλη και χώρα. Απολυμούνι με σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαζέας, επιδρομής αλλοφύλων, εκφυλίου, πολέμου και εθνιδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιων ευμενή και διάλατων, γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεόνιμων. Το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσα νοργή και νόσων, την κατημών κινουμένη και ρίσαστε ημάς, εκ της επιχειμένης δικαιοσύνης.

εις πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος γενού ημιν δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: στον αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατρά Άγιε, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος, της Αγίας Φωνής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Πρωτοδυπόροι 91-9. Φως στο δρόμο μας.
1: Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ. Οδυπόροι 91-9.

Βιβλικά θέματα. Προσεγγίσεις στην Αγία Γραφή με το Λόγο των Πατέρων. Την εκπομπή ετοιμάζουν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Ευφημία Αθανασίου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ξεκινάμε στην εκπομπή να προσεγγίσουμε και να εξετάσουμε βαθύτερα τις σωτηριολογικές απόψεις του Απόστολου Παύλου. Ειδικότερα, το ενδιαφέρον μας θα στραφεί στην πρώτη κατά σειρά επιστολή του, στην προς Ρωμαίους, όπου η σωτηριολογική προβληματική απασχολεί τον Παύλο σε ολόκληρη την επιστολή. Αφορμή για την παρουσίαση αυτή αποτελεί το κυκλοφορηθέν βιβλίο του καθηγητού της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κυρίου Χρήστου Καρακόλη, υπό τον τίτλο «Αμαρτία, βάπτισμα χάρης, η περικοπή Ρωμαίους, 6ο κεφάλαιο, στίχοι 1 έως 14, συμβολή στην Παύλια σωτηριολογία». Το βιβλίο αυτό συμπεριλαμβάνεται στην αξιόλογη σειρά επιστημονικών μελετών «Βιβλική βιβλιοθήκη» και αποτελεί τον 25ο τόμο της σειράς που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πουρναρά στη Θεσσαλονίκη. Ο καθηγητής κ. Καρακόλης διαρθρώνει ως εξής την εξέταση του θέματος. Το πρώτον, η έρευνα. Ακολουθεί ο Απόστολος Παύλος και η προς Ρωμαίους επιστολή. Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρεται στα εισαγωγικά περί της ενότητας της προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 6, στίχοι 1 έως 14. Εν συνεχεία αναλύει και προσεγγίζει ερμηνευτικά και θεολογικά την περικοπή με πρώτο θέμα την αμαρτία και το βάπτισμα, στίχοι 1 έως 4. Κατόπιν θάνατος και ελευθερία, στίχοι 5 έως 7. Εν συνεχεία Χριστός και ζωή, στίχοι 8 έως 10. Ακολούθως αμαρτία και χάρις, στίχοι 11 έως 14. Το 8ο κεφάλαιο, στο 8ο κεφάλαιο καταγράφει τις σωτηριολογικές απόψεις της ενότητας αυτής του 6ου κεφαλαίου της προς Ρωμαίους και γενικότερα ολόκληρης επιστολής και καταλήγει με την περίληψη και τα συμπεράσματα. Αφορμή για τη συγγραφή αυτής της εργασίας αποτέλεσε η έλλειψη που παρατηρείται γενικά στον Ορθόδοξο χώρο μιας εξειδικευμένης καινοδιαθηκικής μελέτης σχετικά με το μυστήριο του βαπτίσματος. Το ενδιαφέρον του συγγραφέα εστιάζεται στην ενότητα του 6ου κεφαλαίου, στίχη 1 έως 14 της προς Ρωμαίους επιστολής, το οποίο αποτελεί ένα κλασικό κείμενο της Παύλιας περί βαπτίσματος αντιλήψεως, και στο κείμενο αυτό που επικεντρώνει το ενδιαφέρον του συγγραφέας περιλαμβάνει τη διεξοδική και ερμηνευτική ανάλυση, την προσπάθεια επιλύσεως των ερμηνευτικών και θεολογικών προβλημάτων και την ένταξη της περικοπής αυτής στο σύνολο της προς Ρωμαίους επιστολής καθώς και στην καθόλου Παύλια θεολογία. Ο ίδιος ο συγγραφέας καταβάλει προσπάθεια για να συνδυαστούν ο σεβασμός στο πνεύμα της πατερικής ερμηνευτικής παραδόσεως, η εφαρμογή των σύγχρονων επιστημονικών ερμηνευτικών μεθόδων και πορισμάτων και η διεξοδική συζήτηση με την νεότερη και σύγχρονη επιστημονική βιβλιογραφία. Έτσι λοιπόν, στόχος της εργασίας αυτής υπό τον τίτλο «Αμαρτία, βάπτισμα χάρης, συμβολή στην Παύλια σωτηριολογία» είναι να συμβάλλει μέσα από τη μελέτη της ιδιαίτερα σημαντικής περικοπής της προς Ρωμαίους, 6ο κεφάλαιο, στίχη 1 έως 14, προς μια καλύτερη και πληρέστερη κατανόηση της προς Ρωμαίους επιστολής, της εν γέννη Παύλιας σωτηριολογίας και ειδικά της θέσεως που καταλαμβάνει σε αυτήν το μυστήριο του βαπτίσματος. Η μελέτη αυτή του κυρίου Καρακόλη μπορούμε να πούμε ότι διακρίνεται για την σαφή ανάπτυξη της προβληματικής, την επιστημονική προσέγγιση της περικοπής που αναφέραμε και της Παύλιας θεολογίας γενικότερα, την πλήρη τεκμηρίωση των διατυπούμενων απόψεων ή θέσεων, τη βαθύτατα των νοημάτων, τη χρήση καταληπτής νεοελληνικής γλώσσας, την ακρεφνώς ορθόδοξη προοπτική της συγγραφής. Με δύο λόγια, πρόκειται για μια αξιόλογη, ερμηνευτική, θεολογική, επιστημονική μελέτη.

Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε την εκπομπή με τις σωτηριολογικές απόψεις του Απόστολου Παύλου στην προς Ρωμαίους Επιστολή. Αναφέραμε ότι ο οδηγός μας είναι το βιβλίο του καθηγητού της Θεολογικής Σχολής Αθηνών κ. Χρήστου Καρακόλη, ο οποίος στο 8ο κεφάλαιο του εν λόγω βιβλίου ασχολείται ακριβώς με αυτό το θέμα. Σημειώνει αρχικά ότι αυτή η σωτηριολογική προοπτική απασχολεί τον Παύλο όχι μόνο στο 6ο κεφάλαιο και στην περικοπή των στίχων 1 έως 14, αλλά σε ολόκληρη την προς Ρωμαίους επιστολή. Συνολικά κρινόμενος, ο θεολογικός προσανατολισμός του Παύλου είναι καθαρά πρακτικός, παρά το ότι ο Απόστολος των Εθνών είναι αναμφισβήτητα ο κορυφαίος θεωρητικός θεολόγος του αρχαίγονου χριστιανισμού. Ο Παύλος επιδιώκει συγκεκριμένα να οδηγεί στους ανθρώπους για το κηρύγματος του Ευαγγελίου στη σωτηρία. Όλες οι ενέργειές του καθορίζονται από αυτό το στόχο και γι' αυτό το κήρυγμά του έχει κατά βάση σωτηρολογικό χαρακτήρα. Σωτηρία δε, όπως τουλάχιστον αυτή μπορεί να βιωθεί στην παρούσα ζωή, σημαίνει για τον Παύλο την υπέρβαση της αμαρτίας και την οικείωση της χάριτος. Αυτή είναι και η προϋπόθεση για τη μετοχή του πιστού στην τελική και οριστική σωτηρία κατά την Ανάσταση των νεκρών. Στους στίχους του πρώτου κεφαλαίου 16 έως 17 ο Παύλος αναφέρει συνοπτικά το κύριο θεολογικό θέμα της προς Ρωμαίους επιστολής, το οποίο κατ' ουσίαν δεν είναι άλλο από τη σωτηρία. Συγκεκριμένα, στο στίχο 16 γράφει ότι το Ευαγγέλιο είναι δύναμις Θεού, η σωτηρίαν παντί το πιστεύοντι. Επειδή η διατύπωση του στίχου αυτού είναι συνοπτική, ο Παύλος εξηγεί στον επόμενο στίχο 17 ότι το Ευαγγέλιο οδηγεί σωτηρία όποιον πιστεύσει στο περιεχόμενό του, διότι σε αυτό αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού εκ πίστεως εις πίστην. Η δικαιοσύνη του Θεού δεν είναι άλλη από τη σωτηριώδη ενέργεια του Θεού, η οποία χαρακτηρίζει την καινή εποχή της χάριτος. Τελειώνει δε ο Παύλος την αναφορά του αυτή στο κύριο θέμα της επιστολής με ένα χωρίο από τον προφήτη Αβακούμ, σύμφωνα με το οποίο ο δίκαιος άνθρωπος θα ζήσει από την πίστη του. Είναι σαφές ότι εδώ με το ρή μαζί ο Παύλος δεν εννοεί την επίγεια ζωή, αλλά την αιώνια, δηλαδή τη σωτηρία. Ολόκληρη αυτή η ενότητα του πρώτου κεφαλαίου στίχη 1 έως 17 εξάλλου δεν αποτελεί απλώς μια θεματική εισαγωγή στην προς Ρωμαίους επιστολή, αλλά και μια θεολογική εισαγωγή στο θέμα της σωτηρίας, για το οποίο μας παρέχει σημαντικές πληροφορίες. Ο Παύλος έχει ως αποστολή από το Θεό να κηρύξει το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο έχει ως περιεχόμενό του τον Ιησού Χριστό. Όποιος πιστεύει σε αυτό το Ευαγγέλιο σώζεται. Το κύριο σώμα της προς Ρωμαίους επιστολής που έπεται αυτών των εισαγωγικών στίχων δεν είναι απλώς η αυτοσύσταση του Παύλου προς τους Ρωμαίους ή η παρουσίαση σε γενικές γραμμές της διδασκαλίας του ώστε να προετοιμάσει το έδαφος για την προσωπική επαφή του μαζί τους, ούτε ακόμη αποσκοπεί μόνο στο να προτείνει λύσεις για κάποια συγκεκριμένα προβλήματα που απασχολούν την ενρώμη κοινότητα. Η προς Ρωμαίους επιστολή δεν περιέχει απλώς σωτηριολογική διδασκαλία, αλλά λειτουργεί η ίδια κατεξοχήν σωτηριολογικά. Κηρύσσοντας ο Παύλος για του γραπτού λόγου της επιστολής του Ευαγγέλιο του, επιτελεί τη στιγμή εκείνη το αποστολικό του έργο, οδηγεί δηλαδή τους αναγνώστες ή ακροατές αυτής της επιστολής στη σωτηρία, εφόσον αυτοί πιστεύσουν στη χριστολογική και σωτηριολογική διδασκαλία της. Στη συνέχεια του πρώτου κεφαλαίου,

κατάσταση στην οποία αναφέρεται ο Παύλος και στην ενότητα του έκτου κεφαλαίου, χρησιμοποιώντας τις έννοιες της αμαρτίας, του παλαιού ανθρώπου, του σώματος της αμαρτίας και του θανάτου. Από αυτή την πτωτική κατάσταση ο άνθρωπος σώζεται δια του Σταυρού του Χριστού και δια της βαπτισματικής μετοχής του σε αυτό το γεγονός, όπως διακηρύσει ο Παύλος κυρίως στην ενότητα του έκτου κεφαλαίου, στίχοι 3 έως 8.

Συνεχίζουμε την ανάπτυξη των σωτηριολογικών απόψεων του Απόστολου Παύλου, όπως αυτές διατυπώνονται στην προς Ρωμαίους επιστολή. Ειδικότερα, στο δεύτερο κεφάλαιο της επιστολής, ο Παύλος παρουσιάζει τη δύναμη της αμαρτίας, καθώς και τις συνέπειες που υφίσταται όποιος αρνείται τη σωτηρία που προσφέρει ο Θεός, ο οποίος τελικά αποδώσει εκάστο κατά τα έργα αυτού. Η σωτηρία, όπως και η απώλεια, αποτελούν δυνατότητες ανοιχτές και για τους Ιουδαίους και για τους εθνικούς. Στο τρίτο κεφάλαιο, ο Παύλος προχωρεί στη θεμελιώδη διαπίστωση ότι όλος ο κόσμος, Ιουδαίοι και εθνικοί, βρίσκονται υφαμαρτίαν. Ολόκληρος ο κόσμος είναι υπόδικος στο Θεό. Αυτό σημαίνει ότι η ολόκληρη ανθρωπότητα έχει ανάγκη από την επέμβαση του Θεού για να λυτρωθεί από την αμαρτία. Με την έλευση του Ιησού Χριστού φανερώθηκε η δικαιοσύνη του Θεού, που αποτελεί συνώνυμο της σωτηρίας, χωρίς πλέον να είναι απαραίτητο για να μετάσχει κανείς σε αυτήν να τηρήσει τον νόμο. Αφού πάντες ήμαρτων και υστερούνται τις δόξεις του Θεού, όλοι δικαιώνονται, δηλαδή σώζονται δωρεάν δια του Ιησού Χριστού, και το λυτρωτικό του έργο απευθύνεται σε όλους τους πιστεύοντες χωρίς διαστολή μεταξύ Ιουδαίων και εθνικών. Η σωτηρία που πηγάζει από τον Ιησού Χριστό εδράζει στο γεγονός της εξυλαστήριας θυσίας του, δια της οποίας εξαλείφονται όλες οι προηγούμενες αμαρτίες. Η παγκοσμιότητα της αμαρτίας προϋποτίθεται ως δεδομένο και στην ενότητα του έκτου κεφαλαίου, στίχη 1-14. Το ίδιο ισχύει και για τη λύτρωση του συνόλου των ανθρώπων από την αμαρτία για του σταυρικού θανάτου του Χριστού. Το καινούργιο στοιχείο της ενότητας αυτής εν σχέση προς τα διαλαμβανόμενα στο τρίτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής έγκυται στο ότι για πρώτη φορά παρουσιάζεται ως μέσο προσωπικής οικειώσεως των σωτηριωδών συνεπειών του θανάτου του Χριστού η βαπτισματική μετοχή του πιστού σε αυτό το θάνατο. Αν προχωρήσουμε, αγαπητοί ακροατές, στο τέταρτο κεφάλαιο, διαπιστώνουμε ότι ο Απόστολος Παύλος θεμελιώνει με ένα βιβλικό παράδειγμα τη σωτηριολογική διδασκαλία του. Κατά αυτήν δικαιώνεται και σώζεται χωρίς την προϋπόθεση της περιτομής και της τηρήσεως του νόμου αυτός ο οποίος πιστεύει στον Ιησού ως τον Κύριο. Αυτή η δικαίωση συνδέεται από τον Παύλο με το πάθος και την Ανάσταση του Χριστού, ο οποίος παρεδόθη για τα παραπτώματα ημών και ηγέρθη για την δικαίωση ημών. Ο Παύλος αναφέρεται επίσης στο ενεολογικό περιβάλλον

περιεχόμενο του όρου δικαίωσης, δηλαδή στη λύτρωση του πιστού από τη δουλεία του στην αμαρτία. Η λύτρωση αυτή θεμελιώνεται και εδώ χριστολογικά ως προερχόμενη από τη σταυρική θυσία του Χριστού και ως παρεχόμενη στον πιστό δια του βαπτίσματος, όπως βλέπουμε στο έκτο κεφάλαιο. Εν συνεχεία, στο πρώτο μέρος του πέμπτου κεφαλαίου, ο Παύλος αναφέρεται εκ νέου στον εξηλαστήριο θάνατο του Ιησού Χριστού που πέθανε για τη δικαίωση και τη σωτηρία μας, ενώσο εμείς ήμασταν ακόμη ασθενείς, ασεβείς και αμαρτωλοί. Ο θάνατος του Υιού του Θεού έφερε την καταλλαγή με το Θεό και επομένως η Ανάστασή Του θα φέρει τη σωτηρία μας. Εξάλλου, στους στίχους του 5ου κεφαλαίου 12 έως 21, ο Απόστολος χρησιμοποιεί το παράδειγμα του Αδάμ για να θεμελιώσει τη σωτηριολογική σημασία του θανάτου του Χριστού, στην οποία μόλις προηγουμένως αναφερθήκαμε. Ο Αδάμ αποτελεί τύπο του Χριστού κατά τη στροφή. Ενώ δηλαδή με τη μία αμαρτία του Αδάμ, με το κρίμα όπως αναφέρει, κατεκρίθη ολόκληρη ανθρωπότητα, με το θάνατο του Χριστού, το χάρισμα, όπως γράφει, εξαλείφθηκαν όλα τα παραπτώματα των ανθρώπων. Ενώ λοιπόν με το παράπτωμα του ενός βασίλευσε ο θάνατος, πολύ περισσότερο θα βασιλεύσουν εν ζωή αυτοί οι οποίοι λαμβάνουν δια του ενός Ιησού Χριστού την περίσσια της χάριτος και της δωρεάς της δικαιοσύνης. Η θυσία του Χριστού οδηγεί τους ανθρώπους εις δικαίωσην ζωής, δηλαδή στη σωτηρία και στην αιώνια ζωή. Εκεί όπου επλεώνασε η αμαρτία, τελικά υπερυπερίσσευσε η χάρις. Στη θέση λοιπόν της αμαρτίας θα βασιλεύσει η χάρις μαζί με τη δικαιοσύνη, ώστε να οδηγηθούν οι πιστοί στην αιώνια ζωή δια του Κυρίου Ιησού Χριστού. Το βασικό θεολογικό μήνυμα αυτής της ενότητας είναι ότι η χάρις επικρατεί της αμαρτίας, η σωτηρολογική δωρεά του Χριστού είναι πολύ ανώτερη από τη δύναμη της αμαρτίας και του θανάτου. Βλέπουμε δηλαδή ότι η διαλεκτική μεταξύ Αδάμ και Χριστού, παρακοής και υπακοής, παραπτώματος και δικαιώματος, κατακρίματος και δικαιώσεως, αμαρτίας και χάριτος, θανάτου και ζωής που επικρατεί στο πέμπτο κεφάλαιο, σε σύνδεση μάλιστα με τον τονισμό του εξηλαστήριου θανάτου Χριστού, κατέχει κεντρική θέση και στο έκτο κεφάλαιο, στο οποίο επιλέγονται και χρησιμοποιούνται πρωτίστως τα ζεύγη των ενιών αμαρτία χάρις, θάνατος ζωή. Η προσθήκη της θεολογίας του βαπτίσματος στο έκτο κεφάλαιο φωτίζει το σωτηριώδες έργο του Χριστού υπό διαφορετικό πρίσμα, τονίζοντας εκτός από την ιστορική του διάσταση, την ιστορία της σωτηρίας, τη Θεία Οικονομία και την ιδιαίτερη σημασία του για τον κάθε πιστό χωριστά, δηλαδή την προσωπική σωτηρία.

Αγαπητοί ακροατές, θα προχωρήσουμε και στο έκτο κεφάλαιο να δούμε πώς ο Παύλος εξηγεί ότι η μη υπαγωγή του πιστού στον νόμο δεν μπορεί να σημαίνει την υποδούλωσή του στην αμαρτία. Ο πιστός είναι πλέον ελεύθερος από την αμαρτία και δούλος της δικαιοσύνης. Αυτό δεν αποτελεί μόνο οντολογική πραγματικότητα, αλλά και ηθική υποχρέωση και δέσμευση. Η δουλεία στην αμαρτία είχε ως καρπούς της επέσχυντες πράξεις και οδηγούσε αναπόφευκτα στο θάνατο. Αντίθετα, η δουλεία στο Θεό έχει καρπό της τον αγιασμό και τελική κατάληξή της τη σωτηρία και την αιώνια ζωή. Οι στίχοι 15 έως 23 του έκτου κεφαλαίου αποτελούν ουσιαστικά την ανάπτυξη των ηθικών συνεπειών του βαπτίσματος, όπως αυτές προκύπτουν από την προηγούμενη ενότητα και κυρίως βέβαια από το ηθικό τμήμα των στίχων 11 έως 14. Τέλος, να αναφερθούμε και στο 7ο κεφάλαιο, όπου ο Παύλος στρέφει πλέον την προσοχή του στο θέμα του νόμου. Οι πιστοί δεν έχουν πεθάνει μόνο ως προς την αμαρτία, αλλά και ως προς τον νόμο. Ο νόμος μπορεί να είναι άγιος, δίκαιος, αγαθός και πνευματικός. Όμως στα μέλη του πεπτοκότος ανθρώπου κατοικεί ένας άλλος νόμος που αντιστρατεύεται τον νόμο του Θεού. Πρόκειται για τον νόμο της αμαρτίας, ο οποίος εξουσιάζει και καταδυναστεύει τον πεπτοκότα άνθρωπο παρά τη θέλησή του. Μόνο μια δυνατότητα σωτηρίας υπάρχει λοιπόν για τον άνθρωπο, αφού η τήρηση του νόμου υποδεικνύεται σωτηρολογικά αδιέξοδη. Και αυτή είναι η πίστη στον Ιησού Χριστό. Ήδη στο έκτο κεφάλαιο ο Απόστολος Παύλος έχει καταστήσει σαφές ότι δεν νοείται πίστη στον Χριστό άνευ του βαπτίσματος. Ειδικά δε στο στίχο 14 ο Παύλος αποδίδει στην επενέργεια του βαπτίσματος όχι μόνο το θάνατο του πιστού ως προς την αμαρτία, αλλά και τη μη υπαγωγή του στον νόμο. Με αυτή την έννοια, το 7ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής προκύπτει μέσα από την προβληματική του 6ου κεφαλαίου, στο επίκεντρο του οποίου βρίσκεται η ασυμβατότητα της αμαρτίας με τη μεταβαπτισματική πραγματικότητα στην οποία ζει ο πιστός. Με τις σκέψεις αυτές, αγαπητοί ακροατές, που διαβάσαμε από το βιβλίο του καθηγητού κυρίου Καρακόλη υπό τον τίτλο «Αμαρτία, βάπτισμα χάρης, συμβολή στην Παύλια σωτηριολογία», ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστούμε όλους εσάς και τον ηχολήπτη μας Θανάση Παντελιό. Χαίρετε.

προσεγγίσεις στην Αγία Γραφή με το Λόγο των Πατέρων. Την εκπομπή ετοίμασαν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Εφημία Αθανασίου.

εκπομπή η οποία αναφέρεται στην οικογένεια και τα παιδιά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ένωση Οικογενειών Ελλάδος.

0: Στη σημερινή εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο στρατηγός εν αποστρατεία Δημήτριος Σαρδέλης, Γενικός Γραμματεύς της Ενώσεως Οικογενειών Ελλάδος.
1: Φίλες και φίλοι, ο φόβος των παιδιών για τα μικρά ή τα μεγάλα πράγματα, τα άγρια ή τα ακίνδυνα, φαίνεται ότι γεννιέται εντελώς ξαφνικά. Ενώ στην πραγματικότητα προετοιμάζεται σιγά σιγά μέσα από μία μακρόχρονη ψυχολογική διαδικασία. Διαδικασία η οποία εκδηλώνεται απλά και καθαρά μετά από κάποια αφορμή. Από διάφορες έρευνες που έγιναν με αντικείμενο τον τρόπο γεννήσεως του φόβου, απεδείχθη ότι ένα μεγάλο ποσοστό, περίπου το 41% των παιδιών, νιώθει κάποιο φόβο για κάτι το συγκεκριμένο. Και αυτός ο φόβος βασανίζει και ταράζει τα περισσότερα παιδιά για μεγάλο χρονικό διάστημα, όταν μάλιστα βρίσκονται στη μικρή ηλικία. Βέβαια, όπως λένε οι ψυχολόγοι, αυτούς τους βαθιούς και παράλογους φόβους συχνά τους φέρνουμε μαζί μας ακόμα και όταν ενηλικιωθούμε. Αλλά συνήθως συνειδητοποιούμε κάπως ότι στην πραγματικότητα αυτό το οποίο μας έκανε να φοβόμαστε δεν ήταν κάτι το συγκεκριμένο πράγμα, αλλά μία αντιπάθεια. Ήταν μία αποστροφή, θα λέγαμε, και την όποια μάλιστα δεν μπορούμε να βρούμε και μία λογική εξήγηση, και η οποία μας οδηγεί στο να απομακρύνουμε αμέσως από μπροστά μας το περίφημο αυτό άσχημο και κακό πράγμα. Βέβαια το ίδιο ισχύει και για τα παιδιά, των οποίων όμως ο φόβος μας κάνει συχνά να αισθανόμαστε κάπως ενοχλημένοι. Και αυτό γιατί δεν ξέρουμε αν πρέπει να αρχίσουμε να γελάμε ή αν θα πρέπει να φοβηθούμε κι εμείς, μπαίνοντας έτσι σε μία παράξενη κατάσταση, στην περίπτωση που ένα παιδί αισθάνεται το ίδιο αδικαιολόγητο φόβο που αισθανόμαστε κι εμείς. Μάλιστα τα παιδιά μετά από κάποια άσχημη εμπειρία τρομάζουν. Αλλά αυτό είναι μία καθαρή σύμπτωση. Και για να φτάσουμε όμως στο σημείο, ένα τυχαίο και περιστατικό ή συμπτωματικό, θα έλεγα περιστατικό, να μετατραπεί σε ένα ανεξέλεγκτο φόβο, πρέπει να υπάρχει έντονα ενεργοποιημένη στο παιδί μια συγκινησιακή κατάσταση. Μια κατάσταση που να του είναι δύσκολο να την υποφέρει, μια κατάσταση που να αναζητεί απελπισμένα μια αιτία για να τη φέρει στην επιφάνεια. Όπως χαρακτηριστικά μας λέγουν και οι παιδοψυχολόγοι, για το κάθε τι πρέπει να υπάρχει μια πραγματική ή όχι αιτία. Και για παράδειγμα λέγουν, όταν το παιδί επιθυμεί έντονα αλλά κρυφά να εξουδετερώσει, σε εισαγωγικά βέβαια η λέξη εξουδετερώσει, το γονιό που ανήκει στο ίδιο φύλο με εκείνο για να κατακτήσει την αποκλειστική αγάπη του άλλου γονιού, και ας σκέπτεται έτσι, είναι φυσικό να αισθάνεται κάποια ανησυχία για ενδεχόμενες εκδικήσεις, εντός εισαγωγικών η λέξη, εκ μέρους των γονιών, οι οποίοι συνήθως δεν συνειδητοποιούν τι ακριβώς συμβαίνει. Και επειδή το παιδί το οποίο είναι μικρό και δεν μπορεί να εκδηλώσει ανοιχτά το φόβο του γιατί τους αγαπάει απεριόριστα, εξωτερικεύει το φόβο του που αισθάνεται. Και έτσι βλέπουμε ότι ο φόβος του παιδιού μπορεί να εξαρτηθεί και από τις σχέσεις που έχει αυτό το παιδί με τη μητέρα του. Και τι νιώθει έντονο φόβο? Ότι η μητέρα του θα το εγκαταλείψει. Αλλά θυμώνει κιόλας όταν αυτό θέλει κάτι να κάνει, αλλά η μητέρα του το απαγορεύει με ένα αυστηρό ύφος. Βέβαια, κατά κανόνα είναι ζήτημα καθαρής τύχης να στραφεί ο φόβος του παιδιού προς κάτι το συγκεκριμένο. Και δεν είναι πάντα εύκολο για έναν γονιό να ανασυνθέσει όλη τη διαδρομή που κάνει το παιδί για να φτάσει στο σημείο όπου τρέφει αυτόν τον ιδιαίτερο φόβο, αλλά αυτό τις περισσότερες φορές δεν είναι απαραίτητο. Διότι όπως λένε και οι ειδικοί, ο φόβος για κάτι εξαφανίζεται πολλές φορές τελείως ξαφνικά, όπως εμφανίστηκε. Όταν χάνεται το συγκινησιακό υπόβαθρο που τον τροφοδοτούσε, ενώ άλλες φορές εξακολουθεί να υφίσταται κατά διαστήματα. Και αυτό μπορεί να κρατήσει έως την ενηλικίωση του παιδιού. Δηλαδή, μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε να αισθανθεί φόβο, τρόμο ή φρίκη και να νιώσει μία αίσθηση κινδύνου την οποία δεν μπορούμε να εξηγήσουμε λογικά. Όταν μάλιστα έχουμε να αντιμετωπίσουμε κρίσεις φόβου εκ μέρους των παιδιών, μπορούμε πριν από οτιδήποτε άλλο να τα καθησυχάσουμε με την παρουσία μας. Και εν συνεχεία, για να αποσπάσουμε την προσοχή τους, φροντίζουμε να κάνουμε κάτι ώστε να αποδραματοποιήσουμε λιγάκι την κατάσταση. Και ακόμη μπορούμε να επικοινωνήσουμε και να επινοήσουμε ένα ασφαλέστατο μέσο άμυνας, το οποίο το παιδί θα έχει την ευχέρεια να χρησιμοποιήσει οπωσδήποτε την επόμενη φορά. Έτσι μπορούμε να δώσουμε στο παιδί μία λογική πρόφαση, την οποία θα χρησιμοποιεί για να καθησυχάζει τον εαυτό του κάθε φορά που θα βρίσκεται μπροστά σε ένα τέτοιο φόβο. Διότι εμείς δεν έχουμε τη δύναμη να ανακόψουμε ή να αποτρέψουμε αυτό το φόβο, ο οποίος πρέπει να τον αρνούμεθα στην πράξη του και στην ύπαρξή του. Ο φόβος στην πραγματικότητα αποτελεί ένα κομμάτι του παιδικού κόσμου, έτσι λένε, ο οποίος κόσμος είναι λίγο αληθινός, είναι και λίγο φανταστικός. Και γι' αυτό εμείς οι γονείς πρέπει να αρχίσουμε να ανησυχούμε σοβαρά όταν κάτι το ασήμαντο το κάνει το παιδί να αισθάνεται έναν ανεξέλεγκτο φόβο.

0: Ίσως με όλα αυτά τα οποία είπα προηγουμένως για το φόβο, να φανεί ότι είπα κάπως πολλά. Αλλά πιστεύω πως ίσως να είναι αναγκαία, διότι ο φόβος κυρίως, η ντροπαλότητα, η υπερηφάνεια και ο εγωκεντρισμός μπορούν κατά τους ειδικούς να αποτελέσουν τις ιδιαιτερότητες του χαρακτήρα ενός παιδιού. Ιδιαιτερότητες οι οποίες να δημιουργήσουν τα κίνητρα για να υποθεί το πρώτο παιδικό ψέμα, το οποίο είναι και το σοβαρότερο, και τούτο επειδή οι περισσότεροι γονείς στεναχωρούνται όταν ανακαλύπτουν ένα ψέμα από το παιδί τους, και ασφαλώς τότε ανησυχούν για την πορεία αυτής της πράγματι άσχημης συνήθειας του ψέματος. Οπότε αντιδρούν σπασμωδικά, εκνευρίζονται από την οποία αποτελεσματικότητα των μέχρι εκείνη τη στιγμή υποδείξεών τους και γίνονται πιο αυστηροί. Επειδή λοιπόν το ψέμα είναι πηγή πολλών κακών, μήπως θα πρέπει να δούμε τι ακριβώς είναι το ψέμα, αφού προηγουμένως γνωρίσαμε το κάθε τι για το φόβο. Οι παιδοψυχολόγοι επισημαίνουν ότι το παιδικό ψέμα χρονολογείται από τη γέννηση του παιδιού. Το παιδικό ψέμα χαρακτηρίζει την παιδική ηλικία του ανθρώπου από το 6 έως τα 12 χρόνια του. Και ο χαρακτηρισμός ψέμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες και ποικίλες εκδηλώσεις. Και ψέμα μπορεί να θεωρηθεί ως και μία φτιακτία, θα έλεγα, αλήθεια, δηλαδή παρουσίαση μιας καταστάσεως σαν αληθινής, που όμως δεν είναι. Βέβαια, για το παιδί είναι κάπως δύσκολο να χρησιμοποιηθεί αυτός ο παραλληλισμός, γιατί το παιδί δεν μπορεί, το παιδί δεν είναι σε θέση να έχει σχηματίσει ακριβώς την έννοια της αλήθειας. Στην αρχή της παιδικής ηλικίας ολοκληρώνεται η ορίμανση του εγκεφάλου, που είναι στα 6 στα 7 χρόνια, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Οπότε αρχίζει να λειτουργεί η αφαιρετική ικανότητα της σκέψεως με την παραγωγική ικανότητα, και η οποία ολοκληρώνεται στην ηλικία των 15 με 16 χρόνων περίπου. Πάντως στην ηλικία των 7 χρόνων το παιδί μπαίνει σε μια περίοδο λανθάνουσα κατά τους ειδικούς, όπου τα όποια ψυχολογικά φαινόμενα της ψυχικής αναπτύξεώς του έχουν πλέον κατασταλεί. Έτσι, η περίοδος αυτή κατά τους ψυχολόγους να θεωρείται η πλέον κατάλληλη για μάθηση. Είναι όμως δυνατό να έχει επέλθει η ικανότητα ενός πλήρους διαχωρισμού μεταξύ πραγματικότητας και μη πραγματικότητας? Διότι η έλλειψη εμπειριών και γνώσεων μέσα από τη ζωή και την πραγματικότητα, το κάθε παιδί παρουσιάζεται να έχει μία ελλιπή επαφή με αυτήν. Εξ αντικειμένου πλέον και κατά συνέπεια όλα τα ερωτήματα τα οποία γεννιούνται θέλουν μία απάντηση. Μία απάντηση την οποία πολλές φορές τη φτιάγνει και τη δίνει μόνο το ίδιο το παιδί, προκειμένου να ικανοποιήσει αυτή του την ανάγκη. Και όλα αυτά επειδή έτσι λειτουργεί και στο παιδί και το ψέμα. Και το ψέμα που καλύπτει ανάγκες και διαμορφώνει τη ζωή την οποία θέλει, αλλά δεν την έχει στο άμεσο δικό του περιβάλλον. Και ευλόγως ερωτάται από κάποιον, εάν κατά συνέπεια είναι δυνατόν ένα παιδί να λέγει πάντα την αλήθεια, αφού συγχαίει την πραγματικότητα με τον κόσμο της φαντασίας του. Οπότε τότε η αλήθεια φαίνεται να είναι κάτι το μπερδεμένο μέχρι ότου φτάσει σε κάποια ηλικία. Και όπως επισημαίνεται σε ένα θαυμάσιο άρθρο της κυρίας Πετράτου, το παιδί δέχεται με τον ίδιο τρόπο όλες τις ιδέες και τις γνώσεις οι οποίες φθάνουν στο μυαλό του, και θέλοντας να διεισδύσει στο πράγματι πολύπλοκο κόσμο μιας που είναι σήμερα όλος ο κόσμος πολύπλοκος, χωρίς να διαθέτει τα ανάλογα και αναγκαία μέσα. Έτσι δίνει στον εαυτό του εξηγήσεις. Εξηγήσεις οι οποίες είναι αποσπασματικές και συναισθηματικές, θα έλεγα, φορτισμένες. Και η επιθυμία ενημερώσεως ακολουθεί μια λογική περισσότερο συναισθηματική παρά ορθολογιστική. Ο δε ψυχολόγος κύριος Μπούκορας επισημαίνει ότι η ύπαρξη μιας κατεπιθυμίας σκέψεως στην παιδική ηλικία δημιουργεί την ανάγκη πραγματοποιήσεως επιθυμιών, οι οποίες δεν έχουν υποστεί την ανάλογη επεξεργασία, εάν και κατά πόσον είναι πραγματοποιήσιμες ή όχι. Αυτή λοιπόν η ανάγκη δημιουργεί μια έντονη τάση, η οποία αφού δεν καλύπτεται από την πραγματικότητα καταφεύγει στον κόσμο της φαντασίας. Και ακόμα αυτή η ανάγκη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την φυσιολογική εξάρτηση, με την φυσιολογική μειονεξία που νιώθει και αισθάνεται το παιδί προς τους ανήλικες και προς τους γονείς, θα έλεγα. Και η γέννηση των επιθυμιών και κυρίως η ανάγκη πραγματοποιήσεώς τους σίγουρα ελέγχεται από το ίδιο το άτομο, εν προκειμένου από το ίδιο το παιδί, καθώς αυτό μεγαλώνει. Κι όμως σε αυτή την κρίσιμη ηλικία το παιδί φαντασιώνεται ότι αυτό το οποίο αποζητά συμβαίνει. Και εδώ δημιουργεί το μαγικός τρόπος σκέψης που την χαρακτηρίζει και οι όλοι οι δυνατοί που προστατεύουν και προστατεύουν τα παιδιά δίνουν πάντα τις λύσεις. Η φαντασιακή λειτουργία του κάθε παιδιού είναι προσδιορισμένη να εξυπηρετήσει την ικανοποίηση των επιθυμιών που δεν μπορούν να καλλιεργηθούν ή και να απαντηθούν κατά έναν τρόπο γνωστικό. Και η ανυπαρξία ενός σαφούς διαχωρισμού μεταξύ πραγματικότητας ή μη οφείλεται ακριβώς σε αυτήν, η οποία όμως έχει και δημιουργικό χαρακτήρα. Και αυτό θα πρέπει να τονιστεί, γιατί απλά βοηθά στην δημιουργικότητα του παιδιού στο μέλλον. Έτσι έχουμε σαν συνέπεια το παιδί να σκέπτεται και να απαντά κατ' επιθυμίαν, και αν αυτό δεν το ικανοποιεί, το ανακαλύπτει το ψέμα για να το καλύψει. Και αν λάβουμε υπόψη κάποιες ιδιόμορφες οικογενειακές συνθήκες μη σωστής επικοινωνίας με τους γονείς και μη καλύψεως των αναγκών ικανοποιητικά, τότε παρουσιάζεται το ψέμα, δηλαδή παρουσιάζεται η διάβρωση της πραγματικότητας ή της αληθείας. Όμως τα παιδιά είναι ευαίσθητα στην υποβολή, και γι' αυτό, όπως λένε οι ειδικοί, δεν υπάρχει καμία απολύτως αφιβολία και η φυσιολογική μειονεξία δημιουργεί τη φυσιολογική εξάρτηση από τους γονείς, εξάρτηση η οποία βιώνεται και υπαγορεύεται από την πρώτη στιγμή που το παιδί κάνει σκέψη την πραγματικότητα. Κάποια στιγμή όμως, ανεξάρτητα με την όποια συμπεριφορά του ατόμου, το παιδί πάβει πλέον να υφίσταται, διότι πλέον έχει διαμορφωθεί σε μία προσωπικότητα, έχοντας μάλιστα την ανάγκη να λειτουργεί σαν άτομο με αυτόν τον τρόπο. Μία ανάγκη η οποία ονομάζεται υποβολημότητα, η οποία μάλιστα αποτελεί και ένα σαφέστατο χαρακτηριστικό γνώρισμα διαταραγμένων προσωπικότητων. Βέβαια το παιδί ζει τον περισσότερο παιδικό του χρόνο με το παιχνίδι, γι' αυτό και οι ειδικοί διερωτώνται αν ανάμεσα στο παιχνίδι και το παιδικό ψέμα υπάρχει κάποια συγγένεια. Πολλές φορές η απάντηση είναι θετική, γιατί το παιχνίδι είναι καταρχήν ένα ψέμα και είναι εξακριβωμένο πως το παιδί αναπαράγει στο παιχνίδι καταστάσεις οι οποίες και το απασχολούν και τα βιώματά του βγαίνουν και κατευθύνουν, θα λέγαμε, το είδος του παιχνιδιού, ούτως ώστε να του παρέχουν κάθε είδους ανακούφιση, δηλαδή να ταλαιπωρεί κάποιο άτομο επειδή αυτό ταλαιπωρήθηκε την προηγουμένη, ή να γίνεται επιθετικό στο παιχνίδι γιατί οι γονείς του είναι επιθετικοί μέσα στο σπίτι απέναντί του. Θα μπορούσε όμως να ήταν και αλήθεια ένα παιχνίδι όταν και εφόσον υπήρχαν ανάλογες προϋποθέσεις, όπως το ασυνείδητο δεν επεμβαίνει στην αλλίωση της αληθείας και οι ανικανοποίητες επιθυμίες που για διαφόρους λόγους παρεμποδίστηκαν δεν εξαφανίζονται πάντοτε, και ακόμη ένα παιδί εμφανίζεται αδύναμο και να εκφράσει ό,τι πιστεύει, πως είναι αληθινό, γιατί η αβεβαιότητα του λεξολογίου του το προδίδουν όταν εκφράζεται. Και οι λέξεις που μεταχειρίζεται δεν συμπίπτουν πάντα με την πραγματική τους έννοια. Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσω και τα εξής. Ένα παιδί βιώνει το ψέμα μέσα στο περιβάλλον του. Το βιώνει από πολύ ενωρίς και αποκτά συνείδηση του τρόπου με το οποίο προσποιούνται οι ενήλικες με αποκρύψεις, με αμοιβαία ψέματα, από ευγένεια, συμφέρον ή αλληλεγγύη. Βέβαια, γρήγορα, συγγνώμη, καταλαβαίνει το παιδί πως λόγια, σκέψεις και πράξεις δεν συμπίπτουν πάντα. Αλλά το ψέμα είναι παραδεκτό από την ίδια την κοινωνία. Επομένως θα μοιηθεί και αυτό το ψέμα που συχνά αποδεικνύεται αυτό ότι είναι προσοδοφόρο. Βέβαια υπάρχουν και τα συνειδητά ψέματα, τα οποία βοηθούν στο να αποφύγουμε κάτι, στο να καυχηθούμε για πράξεις που δεν έγιναν ποτέ, στο να εξυψώσουμε κάτι παραπάνω από υπαρκτό διάφορα κατορθώματα και στο να ξεφύγει κανείς από την πραγματικότητα. Όπου ένα παιδί δεν βρίσκει κατανόηση και δεν έχει σωστή επικοινωνία με τους γονείς του, τότε παρουσιάζεται μια κάπως αυξημένη ανάγκη για ψέμα. Διότι είναι γνωστό πως η κατάλληλη συμπεριφορά των γονιών απέναντι στα παιδιά είναι η κατανόηση, είναι η αγάπη, είναι η στοργή. Οι άνθρωποι θεωρούν αυτονόητο να κάνουν παιδιά, όσο αυτονόητο είναι ότι θα βραδιάσει και την επομένη θα ξημερώσει και πάλι. Υπάρχουν βέβαια γονείς οι οποίοι δεν γνωρίζουν από πριν τι σημαίνει παιδί, ποιες είναι οι ανάγκες του και ποιος είναι ο ουσιαστικός ρόλος του γονιού απέναντι στο παιδί και όχι απέναντι μόνο στην κοινωνία. Η άγνοια κάνει τους γονείς να είναι παρορμητικοί, κάνει τους γονείς να τους κρατά μακριά από τις όποιες ανάγκες του παιδιού. Βέβαια, ανάλογα με τα βιώματα ενός ανθρώπου είναι και η συμπεριφορά του, είναι και η καταλληλότητα του για γονέας. Άλλωστε, όσο καλύτερα γνωρίζουμε τον εαυτό μας και εφόσον υπάρχει το ενδιαφέρον για αυτό που λέγεται «είμαι γονιός, έχω παιδιά και ευθύνη και συνέπεια απέναντί τους», εκτιμάται πως η στοργή, η κατανόηση και η προσοχή στον τρόπο που θα τα μεγαλώσουμε είναι κάτι απλό, κάτι εύκολο. Φίλες και φίλοι, η αντιμετώπιση του παιδικού ψέματος δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση, όπως λένε άλλωστε και οι ειδικοί. Όμως προϋποθέτει την ειλικρίνεια στους κόλπους της οικογενείας. Ο διάλογος που λύνει απορίες και εμπλουτίζει με γνώση το παιδί το βοηθά να αποφεύγει τις συγχύσεις και να εμπιστεύεται τους γονείς. Ο δρόμος για μια σωστή διαμόρφωση του παιδικού χαρακτήρα απαιτεί ειλικρίνεια, απαιτεί στοργή και σωστή επικοινωνία μεταξύ γονιού και παιδιού. Φίλες και φίλοι, έτσι φτάσαμε στο τέλος και τη σημερινή μας εκπομπής. Σας ευχαριστώ θερμά που είχατε την ευγενή καλοσύνη να με παρακολουθήσετε και σήμερα. Ευχαριστώ πολύ και τον τεχνικό του σταθμού μας, κύριο Τριανταφυλλίδη Δημήτριο, για την πράγματι πολύτιμη βοήθειά του. Γεια σας.
1: Οικογένεια.

εκπομπή η οποία αναφέρεται στην οικογένεια και τα παιδιά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ένωση Οικογενειών Ελλάδος.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε, είναι η εκπομπή «Πνευματική Ζωή». Στο μικρόφωνο ο πρωτοπρεσβύτερος Ματθαίος Χάλαρης και σήμερα την επιμέλεια του ήχου έχει ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος. Οι χριστιανοί αποτελούν βασίλειον ιεράτευμα, βασιλικό και ιερατικό γένος. Όμως υπάρχει στην Εκκλησία ειδική ιεροσύνη. Πώς έχει το θέμα στην Παλαιά Διαθήκη που αποτελεί σκιά των μελώντων και ποια η εκπλήρωση στην Καινή Διαθήκη? Ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της νέας ιεροσύνης? Σε αυτά λοιπόν τα ερωτήματα θα απαντήσουμε ευθύς αμέσως. Ο όρος «βασίλειον ιεράτευμα» δεν εμποδίζει την ύπαρξη ειδικής ιεροσύνης. Τούτο κατανοούμε όταν αναλογιστούμε πως ο Θεός εξέλεξε τον Ισραήλ από όλα τα άλλα έθνη για να είναι βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιον, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν υπήρχε και ιδιαίτερη ιερατική τάξη στην οποία να είχε ανατεθεί ιδιαίτερη ιερατική διακονία. Σε αυτή την ιερατική τάξη ανήκε ο Ααρών και η γη του, τους οποίους καθιέρωσε ο Μωυσής χύνοντας στην κεφαλή τους από το έλαιο της χρήσεως, αφού προηγουμένως τους έλουσε με νερό και τους ένδυσε τις ιερατικές στολές. Στην Παλαιά Διαθήκη καθιερώθηκε και η τάξη των Λεβιτών, στους οποίους ανατέθηκε κατώτερη διακονία. Κανένας δεν είχε δικαίωμα να παραβιάσει την τάξη που έθεσε ο ίδιος ο Θεός. Όποιος το έκανε ετιμωρεί το παραδειγματικά. Ο Κορέ δεν ανήκε στην φυλή του Λεβί. Δεν είχε τη μεγάλη τιμή να προσφέρει ιερή υπηρεσία στη σκηνή του Κυρίου. Όμως θέλησε να ιδιοποιηθεί την ιερατική εξουσία. Επανεστάτησε εναντίον του Μωυσή και του Ααρών. Πάντες Άγιοι και εναυτής Κύριος. Όλοι είναι Άγιοι, έλεγε στον Μωυσή και στον Ααρών. Διετί κατανίσταστε επί την συναγωγήν Κυρίου. Γιατί λοιπόν υψώνετε τον εαυτό σας υπεράνω από το λαό του Κυρίου? Ο Μωυσής προσπάθησε να επαναφέρει τον Κορέ, υπογραμμίζοντας πως ο ίδιος ο Θεός εκλέγει τους ιερείς και τονίζοντας πως η συνωμοσία του δεν εστρέφεται εναντίον ανθρώπων αλλά εναντίον του ίδιου του Θεού. Τι είναι ο Ααρών εναντίον του οποίου σεις γονγίζετε? Δεν είναι αυτός τον οποίον εξέλεξε ο Θεός? Η τιμωρία των στασιαστών και σφετεριστών της ιερατικής εξουσίας ήταν παραδειγματική. Εσχίστη η γη κάτω από τα πόδια τους. Άνοιξε η γη και τους κατάπιε, εκείνους και τις οικογένειές τους και όλους εκείνους που ήσαν μαζί με τον Κορέ, μαζί και τα ζώα τους. Και αυτοί και όσοι ήσαν με το μέρος τους κατέβηκαν ζωντανοί στον Άδη και τους σκέπασε η γη και εχάθησαν από το μέσο της συναγωγής του λαού. Παρόμοια συμβαίνουν και στον βασιλέα Οζία. Επιχείρησε να σφετεριστεί την ιερατική εξουσία. Η τιμωρία του ήταν επίσης παραδειγματική. Αμέσως εμφανίστηκε λέπρα στο μέτωπό του και έμεινε λεπρός μέχρι που πέθανε. Υπάρχει λοιπόν στην Παλαιά Διαθήκη ειδική ιεροσύνη παράλληλα με την γενική ιεροσύνη ολοκλήρου του λαού Ισραήλ.

Στην Παλαιά Διαθήκη ο Χριστός χαρακτηρίζεται ως ιερέας κατά την τάξη Μελχισεδέκ, που ήταν βασιλέας της Σαλήμ και ιερεύς του Θεού του Υψίστου. Η Παλαιά Διαθήκη δεν μας γνωρίζει τον πατέρα ή την μητέρα του Μελχισεδέκ, ούτε τη γενεολογία του, για να είναι εξομοιωμένος προς τον Υιό του Θεού και να μένει ιερεύς εις το διηνεκές, δηλαδή για πάντα. Ο Αβραάμ ήταν άνθρωπος των υποσχέσεων του Θεού. Κι όμως δεν ευλογεί εκείνος τον Μελχισεδέκ, αλλά ευλογείται από αυτόν, και ο Αβραάμ του προσφέρει το δέκατο από τα λάφυρα που είχε κυριεύσει. Με αυτόν τον τρόπο ο Αβραάμ, ο γενάρχης του ιερατικού γένους κατά την τάξη του Ααρών, αναγνωρίζει τη μοναδικότητα της ιεροσύνης του Μελχισεδέκ. Αναντηρήτως το μικρότερον ευλογείται από το μεγαλύτερον, θα πει ο Απόστολος Παύλος. Όμως, όπως ο Μελχισεδέκ, έτσι και ο Χριστός δεν ήταν ιερέας κατά την τάξη του Ααρών. Δεν καταγόταν από την φυλή του Λεβί. Ανήκε σε άλλη φυλή, από την οποία δεν έχει κανένας υπηρετήσει το θυσιαστήριο, γιατί είναι φανερό πως ο Κύριος μας προήλθε από τη φυλή του Ιούδα, στην οποία ο Μωυσής δεν είπε τίποτα για ιεροσύνη. Δεν μπορεί λοιπόν να συγκαταλεχθεί μεταξύ των ιερέων της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι ιερέας άλλης, κρίτονος, δηλαδή ανώτερης διαθήκης. Υπάρχει βασική διαφορά ανάμεσα στην ιεροσύνη της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, δηλαδή της ιεροσύνης του Χριστού. Αυτό διασαφηνίζει η προς Εβραίους επιστολή. «Και εκείνοι», λέει ο Παύλος, «μεν από τους ιερείς ήσαν πολλοί, διότι ένεκα του θανάτου δεν ήταν δυνατόν να παραμένουν ιερείς. Αλλά ο Ιησούς, επειδή παραμένει αιωνίως, έχει αμεταβίβαστον την ιεροσύνη. Δια τούτο και δύναται να σώζει δια παντός εκείνους οι οποίοι προσέρχονται δι' αυτού εις τον Θεόν, διότι ζει πάντοτε για να μεσητεύει υπέρ αυτών». Τέτοιος αρχιερεύς πραγματικός μας έπρεπε, Άγιος, άκακος, αμόλυντος, χωρισμένος από τους αμαρτωλούς και υψωμένος τώρα να προσφέρει θυσίες κάθε ημέρα, κατά πρώτον για τις δικές του αμαρτίες και έπειτα για τις αμαρτίες του λαού. Αυτό το έκαμε άπαξ διαπαντός όταν προσέφερε τον εαυτόν του. Αλλά όταν ήλθε ο Χριστός ως αρχιερεύς των μελλοντικών αγαθών, μπήκε δια της μεγαλυτέρας και τελειωτέρας σκηνής, η οποία είναι αχειροποίητη, δεν είναι δηλαδή από τον κόσμο τούτο. Μπήκε στα Άγια των Αγίων, όχι με αίμα τράγων και μόσχων, αλλά με το δικό του αίμα, και εξασφάλισε αιώνια λύτρωση δια του αιωνίου πνεύματος, προσέφερε τον εαυτόν του άμωμον θυσίαν εις τον Θεόν, με αποτέλεσμα να καθαρίσει την συνείδηση από νεκρά έργα, ώστε να λατρεύουμε τον ζώντα Θεόν. Το αίμα ζώων στην Παλαιά Διαθήκη ήταν σύμβολο της εξιλεωτικής θυσίας του Χριστού και προτύπωσή της. Γι' αυτό και απαιτείται το σεβασμός στο αίμα. Ο σεβασμός αυτός διατηρήθηκε επειδή υπήρχε κίνδυνος σκανδάλου. Στην Καινή Διαθήκη δεν υπάρχει πλέον ανάγκη προσφοράς θυσίας ζώων. Η προσφορά του μοναδικού ιερέα είναι το τίμιο σώμα του. Με αυτή την προσφορά είμαστε άπαξ διαπαντός αγιασμένοι, λέγει ο Απόστολος, αναφερόμενος στον ψαλμό λάμδα θήτα 7 έως 9. «Συ δεν ηθέλησες θυσία και προσφορά, αλλά μου ετοίμασες σώμα. Ολοκαυτώματα και θυσίες
για αμαρτίες δεν εζήτησες. Τότε είπα, ιδού ήλθα, όπως είναι γραμμένο για μένα στον κύλινδρο του βιβλίου, για να κάμω το θέλημά σου. Αυτό το σώμα που προσέλαβε ο Χριστός για χάρη μας, συνάντησε το θάνατο και τον συνέτριψε, για να ανοίξει σε μας νέο δρόμο, που να μην οδηγεί πλέον στο αδιέξοδο. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος υπογραμμίζει. Αφού λοιπόν αδελφοί, το αίμα του Ιησού Χριστού μας δίδει θάρρος να εισέλθουμε στα Άγια των Αγίων από έναν νέο και ζωντανό δρόμο, τον οποίον μας ενεκαίνησε δια του καταπετάσματος, δηλαδή δια της σαρκός του, και αφού έχουμε ιερέα μέγα επικεφαλής του οίκου του Θεού, ας προσερχόμαστε με ειλικρινή καρδιά, με πλήρη βεβαιότητα, με καρδιές καθαρισμένες από την κακή συνείδηση και το σώμα μας πλημμένο με νερό καθαρό, να μην αμελούμε τις συναθρήσεις μας τη Θεία Λειτουργία, καθώς συνηθίζουν να κάμουν μερικοί, αλλά ας ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον και το σου το μάλλον, καθώς όν βλέπετε να πλησιάζει η ημέρα η μεγάλη. Ένας λοιπόν και μοναδικός ιερέας υπάρχει στην Καινή Διαθήκη, ο Χριστός. Εκείνος είναι παρόν στη χριστιανική σύναξη, ακόμη κι αν αποτελείται από δύο ή τρεις. Το ίδιο συμβαίνει και όταν κηρύτεται το Ευαγγέλιο, όταν ενώνονται οι πιστοί στα έργα της αγάπης και ζουν τον αδελφικό σύνδεσμο. Εκείνος είναι πάντοτε παρόν, είναι ο προσφέρον και προσφερόμενος, εκείνος που ενεργεί τα πάντα εν πάση.

Πολλά γεγονότα στην Παλαιά Διαθήκη προτυπώνουν την πνευματική τράπεζα της Καινής Διαθήκης. Έτσι ο Απόστολος Παύλος αναφέρει: «Οι πατέρες μας όλοι έφαγαν την ιδία πνευματική τροφή και ήπιαν το ίδιο πνευματικό ποτό, διότι έπιναν από την πνευματική πέτρα η οποία τους ακολουθούσε, η δε πέτρα ήτο ο Χριστός». Ο Χριστός λοιπόν ακολουθούσε τον λαό που πορευόταν στη γη της επαγγελίας μέσα από την έρημο. Εκείνος πρόσφερε το μάνα για να χορτάσει ο λαός και το νερό για να σβήσει τη δίψα του. Αυτή την αλήθεια βεβαιώνει ο ίδιος: «Αλήθεια σας λέγω, δεν σας έδωκε ο Μωυσής τον άρτο τον αληθινό από τον ουρανό, αλλά ο πατέρας μου σας δίνει τον άρτο τον αληθινό από τον ουρανό. Διότι ο άρτος του Θεού είναι εκείνος που κατεβαίνει από τον ουρανό και δίδει ζωή στον κόσμο». Τότε του είπαν: «Κύριε, δώσε μας πάντοτε αυτόν τον άρτο». Και ο Ιησούς τους απήντησε: «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Εκείνος που

αιώνια. Ο άρτος δε που εγώ θα δώσω είναι η σάρκα μου, την οποία θα δώσω υπέρ της ζωής του κόσμου. Τέτοια λόγια δεν μπόρεσαν να τα αντέξουν οι Ιουδαίοι. Γι' αυτό φιλονικούσαν και έλεγαν: «Πώς μπορεί αυτός να μας δώσει να φάμε τη σάρκα του?» Και ο Ιησούς τους εξήγησε: «Αλήθεια σας λέγω, εάν δεν φάγετε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και δεν πίετε το αίμα του, δεν έχετε ζωή μέσα σας. Εκείνος που τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου έχει ζωή αιώνιο, και εγώ θα τον αναστήσω την εσχάτη ημέρα. Διότι η σάρκα μου είναι αληθινή τροφή και το αίμα μου αληθινό ποτό. Εκείνος που τρώγει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου εν εμή μένει καγώ εν αυτό, καθώς με έστειλε ο ζών πατήρ και εγώ ζω δια τον πατέρα, κατά τον ίδιο τρόπο και αυτός που με τρώγει θα ζήσει δια εμέ. Αυτός είναι ο άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό, όχι όπως το μάνα που έφαγαν οι πατέρες σας και απέθαναν. Εκείνος που τρώγει αυτόν τον άρτο θα ζήσει αιώνια». Όλα αυτά τα είπε ο Χριστός στη συναγωγή, όταν δίδασκε στην Καπερναούμ. Ήταν λόγια σκληρά, ακόμη και για τους μαθητές. Πολλοί από τους μαθητές, σημειώνει ο Ευαγγελιστής, όταν τα άκουσαν είπαν: «Είναι σκληρός ο λόγος αυτός, ποιος μπορεί να τον ακούσει?» Ο Χριστός είδε πως οι μαθητές του γονγίζουν και τους είπε: «Αυτό σας κλονίζει? Το πνεύμα είναι εκείνο που δίνει ζωή. Η σάρκα δεν ωφελεί σε τίποτε. Τα λόγια που σας μιλώ είναι πνεύμα και ζωή. Και όμως υπάρχουν μερικοί από εσάς που δεν πιστεύουν». Ο άρτος ο ζών είναι λοιπόν ο ίδιος ο Χριστός, το Άγιο Σώμα και το Τίμιο Αίμα Του. Αυτός πρόσφερε τον εαυτό Του θυσία παντοτινή για χάρη μας, ώστε να μπορεί να μας τρέφει με το ίδιο Του το σώμα και με το αίμα Του, όπως μια μητέρα τρέφει τα αγαπητά της παιδιά με το γάλα της. Αυτή η ουράνια τροφή δεν ήταν μόνο για μία εποχή, αλλά ο Κύριος συνεχίζει να την προσφέρει στους πιστούς διαμέσου των αιώνων. Εδώ δεν πρόκειται για την προσφορά νεκρού σώματος, δηλαδή για νεκρές σάρκες, όπως νόμιζαν οι γονγκιστές. Γι' αυτό και ο Χριστός τους λέγει πως οι νεκρές σάρκες, χωρίς να έχουν μέσα τους το πνεύμα, δεν ωφελούν σε τίποτε. Όμως ο άρτος που ο Χριστός προσφέρει έχει μέσα του το Άγιο Πνεύμα που τον ζωοποιεί και τον καθιστά πηγή αιώνια ζωής. Πρόκειται για το ανεστημένο και άφθαρτο σώμα του Κυρίου, όχι για εκείνο που είχε πριν από την Ανάσταση, όχι για το σώμα σε νεκρή κατάσταση, αλλά για το θεωμένο σώμα Του. Σε αυτό το σώμα μεταβάλλεται ο πιστός κατά τη Θεία Κοινωνία, όχι σε σώμα νεκρό που δεν θα τον ωφελούσε σε τίποτε.

ανάμεσα στο λαό, το νέο του Θεού, δεν υπάρχουν διαφορές. Όλοι είναι ισάξια μέλη και όλοι μαζί αποτελούν ένα άνθρωπο εν Χριστώ Ιησού. Όμως μέσα στο ένα σώμα υπάρχει διαχωρισμός ως προς τη διακονία του καθενός μέλους στο κοινό σώμα. Πρόκειται για λειτουργικό διαχωρισμό των διαφόρων χαρισμάτων που ενισχύει ακόμη περισσότερο την ενότητα του ενός και μοναδικού σώματος.

κράτος της Εκκλησίας, τη διάκριση των διακονιών και ταυτόχρονα την ενότητα του ενός σώματος υπογραμμίζει ο Απόστολος Παύλος. Υπάρχουν βέβαια ποικιλία χαρισμάτων, αλλά το πνεύμα είναι το ίδιο. Υπάρχουν και ποικιλία διακονιών, αλλά ο Κύριος είναι ο ίδιος. Υπάρχουν και διάφορα είδη ενεργειών, αλλά ο Θεός είναι ο ίδιος που τα ενεργεί όλα για όλους. Στον καθένα δίδεται η φανέρωση του πνεύματος δια κάποιο σκοπό. Ανάμεσα σε αυτές τις διακονίες είναι και το χάρισμα της ιεροσύνης, που όμως δεν είναι ανεξάρτητο από την μία και ανεπανάληπτη ιεροσύνη του Χριστού. Την ύπαρξη ιερέων στην Καινή Διαθήκη προαναγγέλει ήδη ο προφήτης Ισαΐας. «Και από αυτόν λείψομαι», λέει, «εμή ιερείς Λεβίτας», είπε Κύριος. Αυτοί οι χριστιανοί ιερείς θα εκαλούνται πλέον να ιερουργούν στο χριστιανικό θυσιαστήριο και όχι στην Ιουδαϊκή σκηνή. Το γεγονός ότι η χριστιανική παράδοση δεν γνωρίζει ιέριες δεν συνιστά υποτίμηση της γυναίκας. Όλοι όσοι προσλαμβάνονται με το βάπτισμα στο σώμα της Εκκλησίας γίνονται εις εν Χριστώ και πάβει κάθε αξιολογική διάκριση ανάμεσα στα δύο φύλλα. Η ιεροσύνη δεν είναι δικαίωμα αλλά δωρεά του Θεού και κανένας δεν επιτρέπεται να ζητήσει από τον Θεό εξηγήσεις. Η δωρεά αυτή δίδεται για ένα σκοπό, για την οικοδομή της Εκκλησίας, και κανένας δεν μπορεί να αντλήσει από αυτό δικαιώματα, γιατί κατά αυτό τον τρόπο ιδιοποιείται το δώρο του Θεού και αντιστρέφει το νόημά του. Την οικοδομή λοιπόν της Εκκλησίας υπηρετούν όλα τα χαρίσματα που δίδονται και στις γυναίκες. Αν αξιολογήσουμε την αγάπη με βάση την Αγία Γραφή και παραδεχθούμε πως συγκαταλέγεται στα χαρίσματα τα κρίτωνα, τότε πρέπει να πούμε πως οι γυναίκες υπερτερούν σε σχέση με τους άνδρες. Ο Θεός δεν ετοίμησε κανέναν άνδρα με την τιμή που πρόσφερε σε μια γυναίκα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία χαρακτηρίζει αυτή τη γυναίκα Παναγία και την υψώνει σε τιμή πάνω από όλους τους Αγίους και πάνω από όλους τους Αγγέλους. Πώς μπορούμε να πούμε πως η Ορθοδοξία υποτιμά τη γυναίκα επειδή δεν επιτρέπει την ιεροσύνη των γυναικών? Και εκτός από αυτό, καμία Ορθόδοξη χριστιανή που είναι συνειδητό μέλος της Εκκλησίας δεν έχει τέτοιο πρόβλημα. Κάποιοι επιχειρούν να μας μεταφέρουν εδώ τη δική τους προβληματική, που είναι εντελώς έξω από το δικό μας φρόνημα και από την προαίρεση των συνειδητών Ορθοδόξων χριστιαν γυναικών. Η θυσία που τελείται στο χριστιανικό θυσιαστήριο δεν είναι ανεξάρτητη από τη θυσία του μόνου ιερέως Χριστού που προσφέρθηκε άπαξ στο Γολγοθά. Η τέλεση του Ιερού Μυστηρίου αποτελεί βέβαια και ανάμνηση, όπως και διακήρυξη της μοναδικής θυσίας του Κυρίου, αλλά δεν εξαντλείται όλη η σημασία του στην ανάμνηση. Κατά το Ιερό Μυστήριο γίνεται πραγματική μεταβολή του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα του Κυρίου, όπως υπογραμμίζει ο Απόστολος. Το ποτήριο της ευλογίας, το οποίον ευλογούμεν, δεν είναι κοινωνία του σώματος του Χριστού? Ο άρτος τον οποίον κόπτουμε δεν είναι κοινωνία του σώματος του Χριστού? Επειδή ένας είναι ο άρτος και εμείς οι πολλοί είμεθα ένα σώμα, διότι όλοι από τον ένα άρτο μετέχουμε. Έτσι η θυσία που προσφέρεται στο χριστιανικό θυσιαστήριο δεν είναι άλλη και άλλη εκείνη στο Γολγοθά.

0: Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο που επιμιλήθηκε τον ήχο και εσάς που μας ακούσατε. Θα τα πούμε και πάλι την ίδια μέρα και ώρα την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόρη 91.9 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

θεία, στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Με τη χάρη του Θεού βρισκόμαστε και πάλι μαζί. Εδώ στη γνώριμη και φιλόξενη συντροφιά του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας. Είμαστε μαζί για μία ακόμα μαθητεία στους πατέρες. Μία ακόμα ευκαιρία να εντρυφήσουμε στον πλούτο της σοφίας των πατέρων της Εκκλησίας μας. Θα θυμάστε ίσως ότι το θέμα με το οποίο έχουμε ξεκινήσει να ασχολούμαστε είναι μεγάλη αρετή της πίστεως. Για το θέμα αυτό διαβάζουμε αποσπάσματα από ομιλίες του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου από το βιβλίο «Χρυσοστομικός Σάμβων», τον πρώτο τόμο, με θέμα του «Την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη». Η σειρά αυτή των βιβλίων κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Συνοδείας του Ιερομονάχου Σπυρίδωνα από τη Νέα Σκήτη του Αγίου Όρους. Να σας ευχαριστήσουμε εκ των προτέρων για την επικοινωνία που διατηρείται ζωντανή με αυτήν εδώ την εκπομπή και χωρίς άλλη χρονοτριβή να περάσουμε να ακούσουμε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Αυτά είναι τα μάτια της πίστεως. Βλέπουν όσα δεν φαίνονται και κατανοούν και όσα ακόμα δεν έχουν γίνει. Από πού γίνεται φανερό ότι η πίστη σημαίνει το να βλέπει και να ελέγχει κανείς το αόρατο? Άκουσε τι λέγει ο Παύλος. Η πίστη κάνει πραγματικά εκείνα που ελπίζουμε και βέβαια εκείνα που δεν βλέπουμε. Και το θαυμαστό είναι ότι τα μάτια του σώματος βλέπουν τα ορατά και δεν βλέπουν τα αόρατα, ενώ τα μάτια της πίστεως αντίθετα, όλα τα ορατά δεν τα βλέπουν, ενώ βλέπουν τα αόρατα. Και ότι δεν βλέπουν τα ορατά και βλέπουν τα αόρατα, το φανέρωσε ο Παύλος, λέγοντας τα εξής. Η στιγμιαία ελαφριά θλίψης μας προετοιμάζει για μας αιώνιο βάρος δόξης, επειδή το βλέμμα μας δεν προσιλώνεται σε εκείνα που βλέπονται, αλλά σε εκείνα που δεν βλέπονται. Αλλά πώς θα μπορούσε να δει κανείς τα αόρατα? Πώς αλλιώς παρά με τα μάτια της πίστεως? Έτσι και αλλού λέγει, με την πίστη κατανοούμε ότι δημιουργήθηκαν οι κόσμοι. Πώς? Δεν το γνωρίζουμε. Λέγουν λοιπόν, ώστε από τα αόρατα να έχουν γίνει τα ορατά. Θέλετε να φέρω και άλλη μαρτυρία ότι τα μάτια της πίστεως βλέπουν τα αόρατα? Γράφοντας κάποτε ο Παύλος προς τους Γαλάτες έλεγε, εσείς μπροστά στα μάτια των οποίων ζωγραφήθηκε ο Ιησούς Χριστός εσταυρωμένος. Τι λέγεις μακάριε Παύλε, τον είδαν οι Γαλάτες να σταυρώνεται στη Γαλατεία? Δεν παραδεχόμαστε όλοι ότι στην Παλαιστίνη, στη μέση της Ιουδαίας έγινε το πάθος? Πώς λοιπόν τον είδαν να σταυρώνεται οι Γαλάτες? Με τα μάτια της πίστεως και όχι με τα μάτια του σώματος. Είδες πως τα μάτια της πίστεως βλέπουν τα αόρατα? Από τόση απόσταση και μετά τόσο χρόνο ήταν το Χριστό να σταυρώνεται. Έτσι και εσείς βλέπετε τους νεκρούς να ανασταίνονται. Έτσι σήμερα είδατε το λεπρό να καθαρίζεται, τον παραλυτικό να σηκώνεται και τον είδατε καλύτερα και από τους παρόντες τότε Ιουδαίους. Διότι εκείνοι, αν και παρόντες, δεν παραδέχτηκαν το θαύμα. Ενώ εσείς, αν και απόντες, παραδεχτήκατε την πίστη. Επομένως, δίκαια σας είπα ότι μακάρι η μόνη οφθαλμή ότι βλέπουσε. Αν και από άλλης πλευράς θέλεις να μάθεις ότι τα μάτια της πίστεως βλέπουν τα αόρατα και προσπερνούν όσα φαίνονται, άκουσε τον Παύλο να λέγει για τον Αβραάμ ότι είδε με τα μάτια της πίστεως να γεννιέται ο γιος του ο Ισαάκ και έτσι δέχτηκε την υπόσχεση. Τι λέγει η Γραφή? Και επειδή δεν κλονίστηκε στην πίστη, δεν σκέφτηκε το σώμα του που ήταν ήδη νεκρωμένο. Μεγάλη είναι η δύναμη της πίστεως. Όσο είναι οι λογισμοί των ανθρώπων δειλοί και ασθενείς, τόσο η πίστη είναι ισχυρή και δυνατή. Ού κατενόησε το εαυτού σώμα νεκρωμένων. Είδες πως εγκατέλειψε τα ορατά, πως δεν απέβλεψε στα γερατιά, αν και αυτά βρίσκονταν μπροστά στα μάτια του. Αλλά έβλεπε με τα μάτια της πίστεως και όχι του σώματος. Γι' αυτό δεν είδε τα γερατιά, ούτε την έκρωση της Σάρας, δεν κατενόησε την έκρωση της μήτρας Σάρας. Εδώ μας υπενήσεται τη στήρωση. Η αδυναμία λοιπόν ήταν διπλή. Η μία από την ηλικία, η άλλη από την ασθένεια της φύσεως. Διότι όχι μόνο το σώμα ήταν άχρηστο για τεκνογωνία, αλλά και η ίδια η μήτρα είχε νεκρωθεί. Και το εργαστήρι της φύσεως από την στήρωση, πριν τα γερατιά, ήταν άχρηστο. Είδες πόσα εμπόδια υπήρχαν. Τα γερατιά του άνδρα,
τα γυρατιά της γυναίκας ή στήρωσης που ήταν πιο άχρηστη από τα γυρατιά. Διότι αυτό ήταν το κυριότερο εμπόδιο για την τεκνογωνία. Αλλά όμως όλα αυτά τα παρέτραμε και με τα μάτια της πίστεως ανέβηκε στους ουρανούς, έχοντας σαν μέγιστη απόδειξη των υποσχέσεων την δύναμη εκείνου που υποσχέθηκε. Γι' αυτό λέγει, στην υπόσχεση του Θεού δεν έδειξε απιστία, αλλά έγινε σταθερότερος δια της πίστεως. Διότι η πίστη είναι ένα δυνατό στήριγμα και ένα ασφαλές λιμάνι που απαλλάται από την πλάνη των λογισμών και επαναπαύει την ψυχή σε ησυχία πολύ.

Τα δικά σας μάτια είναι ευτυχισμένα διότι βλέπουν. Πρέπει να επανέλθουμε στον ίδιο λόγο. Έβλεπαν βέβαια και οι Ιουδαίοι όσα γίνονταν τότε. Αλλά δεν μακαρίζει αυτή την εξωτερική όραση, διότι αυτή από μόνη της δεν βλέπει τα θαύματα, αλλά τα βλέπει η εσωτερική. Εκείνοι είδαν τον τυφλόν και έλεγαν «Ούτως εστίν, ού και εστίν ούτως, καλέσομεν αυτού τους γονείς». Ακούσαν φιβολίες. Βλέπεις ότι δεν φτάνει η όραση του σώματος για να δουν το θαύμα. Όσοι ήταν παρόντες και ήταν το θαύμα, έλεγαν «Ούτως εστίν, ού και εστίν ούτως». Ενώ εμείς οι μη παρόντες δεν λέμε κάτι τέτοιο, αλλά ούτως εστίν. Έμαθες λοιπόν ότι δεν βλάπτει καθόλου η απουσία όταν υπάρχουν τα μάτια της πίστεως και ότι σε τίποτε δεν ωφελεί η παρουσία όταν δεν υπάρχουν τα μάτια της πίστεως. Σε τι ωφέλησε τους Ιουδαίους το να δουν? Σε τίποτε. Εμείς είδαμε καθαρότερα από εκείνους. Αυτό είναι το γνώρισμα της αληθινής πίστεως. Μολονότι δηλαδή η υπόσχεση δεν είναι σύμφωνη με τα ανθρώπινα δεδομένα, εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στη δύναμη εκείνου που υπόσχεται. Συνεπώς αυτό σημαίνει πίστης. Όταν δηλαδή πιστεύουμε σε όσα δεν βλέπουμε, προσέχοντας την αξιοπιστία εκείνου που έδωσε την υπόσχεση. Πράγμα το οποίο έκανε και ο δίκαιος αυτός με το να δείξει μεγάλη και γνήσια πίστη στις υποσχέσεις του Θεού. Γι' αυτό και προβάλλεται από τη Θεία Γραφή. Διότι αμέσως πρόσθεσε «Πίστευσε ο Αβραάμ στο Θεό και αυτό του λογαριάστηκε ως δικαίωση». Είδες ότι και πριν ακόμη πραγματοποιηθούν οι υποσχέσεις για την πίστη του, μόνο αυτός δέχτηκε αρκετή αμοιβή. Διότι θεωρήθηκε δίκαιος με το να πιστέψει στην υπόσχεση του Θεού, χωρίς να εξετάσει με ανθρώπινους λογισμούς ό,τι εκείνος του είπε. Ας διδασκόμαστε λοιπόν και εμείς, σας παρακαλώ, από τον Πατριάρχη, να πιστεύουμε σε όσα λέγει ο Θεός, να έχουμε εμπιστοσύνη στις υποσχέσεις του και να μην ακολουθούμε τις δικές μας σκέψεις, αλλά να εκφράζουμε μεγάλη ευγνωμοσύνη προς αυτόν. Αυτή η διαγωγή θα μας δώσει τη δυνατότητα να φανούμε δίκαιοι και σύντομα θα μας προετοιμάσει να αποκτήσουμε και τις υποσχέσεις που μας έδωσε. Αλλά στον Αβραάμ υποσχέθηκε ότι από τους απογόνους του θα δημιουργηθεί μεγάλο πλήθος ανθρώπων. Και η υπόσχεση αυτή ξεπερνούσε κάθε ανθρώπινη φύση και τάξη. Γι' αυτό και η πίστη του του χάρισε τον χαρακτηρισμό του δικαίου. Αλλά και σε εμάς, αν είμαστε προσεκτικοί, υποσχέθηκε πολύ μεγαλύτερα και μπορούμε σε μεγάλο βαθμό να ξεπεράσουμε τις δυνατότητες της ανθρώπινης λογικής. Αρκεί μόνο να πιστέψουμε στη δύναμη εκείνου που υπόσχεται, για να πετύχουμε και την δικαίωση που δίνει η πίστη και τα αγαθά που μας υποσχέθηκε. Σκέψου, αγαπητέ, για τα λόγια εκείνα που είπε στον βασιλιά των Σοδόμων, μάλλον και για όλη γενικά την αρετή του, την οποία έδειξε σε όλη του τη ζωή, πόση αμοιβή αξιώθηκε και πόση συγκατάβαση έδειξε ο δεσπότης προς αυτόν, αποδεικνύοντας εμάς, με όλα όσα συνέβηκαν στον Πατριάρχη, την υπερβολική του φιλανθρωπία. Και ότι, αν και εμείς προλάβουμε και δείξουμε κάτι το ασήμαντο, ούτε αυτό το περιφρονεί και μας αμοιβεί με μεγάλες δωρεές. Αρκεί μόνο να δείξουμε ειλικρινή πίστη, όπως ακριβώς αυτός ο δίκαιος. Και ποτέ να μην ταράσετε οι σκέψεις μας, αλλά να έχουμε σταθερή την πίστη. Διότι και ο Πατριάρχης έτσι δικαιώθηκε. Άκουσε και τον Μακάριο Παύλο, ο οποίος διακηρύττει την πίστη που είχε από την αρχή. Λέγει δηλαδή, «Με την πίστη ο Αβραάμ υπήκουσε στην κλίση να φύγει σε τόπο τον οποίο επρόκειτο να κληρονομήσει και έφυγε χωρίς να ξέρει που πηγαίνει. Εννοώντας εκείνο το οποίο είπε ο Θεός, «Βγες έξω από τη χώρα σου και έλα σε γη στην οποία θα σου δείξω». Είδες σταθερή πίστη. Είδες διάθεση ειλικρινή. Ας μιμηθούμε και εμείς αυτόν και ας εξέλθουμε από τα πράγματα του παρόντος βίου με τη διάθεση και με την προθυμία και ας βαδίσουμε προς τον

Όταν ο Θεός θελήσει, όλα υποχωρούν και εξαφανίζονται. Και τα δύσκολα γίνονται εύκολα και τα αδύνατα δυνατά. Αρκεί μόνο να έχουμε σταθερή πίστη σε Αυτόν και βασιζόμενοι στην παντοδυναμία Του, να γινόμαστε πάνω από όλες τις ανθρώπινες αδυναμίες. Διότι Αυτός που υποσχέθηκε να δώσει σε όσους θα ζήσουν ενάρετα την παρούσα ζωή, τα μελλοντικά και ανέκφραστα εκείνα αγαθά, δεν θα μας δώσει πολύ περισσότερο τα επίγεια αγαθά, όταν μάλιστα εμείς, επιθυμώντας τα ουράνια, περιφρονούμε τα παρόντα. Αυτό είναι πίστης. Όταν δεν αρκούμαστε μόνο στα σωματικά μας μάτια, αλλά με τα μάτια της διανοίας μας, φανταζόμαστε και βλέπουμε όσα δεν φαίνονται. Πραγματικά, εκείνα πρέπει να θεωρούμε σαν πιο βέβαια από ό,τι βλέπουμε με τα σωματικά μας μάτια. Έτσι ευδοκίμησε και ο Πατριάρχης Αβραάμ, αφού πίστεψε στην υπόσχεση του Θεού και αποδείχθηκε ανώτερος από την φύση και τους ανθρώπινους υπολογισμούς. Γι' αυτό και ελογίστη αυτό εις δικαιοσύνη. Σκέψω ότι δικαιοσύνη σημαίνει να πιστέψει κανείς σε όσα λέγει ο Θεός. Όταν λοιπόν εκείνος υπόσχεται κάτι, να μην ζητάς τα πράγματα να γίνονται σύμφωνα με την ανθρώπινη τάξη, αλλά να έχεις θάρρος στη δύναμη εκείνου που υποσχέθηκε, αποδεικνυόμενος ανώτερος από τέτοιες σκέψεις. «Επίστευσα, διοελάλησα», λέει ο Απόστολος. Δηλαδή χρειάζεται πίστη στις υποσχέσεις. Ο Παύλος λοιπόν αυτό λέγει, ότι και στα δικά μας τα αισθητά και ορατά αγαθά χρειάζεται πίστης. Αν όμως χρειάζεται για τα αισθητά, πολύ περισσότερο τότε χρειάζεται για τα νοητά. Όταν λοιπόν υπάρχει κάτι μεγάλο που ξεπερνά την ανθρώπινη διάνοια και είναι ανώτερο από το ανθρώπινο λογικό, αυτή την πίστη πρέπει να παίρνουμε και να μην εξετάζουμε τα πράγματα με την ανθρώπινη λογική. Διότι η θαυματουργική δύναμη του Θεού είναι μεγαλύτερη από όλα αυτά. Ώστε και γι' αυτό, όταν αποκλείονται οι λογισμοί, πρέπει να τρέχουμε προς την πίστη και να δοξάζουμε τον Θεό. Διότι εκείνος ο οποίος λογομαχεί με τις σκέψεις για να ανακαλύψει τα σχετικά με εκείνον, δεν δοξάζει τον Θεό, θέλοντας να βάλει κάτω από την ταπεινότητα των σκέψεών του τους ανέκφραστους τρόπους οικονομίας του. Γι' αυτό, όταν ο Παύλος ομιλεί για τον Αβραάμ, επειδή δεν έκανε αυτό, αλλά αφού κατέκρινε τις σκέψεις, κοίταξε προς τη δύναμη εκείνου που έδωσε τις υποσχέσεις, διότι αυτό εδόξασε πάρα πολύ τον Θεό, λέγει: «Στην υπόσχεση του Θεού δεν έδειξε απιστία, αλλά έγινε σταθερότερος δια της πίστεως, δοξάζοντας τον Θεό, γιατί ήταν απολύτως σίγουρος ότι μπορεί να εκτελέσει εκείνο που είχε υποσχεθεί». Τι σημαίνει όμως το «επειδή έχουμε το ίδιο πνεύμα της πίστεως, σύμφωνα με ό,τι είναι γραμμένο, επίστεψα και γι' αυτό εμίλησα και εμείς πιστεύουμε γι' αυτό και μιλάμε»? Εδώ μας φανερώνει κάποιο μεγάλο μυστήριο. Ποιο λοιπόν είναι αυτό? Ότι του ιδίου πνεύματος είναι και η Καινή και η Παλαιά Διαθήκη. Και το ότι το ίδιο πνεύμα είναι εκείνο που μίλησε και σε εκείνη και εδώ. Και ότι η πίστης είναι διδάσκαλος όλων. Και χωρίς αυτήν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Διότι και εμείς λέγει πιστεύομεν, διό και λαλούμεν. Και γιατί δεν είπε «έχοντες δε την αυτήν πίστην», αλλά «έχοντες δε το αυτό πνεύμα της πίστεως»? Για να δηλώσει και αυτά που έχουν λεχθεί και για να δείξει ότι χρειάζεται η χορήγηση του Αγίου Πνεύματος για να ανέβει κανείς στο ύψος της πίστεως και να περιφρονήσει την αδυναμία των ανθρώπινων λογισμών. Γι' αυτό και αλλού ο ίδιος λέγει: «Στον καθένα δίνεται η φανέρωση του Αγίου Πνεύματος για κάποιο καλό. Στον ένα δίνεται δια του Αγίου Πνεύματος λόγος σοφίας, σε άλλον λόγος γνώσεως, σε άλλον πίστης, σε άλλον χαρίσματα ιαμάτων». Ίσως όμως θα μπορούσε να πει κάποιος, πράγμα βέβαια που είναι και αληθινό, ότι άλλη πίστη εννοεί, εκείνη με την οποία γίνονται θαύματα. Γνωρίζω κι εγώ ότι άλλη είναι η πίστη σε εκείνη για την οποία έλεγαν και οι Απόστολοι «πρόσθεση μην πίστην», και άλλη αυτή κατά την οποία όλοι είμαστε πιστοί, χωρίς όμως να κάνουμε θαύματα, έχοντας όμως τη γνώση της ευσεβίας. Αλλά και εδώ χρειάζεται η βοήθεια του Πνεύματος. Διότι και ο Λουκάς γράφει για κάποια ότι άνοιξε την καρδιά της για να προσέχει σε όσα έλεγε ο Παύλος. Και ο Χριστός λέγει: «Κανείς δεν μπορεί να έλθει σε μένα αν δεν τον ελκύσει ο Πατέρας που με έστειλε». Αν όμως αυτό είναι έργο του Θεού, γιατί αμαρτάνουν τότε όσοι δεν πιστεύουν
αφού ούτε το πνεύμα βοηθάει, ούτε ο πατέρας προσελκύει και ο Υιός οδηγεί. Καθώς για τον εαυτό του ο Χριστός λέγει «Εγώ είμαι η οδός». Λέγει αυτό για να δείξει ότι έχουμε ανάγκη από αυτόν για να οδηγηθούμε προς τον Πατέρα. Αν λοιπόν ο Πατέρας προσελκύει, ο Υιός οδηγεί και το πνεύμα φωτίζει, γιατί αμαρτάνουν εκείνοι οι οποίοι ούτε προσελκύστηκαν, ούτε οδηγήθηκαν, ούτε φωτίστηκαν? Διότι δεν προσφέρουν τους εαυτούς τους αξίους για να δεχθούν αυτή την εσωτερική φώτιση. Παρατήρησε λοιπόν ότι αυτό συνέβη με τον Κορνήλιο, διότι εκείνος δεν βρήκε αυτό μόνος του, αλλά ο Θεός τον κάλεσε, αφού πρόλαβε και έκανε άξιο τον εαυτό του.

Το θέμα της σημερινής μας εκπομπής είναι και πάλι η πίστης, όπως μας φανερώνεται μέσα από τους λόγους του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Το βιβλίο το οποίο διαβάζουμε ανήκει στη σειρά Χρυσοστομικός Σάμβων, είναι ο πρώτος τόμος της σειράς, με θεματολογία του την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη. Η συγκεκριμένη σειρά βιβλίων είναι μια έκδοση της συνοδείας του Ιερομονάχου Σπυρίδωνα από τη Νέα Σκήτη του Αγίου Όρους. Ο Παύλος λοιπόν, μιλώντας για την πίστη, έλεγε: «Και αυτό δεν προέρχεται από εσάς, είναι δώρο του Θεού. Αλλά όμως δεν σε αφήνει γυμνό από κατορθώματα, διότι αν είναι έργο του Θεού να προσελκύει και να παραλαμβάνει, όμως επιζητεί και πειθαρχική ψυχή και τότε προσφέρει τη βοήθειά του». Γι' αυτό και σε άλλο σημείο λέγει ο Παύλος, σε εκείνους που είναι καλεσμένοι σύμφωνα με την πρόθεση του Θεού, διότι δεν αναγκάστηκε να μας προσφέρει τα της αρετής και της σωτηρίας μας. Αλλά αν και το περισσότερο είναι δικό του, σχεδόν μάλιστα ολόκληρο, όμως άφησε για μας κάτι μικρό για να είναι εύλογη η δικαιολογία των στεφάνων. Γι' αυτό λοιπόν ο Παύλος, αφού είπε «έχοντες το αυτό πνεύμα της πίστεως», δηλαδή εκείνο που μίλησε και στην Παλαιά Διαθήκη, πρόσθεσε «και εμείς πιστεύομεν, διότι λαλούμεν». Πολύ περισσότερο βέβαια εδώ υπάρχει ανάγκη πίστεως παρά εκεί και εξαιτίας της φύσεως των υποσχέσεων, η οποία είναι αόρατη και πνευματική, και εξαιτίας της καταστάσεως των καιρών. Διότι τα βραβεία δεν είναι για την παρούσα ζωή, αλλά για την μέλουσα. Μάλλον όμως και για τα παρόντα χρειάζεται πίστης. Γιατί και αυτά που δίνονταν, χρειάζονταν πίστη όταν εδίδοντο. Και η κοινωνία των μυστηρίων και η δωρεά του βαπτίσματος. Έτσι, η δύναμη των αγαθών ξεπερνούσε κάθε λογική. Αν λοιπόν χρειαζόταν πίστης για εκείνα τα υλικότερα και αισθητά, πολύ περισσότερο χρειάζεται εδώ. Ο Θεός είναι αυτός ο οποίος πραγματοποιεί αυτά και χρειάζεται μόνον η πίστη σου. «Εάν μην πιστεύσετε, ουδέ μη συνείτε». Μη ζητάς, λέγει, πώς και με ποιο τρόπο θα συμβούν αυτά. Διότι ο Θεός είναι αυτός ο οποίος τα πραγματοποιεί και χρειάζεται μόνο η πίστη σου και θα καταλάβεις την δύναμη εκείνου που τα κάνει. Έλαβες κάθε απόδειξη για όσα έχουν λεχθεί. Γι' αυτό και ο προφήτης Δαβίδ έλεγε «επίστευσα διό ελάλησα». Και ο Παύλος, πολύ σωστά αναφερόμενος στα λόγια αυτά, έδωσε ακόμα ευρύτερη έννοια λέγοντας «επειδή έχουμε το ίδιο πνεύμα της πίστεως, σύμφωνα με ό,τι είναι γραμμένο, επίστευσα και γι' αυτό εμίλησα και εμείς πιστεύουμε γι' αυτό και μιλάμε». Διότι αν χρειάζονταν πίστη τα παλαιά, τα οποία τόσο απέχουν από τα της Καινής Διαθήκης, όσο η γη από τους ουρανούς, πολύ περισσότερο χρειάζεται πίστη η γνώση των τόσο υψηλών δογμάτων, τα οποία ούτε στη σκέψη κάποιου δεν ήρθαν ποτέ. Αυτό ακριβώς λοιπόν για να δηλώσει και αυτός, έλεγε «εκείνα που μάτι δεν είδε και αυτή δεν άκουσε και νους ανθρώπου δεν συνέλαβε, εκείνα που ετοίμασε ο Θεός για εκείνους που τον αγαπούν». Οι δαίμονες, οι οποίοι επιδιώκουν να μην γίνεται πιστευτή η ύπαρξη της γέννης, την παραδέχονται. Ενώ εσύ αντίθετα, ο οποίος τόσο πολύ τιμήθηκες και γνώρισες απόκριφα μυστήρια, όχι μόνο δεν τους μιμήσε, αλλά και αποδεικνύεσαι πιο αγνώμων από αυτούς. Μα ποιος ήλθε από τον Άδη, ρωτά κάποιος, και ανήγγειλε αυτά. Αλλά και από τον ουρανό ποιος κατέβηκε και είπε ότι ο Θεός είναι δημιουργός του σύμπαντος. Και πώς αποδεικνύεται ότι έχουμε ψυχή. Βέβαια, αν σκοπεύεις να πιστεύεις μόνο σε όσα βλέπεις, τότε θα έχεις αμφιβολίες και για την ύπαρξη του Θεού, των αγγέλων, του νου, της ψυχής, και έτσι θα σου διαφύγουν όλα τα δόγματα της αληθείας. Και όμως, αν θέλεις να πιστεύεις μόνο στα αιώνια, επιβάλλεται να πιστεύεις περισσότερο στα όρατα παρά στα ορατά. Μολονότι βέβαια φαίνεται παράξενη η παραπάνω γνώμη, όμως είναι αληθινή και την παραδέχονται εξ ολοκλήρου όλοι όσοι έχουν μυαλό. Πραγματικά, τα μάτια πολλές φορές απατώνται, όχι μόνο στα όρατα, διότι εκείνα καθόλου δεν τα γνωρίζουν, αλλά και σε αυτά ακόμα τα οποία νομίζουν ότι τα βλέπουν, επειδή εμποδίζουν την ακριβή παρατήρησή τους η απόσταση, ο αέρας, η στροφή της προσοχής σε άλλη κατεύθυνση, ο θυμός, η φροντίδα και άλλα αμέτρητα εμπόδια. Ενώ ο λογισμός της ψυχής, όταν δεχτεί το φως των θείων γραφών, θα γίνει το πιο τέλειο και σταθερό κριτήριο των πραγμάτων. «Φρόνιμοι όσοι όφης και ακέραιοι όσοι περιστερέ».
όπως ακριβώς το φίδι εγκαταλείπει τα πάντα και αυτό το σώμα του το αφήνει αν το επιβάλλει η ανάγκη για να σώσει το κεφάλι του, έτσι και εσύ, λέγει ο Κύριος, να θυσιάσεις τα πάντα εκτός από την πίστη. Είτε χρήματα, είτε το σώμα σου, είτε τη ζωή σου την ίδια χρειάζεται να προσφέρεις. Διότι η πίστη είναι το κεφάλι και η ρίζα. Και όταν διατηρείται αυτή, και αν ακόμα χάσεις τα πάντα, θα τα αποκτήσεις όλα εκ νέου και μάλιστα με μεγαλύτερη δόξα. Δεν ωφελεί σε τίποτε το να βρίσκεται κανείς κοντά στο Χριστό, αν δεν είναι κοντά του με την πίστη. Έτσι λοιπόν και ο Πέτρος, αν και ακόμα ήταν κυριευμένος από το φόβο, πήρε θάρρος να βαδίσει πάνω στα ύδατα. Δεν μπόρεσε όμως καθόλου να αντισταθεί στην επίθεση του ανέμου, αν και βρισκόταν κοντά στο Χριστό. Έτσι λοιπόν δεν ωφελεί σε τίποτα το να βρίσκεται κανείς κοντά στο Χριστό, αν δεν είναι κοντά του με την πίστη του.

Και γιατί κατηγορεί τους μαθητές, θα πει κανείς, αν η απιστία τους ήταν η αιτία για να μην εξέλθει ο δαίμονας? Για να δείξει ότι είναι δυνατός αυτούς, έχοντας πίστη, πολλές φορές να θεραπεύσουν τους ασθενείς και χωρίς την πίστη των προσερχομένων. Διότι όπως ακριβώς αρκούσε πολλές φορές η πίστη του προσερχόμενου για να λάβει βοήθεια, έτσι πολλές φορές ήταν αρκετή η δύναμη και η πίστη σε εκείνων που θεράπευαν να θαυματουργήσουν και χωρίς να πιστεύουν οι προσερχόμενοι. Οι θείες γραφές πιστοποιούν και τα δύο αυτά. Γιατί και όσοι ήσαν κοντά στον Κορνήλιο, εξαιτίας της πίστεώς τους προσήλκησαν τη Θεία Χάρη, και στην περίπτωση πάλι του Ελισαίου, χωρίς κανείς να πιστέψει, αναστήθηκε ο νεκρός. Επομένως, είναι φανερό ότι στην περίπτωση αυτή οι μαθητές φάνηκαν ασθενείς στην πίστη, αλλά όχι όλοι, διότι οι στήλοι δεν ήσαν παρόντες εκεί. Για την απιστία σας. Γιατί αν έχετε πίστη όσοι ο κόκκος του συναπιού, θα πείτε στο βουνό αυτό να μετατοπιστεί και θα μετατοπιστεί, και τίποτα δεν θα σας είναι αδύνατο. Αν όμως ρωτάς που μετακίνησαν όρος, εκείνο θα μπορούσα να πω. Ότι έκαναν πολύ μεγαλύτερα θαύματα, ανασταίνοντας χιλιάδες νεκρούς. Διότι δεν είναι ίσο το να μετακινήσεις όρος και να διώξεις τον θάνατο από νεκρό σώμα. Μερικοί όμως που έζησαν μετά από εκείνους και ήταν πολύ κατώτεροι από αυτούς και ονομάζονταν Άγιοι, και όροι μετακίνησαν όταν ήταν ανάγκη. Είναι λοιπόν φανερό ότι και αυτοί θα μετακινούσαν όροι αν ήταν ανάγκη. Αν δεν μετακίνησαν, αυτό έγινε όχι γιατί δεν μπόρεσαν, αλλά επειδή δεν θέλησαν και δεν ήταν ανάγκη. Είναι φυσικό όμως και να έχει γίνει αυτό και να μην έχει γραφεί, διότι δεν έγραψαν όλα όσα έκαναν θαυματουργικά. Τότε βέβαια ήταν σε πολύ μεγάλο βαθμό ατελείς. Τι λοιπόν, ούτε αυτή την πίστη δεν είχαν τότε σαν τον σπόρο δηλαδή του συναπιού? Ασφαλώς δεν την είχαν, διότι δεν ήσαν πάντοτε οι ίδιοι. Ο Πέτρος για παράδειγμα τώρα μακαρίζεται, ύστερα επιτιμάται. Και οι άλλοι μαθητές ελέγχονται από τον Χριστό για έλλειψη νοημοσύνης, όταν δεν κατάλαβαν το λόγο για τη ζήμη. Συνέβη και τότε να φανούν αδύνατοι οι μαθητές, διότι ήταν αδύνατοι πριν από το Σταυρό. Πίστη λοιπόν, εδώ, εννοεί αυτή την ικανή για θαύματα και αναφέρει το σπόρο του συναπιού για να τονίσει την απερίγραπτη δύναμη της πίστεως. Διότι αν και φαίνεται μικρό το συνάπι στο μέγεθος, όμως έχει τη μεγαλύτερη δύναμη αυξήσεως από όλα. Αναφέρει λοιπόν το συνάπι για να δείξει ότι και η πιο μικρή γνήσια πίστη μπορεί να πετύχει μεγάλα πράγματα. Και δεν σταμάτησε μέχρι εδώ μόνον, αλλά πρόσθεσε και όρη και προχώρησε ακόμα περισσότερο λέγοντας «και ουδέν αδυνατήσει ημίν». Με τη λογική δεν μπορώ να δώσω εξήγηση, αλλά τα δέχομαι μόνο με την πίστη. Αν λοιπόν αυτά που γίνονται καθημερινά και ψηλαφώνται χρειάζονται την πίστη, πολύ περισσότερο ότι χρειάζονται τα πνευματικότερα και μυστικότερα από αυτά. Διότι όπως ακριβώς η άψυχη γη, η ακίνητη, πήρε δύναμη με το θέλημα του Θεού και προήλθαν από αυτήν τόσα θαύματα, έτσι και με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος στο νερό, όλα αυτά τα παράξενα, τα οποία ξεπερνούν κάθε ανθρώπινη λογική, γίνονται εύκολα. Μην απιστείς λοιπόν επειδή δεν τα βλέπεις. Διότι ούτε την ψυχή βλέπεις, και όμως πιστεύεις ότι έχεις ψυχή και ότι είναι κάτι διαφορετικό από το σώμα. Βλέπεις ότι παντού χρειάζεται η πίστη. Ο Χριστός είπε ότι ο Σταυρός είναι πηγή ζωής, πράγμα το οποίο η λογική δεν θα μπορούσε να το παραδεχτεί εύκολα, και το αποδεικνύουν αυτό οι ειδωλολάτρες, οι οποίοι περιγελούν τούτο. Η πίστη όμως, η οποία εύκολα ξεπερνά την αδυναμία των ανθρώπινων λογισμών, εύκολα θα το δεχτεί και θα το κρατήσει.

0: τόσο όμορφα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας μας, έφιασε ο χρόνος να καθυστερούσε την πορεία του και να σε άφηνε λίγο περισσότερο να απολαύσεις τη σοφία των πατέρων. Δυστυχώς όμως, αυτός δεν κάνει εξαιρέσεις στο διάβατο και κάπου εδώ ο χρόνος της εκπομπής μας έφτασε στο τέλος του. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσοι είχατε την καλοσύνη να μείνετε στη συντροφιά και για αυτήν εδώ την μαθητεία στους πατέρες. Να ανανεώσουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια πάντα μέρα και ώρα. Μέχρι τότε, ο Θεός ας είναι μαζί μας. Χαίρετε.
1: Μαθητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

των ασπασμών της Μαρίας. Εσκύρθησε το βρέφος εν την κοιλία αυτής και πλήστη πνεύματος Αγίου Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπε «Ευλογημένη η εγυναίξη και ευλογημένος ο καλπός της κοιλίας σου». Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου προς με, ειδούγα ως έγενε το η φωνή

την άμενα σωμάτων του τιμίου ενδόξου προφήτου προδόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων.